0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
5: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλής.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
17: Σιγά τα αίματα, καλέ.
18: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
19: Ναι. Πε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζη.
20: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
21: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
20: Τέλος.
21: Τέλος.

Πολλές καλημέρες σε όλους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6. Αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Κάτσε να σηκώσω λίγο τον ήχο για να ακούγομαι, γιατί η φωνή δεν βοηθάει. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με την ευχή ότι δεν θα κλείσει η φωνή μου εντελώς. Μηνυματάρες στο Viber 69074-83-484. Καλημέρες και ό,τι θέλετε να στείλετε μπορείτε να το στείλετε εκεί πέρα. Σημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 81%, με 17 ξημερώνει η Αττική, επίσης νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 63%, αναμένουμε αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και τα νότια, καταιγίδες στα δυτικά και τη Θεσσαλία, ανέμους όπως βλέπω έως 7 μποφόρ, ωραία θα πάει και αυτό, μια χαρά θα πάμε. Εν τω μεταξύ μου ακούω στα ακουστικά πιο αισθησιακή είναι η φωνή έτσι. Έχει και λίγο γρέζι τώρα και είναι... Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα και αληθώς ανέστη, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία λέει του παντοδύναμου Κυρίου σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας, καλημέρα στη φίλη τη Σούλα από την συννεφιασμένη και βροχερή παρακαλώ Πτολεμαΐδα, μας έχει κουράσει αυτός ο καιρός, τι να πω κι εγώ που κοντεύω να χάσω τη φωνή μου. Καλημέρα στην Τίνα, αληθώς ανέστη την Τίνα μου, καλή εκπομπή, όμορφο πρωινό Παρασκευής λέει με υγεία και μόνο καλές ειδήσεις. Μ' αρέσει που έχεις αισιοδοξία εσύ ότι θα έχουμε καλές ειδήσεις. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι να υπάρχει αισιοδοξία, καλό είναι. Άλλωστε είναι και Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, αύριο είναι Σαββατάρα, μια χαρά δεν είναι. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Καλημέρα και αληθώς ανέστη στη Μαρία. Όμορφο πρωινό Παρασκευής λέει. Ο Κωνσταντίνος στέλνει την καλημέρα του από τη συννεφιασμένη Αστυπάλια. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέει. 17 βαθμούς Κελσίου μου στην Αστυπάλια. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Στην κυρία Ελισάβετ αληθώς ανέστη. Δόξα τω Θεώ, όλοι ξυπνήσαμε και σήμερα. Να είναι ευλογημένη ημέρα για όλους. Αμήν, το εύχομαι πραγματικά. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα στέλνει μέτριες ευχές. Γιατί μέτριες, μωρέ, εντάξει. Τι, ποιος επήραξε, ποιος να έρθω εκεί πέρα να γίνει χαμός. Πες το σε μένα, να τον ξεφωνήσω εδώ στα Ιρτζιανά. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα και στην Μαρία από τις Οικές, αληθώς ανέστη. Εύχομαι λέει σε όλους τους Έλληνες να έχουμε καλημέρα χωρίς καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής, γιατί το κακό έχει παραγίνει και δεν πάει άλλο. Εντάξει, μακάρι. Από βλακίες χάνουμε ανθρώπινες ζωές, πραγματικά από βλακίες. Και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πάνω στην τρέλα τους, πάνω στον αυθορμητισμό τους, δεν σκέφτονται τον κίνδυνο τον οποίο ενέχουν κάποια πράγματα που κάνουν. Θα μου πεις τώρα, και εμείς κάποια στιγμή υπήρξαμε έφηβοι και εμείς κάναμε τρέλες, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ο Κώστας μου λέει μάλλον χαντακοϊόνις. Πολύ πιθανό είναι και αλλεργικό, γιατί εμένα με πιάνουν και αλλεργίες με αυτή την περίοδο. Όλα τα στραβά τα έχω, δεν είναι. Η Ντίνα μου λέει ότι το έχω, είμαι όντως αισιόδοξη παρόλες τις αντικσότητες της ζωής. Καλά κάνεις, καλά, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Να ξεκινάμε την ημέρα μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε δόξα τω Θεώ που σηκωθήκαμε και σήμερα και έχουμε την υγεία μας και θα δούμε τον ήλιο για ακόμη μια μέρα, αν τον δούμε και δεν έχει συννεφιά. Και όλα μια χαρά, όλα μια χαρά, όλα παλεύονται. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα, καλημέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα τελευταία εργάσιμη, λέμε τώρα, ημέρα της εβδομάδος, ημέρα Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Σε Σαχάρα θα παραπέμπει ο καιρός για σήμερα Παρασκευή, καθότι η αφρικανική σκόνη επιστρέφει ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνες αναμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ τη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλήτη 3 και από το μεσημέρι νότο ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, οι οποίες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μπερδεμένος λοιπόν ο καιρός. Μια αφρικανική σκόνη, μια ζέστη, μια κρύο, αστα κομμάτια πια.

Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Λέει Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Σεβασμό στα συμπαθέστατα τετράποδα, εργατικά και υπομονετικά. Δεν τα παρομοιάζουμε με κάποιους ανεκδίκητους που μας κυβερνούν και μας βάζουν τις φωνές. Βλέπε Άδωνη Σπύρο Γεωργία. Όχι, τα γαϊδουράκια δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Αντιθέτως προσφέρουν πολλά και στην κοινωνία αλλά και γενικότερα στην πανίδα της γης. Τώρα αυτά τα δίποδα γαϊδούρια που κυβερνούν, αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Χρήστο, μολυθός Ανέστη.

Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Επίσης, όπως είπαμε, είναι Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας ή αλλιώς Μεσογειακής Ανεμίας και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά είναι σήμερα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 η μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Όμερ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει τον πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο ανεψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαΐνης. Σαν σήμερα το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτοκόλλο κατάπαυσης του πυρός καταγράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Σαν σήμερα το 1926 φθάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά προερχόμενος από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Σαν σήμερα το 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι μια ημέρα νίκης. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1828 έρχεται στη ζωή ο Έρικος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Φρίντριχ Χάγκεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού και βραβευμένος με τον Νόμπελ το 1974. Ενώ σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας και από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz μουσικής. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1873 φεύγει από τη ζωή ο John Stuart Mill, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Σαν σήμερα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Paul Gauguin, ενώ σαν σήμερα το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Oswald Spengel, Γερμανός φιλόσοφος γνωστός από τον Γκόδες και πολυδιαβασμένο συγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.

Για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής.

Εφημερίδα Τα Νέα, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοραπολισίες, 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα, ότι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Η προειδοποίηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στο στρατιωτικό νοσοκομείο που 14 Ισπανοί επιβάτες θα περάσουν την καραντίνα. Περσικός, προσκαιρή λύση για τον εγωισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς παράθυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνομιλίες με τον Πούτιν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ελεγκτικό συνέδριο, πιλωτική δίκη για την ΕΑ σε 400.000 συντάξεις. Χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Πώς μεταδίδεται μύθοι και αλήθειες για τον Χανταϊό. Εφημερίδα Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό, τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Διακίνηση ναρκωτικών, η μαύρη τρύπα στην Οικουμενίτσα. Τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες. Νέα έρευνα. Ειδικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μουσχούρη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυβέρνηση και άδεια, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Πανσπουδαστική, συναγερμός ενάντια στην αναθεώρηση του Αρθρού 16. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αντιθέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους του στον κόλπο. Οργανώσεις ΚΚΕ και ΚΝΕ τιμούν την 1η Μάη, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Περήφανος αποχαιρετισμός στον σύντροφο Γιώργο Κατιμερτζή. Σάμος, ένας ακόμα εργαζόμενος ξεψύχησε για να γίνει η δουλειά. Μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σώματα και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουση με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Εφημερίδα Κόντρα τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία, Γεωργιάδη, εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Όπου φύγει, φύγει από τη δουλειά. Ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότησης το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Χιλιάδες ημί δικαιούχοι έκαναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό, εισοδηματίες άνω των 80.000 ευρώ. Ελευθέριος Βενιζέλος, καμπανάκι για την τουριστική σεζόν, η πτώση της επιβατικής κίνησης. Εφημερίδα των Συντακτών, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων και στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Σπίρτζη στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Δημήτρης Γκιόνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Frontex προς λιμενικό, αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε. Γιάννης Μάγκος, δίκη με τα βασάνων για το θάνατο του γιού του. Εφημερίδα Δημοκρατία, κάτι τρέχει, μεγάλος ερώτας Παπασταύρου με κορεατικές εταιρείες. Στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά Δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος καλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Δίκη Τεμπών, έγραφε ντοκουμέντο, τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα. Εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις, φωτιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το σκεπτικό αθώος, η πολίτη που πυροβόλησε διαρρήκτη. Εφημερίδα απογευματινή, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Τα είπαν και ξεθύμενα, αν καρό του και μαστίγιο από τον Μητσοτάκη σε πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση αλλά και εκλογές. Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Φόβη για βεντέτα, η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Το σχέδιο στο τέλος του 27 οριστική απεξαρτήτηση από το ρωσικό αέριο. Φωνική ατμόσφαιρα, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, RMM 2,5, πια ξεχωρίζουν δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Εφημερίδα One Voice, μας δουλεύουν οι τράπεζες, 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρο, 100 εκατομμύρια

0: δωρεά στα σχολεία με τα δικά μας λεφτά, 0,30% επιτόκιο στις καταθέσεις. Δημογραφικό, το ABC News της Αυστραλίας ξεγυμνώνει τον Μητσοτάκη. Θες του Ντέι Φραπόρτ έδιωξε τη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Ατόπιμα Κίρτσου, δεν έχουμε ανάγκη τη διαφήμισή σου. Ρεπορτάζ, κινδυνεύουν τα κεφάλια μας από σοβάδες και μπαλκόνια. Εφημερίδα Μανιφέστο, μεγαλοφιές σχέδιο Ανδρουλάκη να γίνει το Πασόκ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός πράσινος Τσίπρας. Βαρουφάκης, χαριετισμοί Τσίπρας στο Μαξίμου με Ντάιζελμπλουμ. Έρευνα Σοφία Βούλτεψη, κλονίζονται οι ισχυρότερες χώρες, αλλά οι εγχώροι φωστήρες έχουν τις λύσεις στο τσεπάκι. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Αδιανόητη και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Ήβρις και ασχήμιες, όσο η ζωή ξεφουσκώνει τόσο θα γίνεται Κωνσταντοπούλου. Θεσσαλονίκη και ανεβρασμό στην πόλη για τη Ryanair. Εφημερίδα Πολίτικα, Λόμιλος Μέτρα, ενέργεια άμυνα και μέταλλα χτίζουν EBIT τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά το εξάωρομα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, ηχηρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλωνάκι. Διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που περιμέναν ότι θα τσακωνόμασταν το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρθρο παρέμβαση, η βέβαιη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και η βέβαιη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καταρρύει η αυτοκρατορία Καχρημάνιου, τυφώνος ο ΠΚΠ σαρώνει την κυριαρχία της φαμίλιας στην Ήπειρο. Φουλάριο Τσίπρας, αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Εφημερίδα Εστία, λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος στη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλεγούν βουλευτές στα 21 του, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομοί παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Η μανία της τιμιότητας και το σκοτίστικα των υποκλοπών. MRB το 71,8% θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να είναι υποψήφοι. Η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ορμούζ. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Νησιά και νησιωτικές περιφέρειες, άλοθη ή μέλλον της Ευρώπης. Και τέλος εφημερίδα, ναυτεμπορικοί τάγκερς οι διεθνείς κρίσεις κατήργησαν το AIDS discount. Σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων αναμένοντας την απόφαση του Ιράν, τι οδήγησε τον Τραμπ στην απότομη στροφή πολιτικής. Κεντρική Τράπεζα Νορβηγίας άρχισε ο χορός με τις αυξήσεις επιτοκίων. Χρηματιστήριο στο 12,6% το 2025, δείκτης αποδοτικότητας, αγωνία για το 2026, υπεραπόδοση ιδιών κεφαλαίων για τις εισηγημένες. Ποιες εταιρείες βρέθηκαν στην κορυφή, πόσες έδωσαν τον ρυθμό στην αγορά, ποιες είχαν αρνητικές αποδοχές, αναλυτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις. Χρηματοδότηση ενέργεια ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Hellenic Hydrogen. Υπουργείο Ανάπτυξης, στροφή σε πράσινες δημόσιες επενδύσεις. Ακρίβεια πληθωρισμός ανισιών από εστίες ανατιμήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια. Εφορία, τσούχτερα χρεωστικά εκαθαριστικά. Eurobank, αύξηση κερδών 5,3% στο πρώτο τρίμηνο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών, στο πρωινό της Παρασκευής 8 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, με φωνή η οποία μεταβίας βγαίνει, αλλά θα το βγάλουμε. Μαζί θα πάμε παρέα, θα πάμε παρέα για μέχρι τις 8. Αν αντέξει φωνή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα να ξεκινήσω λίγο να πάω μετά της Βουλής, γιατί ως γνωστόν η κοινωνία βρίσκεται σε έναν αναβρασμό. Βλέπουμε ότι έχουμε μια ακρίβεια η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Καθημερινά τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο ανεβαίνουν. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι στραμμένη με την πλάτη στον τοίχο, καθότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία μαστιγώνουν και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί να επιλέξει έναν πολιτικό αντιπερισπασμό. Υπήρξε η διανομή ενός κειμένου 30 προτινόμενων άρθρων για να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να φορέσει το προσωπείο του μεταρρυθμιστή. Η πρόταση τώρα, η οποία παρουσιάστηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, υποτίθεται ότι είναι ένα προϊόν συλλογικής εργασίας 50 και πλέον βουλευτών. Στην πραγματικότητα όμως, αν τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα, θα δει κάποιος ότι είναι μια σχεδιασμένη κίνηση η οποία στοχεύει να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία ως έναν φορέα εξυγχρονισμού. Μάλιστα, την ίδια ώρα που οι θεσμοί δοκιμάζονται, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα βρίσκεται κυριολεκτικά στον πάτο, και πρόκειται για μια απόπειρα οικοδόμησης ενός θεσμικού αφηγήματος, το οποίο θα καλύψει τα πραγματικά προβλήματα, μετατρέποντας τον θεμελιώδη νόμο του κράτους σε ένα εργαλείο επικοινωνικής διαχείρισης μιας κυβέρνησης η οποία κυριολεκτικά νιώθει ότι η γη χάνεται κάτω από τα πόδια της. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για αποκατάσταση τάχα μου δήθεν της εμπιστοσύνης και ένα σύνταγμα του 2026, επιστρατεύοντας όρους όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προσιτή στέγη και τα λοιπά, πράγματα τα οποία βέβαια δεν υφίστανται, έτσι, και πόσο μάλλον για τη στέγη, η οποία δεν είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου μα καθόλου προσιτή. Γενικότερα, αυτό το οποίο κατάλαβα από την ομιλία του Μητσοτάκη στο Κοινοβούλιο είναι ότι προσπάθησε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να βάλει ένα φήμωτρο στους βουλευτές, να μην υπάρχει μια ένταση μέσα στο εσωκομματικό, και επίσης ήθελε να εμφανιστεί ως εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής. Σε μια συγκυρία όπου το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας κυριολεκτικά βράζει και έχουμε πλέον και ανοιχτές συγκρούσεις. Οπότε λοιπόν, από το βήμα της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν, όπως ο ίδιος είπε, μια μίζερη εσωστρέφεια, και ουσιαστικά αυτό το οποίο ζήτησε ήταν να χαμηλώσουν οι τόνοι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια στιγμή μάλιστα που η παράταξη δοκιμάζεται από τα ίδια τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει από τον τρόπο τον οποίο κυβερνάει τα 7 χρόνια τη χώρα. Υπάρχει μια αποστροφή της περικόκκινης λεπτής γραμμής που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, κάτι το οποίο μοιάζει περισσότερο με έμεση προειδοποίηση προς τους βουλευτές, οι οποίοι αμφισβητούν πλέον ανοιχτά τις επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου, παρά με κάλεσμα για ειλικρινή διάλογο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικόνα
μάλλον προσπαθεί να παρουσιάσει την εικόνα της παράταξης διαφορετική από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Είπε ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος και πως παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Βέβαια, σε αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βασίζεται στις πληρωμένες δημοσκοπήσεις, στις τιμένες από το Μέγαρο Μαξίμου δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρά την δημόσια καταγραφή, παρά την ακρίβεια, παρά την φτώχεια η οποία μαστίζει τον ελληνικό λαό, δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κάτι το οποίο σαφέστατα και δεν υφίσταται. Γιατί, εάν ακόμη και αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση πέφτει, χάνει έδαφος, φανταστείτε οι πραγματικές δημοσκοπήσεις το τι μπορεί να δείχνουν. Ωστόσο βέβαια, η ανάγκη να επαναλαμβάνει διαρκώς ο Μητσοτάκης ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια γροθιά, πρόδιδε πραγματικά ακριβώς το αντίθετο. Ένα κυβερνητικό στρατόπεδο το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση όπου στο εσωτερικό της υπάρχει ένας πόλεμος με βουλευτές οι οποίοι δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους δημόσια για το συγκεντρωτικό μοντέλο της εξουσίας από το Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο τώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού βρέθηκε και η πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τον ακούσαμε να την παρουσιάζει ως θεσμική τομή και πυρήνα 30 αλλαγών με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο, έτσι το ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μέσα από αυτού του είδους την ατζέντα προσπάθησε να επαναφέρει το αφήγημα για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ σοβαρές αλλά και πολιτικές πιέσεις. Μάλιστα έκανε και μια αναφορά στην ανάγκη να κατοχυρωθούν σημαντικά τα πρωτογενή πλεονάσματα και όπως είπε ποτέ ξανά κανείς να μην πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας, όπως κάνει δηλαδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα τον ακούσαμε να επαναφέρει και κάποιες γνώριμες έτσι μνημονιακές λογικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπου τις παρουσίασε ως μια εθνική αναγκαιότητα. Βέβαια την ίδια στιγμή επιχείρησε να εμφανιστεί και ως ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζεται την θεσμική κανονικότητα, ζητώντας να γίνει, με συγχωρείτε, να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών. Αυτό βέβαια τη στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται πραγματικά αντιμέτωπη με πολλές καταγγελίες, με αμέτρητες καταγγελίες για χειρισμούς, οι οποίοι χειρισμοί βέβαια έχουν προκαλέσει πάρα πολλά αλλά και σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας αλλά και λογοδοσίας. Τώρα βέβαια είναι και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο τρέχει και το οποίο κατά κύριο λόγο έχει βάλει το πιστόλι στον κρόταφο στην Νέα Δημοκρατία και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης όχι μόνο κάλυψε πλήρως τους βουλευτές του οι οποίοι φιγουράρουν μέσα στη δικογραφία για του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιτέθηκε μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, αυτό έγινε από ότι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι σε πλήρη σύμπλευση με τη γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη, υψώνοντας κατά κάποιο τρόπο ένα τείχο προστασίας γύρω από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα τον ακούσαμε να αμφισβητεί τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας μάλιστα να αποδείξει την ουδετερότητά της και ότι δεν εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη, όπως ο ίδιος ανέφερε. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές, λέει, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν
και μάλιστα επικαλέστηκε και το τεκμήριο της αθωότητας, προσπαθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες έχουν ήδη προκαλέσει οι χειρισμοί από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου. Το θέμα είναι ότι δεν με εκπλήσει καθόλου που ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει τους ανθρώπους που φιγουράρουν μέσα στις δικογραφίες ξανά εκ νέου υποψηφίους στις επόμενες εκλογές. Άλλωστε, το πιο διεφθαρμένο κόμμα το οποίο έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά έδρανα δεν περίμενα κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Ήμουν βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τους πει να μην κατέβουν. Άλλωστε, είναι 38 ονόματα και ονόματα τα οποία φέρνουν αρκετούς ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη διότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος και πρέπει κάπως να κερδίσει κάτι από αυτό το χαμένο έδαφος. Οπότε, εάν αυτούς δεν τους κατέβαζε υποψηφίους, αυτό σημαίνει ότι θα έχανε πάρα πολλούς ψήφους. Πάντως, είδαμε ότι ο Μητσοτάκης υπενθύμησε πως η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνάει μέσα από την επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταφέρει να φτωχοποιήσει εκατομμύρια Έλληνες, να διώξει άλλους στο εξωτερικό, να φέρει εδώ παράνομους μετανάστες, και θα το πιάσω και αυτό το θέμα γιατί στην Κρήτη είχαμε πρόβλημα εχθές για ακόμη μια φορά δυστυχώς. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης επιχείρησε κατά κάποιο τρόπο να βάλει μια κομματική πειθαρχία σε μια στιγμή μάλιστα που οι δημόσιες διαφοροποιήσεις βλέπουμε ότι πληθαίνουν. Παράλληλα, τον είδαμε να επιλέγει εκ νέου να συγκρουστεί με την αντιπολίτευση. Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Είπε ότι στόχος είναι να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγοντας αυτά τα λόγια, γιατί πραγματικά κάτσα και άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα όσα είπε, ακούγοντας αυτά τα λόγια σκέφτομαι τώρα ποια είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης και ποιο ακριβώς το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το έχουν κρίνει οι πολίτες για το πόσο αξιόπιστη ή μη αξιόπιστη είναι η κυβέρνηση, που το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, και όλα ξεκινάνε βέβαια από το πόσο αξιόπιστη είναι η κυβέρνηση. Όσο για το ήθος, δεν μπορείς να λες ότι είσαι ηθικός τη στιγμή που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, και εσύ αντί να παραιτηθείς να συνεχίζεις να είσαι στα πράγματα και να συνεχίζεις να κυβερνάς μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τραπεζίτες, κυβερνάνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον Μητσοτάκη, εσύ να συνεχίζεις να είσαι στα πράγματα και να μην αναλαμβάνεις το κόστος όλων όσων έκανες και να πεις ότι εγώ παρετούμε. Άρα λοιπόν, κανένα ήθος. Ωστόσο, βέβαια, τον είδαμε ότι έχει μια αιμονή να καταγγείλει σενάρια, λαϊκισμό. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που η κυβερνητική παράταξη βλέπουμε ότι βάλεται από πάρα πολλά σκάνδαλα, από εσωτερικές τριβές, από δημόσιες αμφισβητήσεις, και όλο αυτό μαρτυρά την προσπάθεια την οποία κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να μετατρέψει την πολιτική αυτή πίεση σε επικοινωνιακή αντεπίθεση. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε βέβαιος ότι και πάλι εμάς θα εμπιστευτούν στις εκλογές, για να υποστηρίξει βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, όπως είπε, πως μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας αλλά και ως δύναμη ρήξης και ανατροπής. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι αυτοδυναμία δεν θα έχει στις επόμενες εκλογές, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μητσοτάκης, το ξέρουν πάρα πολύ καλά και στο κυβερνητικό επιτελείο. Γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται, γι' αυτό υπάρχει και ένας πόλεμος στο εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι πολλοί βουλευτές
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα επανεκλεγούν. Και αυτό για αυτούς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κυριολεκτικά βράζει. Ένας Μητσοτάκης προσπαθεί να τους κλείσει εν ολίγης το στόμα, προκειμένου να μην υπάρχει όλη αυτή η αναμπουμπούλα η οποία γίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα καταφέρει, γιατί η δυσαρέσκεια μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η γαλάζια παράταξη είναι ένα καζάνι που βράζει και ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια για να συσπυρώσει τον κόσμο του, τέλος πάντων, τους δικούς του ανθρώπους εν μέσω ενός μεγάλου σεισμού σκανδάλων. Οπότε λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κλίμα στο εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας είναι μάλλον πολεμικό. Με το Μέγαρο Μαξίμου να προσπαθεί να επιχειρήσει τη συσπήρωση των βουλευτών μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης και μάλιστα την ίδια στιγμή ανοίγει πόλεμο και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και όλα αυτά γιατί πολύ απλά φοβούνται. Και φοβούνται και γνωρίζουν το τι θα επακολουθήσει. Άκουσα και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έδωσε και τον τόνο της θεσμικής αντιπίθεσης, μάλιστα έστρεψε τα βέλη του κατά της κυρίας Λάουρα Κοβέση. Έκανε λόγο για μια ακτιβίστρια, όπως είπε, μια ακτιβίστρια δικαστικό, η οποία αμφισβητεί την ουσία του βουλευτικού καθήκοντος και υπογράμμισε ότι οι δικογραφίες οι οποίες καταφθάνουν στη Βουλή είναι αβάσιμες και αστείες. Κύριε Βορύδη, ναι, αν δεν ήσασταν επικίνδυνοι θα ήσασταν αστείοι πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι είσαστε επικίνδυνοι. Γιατί και εμείς μπορεί να γελούσαμε με τις δικογραφίες, ή μάλλον μπορεί να γελούσαμε με τον τρόπο που διαχειρίζεστε την όλη κατάσταση, γιατί δείχνει ότι βρίσκεστε σε πανικό όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας παίρνει να γελάσουμε, γιατί δεν είναι αστείο. Το ότι καταστράφηκαν οικογένειες, το ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε σε κτηνοτρόφους, σε αγρότες κτλ. Και πήγανε σε γαλάζιες ακρίδες, αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό είναι έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο στήχησε σε οικογένειες, το οποίο στήχησε σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Έχετε διαλύσει όλη εκεί πέρα η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλύσει τον πρωτογενή τομέα, έχουν φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι να βρίσκονται σε μια πλήρη απόγνωση, τους έχετε φάει τα χρήματά τους και παρόλα αυτά βγαίνετε σήμερα και προσπαθείτε να πείσετε ότι είστε αθώοι. Και να σας πω κάτι, κύριε Βορύδη, εάν ήσασταν αθώοι θα μπορούσατε να πείτε ότι εγώ θέλω να πάω να δικαστώ για να αποδείξω την αθωότητά μου. Και αν όντως είστε αθώοι, να σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Αν δεν είστε αθώοι όμως, να πάτε εκεί που πρέπει. Και όχι μόνο να πάτε στη φυλακή, γιατί το λιγότερο είναι το να πάτε στη φυλακή. Εμένα με ενδιαφέρει να γυρίσουν τα χρήματα πίσω στα κρατικά ταμεία. Τα χρήματα αυτά τα οποία προορίζονταν για ανθρώπους του μόχθου, για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες να καλλιεργήσουν τη γη, να εκτρέψουν τα ζώα τους κτλ. Και αυτά τα χρήματα τους τα φάγατε, κύριε Βορύδη, που βγαίνετε σήμερα και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι οι υπόλοιποι και κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ότι χίλια δυο έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε λοιπόν, επειδή είπατε ότι οι δικογραφίες που καταφθάνουν στη Βουλή είναι αβάσιμες και αστείες, δεν είναι τίποτα αβάσιμο και αστείο. Και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε κανέναν απολύτως λόγο στα καλά καθούμενα να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία και τους συνεργάτες σας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, τι κέρδος θα έχει η Ευρώπη αν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση? Κανένα απολύτως. Οπότε λοιπόν αυτά τα οποία λέτε είναι λόγια του αέρα. Επίσης στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε σωστή και θαραλέα την απόφαση προστασίας των υπουργών, εννοείται, τονίζοντας την ανάγκη να θωρακιστεί η παράταξη απέναντι σε όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θεωρεί παρατυπίες.
γιατί και ο κύριος Βαρτζόπουλος μάλλον φοβάται ότι με αυτό το σκάνδαλο ίσως δεν θα επανεκλεγεί, οπότε δεν λέω ότι είναι εμπλεγμένος, αλλά φοβάται, όλοι φοβούνται εκεί πέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα επανεκλεγούν, οπότε ναι, ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο έκανε ήταν να θωρακίσει τους, να καλύψει τέλος πάντων τους βουλευτάδες του, ούτως ώστε να μπορέσει να τους ξανακατεβάσει για να μην χάσει ψήφους. Και ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατηγόρησε κάποιους συναδέλφους του, με συγχωρείτε, ότι πριονίζουν το κλαδί που κάθονται, έτσι είπε. Μάλιστα μίλησε για ένα επιλεκτικό κράτος όπου ορισμένοι αρνούνται, όπως είπε, να βγουν στη μάχη και περιορίζονται σε μονοθεματικές παρεμβάσεις. Άφησε και κάποιες αιχμές για υπουργούς που αυτοί οι υπουργοί προστατεύονται και εμφανίζονται μόνο για τα χαρτοφυλάκια τους. Την ίδια ώρα μάλιστα που η πολιτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δίνει σκληρές μάχες να μπορέσει να κρατηθεί στα πράγματα όσο περισσότερο γίνεται. Και ο κύριος Πλεύρης ζήτησε να σταματήσει η ανούσια, όπως είπε, προστασία των υπουργών και να βγαίνουν όλοι στα πάνελ για όλα τα θέματα, και μάλιστα πρότεινε ταυτόχρονα το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικού θώρακα και βουλευτικής έδρας. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε διαπρέψει και σαν υπουργός υγείας, το θυμόμαστε. Αλλά ένας έκλεψε την παράσταση. Και αυτός ήταν ο κύριος Δημοσχάκης, ο κύριος Τάσος Δημοσχάκης, ο οποίος τον είδαμε να καταθέτει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει και ριζοσπαστικές, με κυριότερη βέβαια την καθιέρωση των ψυχοκοινωνικών και ψυχοτεχνικών τεστ για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Παράλληλα μάλιστα πρότεινε και την αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 6% και την πλήρη κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, η οποία θα πρέπει, λέει, να αντικατασταθεί από σύνδρομες μελών και διαφανείς δωρεές. Τώρα, οι διαφανείς δωρεές προφανώς είναι αυτές οι οποίες δίνουν κάποιοι ολιγάρχες για να μπορούν να έχουν τον κύριο λόγο στην διαχείριση της χώρας. Άλλωστε, ένα κόμμα το οποίο χρωστάει και λογοδοτεί σε κάποιους άλλους, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα ανεξάρτητο κόμμα, και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κερίδης, και αυτός μίλησε, και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος τον είδαμε να ασκεί μια επίθεση προς τους διαφωνούντες της παράταξης. Σημείωσε ότι η διαφοροποίηση χωρίς προτάσεις στερείται της ουσίας. Μάλιστα χαρακτήρισε και την Νέα Δημοκρατία ως κυρίαρχη δύναμη, η οποία αναγκάζει τους αντιπάλους της να εμφανίζονται ως κύμπαλα αλλάζοντα. Ενώ επανέφερε και την πρόταση για αναγραφή των σταυρών στα ψηφοδέλτια ως ένα μέσο ενίσχυσης της εσωκομματικής δημοκρατίας. Από την άλλη βέβαια και ο κύριος Γιώργος Βλάχος, αυτός επανέφερε το ζήτημα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, για να υποστηρίξει ότι οι βουλευτές εξαπατήθηκαν από τις εισηγήσεις που γίναν από τις καθηγήτρες, ζητώντας από το κόμμα να ξαναβρει την ψυχή του. Τώρα ποια ψυχή ακριβώς να ξαναβρει, αυτό είναι να ξαναβρει. Γενικότερα είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσοι το παρακολουθήσατε, είχε ενδιαφέρον χθες η όλη συζήτηση και πραγματικά έδειξε τον πλήρη πανικό ο οποίος υπάρχει και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Οπότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές κανονικότατα θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, τι κι αν τα ονόματά τους είναι μέσα στις δικογραφίες τις οποίες στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει να κάνει με αυτό, δεν μας αφορά από ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο καθένας είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, οπότε... Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι έτοιμη να το εκφωνήσει σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr, αλλά μας διαβάζετε κιόλας από εκεί, είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, αλλά θα σας προτρέψω να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου, ανάλογα τη συσκευή χρησιμοποιείτε, και να μας ακούτε και από εκεί. Και φυσικά βρείτε μας σε όλα τα social media, ακολουθήστε μας και χαρίστε μας και μία κοινοποίηση, καθότι οι φίλοι σας μπορεί να βρουν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέμε. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά με νέες ανταλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπινα εναντίον της Τεχεράνης αν αυτή δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, το θεωρώ κάτι ασήμαντο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. Ο πρωτός αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αμέσως άνοδο, το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περιμέναν ότι θα τσακωνόμασταν, ενώ επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ομιλία Μητσοτάκη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που καλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω flyover από τις 10 και 4 απόψε το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα Παρασκευή, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυρή νότιμη άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 8 του Μάη του 2026. Με μάλλον συννεφιασμένο καιρό από ό,τι βλέπω έχουμε. Αφρικανική σκόνη και τα λοιπά. Θερμοκρασίες καλές. Αλλά γενικότερα ο καιρός είναι αρκετά αλόκοτος, να προσέχετε να μην κρυώσετε όπως την πάτησα εγώ. Και με τα βίας βγαίνει η φωνή και σήμερα. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και πάμε λίγο έτσι, γιατί έπιασα τον Πρωθυπουργό προηγουμένως. Πάμε να ακούσουμε λίγο η διεισόμαση, το τι ανέφερε από το Βήμα, που είπε ότι όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και μάλιστα τόνισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε λίγο μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά, είμαστε δύναμη ευθύνης και βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός σίγουρα δεν τα αντιλαμβάνεται.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Το συζητάμε αυτό, μου φίλε.
1: Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να αναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μου, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Ποιος σας κατηγορεί έτσι, να μπω να τον φάω.
1: Είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος.
0: Για πες.
1: Το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο κιόλας ο Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα.
0: Άκου να δεις τον άνθρωπο, άκου να δεις. Ο αθεόφοβος μέχρι και την κατάσταση της υγείας του συνεργάτη του εκμεταλλεύεται για να μπορέσει να κάνει, να πείσει τον κόσμο. Δεν πείθεις, Μητσοτάκη, αυτό να το ξέρεις. Όσο για τους χαρακτηρισμούς που ανέφερες, εγκληματική συμμορία και τα λοιπά, η μισή και παραπάνω Ελλάδα αυτό πιστεύει, αυτό θεωρεί και αυτό είναι η αλήθεια. Είστε μια εγκληματική οργάνωση η οποία κυβερνάει την χώρα, τίποτα παραπάνω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχετε κάνει τα πάντα να τελούν υποδιάλυση. Δεν λειτουργεί τίποτα μα τίποτα σωστά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Βέβαια ο Μητσοτάκης είπε ότι, μάλλον πρότεινε να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας όσον αφορά το δημόσιο με συνταγματική αναθεώρηση της καθολικής αξιολόγησης και μάλιστα να συνδέεται, λέει, η εξέλιξη των υπαλλήλων με την απόδοσή τους.
1: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία τάπη. Ωραία τάπη.
1: Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας.
0: Η προσιτή στέγη. Το πόσο προσιτή είναι η στέγη βέβαια εν έτη 2026, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν ή αυτούς που ήδη νοικιάζουν.
1: Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης.
0: Εγώ θα πω να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα πιαστώ από κάτι που είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι ο κάθε ένας θα μπορεί να εκλέγεται 2-3 φορές ανάλογα και δεν θα μπορεί να είναι βουλευτής σε ΣΑΗ. Γιατί έχετε κατσικωθεί όλοι εσείς των μεγάλων πολιτικών οικογενειών στα κυβερνητικά και μη έδρανα και δεν μπορεί να εισέλθει κανένας άλλος που ξέρετε κάτι. Στην κοινωνία μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν να προτείνουν λύσεις. Μπορεί να έχουν την απαραίτητη γνώση ούτως ώστε να βοηθήσουν να πάει η χώρα μπροστά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όλοι εσείς είστε κατσικωμένοι εκεί πέρα στα έδρανα της Βουλής, δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να μπει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να δούμε λίγο τη μονιμότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μετά να πιάσουμε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
0: Δεν τον μπορώ ειλικρινά, δεν τον μπορώ άλλο. Καταργήστε και το τελευταίο έτσι ανάχωμα της προάσπισης της νομιμότητας και μπορείτε μάλιστα να επαναφέρετε και την ομαλότητα της δικτατορίας, γιατί όχι. Δώστε θέσεις μόνο σε ημέτερους, οι οποίοι δεν θα έχουν και κανένα πτυχίο ή θα έχουν πλαστά δικαιολογητικά. Σε ανθρώπους οι οποίοι θα εκτελούν κάθε παράνομη βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων και κάντε την χώρα ένα ανεξέλεγκτο. Άντε να μην το πω πρωί-πρωί. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν κομματικοί διευθυντάδες. Κανείς δεν θέλει να εργαστεί για τους ψωρομισθούς του δημοσίου. Γιατί θυμάστε κάποτε όλοι θέλανε, η μισή Ελλάδα ήταν βολευμένη στο δημόσιο και άλλη μισή ήθελε να βολευτεί στο δημόσιο. Τώρα πλέον έτσι πως έχει γίνει το δημόσιο με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν και χωρίς δώρα και τα λοιπά. Ποιος θέλει να πάει στο δημόσιο. Και βέβαια εννοείται ότι οι νεοδημοκράτες το πασάρουν ως το ιερό δισκοπότηρο για να ταΐσουν κοινωνικό αυτοματισμό τον Λαουτζίκο και για να πείσουν ότι είμαστε η κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων και ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα. Εγώ θα σας προτείνω κύριε Μητσοτάκη να αξιολογήσετε πρώτα τα άεργα λαμόγια τα οποία έχετε μέσα στην κυβέρνησή σας που έχουν πτυχία από το Photoshop και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσετε λιγάκι στην άκρη γιατί δεν πραγματικά. Και αναρωτιέμαι, άκουσα χθες τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που μιλούσε για τα ακίνητα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και ειλικρινά αναρωτιέμαι πως στα κομμάτια δεν βρίσκεται ένας εισαγγελέας να πει έλα εδώ κύριε υπουργέ μου, κύριε βουλευτή μου, κύριε δεν ξέρω εγώ τι, πού τα βρήκες τα χρήματα, 5.500 το μήνα παίρνεις, 6 έτσι, πού τα βρήκες λοιπόν τα χρήματα για να έχεις 20, 30, 40 ακίνητα, πόθεν πώς, δηλαδή από πού και ως πού. Και μάλιστα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μίλησε με αριθμούς. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Θα σας διαβάσω μερικά ακίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Mm-hmm. Άεργος. Mm-hmm. Δεν εργάστηκε. Mm-hmm. Ο κύριος Κατζηδάκης 27. Mm-hmm. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βρούς 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν 6 τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Mm-hmm. Ο Κερίς 17. Mm-hmm. Όχι, να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14, δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή οικόπεδα. Ο Οικονόμου 18, η Κεραμέως
3: 11. Τι θέλετε να πείτε με αυτό πείτε μας μόνο.
2: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5,5 χιλιάρικα παίρνουν, παιδιά. Μισό λεπτό.
3: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει.
2: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργους εδώ πολλούς.
4: Στα παιδιά σας δεν αφήσετε τίποτα.
2: Ακούστε λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες και δεν έχω τόσα κίνητρα.
4: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
2: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια.
4: Το λέω αυτό. Σας εξηγώ.
2: Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχεστος.
4: Αυτό είναι πολύ.

0: Νέα Δημοκρατία του Πρωθυπουργού μπορεί να έχει offshore εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μας. Τι είναι, ρε παιδιά.
1: Τελικά το καταλαβαίνω.
0: Είναι! Ναι. Δεν υπάρχει ναι. Εδώ υπάρχει μπόχα, βρώμα και κλεμμένο.
2: Αν γίνεται κυβέρνηση, να το καταργήσετε. Mm-hmm.
0: Το πρώτο που θα κάνουμε να ελέγξουμε από το 1974 όλα τα πόθεν έσχεση των πολιτικών και να δεσμευτούν οι περιουσίες τους που δεν δικαιολογούν.
2: Ξέρετε, συζητάμε κάθε μέρα εδώ πέρα όμως. Ότι φωνάζουμε, φωνάζετε πάρα πολύ.
0: 2.300 κινητά.
2: Όλες. Έχουν όλες οι πλευρές, όλα τα κόμματα φωνάζετε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές.
0: Μισό λεπτό. Μα αδικείτε.
2: Για τις υποκλοπές. Εμείς αυτό που καταλήγουμε κάθε μέρα δεν βγάλαμε άκρη.
0: Μας αδικείτε.
2: Δεν βγάζουμε συμπέρασμα.
0: Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα και θέλω τον ελληνικό λαό να το δει κατάματα και να δει την αλήθεια άσχετα τι κόμμα ψηφίζει. Ποιο μίλησε πρώτο για το φραπέ στην Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε. Ο Μιλών, το 22. Ποιο μίλησε για Λαβράνο και Μπίτσιο στη Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε.
2: Ναι.
0: Ο Μιλών. Άρα λοιπόν, ακολουθούν οι επόμενοι αυτά που λέει η ελληνική λύση, τα κλέβουν, τα οικειοποιούνται και μετά λένε κανένα
2: άλλο. Εντάξει, σα κλέβουνε. Άκρα θα βρούμε.
0: Θα βγάλουμε.
3: Γιατί να μην βγάλουμε άκρη, δεν κατάλαβε. Ένα σωρό ακίνητα. Οι βουλευτάδες και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να δουλέψουν και ποτέ στη ζωή τους. Πώς σας ακούγεται αυτό? Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κίνητο το οποίο το χρωστάτε και το οποίο φοβάστε να μην έρθει η τράπεζα την επόμενη μέρα και σας το πάρει. Ενώ οι κύριοι αυτοί, μέσω του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, έχουν πάρα πολλά ακίνητα. Γιατί έτσι γίνεται, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Είμαι εγώ υπουργός, έρχεται ο Ερμές να μου ζητήσει να κάνουμε ένα ρουσφέτι. Μου δίνει κάποια μαύρα χρήματα. Αυτά τα χρήματα εγώ βέβαια δεν μπορώ να τα εμφανίσω στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Δεν είμαι και Άδωνης Γεωργιάδης να έχω ανδιευκρίνιστα ποσά. Οπότε τι κάνω? Πάω στην τράπεζα και παίρνω δάνειο. Και με αυτό το δάνειο αγοράζω διαμέρισμα. Και με τα μαύρα χρήματα πληρώνω τις δόσεις του δανείου. Και ξαφνικά, τσουπ, ξεπλήθηκε το χρήμα και άμα θέλω να ρευστοποιήσω πουλάω το ακίνητο και όλα μια χαρά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Για να ξέρετε πως βγάζουν όλοι αυτοί οι τύποι που μας το παίζουν τάχα μου δίθεν ο δημοκράτες και τάχα μου δίθεν ότι νοιάζονται για το λαό, να ξέρετε πως έχουν οικονομήσει τόσα διαμερίσματα, τόσα σπίτια και πανάκριβα. Γιατί τώρα το σπίτι ενός βουλευτή δεν έχει την ίδια αξία που έχει το σπίτι του Ερμέ ή το σπίτι του Γιάννη ή το σπίτι του Βασίλη ή το σπίτι της Μαρίας και τα λοιπά. Αυτονών τα σπίτια κοστίζουν και είναι χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Και αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή επιβάλλεται πραγματικά να αλλάξει. Φτάνει, πρέπει να φωνάξουμε ένα μεγάλο φτάνει σε όλη αυτή την κλοπή η οποία γίνεται και στο κράτος αλλά και σε εμάς τους ιδίους. Για να πάω λίγο στο Βόλο τώρα. Στο Βόλο και στο Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, όπου σε συνέντευξη την οποία έδωσε είπε αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα, αναφερόμενος στα ονόματα τα οποία είναι γραμμένα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτου μπροστά και είναι τα 57 θύματα, οι 57 δολοφονημένοι της συμμορίας του Μητσοτάκη εκεί στα Τέμπη.
4: Τι λέει εκεί στο σύνταγμα?
5: Α, που έχει τα ονόματα.
4: Το μνημείο του Άγουστου Στρατιώτη.
1: Ναι, ναι, μπροστά εκεί που είναι τα ονόματα, τα κόκκινα με την πογιά που έχουν γράψει
5: τα ονόματα. Είναι γραμμένα από τα τέμπη. Ναι.
4: Τον Άγουστου Στρατιώτη δεν
5: τον Άγουστου Στρατιώτη, ναι.
4: Τι τιμάμε? Από πού και σπού ρε αυτό το χάλι εκεί πέρα?
1: Εσάς σας ενοχλεί η εικόνα αυτού του αυτοσχέδιου μνημείου?
4: Πολύ, ρε Μητσοτάκη, ας πω στον ελληνικό τώρα. Γιατί σε πιστεύω για ηγέτη. Πάρε μια μπορτόζα και δυο στένα μια καθαρίστρια από εκεί. Το μνημείο είναι εδώ στα Τέμπη, να πάνε, να κλάψουν, να στεναχωρηθούν μετά από τόσα χρόνια. Κακώς το επέτρεψε. Κακώς επέτρεψε πάλι αυτόν τον Αλβανό, που είναι φίλος και με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του.
3: Για το Ρούτσι μιλάει.
4: Το Ρούτσι, πώς το λένε, Πούτσι, Ρούτσι,
1: Ρούτσι, Ρούτσι.
4: Ναι, μπερδεύτηκα. Να μην τρελαθούμε. Και από πίσω τρέχει η άλλη.
1: Φίλη σας.
4: Η ζωή αυτό το νούμερο.
5: Και φίλοι σας, λέει ο άλλος.
4: Ναι, και όχι, και δεν έχω καμία κόντρα. Αλλά όπου, όπου στεναχώρια και λύπη και κλάμα, πρώτη ζωή.
1: Θεωρείτε ότι.

0: Εκμεταλλεύεται το θρήνο, τη θλίψη, τον πόνο των ανθρώπων. Δεν ντρέπονται ρε λίγο. Και εκεί εγώ λοιπόν ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο και να βλέπουν αυτό το χάλι. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Εδώ και τώρα έχει υποχρέωση όχι ο αρμόδιος υπουργός που αυτός έπρεπε να το κάνει, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Και ψηφίστηκε πάντως μια τροπολογία.
0: Ο Μητσοτάκης να πάρει θέση.
1: Ναι.
0: Τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλεις να είσαι ηγέτης, ηγέτης όλης της πατρίδας μας, αυτό εκεί είναι χάλι. Όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι, αλλά εκεί είναι το μνημείο του άγνου στρατιώτη. Επισκέπτεται εμένα.
1: Δεν θα πάει κανείς, δεν έχει το κουράγιο κανείς. Το λοιπόν, πολιτικό κουράγιο
0: να μου δώσει εντολή ο Μητσοτάκης να κάνει ένα προεδρικό διάταγμα και να πάω εγώ. Γιατί εγώ είμαι πατριώτης, πραγματικός όμως πατριώτης. Δεν είμαι γιαλατζή.
1: Θα κάνατε ένα μνημείο για αυτά τα θύματα κάπου αλλού
0: στην Αθήνα. Όχι, αυτό είναι υποχρέωση των γονιών να το κάνουν.
1: Να τους δοθείλετε χώρος να γίνει
0: ένα μνημείο. Ναι, βεβαίως, όπου θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όχι εκεί. Αυτό είναι το σωστό.
1: Καθαρίζει το μυαλό μου πώς το λέει.
2: Μα δεν είπε ότι είναι κατά του μνημείου.
0: Δεν είπε ότι είναι κατά.
1: Όχι στο χώρο εκεί.
0: Όχι σε αυτόν τον χώρο.
3: Απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος είστε και δήμαρχος του αγαπημένου μου Βόλου, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, αυτά τα ονόματα που είναι γραμμένα εκεί κάτω, χάθηκαν εξαιτίας της κυβερνητικής αναλγησίας του ηγέτη που λέτε της Νέας Δημοκρατίας, που τον χαρακτηρίζεται και ως ηγέτη τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν στις αράγες των τρένων άδικα από ένα κράτος το οποίο τους δολοφόνησε, από ένα κράτος το οποίο παρότι γνώριζε για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός σιδηρόδρομος, έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να θέτετε θέματα ασφαλείας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να διώκεται για κακούργημα, είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ανάμεσά μας και είναι και μπλεγμένος μάλιστα μέσα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη, οι συγγενείς των θυμάτων εδώ και 3 και πλέον έτη προσπαθούν να βγάλουν μία άκρη και προσπαθούν να δικαιώσουν τις ψυχές των παιδιών τους που κάποιοι τα δολοφόνησαν. Δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω απλά βάλτε τον εαυτό σας για μια στιγμή στη θέση αυτών των ανθρώπων. Να περιμένεις το παιδί σου να έρθει στο σπίτι, να έχεις μιλήσει μισή ώρα πριν μαζί του και να σου λέει ότι «Μαμά, μπαμπά, φτάνω, είμαι καλά». Και μετά από μισή ώρα να μην υπάρχει, να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε ότι ξέρετε τι, το παιδί σας δεν είναι ζωντανό πια. Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι γιατί, πώς, τι συνέβη, τι έγινε. Πώς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Να έχεις φέρει έναν άνθρωπο στον κόσμο, να τον έχεις μεγαλώσει, να τον βλέπεις να προοδεύει και ξαφνικά αυτό να χάνεται. Τι να τους πεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Το πρόβλημα δηλαδή είναι το μνημείο, αυτό το οποίο έχουν φτιάξει εκεί πέρα με τα ονόματα. Όχι, το πρόβλημα είναι ο Μπέος και ο κάθε Μπέος που δεν σέβονται τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Και στην τελική είναι, φτιάξτε τους ένα μνημείο εκεί, σε εκείνο το σημείο. Ή, αν όχι μπροστά στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτου, γιατί κάποιος σας χαλάει την αισθητική, ακριβώς απέναντι. Στην πλατεία Συντάγματος. Για να θυμόμαστε, είναι σημαδιακό να είναι μπροστά στη Βουλή αυτό το μνημείο, για να θυμόμαστε ότι οι κυβερνώντες σκότωσαν 57 ανθρώπους. Διαφημίσεις των 7:30 και πανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Τη βγάζουμε την εκπομπή, η φωνή αντέχει. 7:34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Α, και να ξέρετε ότι η ελπίδα δεν έχει χαθεί ακόμη. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση. Γιατί λέτε? Γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ο άνθρωπος ξύπναγε από τις 6 ώρα το πρωί, ήθελε να πάει να κάτσει στην πισίνα να πιει το φρέντο εσπρέσο του, δεν ξέρω τι ήθελε να πιει. Δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα και λέει: τι στο καλό, άι και συκτήρπια. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πρωί, και πήγε και τους έκανε μήνυση. Δεν μπορώ, λέει, να βρω ξαπλώστρες. Κοίτα να δεις ο τύπος, και δικαιώθηκε αυτό είναι. Απειβδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείο εκεί πέρα στην ΚΟ, που να πήγαινε και στη Μύκονο δηλαδή. Ξυπνούσα από τις 6 ώρα το πρωί. Πια 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί να ξυπνάω για να πάω να βρω ξαπλώστρα. Εγώ αλήθεια σας λέω, όσες φορές έχω πάει διακοπές ή όσες φορές έχω μείνει σε ξενοδοχείο, πρωινό δεν έχω καταφέρει να φάω. Όχι να ξυπνήσω από τις 6 ώρα το πρωί για να πάω στην ξαπλώστρα, για όνομα του Θεού. Όμως ο τύπος το έκανε. Και μάλιστα πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ. Για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ένοικους του ξενοδοχείου. Τώρα δεν ξέρω πόσα μπορεί να πλήρωσε στα δικαστήρια για να κερδίσει 900 ευρώ και αν άξιζε τον κόπο, αλλά κοίτα να δεις που συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Α, ορίστε, να δείτε ότι δεν έχει χαθεί ακόμη το παιχνίδι. Υπάρχουν στιγμές που ορίστε, η δικαιοσύνη λειτουργεί. Α, έτσι για να ελαφρύνω και λίγο την κατάσταση, θέλω να σας βάλω λίγο Νότι Μηταράκι και Ζωή Κωνσταντοπούλη έτσι μαζί, έτσι να φτιάξουμε λίγο την ημέρα, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που δόκτωρ βέβαια είναι κάτοχος δακτορικού. Βεβαίως.
2: Τελειώσατε?
3: Βεβαίως.
2: Ωραία. Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
0: Κυρία... του δόκτωρος, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εσείς τι πτυχίο έχετε?
1: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Είναι δυνατόν.
4: Αν είναι δυνατόν.
2: Ο δόκτωρ του δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ.
2: Κοραγίστηκα μιλάνε.
1: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Είναι ξενικό.
2: Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
0: Αρσενικό ακούει άλλη, εντάξει, οκ. Okay.
1: Καλέσουμε
2: είναι
1: το
2: ξενικό και δεν κλείνεται.
0: Ξενικό είναι, Μαρία, όχι αρσενικό.
2: Κάνετε όλο και πιο
1: συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
2: Το Southeastern πήγατε.
0: Κάτσε και εσύ θα διακόψει τη συνεδρίαση. Έχει πλάκα το πράγμα. Ας τους να μιλήσουν.
2: Εσείς μάλλον. Κυρία...
5: αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Εντάξει.
1: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε. Ορίστε.
6: Να το κόψω το βίντεο.
7: Νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
0: Έχει και ωραία στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις έτσι μια εκπομπή για να γελάσει ο κόσμος, μπορεί να παρακολουθείς όλη μέρα τη Βουλή, θα βγάλεις πράγμα ή να παρακολουθείς τις δηλώσεις των βουλευτάδων της Νέας Δημοκρατίας. Οχο. Η ελληνική Βουλή είναι η πηγή για να γίνονται αμέτρητα stand-up comedy. Δεν ξέρω πόσοι τα παρακολουθείτε, υπάρχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες στο stand-up comedy, οι οποίοι νομίζω ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, μέσα από την πολιτική σκηνή της χώρας, μπορούν να βρούνε άπλετο και ατέλειωτο υλικό. Στα σοβαρά τώρα. Ανδρέας Λοβέρδος. Ο Πασόκος που έγινε νεοδημοκράτης. Το ρωτήσανε τον άνθρωπο. Γιατί δεν κάνει μήνυση, εφόσον παρακολουθούνταν. Και το ερώτημα βέβαια όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και όλο αυτό, δεν είναι ότι παρακολουθούνταν τόσοι πολιτικοί δημοσιογράφοι και δημόσια πρόσωπα. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι γιατί τόσοι πολλοί. Ενώ καταγγέλνουν ότι όντως παρακολουθούνταν, ρε παιδί μου, από το σύστημα Predator, γιατί δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τέλους νομικά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πίσω, σιωπούν και αφήνουν τα πράγματα στη μέση. Και είναι λογικό ο κόσμος να έχει κάποια ερωτήματα. Και τα ερωτήματα είναι το τι γνωρίζετε, το τι φοβάστε, ποιος κρατά ποιον τελικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί από κάπου κάποιο πρέπει να αλληλοκρατιώνεται, κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί τώρα εμένα ξαφνικά να μου έρθει ότι με παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, παρακολουθούσαν την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, και να μην κάνω μήνυση για να μάθω, ρε παιδί μου, ποιος με παρακολουθούσε, γιατί με παρακολουθούσε και όλα αυτά. Πάμε λίγο να απολαύσουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο.
3: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
4: Ναι, γι' αυτό σα λέω.
3: Δεν το ξέρω. Μάλιστα, εγώ πήγα στην Εδώτε, στον κύριο Ράμο. Βεβαίω πήγα.
0: Και
3: θέλω να μάθω.
4: Μίλησε, θα κάνετε.
3: Όχι, δεν θα κάνω.
0: Γιατί να κάνω.
3: Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριο Ράμο ήταν πολύ ευγενή μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο τη αρχή. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από του ανθρώπου.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενεί, να μην του πάμε στα δικαστήρια. Κρίμα είναι, μωρέ.
3: Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος.
0: Να μην σου δώσουμε καμία πληροφορία, οπότε εντάξει, σε παρακολουθούσαμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα.
3: Είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο Πασόκος που έγινε νεοδημοκράτης. Μου είπανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέει, και εγώ λέω, ας μην το εκμεταλλευτώ πολιτικά. Μα το θέμα δεν είναι να το εκμεταλλευτείς πολιτικά. Σε παρακολουθούσανε, ρε αγόρι μου. Παρακολουθούσανε κάθε σου κίνηση. Ανοίγανε ό,τι ώρα γουστάρανε την κάμερα του κινητού, του κινητού σου τηλεφώνου και σε βλέπανε. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις ποιος ήταν από πίσω που να πάρει και να σηκώσει.
4: Στραφείτε εναντίον των τεσσάρων.
0: Όχι, βέβαια.
3: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
4: Μα δεν θέλετε να μάθετε.
0: Έχει κλείσει η ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρακολουθούσαν. Δηλαδή έφυγα από το Πασόκ για να έρθω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα με παρακολουθούν να δούνε άμα είμαι καλός και πιστός εκεί πέρα στο κόμμα, για όνομα του Θεού.
4: Ποιος
6: δεν πορεύονταν αυτό.
4: Δεν έχετε απορία δηλαδή.
3: Καταρχάς για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά.
0: Στα από τέτοια μου γενικότερα αυτό θέλει να πει.
3: Δηλαδή αυτό. Δηλαδή το να καθιστάς αυτό το θέμα θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή επί του κέντρου.
6: Αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6.
0: Ωραίο δεν θα ήταν εσείς, να αρχίσουμε να αλληλοπαρακολουθούμαστε όλοι μεταξύ μας. Φάστε.
6: Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6 και να λέμε σκοτιστικά.
3: Να σας πω κάτι.
6: Έτσι δεν είναι.
3: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Και συμφωνώ και εγώ με αυτό.
0: Έχουν και δίκιο. Ναι, για πες.
3: Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι στο επίκεντρο αυτό.
0: Είσαι πολιτικός.
3: Της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου της πολιτικής ζωής.
0: Αχ, Παναγίτσα μου. Βάλε το χεράκι σου να μην καταλάβουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί άμα τα καταλάβουμε δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Εντάξει, ο τύπος πουλάει τρέλα. Ο τύπος ο οποίος έφυγε από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ τον ξέβρασε και σου λέει κάτσε να πάω στη Νέα Δημοκρατία, να βολευτώ κάπου, να έχω και τη βουλευτική ασυλία γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι μπλεγμένο και αυτό το ονοματάκι έτσι, κάνα δυο σκανδαλάκια. Και σου λέει τώρα μπορώ να κατηγορήσω εγώ το Μητσοτάκι. Μπορώ να κάτσω να ψάξω γιατί με παρακολουθάγανε. Προς Θεού. Σκοτίστηκε ο κύριος Λοβέρντος. Δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή μπορεί ας πούμε να παρακολουθούσαν, μπορεί να είχε κάπου αφημένο το κινητό του, να ανοίγανε την κάμερα ό,τι ώρα θέλαν και να βλέπαν τη γυναίκα του γυμνή ας πούμε. Ή τα παιδιά του. Αλλά σκοτίστηκε ρε παιδί μου σιγά και τι έγινε. Μπορεί να παρακολουθούσαν τις συνομιλίες του, τις συνομιλίες με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, με τον οποιονδήποτε. Αλλά εντάξει μωρέ, δεν έγινε και κάτι σιγά τώρα. Για να μην χάσουν την καρέκλα, οι παλιοξευτιλισμένοι τι κάνουν ειλικρινά. Για να μην χάσουν την καρέκλα, να μην χάσουν τα 5.500 το μήνα, τόση είναι η αξία σας. Και θυμάμαι την ατάκα που είχε πει ο Γεράσιμος Σκεδαρέσης παριστάνοντας το πολιτικό στη Βουλή μέσα, ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνάει την αξία αυτού που το φοράει. Και πραγματικά η αξία του κουστούμιου σας, όλων εσάς, ξεπερνάει κατά πάρα πολύ την πραγματική σας αξία. Και λυπάμαι πραγματικά τον κόσμο ο οποίος έχει πέσει θύμα και συνεχίζει και σας ψηφίζει. Λυπάμαι πραγματικά που μέσα με τόσα σκάνδαλα, με τόσα εγκλήματα που έχουν γίνει, υπάρχουν άνθρωποι που σας στηρίζουν ακόμη και σήμερα. Πραγματικά λυπάμαι. Έχουμε και τον άλλο το Λοβέρδο τώρα. Α, έχουμε και άλλο Λοβέρδο. Το Γιάννη το Λοβέρδο. Η Κοβέση τους έχει περάσει πριον ο Κορδέλα. Τους κάνει ένα χειρουργείο χωρίς αναισθητικό και όλοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει να σκούζουν. Άδωνης, ο κύριος Λοβέρδος, ο Γιάννης Λοβέρδος και όλη η παρέα του, η παρέα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού. Η φάση με τη διαφθορά έχει ξεφύγει. Τα χτυπήματα στη Νέα Δημοκρατία έρχονται το ένα μετά το άλλο, δεν προλαβαίνουν να τα αποκρούσουν, δεν ξέρουν από πού να φυλαχτούν. Και τελικά από ό,τι φαίνεται το αγκούρι της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ ζώρικο και είναι αυτό που λέμε ότι το αγκούρι άλλοι το τρώνε και δροσίζονται, άλλοι το τρώνε και ζορίζονται. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία μάλλον υπάρχουν ζόρια. Τα αδέφη κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
8: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εξιστέσε όσοι θα κάνει δηλώσεις πολιτικών.
9: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
8: Δεν έχει δικαίωμα.
9: Καθαρή.
8: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως θα ασκεί τα καθήκοντα.
0: Προς Θεού.
8: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εξιστέσε όσοι θα κάνει δηλώσεις
9: πολιτικών.
8: Δεν έχει δικαίωμα.
9: Καθαρή.
8: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως θα ασκεί τα καθήκοντα.
0: Καταρχάς συγκρατήστε τον, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Μας πάθει τίποτα στο πάνελ και τρέχουμε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν τίποτα, δέχονται και πιέσεις οι άνθρωποι τώρα τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν το όλο πράγμα. Μην έχουμε τίποτα ντράβαλα τώρα. Ηρεμήστε κύριε Λοβέρδε, ηρεμήστε, δεν είναι κάτι. Εντάξει, είναι λογικό ότι βρίσκεστε σε πανικό. Είναι λογικό ότι το κόμμα σας είναι σε αποδρομή, το καταλαβαίνω, υπάρχει ένα σχετικός εκνευρισμός, είναι λογικότατος και αυτός, αλλά τι να κάνει. Έτσι είναι, όταν μπλέκεις με σκάνδαλα, αυτά συμβαίνουν. Και προσπαθείτε τώρα να βγείτε όλοι εσείς να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Να μας πείσετε ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και μάλλον για να φωνάζει τόσο πολύ ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, φαντάζομαι ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι στον πάτο.

0: Και άλλο ένα δείγμα της διάλυσης της χώρας είναι ότι η Ryanair, τα λέγαμε και χθες, φεύγει από, εδώ, από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα καταγράφεται και κατάρρευση των κρατήσεων για τη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη, ένα κοσμοπολιτικό νησί εδώ πέρα στην Ελλάδα μας, ένα φουλ τουριστικό νησί, όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και το λέω γιατί αυτή η κυβέρνηση πατάει πάνω στον τουρισμό, ρε παιδί μου, ότι έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα, έχουμε βαριά βιομηχανία τουρισμού. Ναι, αλλά όλες τις βαριές βιομηχανίες σε αυτή τη χώρα τις διαλύσαμε. Είναι δυνατόν να μην διαλύσουμε και τον τουρισμό? Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στην ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Παγκοσμίως γνωστοί ταξιδιωτικοί προορισμοί όπως η Σαντορίνη, όπου άλλες χρονιές οι προκρατήσεις χτυπούσαν κόκκινο, τώρα υποδέχονται τη σεζόν με αισθητά λιγότερες κρατήσεις. Το διπορικό του Μέγκα καταγράφει τις προετοιμασίες στο νησί.
2: Μάχη για να μην γίνει θύμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή δίνει η Σαντορίνη, που υποδέχεται την τουριστική σεζόν με λιγότερες προκρατήσεις, αλλά με αισιοδοξία για εξομάλυνση στη συνέχεια.
3: Είχαμε μια πάυση κρατήσεων και ξεκινήσαμε να πάρουμε κάποιες ακυρώσεις με τις αφισίσεις που γίνονται με τα πετρέλαια και όλα αυτά, με τα εισιτήρια, τα αεροπορικά. Τώρα εδώ και 2-3 μέρες ξεκινάμε.
0: Έλα, γόρι μου, καλά τα έλεγες. Γιατί μου κόλλησες τώρα?
3: Τα αεροπορικά. Τώρα εδώ και 2-3 μέρες ξεκινάμε και παίρνουμε κάποιες κρατήσεις, καλύτερα πάμε.
4: Στη Σαντορίνη η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και οι ξενοδόχοι μιλούν για μια χρονιά με ζήτηση αλλά και αυξημένη αβεβαιότητα. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και το κόστος των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών εισιτηρίων μουδιάζουν τις κρατήσεις.
1: Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις.
0: Θα γυρίσουν όλη την πλάτη στην Ελλάδα, να το δείτε αυτό το πράγμα. Όλοι όσοι έρχονται για τουρισμό θα ξεκινάνε να γυρνάνε την πλάτη στην Ελλάδα. Γιατί είναι τόσο ακριβά τα πάντα εδώ πέρα που σου λέει, γιατί να πάω στην Ελλάδα? Πάω σε άλλους, θα πάω σε εξωτικούς προορισμούς. Πιο φθηνά θα μου βγει στην τελική. Βέβαια σαν την Ελλάδα πουθενά δεν αντιλέγω, αλλά ο άλλος άμα είναι να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να ξέρει ότι θα πάω σε μια χώρα και θα με κατακλέψουν, σου λέει, γιατί να πάω? Λογικό δεν είναι? Άσε που οι τουρίστες δεν αφήνουν και φράγκα εδώ πέρα, αυτό είναι γεγονός. Γιατί τα φέρουν όλα από τις χώρες τους, μαγειρεύουν στα δωμάτια τους ή τρώνε στα ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι ως επιτοπλής των ελληνικών συμφερόντων και τα μαγαζάκια τριγύρω δεινοπαθούν. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, υπάρχει η μαρτυρία μιας διαδικτυακής απάτης, όπου ένας 76χρονος από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ο οποίος παρουσιαζόταν ως 49χρονος Don Juan στις διαδικτυακές πλατφόρμες, έπεσε θύμα από μια 35χρονη, η οποία του έφαγε 25.000 ευρώ. Αυτός λέει ότι με ερωτεύτηκε στο Facebook. Τόσο λακαμάς είσαι και εσύ, Χαϊβάν, και σου έφαγε 25.000 από το πουθενά. Ρε, πού πάνε και τους βρίσκουνε, ρε?
5: Πριν 14 μήνες γνώρισα μια κοπέλα.
0: Ναι, αγόρι.
5: Με γνώρισε αυτή από το Facebook.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, μπλέξαμε αγάπες, λουλούδια, το ένα το άλλο. Ήθελε να πάρει ένα δίπλωμα νοσηλευτικής για εντατική.
0: Ναι.
5: Μου λέει, το πήρα το δίπλωμα, αλλά δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Λέω, ας τα δώσω εγώ.
0: Αγόρι.
5: Τι θα μου. Με κάρτα PaySafe.
0: Με pay safe.
5: Το πήρε το δίπλωμα, μου το έδειξε κιόλας. Από εκεί και πέρα συνέχισε το τροπάριο. Θέλω λεφτά, θέλω να φάω, δεν έχω να φάω. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο.
0: Και έδινες εσύ, αγόρι.
5: Τέσσερις μήνες μου φάγει 25.000.
0: Καλά να
5: πάθεις. Έκανα 3 εισιτήρια αεροπορικά.
0: Ναι.
5: Από το Λάγο Νιγηρία που ήτανε, μέσω Κωνσταντινούπολης, Αθήνα.
0: Ναι.
5: Στην Κωνσταντινούπολη την πιάσανε με ένα διαμάντι. Τη βαλίτσα.
0: Τι έπαθε το κορίτσι?
5: Την κρατήσαν 10 μέρες φυλακή.
0: Ναι.
5: Φώναξα δικηγόρο Τούρκο, τον πλήρωσα, την έβγαλε, τη στείλανε πίσω. Μετά τη λέω, δεν θα πας μέσω Τουρκίας, θα έρθεις μέσω Αιθιοπίας στην Ελλάδα.
0: Ή έρθε τελικά, ρε αγόρι.
5: Της βγάζω άλλο εισιτήριο μέσω Αιθιοπίας να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Την Αντίσα Μπέμπα την έπιασε κρίση σκουλικοειδίτη ανεβαίνοντας αεροπλάνο. Δεν ήταν σκουλικοειδίτη.
0: Ήταν τελικά.
5: Γιατί είδε η νύφη μου τη φωτογραφία μέσα από το χειρουργείο.
0: Ναι.
5: Τη ζητάγανε 3.150 ευρώ
0: που για
5: τη βαλίτσα που είχε αφήσει 315 μέρες στην αποθήκη του αεροδρομίου. Απάτη κι αυτό.
0: Ναι.
5: Είναι στο ξενοδοχείο τώρα, εκεί και απολαμβάνει η κυρία. Εγώ με κλειστά τα μάτια είχα τσακωθεί με όλο τον κόσμο. Είχα τσακωθεί με τα παιδιά μου. Δεν θέλω επαφή καμία. Σήμερα το πρωί μου έστειλε δύο μηνύματα.
0: Και τι σου είπε?
5: Δεν θέλω καμία επαφή.
0: Πάρτα!
5: Αντιδιαγράφω τελείω.
0: Κάτσε κλαίγε τώρα και την κόμενα και τα 25 χιλιάρικα. Γιατί δεν σας κόβω. Σαν το γεροντοέρωτα δεν υπάρχει. Ξεκουταίνει εντελώς. Δηλαδή πήγε, έδινε ο άλλος λεφτά. Αυτός ψηφίζει τώρα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι ότι του φαγιά τα λεφτά. Αυτό δεν βαριέται. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο τύπος ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να περνάει από τεστ IQ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, και ανάλογα με το IQ να σου λένε ρε παιδί μου ότι εσύ είσαι κατάλληλος να ψηφίσεις. Έχεις το γνώθεις αυτόν, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Άμα δεν έχεις το IQ σου, είναι IQ JGQ, δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσεις. Κάτσε εκεί που είσαι ρε παιδί μου. Γιατί παρασέρνεις και τους άλλους, όχι τίποτα. Πάντως μπράβο στην τύπησα που κατάφερε και του φάγε 25.000. Εγώ με το μέρος της να πω την αλήθεια. Εφόσον βρίσκουν κορόιδα και τους μαδάνε, μπράβο τους. Και ο άλλος λέει, μάλλον να λέει με τα παιδιά μου. Τι θες να σε πούν τα παιδιά σου, βρε γεροξεκούτη, τι θες να σε πούν. Μπράβο σου που δεν την έχεις δει καν, σου μασάει λεφτά από το πουθενά. Τι θύματα υπάρχουν, Παναγία, τι θύματα υπάρχουν. Η Κρήτη σφαδάζει για ακόμη μια φορά από τους λαθρομετανάστες. Το τελευταίο 48ωρο ήρθαν, λέει, 568 λαθρέοι μετανάστες στο νησί της Κρήτης.
6: Αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με το λιμενικό να προχωρά σε τρεις επιχειρήσεις διάσωσης, Γιώργο Φακή, κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια παράλια του νησιού.
7: Ένα τις τελευταίες ώρες καταγράφεται μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκαν 142 μετανάστες με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης. Το λιμενικό εντόπισε τους ανθρώπους στα νότια παράλια του νησιού και τους μετέφερε στη συνέχεια με ασφάλεια στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, οι τρεις επιχειρήσεις έγιναν νότια των καλών λιμένων, Λίνα, με τις αρχές να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των συνεχόμενων περιστατικών. Μετά τη διαδικασία διάσωσης ακολούθησε η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών και η μεταφορά τους σε χώρο φιλοξενίας. Να σημειώσω κλείνοντας ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εντοπίστηκαν ακόμα 125 μετανάστες νότια της Κρήτης, συγκεκριμένα νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα, οι οποίοι και διασώθηκαν, αυξάνοντας τον συγκεκριμένο αριθμό σε 268.
0: Ωραία πράγματα. Κάντε, ισλαμοποιήστε και την Κρήτη, μωρέ, δεν βαριέσαι. Όλα μια χαρά, σιγά, και τι έγινε, κάπου πρέπει να πάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται επιδοτούμενοι εδώ πέρα, γιατί όχι. Καθίστε εκεί στην κυβέρνηση να τους κοιτάτε, καθίστε να τους κοιτάτε. Σε λίγο καιρό θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Καλημέρες στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, με αυτή τη φωνή που έχεις έπρεπε να σου στείλουν μήνυμα οι σαλιάριδες. Πού είναι οι σαλιάριδες σήμερα, δεν τους είδα. Στον Βασίλη, καλημέρα. Σύμφωνα με τελευταία έκθεση της Eurostat, το 2030 η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη τελευταία θέση των πιο φτωχών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο πάνω από τη Βουλγαρία. Αυτό είναι επίτευγμα της επταετίας 2019-27 της κυβερνήσης Μητσοτάκη. Είναι η επταετία της αριστείας και της επιπληκτικότητας. Πάλι καλά λέει, και κάτι ακόμα. Ο κύριος Υπουργός Δημόσιας Τάξης έλεγε κάποτε ότι η Αθήνα είναι Καμπούλ. Τώρα φοβάσαι, λέει, θα πεθάνω στο μικρόφωνο. Τώρα φοβάσαι, λέει, κανένα φανάρι. Αν πει καμιά κουβέντα, μην κατέβει κανένας με Καλάσνικοφ και σου τη βουρήξει. Άστα να πάνε. Πονεμένες καθημερινές ιστορίες τις οποίες βιώνουμε όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και στην Πάτρα και στη Λάρισα και παντού. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν παντού, δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο. Α, τώρα που είπα για Βόλο. Καλημέρα, λέει. Ξενύχτια ήθελες. Ξενυχτούσα στη δουλειά, άστα να πάνε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. SOS, λέει, πάμε για αφανισμό στο τέλος. Στην Ελλάδα θα υπάρχουν μόνο οι ξένοι επενδυτές, αν είναι δυνατόν, σε σχέση με το 2010 στην πρώτη δημοτικού θα είναι τα μισά παιδιά. Λέει, χάθηκαν 50.000 μαθητές σε 16 χρόνια. Έλα μωρέ, εντάξει, το σχέδιο πάει καλά. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Εξυγχρονισμό μας έφερε, λέει. Μας φέρνει το χαράρι της παγκοσμιοποίησης, τα σκουλίκια για πρωτεΐνη, τη σαλμονέλα και τα κοτόπουλα της Βραζιλίας, την αντικατάστασή μας από τους λαθρώτη, τη φτώχεια και τόσα άλλα. Εγώ θέλω να ακούσω ένα καλό που έκανε στους Έλληνες. Ψάχνω να βρω ένα καλό που έκανε στους Έλληνες. Και όποιον νέο δημοκράτη έχω ρωτήσει, πες μου ρε ένα καλό που έκανε ο Μητσοτάκης, τι μου απαντάει, τα εξοπλιστικά. Άιντε ρε παρατάτε μου από εδώ πέρα. Καλημέρα στον Απόστολο που λέει το έχει ρίξει την Παλαβή ο Μητσοτάκης, φέρεται ως ευπατρίδης. Η κυρία Ελισάβετ λέει δεν ήπια καφέ, ήπια καφέ εννοείται χωρίς καφέ, δε που τι είμαστε, εξωγήινοι. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, όλα στη φόρα, Δημήτρης από τη Βέρεια. Στην Ιωάννα καλημέρα και αληθώς ανέστη, τι βελάζουν λέει τα κυβερνητικά στελέχη, νομίζουν ότι θα ξεχάσουμε στις εκλογές τα σκάνδαλα και θα πάμε να τους ψηφίσουμε. Αυτό ακριβώς νομίζουμε και κοίτα να δεις που κάποιοι όμως θα τα ξεχάσουν. Να τόσο ένας ο Σαλιάρης, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα λέει η Ερωτόκριτε. Σας ψάχνω, από το πρωί σας ψάχνω, πού είστε, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στον Αργύρη, καλή εκπομπή. Σε ακούμε φανατικά, λέει ο Αργύρης από Δροσιά Αττικής. Καλημέρα στον Στέλιο, παρενέργεια του εμβολίου της Pfizer, λέει. Είναι πάρα πολλά και δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα. Ο Σπύρος από την συννεφιασμένη Αλόνισο, με πιθανότητα βροχής, λέει και 13 βαθμούς. Δεν τα είπε, λέει καλά ο Κούλης. Έπρεπε να πει είμαστε μία μαφία και επικρατεί ο νόμος της σιωπής. Ομερτά, σωστό. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα. Αληθώς ανέθη, καλό που σου κούτι, τον βάζει, λέει τον Κατέμι. Πρέπει να ακουστεί και αυτός. Την χάνει να είναι και πρωθυπουργός, βέβαια. Στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο. Στον Κώστα, καλημέρα. Ρε το Μητσοτάκι και αργά-αργά ένα δάκρυ κύλησε, λέει σαν κορόμιλο. Συγκινήθηκα. Καλημέρα. Στον Κώστα στο Λατομείο, στο γρανίτι της δράμας, αφού είναι τόσο καθαρή λέει, να μας πούν που πήγαν τα εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε σπίτια. Να δεν βλέπετε τι γίνεται, πόσα σπίτια έχουν. Καλημέρα. Γεια σου, Ντράγκαν. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Σάκης, καλημέρα. Λέει, συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί θα έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή. Στην Ειρήνη από τις Πέτσες, καλημέρα και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης, πώς να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι δικαστές, λέει, είναι τοποθετούμενοι, τους έδωσε και τα αναδρομικά και όλα μια χαρά. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα μου λέει: ο Μπέος να κοιτάξει να στήσει κανέναν αγώνα, να βγάλει κανένα φράγκο με το στοίχημα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Κάτι τέτοια τσουβάλια λέει με κοπριά είναι το συνάφι που συνεργάζονται με την οικογένεια Μητσοτάκη. Στον συνονόματο τον Κώστα από το Μόναχο που στέλνει την καλημέρα του. Στην Βέρα, καλημέρα. Προσπαθώ να προλάβω να τα διαβάσω όλα. Το μόνο που διαφωνώ με τον Μπέο είναι στην αναφορά του Μητσοτάκη ως ηγέτη. Σαύρα και ηγέτης δεν γίνεται. Όσο έξυπνη πανούργα και φάνταστη στο καμουφλάζ και αν είναι, δεν πάβει να είναι σαύρα. Λέει, κατακλείδη σαύρα και ηγέτης είναι έννοιες αντίθετες. Ο Κώστας, καλημέρα. Ντίνο, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξεκολλήσουμε από τα ίδια κόμματα. Ας δοκιμάσουμε, λέει, και κάτι άλλο. Αυτά τα κόμματα χρωστάνε δις και επιμένουμε και ξυπνήστε επιτέλους. Κάνει την Ελλάδα, χάνει το λαός. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Στον Αποστόλη, καλημέρα. Πώς τον ακούσεις το φίλο μας τον Μπέο, λέει, πάλι έφυγε το τρένο. Πώς να τον ακούσω, δεν μ' άρεσε καθόλου η τοποθέτησή του. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Στην Περσεφόνη επίσης, καλημέρα. Η αντιπολίτευση λέει, ρίχνει χυδαίο δηλητήριο. Είπε ο Ραν τα πλάν με στόμφο και τα λέει ποιος μιλάει. Αυτός που λιδόρησε και κυνήγησε μαζί με τον συνάφη των συστημικών και πληρωμένων δημοσιογράφων τους Έλληνες που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν, υστερόγραφο. Δεν κάνουν μήνυση παρακολουθούμενοι γιατί απλά έχουν λερωμένη τη φωλιά τους ή φοβούνται την ανεργία αν δεν ξαναψηφιστούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στον πολεμικό ναυτικό. Συννεφιά λέει και σαν να έχει σκόνη αλλά έχει λίγη υγρασία. Στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα. Θα έρθουν, λέει, οι Αιγυπτοσκοπιανοί με γεμάτα πορτ μπαγκάζ να κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Ο Πέτρος, καλημέρα. Γελάει, λέει, ναι, ο τύπος τώρα αυτός εδώ πέρα. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ περιμένω τον πρίγκιπα από το Σουδάν να μου κάνει έμβασμα 15 εκατομμύρια. Χθες πλήρωσα 5.000 για να ξεπαχώσει. Ο Βασίλης, καλημέρα και αληθώς ανέστη από τον όμορφο Πειραιά. Το φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα, καλημέρα. Γεια σου, Μπαρούτα μου. Καλημέρα και στον Κυριάκο, οδηγός από Θουρίγκια. Κυνηγάω και ένα κουνούπι εδώ. Ταυτόχρονα το 2006 εργάστηκα, λέει, ως μάγειρας στο ξενοδοχείο. Ναι, τότε είχαν έρθει 15 Αυγουστού σχεδόν όλα τα κόμματα. Όταν είδα, λέει, τη ζωή, τη γνωστή, έπαθα ταράκουλο. Απλά, λέει, κόμματος. Έλα, ρε. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Την αγάπη μας, λέει, από τη μεσιά του Κιλκής. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος. Αύριο, Σαββατάρα, αύριο στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλή εργασία σε όσους εργάζεστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά με ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εγχειρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Παράλληλα προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάσταση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις επιθέσεις από το Ιράν εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές. Όπως είπε, θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, ενώ επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Σφοδρές αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί κατά δήλωση Αβέροφ πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχου στο Κεϊρέμος, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα της Κρήτης, τον οποίο και θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Μάχη για τη ζωή δίνει στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού το 12χρονο αγόρι που τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας. Άνεμοι ισχυροί νότιοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά τόπους και κατά περιοχές. Από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και τις συσπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι. Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά. Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη σε όλη την παρέα του Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τρέχουν οι εξελίξεις. Χαίρομαι που πήρα το πράσινο φως. Ξέρεις τι, μάλλον καλημέρα και σε εσένα, αδελφέ μου. Φρεσκοκουρεμένος κι εσύ, φρεσκοκουρεμένος κι εγώ. Ούτε να συντονιστήκαμε έτσι. Ναι. Τι όμορφοι που είμαστε εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε μας βλέπετε με εικόνα και ήχο και βλέπετε. Έλα από τώρα να σε δουν τα μούτρα σου λίγο. Δεν θες? Δεν είσαι αντιστάρ? Να δείτε τι όμορφο παλικάρι έχω για ηχολήπτη. Έφυγε ο Ερμές. Ο οποίος Ερμές έχει χανταϊό, να ξέρετε. Είναι δεδομένο αυτό. Το λέω εγώ. Του λέω, Ερμέ, χανταϊό έχει, με κοιτάει, γελάει. Μου λέει. Λέω, τι, δεν έβγαινε η φωνή σου. Πες μου, λέει, τι έγινε εκεί στο κουρασγερόπλιο. Του λέω, έμισου να στο κουρασγερόπλιο που έχει με καμία τουρίστρια. Λέω, έκανε καμία σκαστή. Στο κουρασγερόπλιο. Ναι. Τι έκανε, έκανε σαρδάμ. Έλα ρε, τώρα κατάλαβε. Τώρα κουρασγερόπλιο, πώς θα το πει αλλιώς. Λοιπόν, ήσουν εκεί στο love boat. Έκανε καμία σκασιά με καμία τουρίστρια εκεί πέρα, έφερε το χανταϊό. Μας γέμισες χανταϊό τώρα εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Θα τα πω για το χανταϊό σε λίγο, περιμένετε. Μη μασάτε. Μη μασάτε πουθενά. Μη μασάτε πουθενά. Τρέχουν εξελίξεις και για τα τέμπη θα πω πράγματα. Άνοιξε λίγο το παράθυρο γιατί έχει ζέστη, έχει αρχίσει και ζεσταίνει ο καιρός. Και μάλλον σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τα air condition. Όσο μπορούμε να τα αποφύγουμε, να τα αποφύγουμε, να το κάνουμε οικονομία το μαγαζί. Μη μα την πει ω ερέτη, κατάλαβε. Μη μα του ήρθε κανένα λογαριασμό ΔΕΗ και χοροπηδήξει, κατάλαβε. Εντάξει, τι θα κάνει, πώ είναι το ρεύμα, εσέρετη, εντάξει, θα βγάλουμε την μπέμπελη σε λίγο. Άσε μας να ανάψουμε λίγο κανένα τέτοιο. Μας αφήνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ ωραία. Αυτά που μαθαίνω τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, θα τα έλεγα, το κατάλαβα. Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχάς, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Θα σας πω εντάχει στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής ότι σήμερα θα έχουμε μία ανάλυση περί χανταϊού με τον Δημήτρη Τογάκη και κάποια καινούργια δεδομένα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε απέναντι σε αυτή την επιχειρούμενη νέα προσπάθεια κατατρομοκράτησης της κοινής γνώμης με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους, τα λέγαμε και χθες. Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα και θα γίνουμε λίγο πιο τεχνικοί ως προς την προσέγγιση μας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο καλό θα είναι να το παρακολουθούμε με κριτική σκέψη και όχι με φόβο. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να μην μπερδευόμαστε. Θα έχουμε μία επικοινωνία με τον Γιώργο Ντουγκαμπαϊλή, διότι έχουμε μία ιστορική απόφαση. Πρώτη φορά στα δεδομένα, τα δικαστικά, τα ελληνικά, έχει ληφθεί μία απόφαση προς σωστή κατεύθυνση για τη δολοφονία επί της ουσίας του Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που είναι μία ακόμα από τις υποθέσεις που παρακολουθώ εγώ προσωπικά εδώ στον Focus FM 103,6 και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Ανοίγει ο δρόμος φαρδής πλατής για να μπουν φυλακή ακόμα και άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί στο Δήμο Κασάνδρας, στον ένοχο Δήμο Κασάνδρας, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτή την περίπτωση της δολοφονίας του 20χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, 19 χρονών ο Γιάννης ο Καμπαϊλής, στο Λούνα Πάρκ εκεί στο Πευκοχώρι. Θα μας μιλήσει σε λίγο ο χαροκαμένος πατέρας του. Επίσης θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εναλλακτική με τον Amazing Dio σήμερα, από αυτές που του αρέσουν του Μάνου πολύ. Έτσι, χάρη και ο Παρασκευή σήμερα. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε το φάκελο για τις ρευματοκλοπές. Και εδώ ήθελα να καταλήξω, στις ρευματοκλοπές, όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση, επειδή ξέρω έχω δεχτεί αρκετά μηνύματα και τηλέφωνα για αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ώρας εκπομπής θα έχω εδώ τον κύριο Λεχουρίτη. Έχουμε μια καταγγελία την οποία θα την κάνει ο κύριος Σιμούδης. Και θα είναι και ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματα από τώρα, αν θέλετε να στείλετε και εσείς την καταγγελία σας, να τις θέσουμε όλες εν συνόλο στον κύριο Λεχουρίτη, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια δράση μαζί με δικηγόρους, όπου θα μπορείτε ενδεχομένως να ενταχθείτε κι εσείς και η ισχύς εν τη ενώσει, λέει το ρητό, και είναι πολύ σοφό το συγκεκριμένο ρητό. Οπότε ενωμένοι μαζί να πάτε να διεκδικήσετε αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσετε. Από εβδομάδα δε θα κάνω μια προσπάθεια να προσεγγίσω μια απάτη τραπεζική η οποία γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, με διπλές και τριπλές χρεώσεις σε ίδιους λογαριασμούς. Δηλαδή πληρώνεις ένα λογαριασμό Α και μέσα στη διάρκεια του μήνα σου έρχεται να τον ξαναπληρώσεις Β και Γ και Δ φορές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το τελευταίο χρονικού διαστήματος, το οποίο αφορά
όχι μία, όχι δύο, αλλά αρκετές τράπεζες συστημικές της χώρας μας. Και πρέπει να το δούμε λίγο. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που σου χρεώνει, ξέρω εγώ, 30 ευρώ και σου ξαναχρεώνει 30 ευρώ. Το ίδιο ποσό ακριβώς. Σου χρεώνει 8,99 και σου ξαναχρεώνει 8,99. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Ποια είναι η απάτη? Ποιος κάνει το λάθος? Θα αποδοθούν τα χρήματα πίσω? Πρέπει εγώ να ενοχλήσω? Ή από κάποια στιγμή από μόνη της η τράπεζα θα μου επιστρέψει αυτά τα οποία μου έχει χρεώσει δύο φορές? Όλα αυτά εδώ στο Focus FM 103,6. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Σε παγκόσμιο επίπεδο, παιδιά, για μία ακόμα φορά έχουμε την επιχείρηση, όχι ελευθερία που λέει ο Τραμπ, την επιχείρηση κατατρομοκράτηση. Βέβαια στην Ελλάδα, ξέρεις, το παρακάνουμε αυτό με την κατατρομοκράτηση. Έβλεπα χθες το απόγευμα ρεπορτάζ σε τρία διαφορετικά κανάλια. Έρχονται οι μοβ μέδουσες. Εντάξει, παιδιά, καλοκαιριάζει. Καλοκαιριάζει και κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, εμφανίζονται οι μέδουσες. Οι μοβ μέδουσες, λέει, είναι οι μέδουσες οι οποίες άμα σε τσιμπήσουν μπορεί να σου κάνουν σοβαρές δηλητηρίες, τέλος πάντων, και άλλα τέτοια πράγματα. Ακούστε λίγο. Φτάνει με την κατατρομοκράτηση της κοινής γνώμης. Από τη μια οι μοβ μέδουσες. Από την άλλη βγαίνει η παγόνη και μας λέει έχουμε κορονοϊό, έρχεται και ο χανταϊός. Από την άλλη έχουμε ρεπορτάζ, θα κάνετε σε λίγο, για λευκούς καρχαρίες που κολυμπάνε σε ελληνικά νερά και καρχαρίες μάκο. Μετά θα μας πείτε για τα τσιμπούρια. Μετά θα μας πείτε για τις οχές. Μετά θα μας πείτε για τους λύκους που κατεβαίνουν στις πόλεις. Μετά έρχονται και οι κάμπιες, έρχονται και οι βάτραχοι, θα γίνουν κόκκινα τα νερά, θα πέσουν, θα βρέξει βατράχια. Λογικά είναι να συμβούν όλα αυτά. Αφού έχουμε το Φαράω στο μαξί μου. Τις 10 πληγές έχουμε ξεπεράσει προπολού. Τι μας τα λέτε, για νέα? Μην τζιμπάτε στην κατατρομοκράτηση. Καλοκαίρι είναι. Τα νερά ζεσταίνονται και προφανώς βγαίνουν και προς τα έξω οι μέδουσες αυτές. Λίγο προσοχή θέλει, παιδιά. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Καρδίτσα στ' άκρα. Κάτσε, γράψε, καρδίτσα στ' άκρα, αυτά που θα σου πω τώρα. Γιατί εσύ είχες έρθει και μη είχες δώσει το χέρι σου, εσύ. Δεν ήρθα εγώ. Εγώ δεν ήξερα ποιος είσαι. Ούτε και σε ρώτησα ποιο είναι το όνομά σου. Εσύ ήρθες και μου έδωσες το χέρι σου, καρδίτσα στ' άκρα και μου είπες: μπράβο, ρε Στέφανε, κάνεις καλή δουλειά. Προφανώς τότε δεν είχες αποφασίσει προς τα που θα γλύψεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως, προφανώς και έχεις αποφασίσει προς το που θα γλύψεις και είναι δικαίωμά σου το που θες να γλύψεις. Αυτό που δεν είναι δικαίωμά σου, καρδίτσα στ' άκρα, είναι να κλέβεις τη δουλειά άλλων. Και το κάνεις διαρκώς. Διαρκώς. Είσαι ένας κλέφτης, καρδίτσα στ' άκρα. Το site Καρδίτσα στ' άκρα είναι ένας κλέφτης. Και σε προκαλώ, αν σε ενοχλεί, να κάνεις την οποιαδήποτε κίνηση. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Είσαι κλέφτης, επανειλημμένα κλέβεις ειδήσεις που δεν είναι δικές σου και τις παρουσιάζεις ως δικές σου. Αυτό το είχαμε εμπεδώσει, το ξέραμε. Το έκανες και στην περίπτωση με το ταξίδι της επιστροφής της κόρης Μητσοτάκη, που πήρες και έκλεψες το άρθρο του Voice News και το παρουσίασες ως δικό σου. Το έκλεψες, επίσης και χθες, μην πάω παλιά, χθες πάλι έκλεψες ένα άρθρο το οποίο θα το παρουσιάσω από το Voice News και σας το λέω γιατί και εγώ γράφω. Γράφω, είμαι δημοσιογράφος, δηλαδή κάνω ρεπορτάζ. Ξέρω πότε κλέβει ο άλλος. Πάλι χθες έκλεψες ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε να κάνει με την Ανούμπης και θα σας το παρουσιάσω σε λίγο. Αλλά είσαι τόσο κλέφτης που φτάνεις στο επίπεδο να κλέβεις ακόμα και ένα άρθρο γνώμης προσωπικό δικό μου που το ανέβασα εγώ στα social media χθες. Εχθές λοιπόν έγραψα ένα άρθρο. Κάποιες σκέψεις μου, όχι άρθρο. Ένα σχόλιο έγραψα. Έγραψα ένα σχόλιο στα προσωπικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είχε θέμα το Χανταϊό. Και ανοίγω σήμερα το πρωί το Twitter και μου πετάει ένα άρθρο του Καρδίτσα στ' άκρα, το οποίο, ρε φίλε, έχει βάλει το δικό μου το σχόλιο και το παρουσιάζει ως δικό του. Μέχρι και το κόμμα. Μέχρι και την τελεία, μέχρι και την παράγραφο. Το μόνο που δεν έχει βάλει, ξέρεις ποιο είναι, το όνομά μου. Στέφανος Δαμιανίδης έγραφα από κάτω. Έγραφα Στέφανος Δαμιανίδης, λες και το ξέρα ότι θα πάει ένας μπαγλαμάς κλέφτης ειδήσεων, όπως είναι το Καρδίτσα στ' άκρα, το site, έτσι. Δεν σου κάνω διαφήμιση. Σε ξεφτιλίζω τώρα, γιατί ξεφτύλας είσαι. Να φτάσεις σε επίπεδο ρε ξεφτυλισμένε, να πάρεις δικό μου σχόλιο και να το παρουσιάσεις ως δικό σου, και άλλες φορές το έχεις κάνει. Και άλλες φορές έχεις πάρει ειδήσεις εδώ από τον Focus FM. Καλά, και άλλοι, πολλοί, διάφοροι. Έχουν στήσει καριέρες από συνεντεύξεις δικές μου εδώ στον Focus FM. Από συνεντεύξεις του Σερέτη. Επίσης εδώ στον Focus FM. Χωρίς να μας ρωτάνε. Και δεν έχουμε κανένα γκαϊλέ να μας ρωτάνε. Αλλά ρε παιδί μου, ο γκαϊλές μας είναι ότι όταν βγάζει κάτι ο Focus FM, να το λέμε. Είναι του Focus. Όταν βγάζει κάτι ο Δαμιανίδης, πες. Ωραίο, ωραίο αυτό που έγραψε ο Δαμιανίδης. Έκασε ο άνθρωπος, σκέφτηκε. Έβαλε τη σκέψη του κάτω και εκφράστηκε με έναν αλφα τρόπο. Μου αρέσει. Θέλω να το αναδημοσιεύσω. Αναδημοσίευσε το με την πηγή, ρε κλέφτη. Κλέφτη σκέψεων. Αυτό για εσάς. Αυτό για εσάς που διαβάζεστε και ενημερώνεστε από κάποια site τα οποία είναι κλέφτες. Αυτό πρέπει να το διηλύσετε λιγάκι εσείς. Εδώ είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω κλέψει είδηση από το Καρδίτσα στ' άκρα. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να το καταφέρεις αυτό, διότι είναι κλεμμένες όλες οι ειδήσεις του από δεξιά και αριστερά. Εντάξει, απλά κρύβεται πίσω από μία ανωνυμία. Κρύβεται σε σερβερ οι οποίοι είναι στο Τιμπουκτού. Και μας το παίζει Μπρούκλης. Εγώ εδώ βγαίνω κάθε μέρα και τα λέω τα πράγματα με το... για να καταλάβεις τη γελιότητά τους. Εχθές αυτό το άρθρο, το σχόλιο που έκανα και το συνόδεψα με τις σκέψεις μου. Το έβαλα με αυτή τη φωτογραφία. Δες τώρα. Γιατί την έλεγα τι φωτογραφία να βάλω, μια φωτογραφία. Και βγήκα μια φωτογραφία χθες. Πού το ρε παιδί μου, εδώ. Α, το πάω από το Facebook, το ανέβασα στο Facebook. Εδώ δες. Έβγαλα αυτή τη φωτογραφία έβαλα. Αυτή τη φωτογραφία. Δες, έβαλα αυτή τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία, άμα την κάνεις ένα zoom, θα δεις ότι μπροστά μου έχω το tablet μου και έχει το ποντίκι που γράφει Handa Virus. Το βλέπεις, Τώρα δες τη φωτογραφία του Καρδίτσα στ' άκρα. Δες τι ανέβασε σήμερα. Οι γελοί κλέφτες. Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Μισό λεπτό. Εδώ, δες.

0: Δες ποια φωτογραφία έβαλε. Του Καρτζέ Σάκρα. Αυτή που είχα στο τάμπλετ μπροστά. Βρε γελί! Βρε γελί οι κλέφτες! Βρε γελί οι κλέφτες! Τι να σας πω. Ντροπή. Ντροπή. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Τελείωσα με τους κλέφτες και ζητώ συγγνώμη. Απλά μου την έδωσε για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιοι οι οποίοι το παίζουν παλικαράδες. Αν είστε παλικάρια, αλλά θα κλέψετε πάλι αυτά που τα οποία θα βγάλουμε σήμερα με το γάκι. Πάλι θα τα κλέψετε και θα τα παρουσιάσετε ως δικά σας. Ακούστε λιγάκι εδώ πέρα αυτά τα οποία θα σας πω σε λίγο για τα εμβόλια με τη Moderna. Για το εμβόλιο το οποίο έκαναν για το συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο έχει διασπαρεί από το κουρασγερόπυλο και όχι μόνο, και τώρα έχουμε κάποια κρούσματα δεξιά και αριστερά. Και τι σημαίνει το αν έχουμε κρούσματα, περιστατικά από μία. Από έναν ιό ο οποίος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτή είναι η νόρμα για το χανταϊό. Το αν μεταδίδεται ο χανταϊός από άνθρωπο σε άνθρωπο σε μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, τότε να ξέρετε ότι απέναντί μας έχουμε ένα στέλεχος το οποίο είναι εργαστηριακό. Που σημαίνει ότι ένας τρελός επιστήμονας, όπως με τον κορονοϊό, μπήκε σε ένα μαύρο εργαστήριο, δηλαδή ένα εργαστήριο φάντασμα που δεν υπάρχει κανονικά γραμμένο στα κατάστοιχα του παγκόσμιου επιστημονικού κόσμου, έτσι, είναι μαύρα αυτά τα εργαστήρια, σαν αυτό της Γουχάν του κορονοϊού που του χρηματοδοτούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί κινέζικου εδάφους με χρηματοδότη το Φάουτσι και την παρέα του. Εντάξει. Ένας τέτοιος επιστήμονας μπήκε σε ένα τέτοιο εργαστήριο, πήρε έναν φωνικό ιό. Γιατί ο κορονοϊός είχε θνησιμότητα κάτω από το 0,3%. Ο χανταϊός, ο συγκεκριμένος, έχει και ένα σαραντάρι θνησιμότητα. Άμα σε βρει, θα σου ξηγηθεί αλμυρό φιστίκι. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Και πήρε αυτό, αν δηλαδή δούμε υψηλή μεταδοτικότητα, σημαίνει ότι ένας τρελός επιστήμονας μπήκε σε ένα τέτοιο μαύρο εργαστήριο, πείραξε τον ιό εργαστηριακά και τον άφησε να φύγει προς τα έξω. Παράλληλα δε, έχουμε πριν από 2 χρόνια τη Moderna να συνεργάζεται με Κορεάτικο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία mRNA εμβολίου, όλος τυχαίως. Παράλληλα δε, έχουμε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να κατασκευάζουν για το συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο εντοπίστηκε για το χανταϊό από τις Άνδης, αν το λέω καλά, αυτό τέλος πάντων, το συγκεκριμένο στέλεχος, εμβόλιο DNA, το οποίο γίνεται το εμβόλιο με πιστόλι. Όχι ενέσιμο, αυτό το βάζω στο μπράτσο. Πατ και στο καρφώνουν. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γάκη όλα αυτά. Καθίστε κι εσείς από το Καρδίτσα στα άκρα να ενημερωθείτε. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου. Τι είναι, πολλά μηνύματα, χαμός γίνεται. Θα πω για τα Τέμπη σε λίγο, παιδιά. Κάντε κράτη. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις. Χάντα virus, facts και myths, μου λέει ο άλλος. Ναι, λοιπόν. Πάμε λίγο να σας πω λίγο. Να σας δείξω λίγο ένα βίντεο για να δείτε λίγο, να φύγω από τα γενικά και να έρθω λίγο σε ένα βίντεο ειδικό, το οποίο μου το στέλνει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Προφανώς το στέλνει γιατί βλέπει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα γυρίζω γύρω-γύρω στη Θεσσαλονίκη και εντοπίζω κακώς κείμενα. Είχαμε μια τα χόρτα, μια την εκκλησία με τις σύρικες. Τώρα άκου να δεις, η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη πόλη, παιδιά, σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε, τι έχουμε. Τι σ' αρέσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Η θέα από ψηλά, γιατί πετάς. Αν πας σε ψηλά σημεία και να βλέπεις, ποιο είναι ένα καλό ψηλό σημείο που έχει ωραία θέα Θεσσαλονίκη. Σεϊξού, έχει. Ισχύει. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Και πότε είναι πιο ωραία η Θεσσαλονίκη. Ηλιοβασίλεμα. Έχουμε ένα ηλιοβασίλεμα, φίλε. Ιδηλιακό. Τι φλανάχη Σαντορίνη. Όχι, εντάξει, έχουμε ωραίο ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεχε, ωραία. Τα βρήκαμε και το ηλιοβασίλεμα. Θα σας πάω σε μια τέτοια στιγμή να δείτε έτσι ένα ηλιοβασίλεμα. Ένα ηλιοβασίλεμα από την πανέμορφη και εξωτική Αγία Τριάδα. Καλημέρα στην παρέα της Αγίας Τριάδας. Έχουμε γιάφκα στην Αγία Τριάδα, στον Focus FM, να ξέρεις. Καλημέρα στη γιάφκα της Αγίας Τριάδας. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Ουσαντζόπουλος είναι από την Αγία Τριάδα, ο γιατρός. Και μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Η φίλη μου στέλνει συνέχεια μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα. Όχι Νεκταρία, ρε, πώς τη λένε. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα ψάξω τα μηνύματα, λογικά και σήμερα θα μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Στείλε ένα μήνυμα λίγο από Αγία Τριάδα, γιατί δεν θυμάμαι το όνομα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πάμε Αγία Τριάδα. Λοιπόν, δες εδώ πέρα τι ωραίο τώρα πράγμα θα σας δείξω. Δες.
1: Κοιτάξτε μία τρύπα.
0: Τρύπα, κοιτάξτε μία τρύπα, χαμήλω στη μουσική.
1: Καλησπέρα μου. Εντάξει, η θέα αξίζει.
0: Θέα αξίζει.
1: Αλλά υπάρχει και αυτή η θέα.
0: Θέα. Τρύπα, πάνω στην προβλήτα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται εδώ τώρα.
0: Δες.
1: Οι προβλήτες της Αγίας Τριάδας.
0: Δες. Δες τρύπα. Η τρύπα του Όζοντος.
1: Νομιμοποίηση. Ακούστε τώρα στο Ελλαδιστάν. Κοιτάξτε αυτή η προβλήτα που λειτουργεί, δεν ξέρω, πάνω από 50 χρόνια. Ποτέ δεν είχαν νομιμοποιηθεί. Κτηματική υπηρεσία εμπλέκεται. Η περιφέρεια εμπλέκεται. Ο Δήμος Θερμαϊκού δεν μπορεί να επέμβει.
0: Δεν μπορεί.
1: Δηλαδή να κάνει έργο. Είναι σε μια διαδικασία με το απειθή.
0: Απειθή. Ρε παιδιά, δηλαδή συγγνώμη τώρα. Αυτή η εικόνα της τρύπας, της μαύρης τρύπας της προβλήτας της Αγίας Τριάδας. Η Αγία Τριάδα, σε περίπτωση που με ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, και πολύ λογικό είναι αυτό, είναι παραθαλάσσιο μέρος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά την Περαία, πριν τη Μηχανιώνα. Εντάξει. Είναι πριν την Κερασιά, τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είναι μία από τις παραλίες της Ριβιέρα της Θεσσαλονίκης. Αναξιοποίητη. Με τέτοιο θαλάσσιο μέτωπο η Θεσσαλονίκη, το Μονακό θα το είχε γιαυτίσιμο, να ξέρετε. Η Θεσσαλονίκη, το Μονακό, θα το είχε γιαυτίσιμο, αν αξιοποιούσαμε πραγματικά το θαλάσσιο μέτωπό μας. Αυτή λοιπόν η τρύπα, που αν πέσεις μέσα μπορεί και να βγεις, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στο ΣΕΡΝ, να μπεις σε κανέναν επιταχυντή και να σε βγάλει, ξέρω εγώ, στο μέλλον ή στο παρελθόν να σε γυρίσει, είναι τέτοια τρύπα. Μπαίνεις μέσα ολόκληρος, το βλέπεις. Πέφτεις μέσα, μπλουπ, βουτιά. Το χάος. Σε βγάλει κατευθείαν στην κόλαση. Είναι πάνω στην προβλήτα. Μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος μέσα, μα έχει βράδυ, δεν έχει πολύ καλό φωτισμό. Απέσει κανένα αυτοκίνητο, έχουν βάλει κάτι κορδελάκια εκεί πέρα, τα οποία άμα φυσήξει εκεί ο Βαρδάρης, τα πήρε και έφυγε. Τα πήρε τα κορδελάκια και φύγανε. Τόσα χρόνια, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να είναι παράνομο το καθεστώς σε αυτό το ιδιαιλιακό τοπίο? Δηλαδή τώρα κάντε εικόνα, σας τη δείχνω την εικόνα, όσοι μπορείτε να με δείτε στο TikTok και στο YouTube. Έρχεται ο τουρίστας να χαζέψει αυτό το ιδηλιακότατο τοπίο. Να βγει καμία φωτογραφία με τη γυναίκα του. Και έχει βάλει τη γυναίκα του και της λέει: Πήγαινε πιο πίσω να σε βγάλω καλά. Πήγαινε πιο πίσω, μπλουπ, μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι αυτό το πήγαινε πιο πίσω μέσα. Ήταν τυχαίο, παιδιά, δεν το ξέραμε εκεί εμείς ότι υπήρχε η τέτοια. Για όποιον θέλει να βγάλει φωτογραφία τη γυναίκα του ή τον άντρα της. Έτσι, θέλει δύο για να χορέψει τάγκο. Σας προτείνουμε την τρύπα της Αγίας Τριάδας να πάτε και να τους πείτε: πήγαινε αγάπη μου πιο πίσω λίγο, πήγαινε πιο πίσω. Άμα πέσει μέσα, χάθηκε. Δεν θα το βρείτε ποτέ, δεν θα σας κατηγορήσει κανένας, να ξέρετε. Με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, μπράβο! Μπράβο στην περιφέρεια! Δεν είναι του Μητσοτάκη περιφέρεια, του Μητσοτάκη είναι, αλλά τέλος πάντων, θα τη χάσει και αυτή, να ξέρεις. Θα τη χάσει, θα έρθει η ώρα του. Περιμένετε. Αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο. Εδώ ρογμές έχει. Δηλαδή είναι μια προβλήτα που έχει την τρύπα του Όζοντος και έχει και το φαράγγι του Grand Canyon. Το φαράγγι της Αμαριάς είναι λίγο μπροστά στις ρογμές που έχει η συγκεκριμένη προβλήτα. Εν τω μεταξύ εκεί, άμα πάει με τη βάρκα να μπει, κολλάς κάτω. Ναι, από το χώμα, έχει η άμμος, δεν είναι. Είναι όλο παρατημένο. Τέτοιο θαλάσσιο μέτωπο και το έχουμε αναξιοποιήσει στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ρωτήσω λιγάκι, οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, τι στο καλό κάνετε για να μην αρχίσω τα γαλλικά τώρα? Οι βουλευτές, άντε να το πάω τώρα στη Β' Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό είναι Β' Θεσσαλονίκης. Όχι ότι η Α' Θεσσαλονίκης είναι καλύτερη. Οι βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης, τι διάολο κάνετε, ρε κουπούκια? Τι κάνετε? Δηλαδή, τι περιμένετε, να έρθει το BBC? Θέλετε να το στείλω εγώ σε ένα συνάδελφό μου στο BBC να γίνουμε λίγο έτσι διάσημοι? Ε? Θα λέει το πιο φωνικό ηλιοβασίλεμα. Ναι, θα στήσω κιόλας ένα σκηνικό. Θα πάρω έναν ακροατή, θα του πω: φέρει τη γυναίκα σου. Ή μια ακροάτρια, θα του πω: φέρει τον άντρα σου. Θα το στήσουμε λίγα και το κάνουμε ωραίο. Θα το κάνουμε ένα βίντεο παρακάμερα. Την ώρα που πήγε να βγει ένας τουρίστας μια φωτογραφία, έπεσε μέσα, τον πήρε τρύπα. Εντάξει, θα τον βάλουμε, μην πάθει τίποτα. Θα τον βάλουμε σκοινιά, το δέσουμε, θα τα σβήσουμε μετά στο μοντάζ. Θα τα δώσω στον Καπερνάρο, ξέρει αυτός. Θα τα δώσω στον Καπερνάρο, μετά θα το δώσει ο Καπερνάρο στον Πορτοσάλτε και θα γίνει το γνωστό. Δες κατάσταση, ρε. Δες κατάσταση. Η τρύπα του Όζοντος στην προβλήτα της Αγίας Τριάδας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη που μου το έστειλε. Καλημέρα. Ναι, είναι γαλάζια η σημαία, Μαρία. Εδώ, Αγία Τριάδα, ναι. Το όνομά σου πες μου, δεν σε ξέχασα. Το όνομά σου πες μου. Καλημέρα, με ξέχασα την αγάπη μου, λέει, από Αγία Τριάδα Θερμαϊκού. Το όνομα πες μου, αυτό δεν θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι. Είναι αυτό, να το δω λιγάκι. Φέρε, έπεσα σε μικρή φωτογραφία. Η Νικολέτα. Γεια σου ρε Νικολέτα, τώρα το... Δεν μου ερχόταν το όνομα. Καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα και στον Νίκο. Α, είδες, Νίκος και η Νικολέτα ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Πήγε παρά 20, ε. Ναι, αλλά εγώ τώρα θέλω να πω για τα Τέμπη. Να πω μετά. Άντε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφω σε λίγο να σας πω και για τα Τέμπη. Να ρίξουμε τα αποκλειστικά μας, να βγάλουμε και τον Γιώργο τον Καμπαϊλή. Πάμε, πάμε, γιατί δεν θα τα προλάβω. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Πάμε τώρα λίγο σε κάποιες ειδήσεις που πάλι εδώ στον Focus FM θα τα ακούσετε. Έλα Νικολέτα μου, αληθώς ανέστη ο κύριος. Εντάξει, το βρήκαμε, το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τέμπη. Δύο ειδήσεις σήμερα. Μία έχει να κάνει άμεσα με το έγκλημα των Τεμπών και μία η άλλη είναι, πώς το λέμε, παράπλευρη απώλεια. Σε ένα πόλεμο, λέει, έχουμε παράπλευρες απώλειες. Μάλιστα, σε λίγο θα σας τα αναλύσω όλα. Και τα δύο έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών. Καταρχάς, τα σημαντικά. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων που έκανε εδώ πριν από λίγες ημέρες ο Μάκης ο Καλβουρτζής για τα βίντεο 4,5 ώρων τα οποία αγνοούνται, τα οποία είναι από τις κάμερες της θέσης ΙΤΕΑΣ, τα οποία τα έχω αναλύσει για εσάς που με ακούτε καθημερινά. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πως έχουν κατασχεθεί από την δίκη η οποία σταμάτησε για μένα με ευθύνη. Και είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο το τράβηξε τόσο πολύ η Κωνσταντοπούλου και διεκόπη η δίκη στη Λάρισα για τα χαμένα βίντεο Καπερνάρου. Το λέω ξεκάθαρα ανοιχτά και ευθέως. Έχει ευθύνη για τη διακοπή της δίκης η Κωνσταντοπούλου με τη συμπεριφορά της. Καθόλου έξυπνη στάση για μια, θέλω να πιστεύω, έξυπνη γυναίκα. Και αυτό με κάνει να απορώ. Λοιπόν, εκεί, παρά το γεγονός ότι διεκόπη όταν δήλωσε κόλλημα η πρόεδρος της έδρας και δεν υπήρχε αντικαταστάτης από μόνο του σκάνδαλο, θα έπρεπε να υπάρχει αντικαταστάτης, εκεί λοιπόν πρόλαβαν οι άνθρωποι τελευταία στιγμή και κατέσχεσαν κάποια βίντεο από τους πραγματογνώμονες οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους βίντεο τα οποία ουδέποτε ο Μπακαΐμης ούτε τα ζήτησε και εφόσον δεν τα ζήτησε δεν τα έχει συμπεριλάβει ποτέ στην δικογραφία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα βίντεο από την κάμερα της θέσης ΙΤΕΑ που δείχνουν από πολύ κοντά το τι έχει γίνει. Και από αυτά τα βίντεο τα οποία προχθές σας αποκαλύψαμε ότι έχουν κατασχέσει με έγγραφα όλο το βιντεοληπτικό υλικό με ένα στικάκι USB stick, 18 αρχεία μέσα και πάει λέγοντας, υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία και θα σας πω για ποιο λόγο σας δείχνω αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία λοιπόν που θέλω να σας δείξω είναι αυτή. Είναι αυτή η φωτογραφία. Εντάξει, είναι τα μεταδεδομένα αυτά από τα αρχεία που έχουν κατασχεθεί. Από τα 18 αρχεία, αυτό το έγγραφο λέει μεγέθους 44,69 GB. Το βλέπετε? 18 αρχεία, 44,69 GB. Με τίτλο «Κατασχεμένα διορισμένων Βασιλάκος». Είναι ο ένας από τους δύο πραγματογνώμονες, Βασιλάκος Μπατζόπουλος. Εντάξει, αυτοί οι δύο. Εντάξει, αυτά είναι τα μεταδεδομένα. Άρα έχουμε εδώ ένα έγγραφο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λιγάκι, ρε παιδιά, τώρα έτσι, κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρά και φαντάζομαι και για τους συγγενείς και τα ψάχνουν οι άνθρωποι σαν να είναι detective. Έγιναν δύο κατασχέσεις. Λοιπόν, έγιναν δύο κατασχέσεις. Και τα θέτω ως ερωτήματα. Στην πρώτη που έγινε στις 2 Μαρτίου, για ποιο λόγο δεν λένε πόσα βίντεο έχουν κατασχεθεί? Και στη δεύτερη στις 6 Μαρτίου κατασχέθηκαν 18. Αν στην πρώτη κατάσχεση, γιατί έγιναν, ξαναλέω, δύο κατασχέσεις, ένα 1η Μαρτίου και ένα 6 Μαρτίου, αν στην πρώτη κατάσχεση δεν λένε πόσα βίντεο κατέσχεσαν, προφανώς κατέσχεσαν ένα. Ένα βίντεο, ένα αρχείο. Στις 6 Μαρτίου κατέσχεσαν 18. Θέλω να με καταλάβετε, έχουν γίνει δύο κατασχέσεις. Εντάξει. Άρα λοιπόν έχουμε κατ' ελάχιστον 19 βίντεο τα οποία έχουν κατασχέσει. Θα μπορούσαν να έχουν κατασχέσει και άλλα βίντεο την 1η Μαρτίου. Αλλά εφόσον υπάρχει κατάσχεση, ας πούμε ότι κατέσχεσαν κατ' ελάχιστον ένα. Θα μπορούσαν να έχουν κατασχέσει τρία, γιατί ήταν τρεις οι κάμερες. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Και πάνε μετά 6 του μηνός και κατασχέτουν άλλα 18, όπως λένε τα έγγραφα. Όπως λένε τα έγγραφα. Γιατί λοιπόν οι πραγματογνώμονες έχουν 18 βίντεο και δεν έχουν τουλάχιστον, κατελάχιστον 19? Τι έγινε? Δεν τους τα έδωσαν όλα? Αυτά είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει δύο κατασχέσεις. Από τον ίδιο χώρο. Τα απέκρυψαν και ποιος τα απέκρυψε και γιατί τα απέκρυψε? Και επίσης υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Γιατί στη μία περίπτωση γίνεται έχουμε ένα χαρτί το οποίο λέει ότι το μέγεθος ήταν 44,6 γίγκα και υπάρχει και ένα δεύτερο χαρτί που πάλι αναφέρεται σε αυτά τα 18 αρχεία, στα 18 αρχεία, το οποίο λέει 41,6 γίγκα. Λείπουν 3 γίγκα. 3 γιγαμπάιτ λείπουν. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν αρχεία, στα 18 αυτά αρχεία μέσα, υπάρχουν κάποια αρχεία, τα οποία για παράδειγμα το φέρω. Υπάρχει ένα αρχείο το οποίο λέει ότι καταγράφουμε από τις 12 μέχρι τις 3. Εντάξει, κατανοητό. Και μετά έχει ένα που λέει καταγράφουμε από τις 12 μέχρι τις 1.30 και μετά έχει ένα το οποίο λέει καταγράφουμε από τις 2 μέχρι τις 3. Στο μεταξύ το 3 με 3.30 δεν υπάρχει πουθενά. Το 3 με 3.30 δεν υπάρχει πουθενά ούτε καν σε όνομα. Εάν εγώ έχω κάνει κατάσχεση ενός αρχείου, δηλαδή τώρα αν εγώ εδώ πάω στο κατασχέσω το πρόγραμμα του Focus FM, αυτή τη στιγμή ο Μάνος απέναντί μου γράφει το πρόγραμμα. Κάθε πότε Μάνο μου αλλάζει η ώρα, τα αρχεία κάθε πότε κόβονται, κάθε 31 λεπτά. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα τώρα που γράφουμε, κάθε 31, να σας το δώσω να το καταλάβετε γιατί είναι σημαντικό, κάθε 31 λεπτά, τώρα έχουμε το Focus FM το πρόγραμμά του. Κάθε 31 λεπτά έχει κάνει ο Γιώργος Σταμιανίδης ένα πρόγραμμα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα και μπράβο και σε ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη εδώ πέρα στον Focus FM, την τεχνική. Λοιπόν, ανά 31 λεπτά κόβεται το αρχείο και ξεκινάει ένα καινούριο. Το αρχείο το οποίο κόβεται λέει ότι είναι το αρχείο από τις 8:30 μέχρι τις 9 και 1. Ημερομηνία και ώρα. Εντάξει, έχει ημερομηνία, δηλαδή σήμερα έχει 8/5/2026 και το αρχείο το οποίο θα σταματήσει να γράφει τώρα στις 9 και 1 θα λέει από 8:30 το πρωί, 08:30 μέχρι 09:01. Ανά 31 λεπτά αλλάζει αυτό. Κατανοητό μέχρι εδώ? Οπότε μέσα στη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν πολλά τέτοια αρχεία που είναι το πρόγραμμα του Focus FM με ημερομηνία και με ώρα. Αν δείτε αρχείο του Focus FM να λέει 08/5/26, ημερομηνία, 08:00 το πρωί, δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 10 για παράδειγμα, αντί να είναι ανά μισάωρο, κάτι παίζει στραβό. Κάποιος έχει βάλει χέρι και τα μισάωρα έχουν γίνει 2 ώρα. Για ποιο λόγο μπορεί να γίνει αυτό? Άμα εγώ πω καμία βλακεία στον αέρα και φοβηθεί κάποιος, παράδειγμα φέρνω, κάτι έχει γίνει δηλαδή. Φοβηθεί κάποιος ότι μπορεί να φάμε καμία μήνυση και πάρει ο άλλος και κάνει κόψε ράψε. Δεν έχει γίνει ποτέ στο Focus FM, απλά προσπαθώ να σας το εξηγήσω. Κόψε ράψε για να φύγει το κομμάτι το συγκεκριμένο. Σε περίπτωση που έρθει το ΕΣΟΥΡΟΥ και πει για φέρε το αρχείο, για φέρε το αρχείο, γιατί αυτά είναι υποχρεωμένος ο Focus FM να γράφει αυτά τα πράγματα. Άρα εμάς τα αρχεία μας είναι ανά μισή ώρα, καπ κομμάτι και είναι εκεί. Άμα δούμε κάτι άλλο, κάτι παίζει. Σε αυτά τα αρχεία τα οποία κατέσχεσαν, υπάρχουν αρχεία τα οποία καλύπτουν το ένα το άλλο. Άλλο λίγο, άλλο πολύ, άλλο αυτό. Τι έχει γίνει? Τι μπορεί να έχει γίνει? Σας πω εγώ τι έχει γίνει. Τώρα έχουμε γίνει CSI. Μπράβο δηλαδή στον Μάικλ Καλμπουρτζή, ο οποίος τα εντοπίζει αυτά. Και δηλαδή αυτό θέλει δουλειά. Να κάτσεις να δεις όλα τα αρχεία. Αυτό που σου είπα για το Focus, μόνο άμα είμαι από μέσα μπορώ να το ξέρω. Κατάλαβες, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, είδες, το ξέρω κι εγώ όμως. Ναι, ήξερα, δεν ήξερα κάθε πόση ώρα γράφει, ρε παιδί μου, ναι. Ξέρω τι γράφει το πρόγραμμά μας. Προφανώς. Λοιπόν. Και πρόσβαση έχουν λίγοι. Δεν μπορώ εγώ να την κάνω τη μαμουνιά. Μπορώ εγώ να μπω να. Ούτε ξέρω που είναι τα αρχεία αυτά. Ξέρουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να ξέρουν. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήξεραν στα Τέμπη, τι έκαναν? Πήραν και δημιούργησαν κολπάκια για να χαθούν κάποια ίχνη. Τι συμβαίνει? Πόσα είναι τα αρχεία? 18, 19, 25? Γιατί στο ένα έγγραφο αναφέρεται 44,6 γίγκα και στο άλλο 41? 42 πόσα αναφέρονται? Σας τα είπα πριν. Και πάμε και σε κάτι ακόμα και θέλω παραπέντε να μου βγάλεις το κύριο του Γκαμπαϊλή. Κάτι σε ένα ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ στον Focus FM ήσασταν οι πρώτοι που είχατε μάθει για την ομάδα Ανούμπις με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Και σας είπα προχθές ότι επειδή ακριβώς η Ανούμπις βοήθησε τα μέγιστα σε αυτή την ιστορία, την κυνηγάνε αδυσόπιτα. Αδυσόπιτα. λυσασμένα. Την κυνηγάει ο Μητσοτάκης και η Σύνα αυτό και διάφοροι άλλοι παρατρεχάμενοι, λες και είναι εκπαιδευμένα μαλλινουά, σαν αυτά τα οποία εκπαιδεύει η Ανούμπης. Βέβαια η Ανούμπης τα μαλλινουά της, ένα εκ των οποίων τον Έκο τον δολοφόνησαν, τα εκπαιδεύει για να προσπαθήσουν να βρούνε ανθρώπινα υπολείμματα. Τα εκπαιδευμένα μαντρόσκυλα του Μητσοτάκη είναι εκπαιδευμένα για να δαγκώνουν στο λαιμό και να σκοτώνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν διαφάνεια και αλήθεια. Λοιπόν, χθες το Voice News έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα μήνυμα, το οποίο δένει χρονικά με αυτά τα οποία έχω αποκαλύψει για τα email τα οποία έστειλε από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία στην πυροσβεστική Ανούμπης και τους έλεγε, παιδιά, απευθυνόμενοι σε πυροσβέστες, σε επικεφαλής πυροσβεστικής, λέγοντάς ότι δώστε μας το ελεύθερο να έρθουμε εθελοντικά με τα σκυλιά μας για να βρείτε τα υπολείμματα των ανθρώπων. Είναι κρίσιμο. Και δεν τους απάντησε ποτέ κανένας, παρά μόνο όπως μου είπε εδώ η υπεύθυνη επικοινωνίας η Κέλλη, η Διακομανόλη, με ένα τηλέφωνο τους είπανε στο επόμενο. Προφανώς γιατί ξέρουν ότι θα γίνει και επόμενο. Το έχουμε, λέει, υπό έλεγχο τώρα αυτό. Το είδαμε πόσο υπό έλεγχο. Σε εκείνη λοιπόν την άρνηση που έλαβε η ομάδα της Ανούμπης, ο τότε επικεφαλής της Ανούμπης είπε να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Κώστα τον Τζιάρα. Μήνυμα. Και το Voice News δημοσίευσε χθες αυτό το μήνυμα και αυτό το μήνυμα το οποίο θα σας το διαβάσω, απλά έτσι για την ιστορία να το δείξω και στην κάμερα για να υπάρχει καταγεγραμμένο, το μήνυμα αυτό είναι αυτό. Βλέπετε, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έστειλε ο τότε επικεφαλής της Ανούμπης. Έχει αλλάξει ο πρόεδρος Ανούμπης πλέον, έτσι είναι άλλος, αλλά δεν έχει να κάνει. Η Ανούμπης έστειλε αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα το έστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης τότε, Κώστα Τσιάρα. Θα σας το διαβάσω. Αυτό το μήνυμα λέει: καλημέρα και καλό μήνα. Έχει αποσταλεί 1 Μαρτίου του 2023. Φαίνεται η ημερομηνία πάνω. 1 Μαρτίου 2023, 10 και 26 το πρωί. 10 και 26 το πρωί είναι η επόμενη της τραγωδίας. Αφού είδαν οι άνθρωποι ότι δεν απαντάνε στα email που έχουν στείλει για να τους επιτρέψουν να πάνε με τα σκυλιά, στέλνει μήνυμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Τζιάρα, και του λέει: καλημέρα και καλό μήνα. Σχετικά με το ατύχημα, προφανώς και δεν ήταν ατύχημα, ήταν δυστύχημα, τραγωδία. Σχετικά με το, απλά διαβάζω τι γράφει. Σχετικά με το ατύχημα στα Τέμπη, χωρίς σκύλους, η χνηλάτιση ανθρώπινων υπολειμμάτων που έχει η ομάδα μας, δεν πρόκειται να βρούνε όλα τα μέλη των διαμελισμένων ανθρώπων και θα πεταχτούν μαζί με τα σίδερα και τα μπάζα. Απίστευτο! Απίστευτο! Τους προειδοποίησε άνθρωπος ότι αυτό το ξεμπάζωμα που πάνε να κάνουνε 1 Μαρτίου 23, παιδιά. Οι ειδικοί μίλησαν. Χωρίς τους σκύλους συχνηλά της ανθρωπίνων υπολειμμάτων που έχει η ομάδα μας, δεν πρόκειται να βρούνε όλα τα μέλη των διαμελισμένων ανθρώπων και θα πεταχτούν μαζί με τα σίδρα και τα μπάζα. Η ομάδα μας διαθέτει τα μοναδικά σκυλιά στην Ελλάδα ανέβρεσης πτωμάτων και ανθρώπινων υπολειμμάτων. Έχουμε 2 τέτοιους σκύλους, τον έναν τον φάγανε, θα σας πω, θα έρθει η ώρα, από εβδομάδα θα κάνουμε ειδική αναφορά για την Ανούμπης. Έχουμε, λέει, η ομάδα μας διαθέτει τα μοναδικά σκυλιά στην Ελλάδα ανέβρεσης πτωμάτων και ανθρώπινων υπολειμμάτων. Έχουμε 2 τέτοιους σκύλους και άλλους 2 υποένταξη. Χρειαζόμαστε 2 οχήματα μεταφοράς προσωπικού της πολιτικής προστασίας για να μεταφερθούμε στο σημείο με όλο τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα στελεχώσει 2 ομάδες και 4 σκύλους. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες γίνεται αυτό που σας προανέφερα με σκύλους ιχνηλάτησης. Στις τριτοκοσμικές χώρες πετάνε τους ανθρώπους μαζί με τα μπάζα. Άκου τώρα, είναι συγκλονιστικό το μήνυμα. Το έχει αυτό το μήνυμα στα χέρια του ο Υπουργός, το έχει διαβάσει από κάτω. Άμα δείτε τα τικ, άμα δείτε τα τικ από κάτω, είναι μπλε. Το μήνυμα διαβάστηκε. Το μήνυμα διαβάστηκε. Τσιάρα, παρετήσου. Τσιάρα, παρετήσου. Τσιάρα. Τσιάρα, φύγε. Για λόγους ευθυξίας. Το μήνυμα διαβάστηκε. Το μήνυμα διαβάστηκε. Αυτός ο άνθρωπος, ο επικεφαλής τότε της Ανούμπης, είπε στον Τσιάρα όλα όσα έγιναν. Καταλάβατε? Γιατί δεν παίζει αυτό το ρεπορτάζ πουθενά? Άντε, το έβγαλε το voice test. Να είμαι και εγώ, το κλέψε και το καρδίτσα στάκρα. Το κλέψε, βέβαια, γιατί είναι κλέφτες. Επαγγελματίες κλέφτες. Λοιπόν, άνω τελεία στο θέμα, θα επανέλθω. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου, γιατί έχουμε μια θετική εξέλιξη. Να πω και κάτι θετικό, ρε παιδί μου. Το οποίο βέβαια είναι κολλημένο σε μια τραγική ιστορία. Εντάξει. Απλά είναι μια θετική εξέλιξη σε μια τραγική ιστορία. Και είναι απόδειξη ότι ας μην χάνουμε πάσα ελπίδα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Γιατί έχουμε μια απόφαση σταθμό στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Καμπαϊλή. Ο πατέρας του, ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Στεφανέ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι έχουμε?
1: Η ελπίδα δεν χάνεται. Mm-hmm. Και στην περίπτωση του δικού μας χαμένου παιδιού από τη δολοφονία και μάλιστα με πολύ μεγάλες πληροφορίες και στοιχεία, η προσπάθεια της πρώην δημάρχου Κασάνδρας Χαλκιάς Αναστασία έχει πέσει στο κενό. Με μία απόφαση την 646-2026 δεν έγινε δεκτή κανένα αίτημα και έχει τελεσιδικήσει τον ανώτατο βαθμό η έκπτωσή της από το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση.
0: Είναι οριστικό και αμετάκλητο αυτό, Γιώργο?
1: Είναι αμετάκλητο.
0: Αμετάκλητο.
1: Είναι απόφαση του ΣΤΕ.
0: Τέλος.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η δικαιοσύνη στάθηκε ψηλά. Κατάλαβε την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως φυσικά ανοίγει και ο δρόμος για εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις που εμπλέκονται αιρετοί, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπηρεσίες, ώστε θα πρέπει να γίνει μάθημα ότι όποιος εμπλέκεται με τα κοινά θα πρέπει να έχει και την ευθύνη. Αυτό λοιπόν ανοίγει το δρόμο σε εμάς και για ένα άλλο σύνολο ποινικών διαδικασιών τους οποίες θα ακολουθήσουμε, ώστε τελικά να αποδοθεί το πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης του Δήμου Κασάνδρας για αυτό που συνέβη στο άτυχο παιδί μας. Όλα μένουν στην ιστορία, Στέφανε, απλά το θέμα είναι ότι με τόσο πολύ κυνηγητό και τόση πολύ πληροφορία θεωρώ ότι θα μείνει πίσω κάτι. Θα σώσουμε και άλλα παιδιά.
0: Μακάρι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Άρα ανοίγει, για να το καταλάβουμε, με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για να μπουν κάποιοι φυλακοί, για να μπει φυλακή ο δήμαρχος.
1: Και όχι μόνο, και όχι είναι μόνο. Πια, δεν θα πω εγώ τι θα γίνει με τη δήμαρχο, θεωρώ όμως ότι όταν αποβάλλεται για πολύ σημαντικούς λόγους, με βαρύτατες ευθύνες, ένας άνθρωπος από μία θέση, αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Αυτό που θέλω να τονίσω και να κλείσει αυτό το θέμα είναι ότι δεν ήθελε κανείς στην τοπική αυτοδιοίκηση μία τέτοια απόφαση. Γίνονται με άλλους τρόπους πολλά ατυχήματα, δημιουργούνται πολλά θέματα στους δήμους. Μέχρι τώρα υπήρχε ατιμωρησία. Υπήρχε ατιμωρησία. Όλοι βγαίναν με μια έκπτωση 3-6 μήνες και ξαναπηγαίναν στη θέση τους. Τώρα πια είναι αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση της ανώτατης δικαιοσύνης του κράτους. Εδώ πια τα πράγματα στριμώχνονται πάρα πολύ άσχημα. Θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ πού δίνουν άδειες, αν δίνουν άδειες, αν ελέγχουν, αν οι παιδικές χαρές είναι καρμανιόλες, εάν μέσα στους δήμους τους έχουν σημεία τα οποία πρέπει να ελέγχονται συστηματικά, τα σχολεία,
0: βέβαια,
1: οι παιδικοί σταθμοί. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε λοιπόν τώρα, τις επόμενες μέρες, κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσω, όπου θα αναστατωθεί πραγματικά όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Είμαστε
1: Περίμενα
0: στη διάθεσή
1: σου. Αυτή την απόφαση.
0: Είμαστε στη διάθεσή σου. Είναι καλή εξέλιξη. Σε ευχαριστώ. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή
1: καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς από την κυρία Κωσοφούμε.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, εντάχει λίγο κάποια μηνύματα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 9. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρένα, η οποία μας ακούει από τις Πέτσες. Γεια σου, Πασχάλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό στο Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ που μας ακούει. Εδώ είναι και ο Χριστάρας από την Λακιά. Παρόν και ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ηλιόλουστη με 18 βαθμούς θερμοκρασία. Αστυπάλαια μας ακούει ο φίλος ο Κωνσταντίνος και λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αληθώς ανέστη ο κύριος αδελφέ μου 438, ο Κώστας από την δράμα μας ακούει. Το αγκούρι της Κοβές είναι χοντρό και έχει πολύ και εύχομαι να τους μπει βαθιά, λέει ο φίλος. Εντάξει, τώρα το αγκούρι άλλος το τρώει και δροσίζεται και άλλος το τρώει και ζορίζεται. Καλημέρα Στέφανε, αληθώς ανέσαι ο κύριος. Προχθές μου έλεγε φίλος ότι εξαφανίζονται σιγά σιγά τα ψάρια από τη Σαλαμίνα, έχει γεμίσει λαγοκέφαλους, γίνεται χαμός. Παιδιά, είναι σοβαρό πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, έτσι. Σοβαρότατο. Αυτό το μήνυμα είναι για τον Ερμέ. Δεν θα το διαβάσω εγώ. Αφορά τον Κώστα, φίλε 278, να το ξαναστείλεις αύριο. Έχεις προφανώς κάποια αντίθετη άποψη με τα τραγούδια τα οποία βάζει. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο τον πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Τι ψήφισαν? Περίμενε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Είχα κλείσει συνέντευξη. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη, ο οποίος τι λέει, ψήφισαν. Δεν το κατάλαβα αυτό, Γιάννη. Δεν το ξέρω, θα το ψάξω το εδώ. Καλημέρα, Στέφανε. Τις συνεντεύξεις που παίρνεις εσύ, πού μπορούμε να τις βρούμε? Και εγώ ρε εσύ, Θοδωρή, τα ανεβάζω. Εκεί που τις ανεβάζει ο Θερέτης είναι και οι δικές μου συνεντεύξεις. Στο YouTube. Τι θες? Και στο Mixcloud, αλλά και στο YouTube μπορείς να τα βρεις. Χαιρετισμούς, λέει, στο μεγαλύτερο ψαρά του Αιγαίου και όχι μόνο, ο Κυριάκος από Θουριγία, οδηγός. Καλημέρα, ρε Κυριάκο, τουλάχιστον ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος ψαράς. Έχουμε να πάμε για ψάρεμα 800 χρόνια και δηλώνουμε και ψαράδες. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο κύριος. Ελισάβετ μου, Στέφανε, όλες τις ειδήσεις περιμένουμε μόνο από Focus. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Στέφανε, για τον Ερμέ, φώναξε τη Ματίνα, σε παρακαλώ πολύ, μην τον εγκαταλείπουμε, λέει ο φίλος ο Νίκος από Τυχείο. Κοπανιστός είναι ο Ερμές, έφυγε ρε. Αφού έχω εγγύηση, μάνο. Καλημέρα, με υγεία και ευλογία, λέει η φίλη μου ή ο φίλος ο 029. Αληθώς Ανέστη ο κύριος Στέλλα μου. Καλημέρα και στον Κώστα. Στέφανε, χθες είδα στο Facebook ανεπιβεβαίωτη τη δημοσίευση ότι στον Πειραιά έφτασαν κοντέινερ με μάσκες και τεστ. Ισχύει? Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πού να ξέρω αν έφτασαν μάσκες και κοντέινερ με rapid test για τον Χανταϊό στον Πειραιά. Καλημέρα. Μια κουβέντα θα τους πω. Τους γράφω στα φρύδια μου ό,τι και αν πούν. Ναι, εντάξει, οκ. Την είπες. Γεια σου, Νικόλετα. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαρία. Γελάει η Μαρία με αυτά που έλεγα για την τρύπα και για τους τουρίστες. Για τους άντρες και τις γυναίκες, άμα θέλουν να βγουν μια φωτογραφία. Η τρύπα λέει είναι μόνο για πεθερές, λέει ο άλλος. Όχι, πεθερόπληκτος. Πεθερόπληκτος ο 280. Πεθερόπληκτος ο 2. Δεν το σκέφτηκα, αδελφέ, γιατί εγώ με την πεθερά μου έχω άριστη σχέση. Και με τον πεθερό μου, γι' αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν με αφορά. Φωτεινούλα. Η φώτο είναι εγγύηση. Για την γυναίκα τον άντρα, εντάξει, είναι αιώνια κόντρα αυτή. Δεν είναι τώρα. Τώρα και η πεθερά είναι αιώνια κόντρα. Απλά εγώ δεν ταυτίζομαι γιατί έχω άριστη σχέση με την πεθερά μου, κατάλαβες. Γι' αυτό. Άμα είχα πρόβλημα, θα το έλεγα δηλαδή. Όπως ο φίλος εδώ πέρα που είναι πεθερόπληκτος. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο με Δημήτρη Γάκη και όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις του Focus FM. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά με ανταλλαγή πυρών, ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εγκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν Ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Προειδοποιεί παράλληλα για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η καταπαυσή του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές. Όπως είπε, θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Μεταξύ συνεχίζονται οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ξανά άνοδο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, ενώ επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχωρηθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία Μητσοτάκη για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ήσυχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη κατηγορούμενη για τη δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού το 12χρονο αγόρι που τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, η άνεμη νότη 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου, με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητά μας στη ραδιοφωνική, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρίστε μας μια κοινοποίηση, ένα like. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι. Focus FM δεν πληρώνει ούτως ή άλλως. Τι γελάς, ρε. Τζάμπα είναι. Τζάμπα, κάνε ένα like και ας πέσει κάτω. Κάνε μια κοινοποίηση. Πώς θα βοηθήσουμε τον αλγόριθμο, πώς θα τον πειράξουμε λιγάκι? Να ξέρεις, αυτά με τους αλγόριθμους, να ξέρεις, γίνονται, άκου λίγο να δεις. Το διαδίκτυο, φίλε Γιάννη και φίλε Ανδρέα που ήρθατε από το Άγιον Όρος και σας ζηλεύω και ήρθατε εδώ πέρα και μας φέρατε και ευλογία και μας ανοίξατε την καρδούλα. Λοιπόν, το διαδίκτυο λειτουργεί ως ναρκωτικό. Είναι εθισμός. Και τι κάνει ο dealer που δίνει τα ναρκωτικά στον χρήστη? Προσπαθεί να τον έχει καρφωμένο εκεί. Με τι? Με κολπάκια. Τα κολπάκια του αλγόριθμου είναι τα κολπάκια του dealer. Ο αλγόριθμος, δηλαδή πρόσεχε να δει τώρα. Ξεκίνησε το TikTok για παράδειγμα, εντάξει. Ο αλγόριθμος, όταν πρωτοξεκίνησε η πλατφόρμα, για να σε πάρει από το ναρκωτικό που λεγότανε Facebook ή που λεγότανε YouTube και να σε πάει στο ναρκωτικό που λεγότανε, που λέγεται TikTok ή και το επόμενο, έτσι λειτουργούν, τι σου έδωσε? Σου έδωσε έναν άλλον αλγόριθμο. Δηλαδή, ανέβαζες ένα βίντεο στο YouTube και έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 like. Εντάξει. Ήρθε το TikTok και είχε πιο εύκολο αλγόριθμο ως προς το πώς μοίραζε το βίντεο ο αλγόριθμος. Και τα 10 like του YouTube ή του Facebook στο TikTok γινόντουσαν 1000. Και έλεγε εσύ, πω, με βλέπουν 1000. Νομίζω και όλες ότι σε ξέρουν τώρα αυτοί οι 1000 που σε βλέπουν. Εντάξει, είναι fake, είναι όλο πλαστό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε μάζεψε εκεί, σε έφερε, σε έκανε τζάνκι. Να είσαι όλη την ώρα το επόμενο βίντεο, το επόμενο βίντεο, το επόμενο βίντεο, το επόμενο βίντεο. Σε κάποια φάση τα μάτια κοκκινίζουν, έτσι. Είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Και τώρα τι σου λέει? Τσουπ, τραβάει τον αλγόριθμο και του λέει, κάτσε. Μάγκες σου έκανα. Από εκεί που παίρνεις 1000, ξέρω εγώ, ή 10.000 views, ξαφνικά παίρνεις 200. Και λες, τι έγινε, γιατί? Δεν είμαι καλός. Τι κάνεις? Πας να ανεβάζεις κι άλλα. Να ανεβάζεις κι άλλα. Ανέβασε και εκείνο, ανέβασε και το άλλο, ανέβασε και το παράλλο. Και γίνεσαι τζάνκι κανονικό. Τζάνκι. Έτσι είναι η παγίδα του διαδικτύου. Εδώ προέκταση του χεριού μας, σε λίγο τα παιδιά θα γεννιούνται με μεγαλύτερο αντίχειρα. Στο DNA θα το έχουμε αυτό. Θα βοηθήσει και κανένα εμβόλιο. Να μεγαλώσει λίγο ο αντίχειρας παραπάνω. Μετά θα το βάλουμε και μέσα στο τέτοιο για να βοηθήσουμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Κάντε κανένα like, καμία κοινοποίηση να την πούμε στον αλγόριθμο λιγάκι τώρα. Έλα, είπαμε, είμαστε αντισυστημικοί. Λοιπόν, μεσίτης μαζί μας και σήμερα εδώ πέρα ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να βρείτε σπίτι να νοικιάσετε, σπίτι να αγοράσετε, να ρωτήσετε για κάποια εκτίμηση κτηματομεσητική από όπου και αν μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι μαζί μας και έχει συνεργάτες σε όλη τη χώρα. Συνεπώς, σας δίνω δύο τηλέφωνα επικοινωνίας για εσάς που θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης. 6940 66 70 71. Επέστρεψε κιόλας από τις ΗΠΑ που είχε πάει ο Γιάννης. Είναι εδώ. 6940 66 70 71 και 2310 66 21 24. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940 66 70 71. 2310 66 21 24. Λοιπόν, πριν να πάω στο Δημήτρη Τουγάκη, βλέπω τώρα τον Ανδρέα εδώ πέρα που ήρθε από το Άγιον Όρος. Βγήκε και έχει από πάνω, έχω ανοιχτό το Open, είχε δημοσκόπηση και βάζει τα γυαλιά του για να δει και μακριά γιατί δεν βλέπει και να δει τι ποσοστά δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ρε εσύ, Ανδρέα, μη με σπας τα νεύρα και εσύ κάνεις σαν τον Ερμέ. Δηλαδή δεν έχω τον Ερμέ, αρπάξω σένα τώρα. Μην πιστεύεις αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι φτιαχτές δημοσκοπήσεις. Ο άλλος ο τύπος, πώς το λένε, ένας Δημούσης, Δημούτσουνος, κάπως τέλος πάντων, ένας και καλά πολύ προβεβλημένος αναλυτής δημοσιογράφος, δικό μου συνάφη. Είναι αυτός που είχε πάει στο Sky εκείνο το βράδυ που ήταν οι εκλογές, οι δημοτικές, που ήταν στην Αθήνα ο Μπακογιάννης να βγει με. Αθηναίος δεν είσαι εσύ! Αθηναίος δεν είσαι! Αθηναίος! Που είχε βγει και έλεγε θα βγει περίπατο, δεν υπάρχει ντέρμπι, έλεγε στην Αθήνα. Και μετά όταν ήρθε το Αυγό, η Κοσιόνη έφτασε στην Κάλτσα και ο άλλος δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Αυτόν τον τύπο τον καλούνε τώρα για να πει η Νέα Δημοκρατία έχει 40%. 35%. 60%. Αυτοί είναι προπαγανδιστές. Μην τις κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν θα κοιτάς δημοσκοπήσεις. Θα σε δώσω κανόνα, δηλαδή. Έφυγες από το γεγονός, το βάλω εγώ τον κανόνα. Έχεις αυτούς που σου δώσαν από εκεί πέρα, γιατί σίγουρα όλοι αμαρτωλοί μας. Όπου εδώ πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, φεύγουμε σαν δαρμένοι φεύγουμε. Γεμάτοι, αλλά μας έχουν βάλει κάτω οι πατέρες και μας έχουν χτυπήσει ο Σάνχ τα πόδι. Λοιπόν, πάω τώρα, κάτσε εδώ να ακούς για Χανταϊό, περίμενε. Έχουμε ενότητα Χανταϊού τώρα, περιμένετε. Δημήτρης Γάκης, γιατρέ μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα και στου Θεσσαλονίκη.
10: Να πάω να εμβολιαστώ, να φορέσω μάσκα, να κάνω και ένα τεστ Χανταϊού, rapid. Και...
11: Όχι, μην βιάζεστε, διότι το πράγμα μυρίζει.
10: Μυρίζει
11: από όλες τις πλευρές.
10: Βρωμάει. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, γιατρέ μου.
11: Πολύ ευχαριστώ.
10: Ωραία. Θα σα ρωτάω εγώ, εσείς θα μου απαντάτε. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, αν αυτός ο ιός είναι καινούριος ιός.
11: Όχι. Είναι παλιός ιός.
10: Ναι.
11: Είναι ο μυστηριώδης ιός τον οποίο κόλλαγαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες στον πόλεμο της Κορέας,
10: mm-hmm.
11: που είχαν κατασκηνώσει δίπλα σε ένα ποτάμι που λεγόταν Χαντάν,
10: mm-hmm.
11: εξού και το όνομα του ιού.
10: Mm-hmm.
11: Μετά από αρκετά χρόνια, το 1975, απομονώθηκε.
10: Μάλιστα.
11: Είναι επομένως γνωστός,
10: γνωστός.
11: Ως βίριον, ως σωματίδιο.
10: Mm-hmm.
11: Και έδινε σποραδικά κρούσματα,
10: mm-hmm.
11: τα οποία οφείλονται σε επινέμιση από τους νοσούντες ποντικούς, αρουραίος για την ακρίβεια,
10: ναι.
11: Με ούρα και με κόπρανα.
10: Αυτό με το αρουραίο πανησυχεί, γιατί έχουμε πολλούς στην Ελλάδα.
11: Ναι. Κυρίως Κορέα και
10: ωραία.
11: Νότια Κίνα.
10: Άρα, πρώτον, παλιός ιός, Κορέα, Νότια Κίνα, τα τροκτικά, τα αρούρια παίζουν καθοριστικό ρόλο. Απομονώθηκε το 1975, αν θυμάμαι καλά αυτό είπατε.
11: Ναι.
10: Και το ερώτημά μου είναι φωνικός ο ιός σαν ιός, δηλαδή τι θνησιμότητα έχει αυτός ο ιός, ο αρχικός?
11: Είναι μια αιμορραγική ιογενής νόσος.
10: Ζώρικο ακούγεται.
11: Ανάγεται στους αιμορραγικούς πυρετούς.
10: Μάλιστα.
11: Είναι φωνικότατη.
10: Mm-hmm.
11: Έχει ένα ποσοστό 40% σαν μέση τιμή. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις δυτικές χώρες που έχουν πιο εξελιγμένο σύστημα υγείας.
10: Mm-hmm.
11: Αλλά σίγουρα αυτό το ποσοστό, και να μην είναι 40 και να είναι και 20, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
10: Όμως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εύκολα τουλάχιστον.
11: Να ξέρετε, οι που έχουν μεγάλη θνησιμότητα έχουν μικρή μεταδοτικότητα. Αυτός είναι ο κανόνας της φύσης. Εάν δούμε κάτι άλλο, σημαίνει ότι είναι πειραγμένο από άνθρωπο.
10: Αν δηλαδή δούμε αυτόν τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία από άνθρωπο σε άνθρωπο, να μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία από άνθρωπο σε άνθρωπο, σημαίνει ότι κάποιος τρελός επιστήμονας τον έβαλε μέσα σε ένα εργαστήριο σαν αυτό της Γουχάν. Έτσι, κάτι τέτοιο, ένα μαύρο εργαστήριο, με χρηματοδότηση προφανώς από κάπου, τον πείραξε και τον έκανε μεταδοτικό και άρα φωνικό όπλο.
11: Ναι, να σκεφτείτε ότι μάλιστα, μόνο στην Ουκρανία υπήρχαν 29 εργαστήρια που παίζανε με τέτοιους ιούς.
10: Ωραία.
11: Αν... Και σε όλες τις χώρες γύρω-γύρω από τη Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικανοί πλήρωναν πάρα πολλά εργαστήρια, χρηματοδοτούσαν, χρηματοδοτούν εργαστήρια ακόμα και στην
10: Ουκρανία,
11: Αφρική.
10: Και στην Αφρική, σωστά.
11: Τα οποία παίζουν.
10: Με τέτοια παθογόνα.
11: Λέω το παίζουν.
10: Ναι, ναι, καλά.
11: Διότι το θεωρώ εγκληματικό το να παίζεις με ιούς.
10: Ναι, παίζεις με την παγκόσμια υγεία.
11: Ο ιός είναι ορκισμένος εχθρός του ανθρώπου. Το μόνο πράγμα που μπορεί να εξαλείψει την ανθρωπότητα
10: είναι ιός.
11: Διότι μπορεί να πάει από την Αλάσκα, από τον Βόρειο Πόλο μέχρι τον Νότιο Πόλο, είναι ο ιός, ναι, όχι τα πυρηνικά.
10: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Άρα, κύριε Γάκη, φαντάζομαι ότι για έναν ιό ο οποίος είναι απομονωμένος ήδη από το 1975, στις περιοχές που ενδεχομένως να υπήρχαν κάποια κρούσματα περισσότερα από κάποιες άλλες περιοχές, και φαντάζομαι αυτές στην Νοτιοανατολική Ασία είναι αυτές οι περιοχές ως επιτοπλίστων τις οποίες αναφέραμε, έχει αναπτυχθεί κάποιο εμβόλιο, σωστά?
11: Έχουν αναπτυχθεί πολλά εμβόλια, όχι ένα.
10: Okay.
11: Να πω πρώτα-πρώτα ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Okay.
11: Υπήρξε ένα στέλεχος των Άνδεων της Αργεντινής, στο οποίο παρατηρήθηκαν κάποιες μεταδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως, αν δούμε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι σφραγίδα ότι έχει πειραχθεί ο ιός. Ένα. Δεύτερον, επιχειρούν να το εμφανίσουν ότι προέρχεται από την Αργεντινή, ότι η κρουαζιέρα ήταν από την Αργεντινή κλπ. Αλλά οι άνθρωποι νομίζω ότι έφτασαν με αεροπλάνα και
10: παγκόσμια. Δεν έχει πολλά, ναι.
11: Για να πάρουν το κρουαζιέρα.
10: Δεν δένει αυτό το αφήγημα προς όρας.
11: Έτσι. Τώρα τι με ρωτήσατε και...
10: Να μου πείτε αρχικά αν υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι τα παραδοσιακά.
11: Βεβαίως.
10: Εμβόλια με αδρανοποιημένο ιό για αυτόν τον ιό.
11: Βεβαίως, υπάρχουν εμβόλια και υπάρχουν εμβόλια τα οποία δεν έχουν πάρει άδεια σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.
10: Ναι, γιατί
11: δεν
10: μας χρειάστηκαν ποτέ.
11: Δεν
10: χρειαζόμασταν. Άρα δηλαδή στην Νοτιοανατολική Ασία, Ασία υπάρχουν αυτά τα εμβόλια με αδρανοποιημένο ιό.
11: Και εξαιτίας αυτών των εμβολίων.

0: αυτά τα εμβόλια που φαντάζομαι έχουν πολλά χρόνια που έχουν δημιουργηθεί και είναι με τον παραδοσιακό τρόπο που κατασκευάζονται.
1: Είναι κλασικά.
0: Είναι κλασικά. Έχουν αποτελεσματικότητα, γνωρίζετε κάτι γι' αυτό?
1: Όχι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά είναι αντίστοιχα των κλασικών εμβολίων. Μάλιστα. Η αποτελεσματικότητά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Και την αποτελεσματικότητα δεν τη μετράμε μόνο με τη μείωση της θνητότητας, αλλά και με τη μείωση της νοσηλείας, της βαριάς νοσηλείας κλπ. Οπότε δεν έχουμε τέτοια στοιχεία.
0: Σωστό. Άρα έχουμε εμβόλια τα οποία είναι χρόνια κατασκευασμένα με απενεργοποιημένο ιό. Έχουμε κάποια άλλα, γιατί χθες παρουσίασα ότι ήδη από το 2024 η Moderna έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμιο της Κορέα, εδώ πριν από 2 χρόνια δηλαδή, για να δημιουργήσει εμβόλιο τεχνολογίας mRNA για το χανταϊό. Ισχύει αυτό, γιατρέ μου?
1: Ισχύει. Ισχύει. Είχε δημοσιοποιηθεί και από τη Moderna. Mm. Επίσης υπάρχει ένα εμβόλιο DNA ιό. Εμβόλιο
0: DNA.
1: Το οποίο έγινε από τον Αμερικανικό στρατό. Στον Αμερικανικό στρατό έχει αναγνωριστεί ως επικίνδυνο βιολογικό όπλο ο χανταϊός.
0: Πείτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί το διάβαζα σήμερα το πρωί. Αυτό το εμβόλιο DNA, το οποίο το βάζουν με πιστόλι, δεν είναι ενέσιμο.
1: Ναι, όπως κάνουν με πιστόλι στο στρατό.
0: Ναι. Αυτό είναι για το στέλεχος των Άνδεων που είπατε νωρίτερα, το εμβόλιο, γιατρέ μου.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Να ξέρετε, αυτό διάβασα σήμερα το πρωί. Ότι είναι γι' αυτό το στέλεχος.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το επικίνδυνο στέλεχος. Δηλαδή, αν ρίξεις ένα στρατό με ένα βιολογικό όπλο, δεν θα ρίξεις ένα βιολογικό όπλο που δεν κολλάει ο ένας στον άλλον, θα ρίξεις ένα που μεταδίδεται η νόσος. Επομένως, λογικά πιάσαν το στέλεχος των Άνδεων. Είδα απ' έξω τη δημοσίευση στο Nature, το Nature, το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό. Αλλά δεν μπήκαμε στις λεπτομέρειες, διότι δεν
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα τώρα, το οποίο προσωπικά δημοσιογραφικά το ψάχνω. Δεν έχω καταφέρει να το διαψεύσω μέχρι στιγμής. Και αυτό με ανησυχεί, ότι δεν το έχω διαψεύσει με όποια πόρτα και αν χτύπησα. Επειδή υπάρχουν, ξέρετε, μετά από κόπους και πολλοί κυνήγοι, γιατροί όπως είστε και εσείς, καταφέρατε να πιέσετε τη Pfizer και να δώσει εκείνες τις λίστες με τις παρενέργειες, ανεπιθύμητες παρενέργειες των σκευασμάτων για τον κορονοϊό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αγωνιστήκατε και εσείς ως γιατρός για να δοθούν στη δημοσιότητα αυτές οι παρενέργειες, οι οποίες είναι ούκο λίγες. Γιατρέ μου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Διαβάζοντας λοιπόν αυτές τις παρενέργειες, υπάρχει μία αναφορά σε έναν χάντα βάιρους. Θα το πω λίγο ακριβώς για να μην το πω λάθος. Να το πω λίγο ακριβώς, μισό λεπτό να το ανοίξω λίγο να το πω.
1: Είναι όντως.
0: Είναι, δηλαδή υπάρχει καταγραφή.
1: Προσέξτε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Προσέξτε.
0: Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι σημαντικό.
1: Δεν είναι υπαρκτή επιπλοκή. Αυτό το κείμενο που διαβάζετε είναι το σύνολο των επιπλοκών που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε εμβόλιο.
0: Χάντα βάιρους.
1: Και αυτό χρησιμοποιείται σαν πρότυπο. Έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Χρησιμοποιείται σαν πρότυπο για να ελεγχθούν τα εμβόλια.
0: Άρα δεν μας λέει κάτι αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, δεν είναι, καλά, δεν είναι, γιατί είναι σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρετε, είναι ανησυχητικό να διαβάζεις ότι σε μια λίστα με παρενέργειες του εμβολίου του Pfizer, για παράδειγμα, να γράφει Hanta Virus Pulmonary Infection. Είναι ανησυχητικό. Άρα λέτε ότι αυτό είναι νόρμα για τα σκευάσματα και τα εμβόλια να αναγράφονται όλες αυτές οι ασθένειες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς. Και βάσει αυτού του κώδικα καταγράφονται οι επιπλοκές, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει στατιστική επεξεργασία μετά.
0: Το δέχομαι.
1: Αλλά προσέξτε, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ή να νοσήσει πιο εύκολα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επαγόμενη ανοσοκαταστολή, όπως η ανοσοκαταστολή.
0: Τα έχουμε πει, λόγω των πολλαπλών δόσεων έχει πέσει το ανοσοποιητικό του σύστημα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει πέσει το ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε είναι πιο. Ναι, απλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι, άλλο τώρα να κάνεις το εμβόλιο. Ναι, πάλι με το εμβόλιο σχετίζεται αυτό που λέτε. Πάλι
1: βεβαίως, με το εμβόλιο. Έχει λογική αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Σωστά ανησυχήσατε ως εχέφρον.
0: Ωραία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τώρα γιατί τον έχει πιάσει περίοδο στον Γκεμπρεγέσιους? Συγγνώμη, μισό λεπτό λίγο, θα μου την πέσουν πάλι οι γυναίκες παρέα.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει πετσοκοφτεί με την φυγή από τον οργανισμό 2 χωρών.
0: Αμερική.
1: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, της Αργεντινής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Θα θυμίσω όμως ότι αυτό το κουνάβι ο Bill Gates είχε προείπει γύρω στο 2021 ορισμένα λογάκια. Ναι. Και πρέπει

0: αυτός επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα κουνάβια τα οποία ήταν εμπλεκόμενα και στο σκάνδαλο Epstein. Υπάρχουν, για το συγκεκριμένο υπάρχουν τα emails που αντάλλασε με τον Epstein, με τον οποίο συζητούσε πώς θα μειώσουν τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους και θα κερδίσουν χρήματα, και είχαν καταλήξει και οι δύο στο εμβόλιο. Είναι δεδομένο, είναι υπέρδια δεδομένο αυτό το mail. Δεν το παίζουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι ελεγχόμενα από αυτή την κλίκα, αυτή τη φωνική κλίκα της παγκοσμιοποίησης. Επομένως, υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία, γι' αυτό και είχαμε τεντωμένα τα αυτιά μας. Ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Και βέβαια, εκείνος ο οποίος είναι εκβιαζόμενη μαριονέτα είναι ο Γκεμπρεγκέσιους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Γι' αυτό και παίζει.
1: Εν κατακλείδη, γιατρέ μου, γιατί για μία ακόμα φορά βλέπουμε τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν το παιχνίδι του τρόμου, να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να ανησυχήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Τι κάνουμε για αυτή την περίπτωση?
0: Έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα αποτελέσματα. Εάν δούμε μετάδοση εκτός του κρουαζιεροπλοίου, όπως φημολογείται μία αεροσυναδός κλπ.
1: Έχει διάφορα, έχει 5-6 περιστατικά.
0: Ναι. Απαιτείται άμεση αντίδραση, απομόνωση των περιοχών. Μόνο έτσι θα ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν αντιδυϊκά φάρμακα.
1: Τώρα, αντιλαμβάνεστε, γιατρέ, ότι σε περίπτωση διασποράς μέσω κάποιου μεγάλου μητροπολιτικού αεροδρομίου, μιλάμε για... Ναι, δεν θέλω ούτε να ανησυχούμε ούτε τίποτα. Απλά πρέπει να είμαστε...
0: Δεν είναι εύκολη η διασπορά αυτού του ιού.
1: Αν είναι εύκολη, εγώ αυτό κρατάω. Αν γίνει για οποιονδήποτε λόγο εύκολη, σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα βιολογικό όπλο. Αυτό να είναι ξεκάθαρο.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν θα καθησυχάσουμε, δεν θα αφαιθούμε, επειδή μας το λέει ο Γκεμπρεγκέσιους.
1: Όχι, απλά δεν τους εμπιστευόμαστε. Ξέρετε κάτι? Ακριβώς. Καλά το λέτε. Εγώ θυμάμαι να βγαίνει ο Τσιόδρας στις αρχές του κορονοϊού και να λέει: παιδιά, είναι μια γρυπούλα, δεν κάνετε έτσι, δεν τρέχει τίποτα. Να
0: βγαίνουμε 16 Ιανουαρίου στην Καθημερινή του 2020.
1: Μα ναι τώρα. Και μετά μας έβγαινε κάθε απόγευμα στις 6 και μόνο που. Όχι μόνο, έκλαιγε. Έκλαιγε και μας έλεγε ότι θα κάνουμε το εμβόλιο για να σώσουμε τους παππούδες μας.
0: Δηλαδή... Κοιτάξτε, έχουμε σημαντικό φάκελο για αυτόν τον κύριο.
1: Ναι. Και για άλλους έχουμε, αλλά ακόμα.
0: Και να τονίσω
1: ο Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ τώρα. Μην με τσιγκλάτε.
0: Να τα ακούσουν όλοι.
1: Ναι.
0: Οι θάνατοι, οι επαγόμενοι, προμελετημένοι θάνατοι δεν καλύπτονται από ασυλία γνώμης. Ο νόμος της ασυλίας που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά απαράδεκτο τρόπο, εγκληματικό τρόπο θα έλεγα, μαρτυρεί συνέργεια, εγκληματική συνέργεια η ψήφιση αυτού του νόμου, δεν καλύπτει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επομένως, να μην κοιμούνται ήσυχοι.
1: Εγώ θα πω να γίνετε, κύριε Γάκη, Υπουργός Υγείας στη θέση του Άδων Γεωργιάδη, να τα κάνετε εσείς αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλημέρα, Αληθώς Ανέστη, και ανοιχτά τα μάτια μας. Και να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά εννοείται, και να μην αψηφούμε.
1: Εννοείται. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Επαγρύπνηση. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Επαγρύπνηση. Δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Παιδιά, ακούστε λίγο. Καμία εμπιστοσύνη. Αλλά προσέξτε, διότι υπάρχει και αυτός ο μύθος του Εσώπου με τον Βοσκό και τον Λύκο. Λύκος, Χωριανή, τρέχανε οι Χωριανοί να βοηθήσουνε. Πουθενά ο Λύκος γελούσε ο Βοσκός. Μια, δυο, τρεις. Και όταν έσκασε ο μαύρος ο Λύκος, ο Black Wolf, και του έκανε το κοπάδι 3-2, φώναζε ο άλλος Λύκος, και άλλοι τον είχαν γραμμένο. Εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γελούσαν με τον Τάδε. Θα του έφαγε τα πρόβατα. Μετά έφαγε και τα πρόβατα των αλουνών, γιατί είχε μεγαλώσει ο Λύκος. Και έγινε παλιόλικος. Λοιπόν, καλημέρα Λυκόπουλα. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Μετά έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα Τέμπη με έναν μάχημο δικηγόρο από τα... ο οποίος συμμετέχει και αυτός εκπροσωπώντας τις οικογένειες θυμάτων. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε μια κάλυψη σε θέματα υγείας και να δικαιούστε να κάνετε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, να δικαιούστε δωρεάν ασθενοφόρο, να δικαιούστε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών, μπορείτε να καλέσετε στο 2313 253 333. 23 13 253 333 είναι η κάρτα Υγείας F Club για πανελλαδική κάλυψη. Από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να τους καλέσετε. Σε περίπτωση που είστε κάτοχοι της κάρτας Υγείας F Club και θέλετε κάποια διευκρίνηση, καλέστε τους και διευκρινίστε τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να ξέρετε. Είναι ανθρώπινο να καταλαβαίνουμε κάτι λάθος, να μην έχουμε εξηγήσει κάτι σωστά και να έχουμε κάτι στο μυαλό μας το οποίο να θέλει να το επεξηγήσουμε. Είναι 24 ώρες το 24ωρο άνθρωποι της κάρτας Υγείας F Club πάνω από το τηλέφωνο για να σας εξυπηρετήσουν, για να σας κατευθύνουν, για να σας ενημερώσουν τι είναι αυτό το όπλο το οποίο έχετε στα χέρια σας. Και αυτό το όπλο, πιστέψτε με, μπορεί να σας απαλλάξει από μεγάλη ταλαιπωρία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από πολύ ωραίες αναμονές, από αναμονές που ενδεχομένως να είναι και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση μιας ασθένειας και πόσο μάλλον όταν αυτή είναι σημαντική. Και συνεπώς, όταν μπορείτε να είστε καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, τότε θα είστε πάντοτε κερδισμένοι. Εκμεταλλευόμενη δε την προσφορά που κάνει και σήμερα η κάρτα Υγείας F Club, μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερο το όφελό σας. Η ατομική κάρτα Υγείας F Club μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο η ατομική, όμως για σήμερα, Παρασκευή, στην ολοκλήρωση της εβδομάδας, θα δώσουμε διετές συμβόλαιο για 2 χρόνια κάλυψη για 5 άτομα, όχι απαραίτητα στην οικογένεια. 5 άτομα μπορεί να είστε φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές, συμφοιτητές, να είναι υπάλληλοι σας, να είναι συγγενείς, γνωστοί απλά, να πάρετε 5 κάρτες Υγείας F Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 140 ευρώ μόνο. 23 13 253 333, η κάρτα Υγείας F Club και σήμερα μαζί μας με αυτή τη μεγάλη προσφορά. Και σήμερα καλέστε, ενημερωθείτε σωστά και βάλτε ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα της υγείας σας. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο με τον κύριο Κόκα, δικηγόρο των Τεμπών, για να μιλήσουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
13: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια.
6: Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι σε περίπτωση που είστε αγρότες και θέλετε να δημιουργήσετε κάποιο αρδρευτικό σύστημα στο χωράφι σας ή αν θέλετε κάποια εξκαφή, για εξκαφές και τέτοιες εργασίες πηγαίνουμε στην εταιρεία του Θόδωρου Αλεξιάδη, αδερφός εδώ Focuer. Εξκαφές λοιπόν και τοποθέτηση αδρευτικών συστημάτων για αγρότες. Παρέχει η εταιρεία Αλεξιάδης ολοκληρωμένα συστήματα άρδρευσης σε όποιο κλάδο της γεωργίας και αν ανήκετε. Είτε θέλετε κάποια εξκαφή για ανάγκη είτε βάθους μεγάλου είτε βάθους μικρού, διάνοιξη καναλιών, τοποθέτηση αγωγών, η εταιρεία Αλεξιάδης διαθέτει όλο τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να έχετε τη σωστή άρδρευση στο χωράφι και στη γη σας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα τον κύριο Θόδωρο Αλεξιάδη, θα σας εξυπηρετήσει αμεσότατα και θα απαντήσει άμεσα για να σας εξυπηρετήσει προφανώς. 6937 473 959. 6937 473 959. Μήπως ρε να το στείλω τον Αλεξιάδη, να το στείλω να πάει να κλείσει εκείνη την τρύπα στην Αγία Τριάδα. Αλλά αυτός ανοίγει τρύπες, δεν κλείνει. Αλλά άμα ανοίγεις δεν μπορείς να κλείσεις. Θόδωρε, μπορείς να κλείσεις καμιά τρύπα μα χρειαστεί? Γιατί άμα περιμένω από την περιφέρεια, κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Λοιπόν, πέρα την πλάκα, είναι εξαιρετικός στη δουλειά του, έτσι. Και έχω φίλους ακροατές αγρότες οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν και έχουν να πούν τα καλύτερα. Συνεπώς, 6937 473 959, ο Θόδωρος Αλεξιάδης είναι ο άνθρωπός σας για αυτές τις αγροτικές ως επιτοπλίστων εργασίες. Τώρα, αν χρωστάτε, θα μου πεις τώρα οι ωραίοι έχουν χρέη. Οπότε, αν χρωστάς, είσαι όμορφος. Λέμε τώρα. Άμα χρωστάς, έχεις βραχνά, αδελφέ μου. Δεν είναι καθόλου ωραίο να χρωστάς. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει τη μέγενη των φαντ. Εντάξει. Λοιπόν, εάν χρωστάτε λοιπόν και θέλετε έναν άνθρωπο δίπλα σας συμπαραστάτη, αν έχετε χρέη και δεν μπορείτε να τα βάλετε σε μια σειρά, καταρχάς το πρώτο πράγμα που έχω να σας συμβουλέψω είναι θέλει ηρεμία το πράγμα. Γιατί άμα δεν είσαι ήρεμος, συμβαίνουν πολλά και επειδή παρακολουθούμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε αυτοκτονίες, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ στο πόσο γυαλίζει το μάτι μας και φτάνουμε σε περιστατικά σαν αυτόν τον 89χρονο ο οποίος μπούκαρε μέσα στο ειρηνοδικείο και στον ΕΦΚΑ και έκανε αυτά τα οποία έκανε, και σε καμία περίπτωση αυτά τα γεγονότα δεν τιμάνε μια κοινωνία. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία μας είναι άρρωστη και ένας από τους λόγους που είναι άρρωστη είναι η οικονομία. Είναι τα χρέη και είναι τα fund. Είναι αυτά τα κοράκια τα οποία πίνουν το αίμα των Ελλήνων. Εχθές μιλούσα με ένα φίλο μου, προσωπικό μου, ο οποίος είχε ένα εργοστάσιο αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Του το έφαγαν τα κοράκια. Του το έφαγαν τα κοράκια για ένα κομμάτι ψωμί, κοντά λίγο πάνω από τα 300 χιλιάρικα. 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Τον πέταξαν έξω από το μαγαζί του και τον έχουν καταδικάσει έναν άνθρωπο νοικοκύρη, έναν άνθρωπο με προσωπικό, έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχησε για να κάνει αυτή τη δουλειά και είναι ένας από τους πολλούς να ζει με μια σύνταξη της πείνας. Γιατί τέτοιες συντάξεις έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας με αυτά τα κοράκια των φαντ. Που από κοντά στα κοράκια των φαντ είναι δικηγόροι, είναι αστυνομικοί, είναι όλα τα καλά τα παιδιά τα οποία συνθέτουν αυτή την εικόνα. Και δεν χαρακτηρίζονται συλλήβδιν όλοι οι αστυνομικοί κακοί ή όλοι οι δικηγόροι κακοί ή όλοι οι δημοσιογράφοι κακοί. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε αυτούς τους κύκλους είναι ένα καρκίνωμα που θα πρέπει ο κάθε φορέας, το κάθε συνδικαλιστικό όργανο, δύσκολο τώρα κομμάτι αυτό, αλλά τέλος πάντων, να το χειρουργήσει και να το διώξει αυτό το καρκίνωμα. Γιατί αλλιώς δεν διορθώνεται το πράγμα. Βέβαια τα πάντα όλα είναι πολιτική βούληση, γιατί αν πάρθει μια πολιτική βούληση να κλείσουν τα φαντ, θα είμαστε καλύτερα. Δεν έχει πάρθει και επειδή ακριβώς δεν έχει πάρθει, η AG Economy βοηθάει πάρα πολλούς ακροατές σε αυτή την κατάσταση μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και τα όπλα που τους δίνει. Συνεπώς, αν χρωστάτε, αν έχετε χρέη προς τράπεζες, προς ΕΦΚΑ, προς εφορίες, μπορείτε να καλέσετε από όλη την Ελλάδα την AG Economy. Ο Γιώργος ο Καμπαϊλής είναι ο επικεφαλής, ο άνθρωπος του οποίου του φάγανε το παιδί στο Λούνα Πάρκ στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής στο Πευκοχώρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα, για εσάς που έχετε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, είτε είστε ιδιώτες, είτε είστε επιχειρηματίες και έχετε κάποια επιχείρηση και κινδυνεύετε με πληστηριασμούς, σας απειλούν στα τηλέφωνα. 210-3250-652. 210-3250-652 είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε για όλη την Ελλάδα για την AG Economy. Λοιπόν, πάω τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν μάχημο δικηγόρο από τους καλούς. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κόκας είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Χριστός Ανέστη, κύριε Κόκα.
1: Καλή σας μέρα και εύχομαι όλα αναστάσιμα. Επιτέλους, για τη χώρα μας και για τους Έλληνες.
0: Αμήν, κύριε Κόκα, αμήν. Χρειάζεται δουλειά, αλλά θα το καταφέρουμε. Με πίστη στο Θεό μας και πίστη στις δυνάμεις του Έλληνα να τα καταφέρουμε.
1: Μακάρι, και θεωρώ ότι η εκπομπή σας είναι ένα βήμα δημοκρατίας πολιτών. Με αυτή την έννοια συμμετέχω με πολύ χαρά.
0: Να είστε καλά. Εκπροσωπείτε ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από την τραγωδία των Τεμπών και θα ήθελα λίγο, με δεδομένες και όλες τις τελευταίες αποκαλύψεις που έχουν γίνει για πολύ σημαντικά ζητήματα γύρω από το έγκλημα των Τεμπών και για τα σβησμένα βίντεο και για το μπάζωμα το οποίο συντελείται 3 και πλέον χρόνια τώρα με κυβερνητική ευθύνη, να μου κάνετε ένα σχόλιο για την δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι, κύριε Δαμιανίδη, δυστυχώς αυτά που εμείς βλέπουμε δεκαετίες τώρα, εγώ είμαι ήδη 40 χρόνια δικηγόρος, και διαπιστώναμε αποσπασματικά πλέον με την περίπτωση των εγκλημάτων των Τεμπών, έτσι δεν είναι το αρχικό έγκλημα μόνο της σύγκρουσης και ό,τι άλλο επακολούθησε με την απανθράκωση ουσιαστικά των 27 από τους 57 επιβατών. Βλέπουμε λοιπόν μια σειρά παραβλέψεων της δικαιοσύνης και μάλιστα κάτω από την επίδραση μιας αντισυνταγματικής παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη, σε σωρία θεμάτων τα οποία έχουν απασχολήσει και την εκπομπή σας, αλλά και γενικότερα τη δημόσια σφαίρα την ελληνική τα τελευταία 3 χρόνια, από τα μπαζώματα όπως σωστά λέτε, από απίστευτες εντολές ας πούμε του εφέτη ανακριτή τότε του Μπακαΐμη, για τα οποία έχει μηνυθεί και τα οποία κουβουλώνονται ας πούμε να καταστραφούν τα φιαλίδια, τα μικρά, των DNA αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, όπως μου έλεγε σε μια συνέντευξη που είχα πάρει και εγώ αν και δικηγόρος από τον κύριο Παπαγγελή από μια εκπομπή που έκανα πέρσι ως πότε συμπολίτες κατά το σπότε παλικάρια, έλεγε ούτε δύο, την έκταση δύο μπουκάλια κοκακόλας δεν έπιαναν αυτά τα 47 φιαλίδια. Ποιος ήταν ο λόγος να καταστραφούν. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια, ονοείτο. Αλλά
0: μέσα σε χρόνο ρεκόρ καταστράφηκαν αυτά τα φιαλίδια, έτσι, σε χρόνο ρεκόρ.
1: Ακριβώς, και λίγες μέρες μετά από το έγκλημα αυτό, δηλαδή το 23 αρχές. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής, ότι η σωρία συμπτώσεων αλλά και καταφανών παρεμβάσεων της εκτελεστικής εξουσίας για να μην προχωρήσει αυτή η δίκη μας πείθουν ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί πλέον όπως θα έπρεπε και όπως ένα κράτος
0: δικαίου. Κύριε Κόκα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχουμε τόσα πολλά και πολύ σημαντικά θέματα να βάλουμε στο τραπέζι, τα φιαλίδια, οι πυρόσφαιρες, το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, τα βίντεο, τα σβησμένα, και δεν έχουμε ξύσει ούτε καν την επιφάνεια του χρώματος. Και έχουν περάσει...
1: Το γεγονός είναι ότι όλα αυτά έχουν πλέον παρακινήσει τους συνέλληνες σε ένα μεγάλο βαθμό εγρήγορσης, συνειδητοποίησης και πλέον...
0: Μακάρι να μπορούσα να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας.
1: Κοιτάξτε, εντάξει.
0: Αλλά επειδή τους βλέπω, και εγώ θέλω, και εγώ εφήσι αισιόδοξος άνθρωπος είμαι, τους βλέπω όμως ότι τους μιλάς και δεν θέλουν να σας ακούσουν.
1: Ναι, ναι, καλά, εγώ μιλάω για το προηγούμενο στάδιο της συνειδητοποίησης και της εγρήγορσης.
0: Ναι.
1: Είναι στα κάγκελα, είναι οργισμένοι, αυτά που λέγατε και μόλις προηγουμένως για τα απίστευτα φαινόμενα που εμφανίζονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων, σε όλα τα επίπεδα, έτσι από τον παππού εκείνον που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο Αθήνας, από όπου σας μιλώ τώρα. Δηλαδή ενώ στην Αθήνα τώρα βρίσκομαι, αν και Θεσσαλονικιός, αλλά δικηγόρος Αθηνών. Με αποτέλεσμα να έχω και προσλαμβάνωσες πολλές από το πώς κινείται αυτή η χώρα στους δύο αυτούς, στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, και ήταν ο άξονας και του εγκλήματος αυτού των Τεμπών, με τις υδροδρομικές ας πούμε ατέλειες και παραλήψεις από την 717 και την μη υλοποίησή της, όπου ευθύνονται και πάρα πολύ, γιατί δεν υλοποιήθηκε η 717 ακόμη και προηγούμενων κυβερνήσεων.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια ήρθε και το αποτελείωσε η παρούσα κυβέρνηση. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα συμπτώματα δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι στα κάγκελα, αυτό που λέμε συγκατομιλουμένοι. Εδώ λοιπόν γεννάται ένα θέμα, όπως και θέλουμε να το θίξουμε σύντομα περί τα τέλη του μήνα στο Δήμο Βύρονα για την απόδοση ποινικών ευθυνών για την τραγωδία των Ντεμπών σε σχέση με τη θεσμική επάρκεια και τα συνταγματικά όρια και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα όλων αυτών των προβλημάτων μέσω της λεγόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο ουδέποτε εδώ και 50 τόσα χρόνια μεταπολίτευσης ή δίθεν μεταπολίτευσης δεν αποδίδει, αντίστοιχα τα χειροτερεύει τις όρους ζωής των Ελλήνων. Και εκείνο που θέλω να πω ότι θέλουμε μέσα από αυτή την ημερίδα να δείξουμε ότι η τραγωδία του Ντεμπών δεν αποτελεί μόνο ένα δυστύχημα ή έγκλημα, αλλά ένα γεγονός με βαθιές θεσμικές και πολιτικές προεκτάσεις. Ότι χρειάζεται η αναζήτηση και απόδοση ευθυνών να συνδέεται, όπως λέτε, με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την ποιότητα του όλου θεσμικού πλαισίου, αλλά και την ίδια τη λογοδοσία που οφείλεται σε μια δημοκρατία, και η οποία λογοδοσία δεν γίνεται με όλα αυτά τα τερτύπια του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών ή με τον τρόπο που μεθοδεύεται η αποποίηση των ευθυνών. Ακόμη και το γεγονός ότι η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό μετά από 19 συνεδρίες που άρχισαν τον Ιούνιο πέρσι διεκόπη λόγω του ότι η πρόεδρος πρωτάκουστο στην αρχή έκλαιγε και μετά παραιτήθηκε από την εκδίκαση και πρέπει να πάνε όλα πίσω και από την αρχή, ακριβώς στην κρίσιμη στιγμή που άρχισαν να παράγονται αντίτυπα.
0: Δικηγορικές ευθύνες βλέπετε σε αυτή την εξέλιξη της δίκης? Το λέω από την άποψη ότι... Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Καταφανέστατα.
0: Δεν βλέπω, δεν λέω για... Δεν λέω, κύριε Κόκα, ακούστε με λίγο. Δεν είπα ποινικές, είπα δικηγορικές. Και το λέω, γιατί, το λέω γιατί οι δικηγόροι πρέπει να είστε έξυπνοι. Και θέλω, δεν μπορώ να πιστεύω ότι υπάρχουν χαζοί δικηγόροι που συμμετέχουν σε αυτή τη δίκη. Αλλά το να πιέζει κάποιος συνέχεια σε επίπεδο ακόμα και συγγενείς εδώ σε μένα έχουν κάνει λόγο για δικαστικό μπούλινγκ που ασκούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου απέναντι στην έδρα. Άλλο η μαχητική δικηγορία και άλλο τώρα μια δικηγορία η οποία έχει ένα επίπεδο έντασης.
1: Σαφώς όλοι μας όσοι λειτουργεί της δικαιοσύνης έχουμε τις ευθύνες μας και για τις πράξεις και για τις παραλήψεις μας. Αλλά ειδικά η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μια πολύ ειδική εξαίρεση, θα έλεγα, και περίπτωση. Γιατί, εντάξει, εγώ γνωρίζομαι πολλά χρόνια μαζί της,
0: ναι,
1: και ξέρω και τον αγώνα της σε πάρα πολλά που πραγματικά είναι πολύ εξέχουν σαν αγωνιστικότητα, αλλά σίγουρα καταχράται πάρα πολλών δικαιωμάτων δικηγορικών.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολλά επίπεδα, έτσι εγώ την έχω συναντήσει και σε ακροατήρια στην Αθήνα, που αναλώνει το χρόνο και των άλλων υποθέσεων, άλλων δικηγόρων, άλλων συμπολιτών μας,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι δικαστές μέσα από τον τρόπο που ασκεί την δικηγορία να έχουν το χρόνο για να εξετάσουν τις άλλες υποθέσεις που έχουν σε ένα πινάκιο. Και εμένα προσωπικά μου έχει τύχει, ας πούμε, μια υπόθεση που ξεκίνησε 10 η ώρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου να τελειώσει 2.30. Και οι υπόλοιπες 20 υποθέσεις να πρέπει σε μισή ώρα, χωρίς να προλαβαίνει η πρόεδρος ούτε καν να ακούσει τις ενστάσεις, να πάρουν αποφάσεις.
0: Άρα η συμπεριφορά της είναι μόνιμα έτσι σπαστική.
1: Ναι, εγώ επειδή την ξέρω τη ζωή καλά και επειδή γενικά μιλάμε σε ένα αρμονικό τρόπο, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Μάλλον ξεπερνάει και τον εαυτό.
0: Ναι, αλλά εντάξει,
1: ειδικά,
0: τώρα όμως, εδώ μιλάμε για τα τέμπη.
1: Ειδικά στη δίκη των τέμπων.
0: Μιλάμε για τα τέμπη.
1: Τώρα αυτά ανάγονται και σε μια άλλη ευρύτερη θεώρηση.
0: Εντάξει, υπάρχει και το πολιτικό, το πολιτικό παιχνίδι.
1: Και ναι, αυτό... ακριβώς. Ναι, είναι αρχηγός κόμματος, έτσι. Έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι, αλλά, αλλά έχει κάνει ζημιά. Η διακοπή της δίκης είναι ζημιογόνο γεγονός.
1: Ναι, μόνο που δεν θα το απέδιδα αποκλειστικά στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ούτε εγώ το αποκλείω.
1: Ήταν το άλοθη του συστήματος,
0: ναι,
1: για να μην γίνει αυτή η δίκη.
0: Το έδωσε στο πιάτο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, προκάλεσε αφορμές.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει και η ίδια να έχει τη διάκριση ότι όταν ο Φλωρίδης, ας πούμε, που έχει τη συγκεκριμένη πολιτεία διαχρονικά από τη θέση του στο Πασόκ και όπου αλλού χρημάτισε, ας πούμε, με θέσεις ευθύνης, δείχνει ότι είναι σχεδόν αδίστακτος. Δηλαδή από το να λέει ψευδός, που ίσως θα πρέπει να μιμηθεί και γι' αυτό, διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Τώρα
1: ότι
0: πούπατε...
1: η είναι έτοιμη,
0: ναι,
1: για
0: αυτό,
1: τη μεγάλη δίκη.
0: Ωραία,
1: ποια έτοιμη?
0: Με προλάβατε.
1: Εδώ η μεγάλη δίκη, όχι το βιντεοληπτικού υλικού, σταμάτησε ένα μήνα μόνο και μόνο για να ξαναγίνει μια έτσι υποτίθεται έτοιμη.
0: Κύριε Κοκά, προπάνιο βρήκανε στο υπόγειο της αίθουσας. Προπάνιο.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε και μετά από το έγκλημα το άλλο που έγινε στα Τρίκαλα με τις 5 γυναίκες που χάθηκαν από τέτοιου είδους, ας το πούμε, διαρροές, πραγματικά αντιλαμβάνεστε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα στη σύγχρονη Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι οι Έλληνες βομβαρδιζόμενοι από ένα σωρό ζητήματα τραγικά, πλέον το τι είμαι στα κάγκελα δεν αρκεί βέβαια. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Mm. Και εγώ δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι θέμα χρέους. Θα ήθελα αυτή τη θεσμική ανεπάρκεια και το συνταγματικό πλαίσιο που δεν μας ωφελεί, δεν μπορεί το Σύνταγμα του 1974 μετά από δύο γενιές που πέρασαν να ισχύει και μάλιστα με μία αναθεωρητές διατάξεις, τις πιο κρίσιμες, οι οποίες ακριβώς θα έπρεπε να βάλουν την Ελλάδα σε ένα άλλο επίπεδο λειτουργίας ανάλογα με την αξία του λαού μας, με όλη την ευρηματικότητα, αυτό που μας κάνει να διαπρέπουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και δεν αφήνονται να λειτουργήσουν εδώ.
0: Αν δεν φύγει, δε φύγει ο Μητσοτάκης, κύριε Κόκα μου, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, να ξέρετε.
1: Μα γι' αυτό όταν και η Καρισιανού αντιλήφθηκε ότι μέσα από την ισχύουσα θεσμική κατάσταση της δικαιοσύνης δεν βγαίνει άκρη, αποφάσισε να κάνει αυτό που προσπαθεί να κάνει.
0: Πιστεύετε ότι προσπαθεί και... να... Ακούστε με λίγο, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να επιχειρήσει να κάνει το οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Αυτό το οποίο κάνει η Μαρία Καρισιανού, κύριε Κόκα, και αυτή είναι η δική μου άποψη, βοηθάει τον Μητσοτάκη να τρίβει περισσότερο τα χέρια του.
1: Ναι, και ίσως όταν θα εμφανιστεί και πιο επίσημα, να τρίβουμε και εμείς τα μάτια μας για το τι ακριβώς ενδεχομένως εξυπηρετείται με όλη αυτή την πολιτεία. Γιατί μην ξεχνάμε.
0: Εγώ δεν θέλω να τρίψω τα μάτια μου, γιατί θα τα τρίψω αρνητικά. Το έχουμε δει το έργο, κύριε Κούκα.
1: Εντάξει, το έχουμε δει.
0: Δεν ξέρω αν εμπλέκεστε κάπως με το κόμμα Κίνημα Καρισιανού, αλλά το έργο αυτό το έχουμε δει και το έχουμε πληρώσει. Όπως εμφανίστηκε η Καρισιανού, εκμεταλλευόμενη δυστυχώς μια τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών, έτσι κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, το 23, εμφανίστηκαν κάποιοι ευλογημένοι από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και λυπάμαι που το λέω. Με το κόμμα της Νίκης. Έτσι εμφανίστηκαν με τις ευλογίες κάποιου έγκλειστου στους φυλακές, άδικα αλλά έγκλειστου Κασιδιάρη ονόματι Σπαρτιάτες, και τώρα έχουμε βουλευτές πρώην των Σπαρτιατών να ψηφίζουν με δύο χέρια νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα το έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα για να ξαναπάμε.
1: Είναι καιρός πλέον να ξέρουμε τι
0: είναι.
1: Καιρός
0: να κάνουμε σωστές επιλογές, κύριε Κόκα. Είναι καιρός να κάνουμε σωστές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές λοιπόν, στα τυφλά είναι λανθασμένες επιλογές.
1: Επί του θέματος, ναι. Η λειτουργία των θεσμών της δικαιοσύνης και η απόδοση ευθυνών πρέπει να μας αναγκάσουν να προσεγγίσουμε είτε με αυτό που λέμε την ημερίδα του Βιρώνα, είτε και αλλού. Εμείς κάναμε και στο Χάγια της Θεσσαλονίκη 22 Μαρτίου μια εκδήλωση ακριβώς για την αλήθεια των Τεμπών. Mm. Να έχουμε λοιπόν μια κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικότητας των θεσμικών λειτουργιών.
0: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις
1: και των εισαγγελέων?
0: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, κύριε Κόκα?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ενεργοί πολίτες, ουσιαστικά στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή το κίνημα των Τεμπών, να το ονομάσουμε έτσι. Εγώ προσωπικά πρωτοστατώ σε μια προσπάθεια που αφορά και συμμετέχουν, ας πούμε, ο Κωνσταντινίδης που έχασε τη γυναίκα του, ο Χρήστος, ο γνωστός, το ξέρετε. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, συνάδελφος δικηγόρος, ο οποίος είναι και ο βασικός συντάκτης των κύριων δικογράφων, μηνύσεων, καταδικαστών κλπ. Άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι, όπως ο συντάκτης του Συντάγματος της Αναγέννησης, ο Γιάννης ο Καραμολέγκος. Και πολλοί άλλοι που δεν θα ήθελα να πω ακόμη τα ονόματα.
0: Εντάξει, απλά ρωτάω για να ξέρω.
1: Τι προσπαθούμε? Να δημιουργήσουμε τη φωνή της συνείδησης του κινήματος των Τεμπών. Γιατί μετά τις δύο επικές, μεγαλειώδεις, περσινές εκδηλώσεις, συλλαλητήρια, του Γενάρη και του Φλεβάρη αναφέρομαι, οι οποίες άφηναν ελπίδες και προοπτικές για πάρα πολλά στον τόπο μας, γι' αυτό και έγινε αυτό το Big Bang, ας πούμε, της δίθεν κίνησης της Καρισιανού, αλλά δυστυχώς...
0: Δεν ήταν της Καρισιανού, μη μου το λέτε αυτό, δεν ήταν της Καρισιανού το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό
0: έτσι.
1: Και αποκαθιλώθηκε.
0: Δεν ήταν έτσι, ποτέ δεν ήταν έτσι.
1: Πήρε στα μάτια του κόσμου αυτή την μορφή. Αλλά τι θέλω
0: επειδή
1: να πω.
0: Κάποιοι ήθελαν, ναι. Επειδή κάποιοι ήθελαν να την πάρει αυτή τη μορφή.
1: Έτσι. Αλλά άλλο είναι αυτό το θέμα. Εγώ άλλο θέλω να καταλήξω.
0: Παρακαλώ.
1: Με ψυχαναλυτικούς όρους, το εγώ, το οποίο εμφανίστηκε έτσι όπως εμφανίστηκε, έχει ένα υπερεγώ, μια φωνή της συνείδησης, το οποίο είναι χαλινάρι. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να εκφράσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι παράλληλο, από τον ίδιο το σύλλογο Ντεμπόμ που τον καλούμε σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά και από εμάς που έχουμε μια συνειδητότητα ελέγχου. Γιατί τι δίδαξε τα Τέμπη? Δίδαξαν ότι ο κοινωνικός έλεγχος μπορεί να υπάρξει. Και αυτό ίσως είναι η μόνη σωτηρία για τον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από τις τρεις λειτουργίες εξουσίες, θα πρέπει να υπάρξει μια τέταρτη ελεκτική λειτουργία. Και αυτό είναι ο κοινωνικός έλεγχος. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να το κάνουμε σεισμικά υπαρκτό. Για να μπορούμε να κρίνουμε και τους δικαστές, ανακριτές, εισαγγελείς για τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων που έκαναν, δηλαδή για τον μπάζωμα απώλεια κρίσιμων δεδομένων, για τη διερεύνηση πυρόσφαιρας, για την απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα κλπ.
0: Σε όλα όσα λέτε, κύριε Κόκα, εγώ θα συμφωνήσω και να σας πω γιατί συμφωνώ. Γιατί αντίστοιχες ομάδες έχουν υπάρξει και υπάρχουν και είναι πολύ αποτελεσματικές ως προς τις παρεμβάσεις τους και εισακούγονται στην πολιτεία. Υπάρχουν στην Ελβετία. Στην Ελβετία που έχει το Σύνταγμα του Καποδίστρια, που εμείς εδώ πέρα, εμείς εδώ τα έχουμε διαφορετικά. Η μεγάλη τους επιτυχία στην Ελβετία, ξέρετε ποιες είναι, και σας το λέω γιατί δημοσιογραφικά το έχω καλύψει πάρα πολλές φορές το θέμα, με τις δράσεις που παίρνουν και ζητήματα για ψηφιακές ταυτότητες και ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς και τους ακούν τα κόμματα. Η μεγάλη επιτυχία σε αυτές τις ομάδες είναι ότι έχουν καταφέρει να μείνουν ακομμάτιστες και αχρωμάτιστες. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Που ξεκινάνε ομάδες πολιτών να κάνουν μια δράση που είναι επιθυμητή. Όλοι θέλουμε τον κοινωνικό έλεγχο στην εξουσία. Αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο χρωματίζονται αυτές οι προσπάθειες και αποκτούν κομματικό πρόσημο.
1: Ναι, αλλά αυτοί έχουν και ένα θεσμικό πλαίσιο του δημοψηφίσματος με πρωτοβουλία πολιτών.
0: Μα γι' αυτό σας το λέω.
1: Δεν υπάρχει εδώ.
0: Γι' αυτό σας το λέω.
1: Συμφωνώ. Πρέπει να έχουμε επανεκκίνηση, επανίδρυση της ελληνικής πολιτικής.
0: Πρέπει να φύγουν τα κόμματα εξουσίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να φύγουν τα κόμματα εξουσίας.
1: Ο τρόπος
0: για να φύγουν είναι οι εκλογές. Κάσαλος.
1: Και όχι μόνο. Εγώ θα προσθέσω και τη συντακτική εθνοσυνέλευση.
0: Ναι, πρώτα πρέπει να γίνει, για να γίνει συντακτική εθνοσυνέλευση, αγαπητέ μου κύριε Κόκα, πρέπει πρώτα να γίνει ανατροπή του καθεστώτος. Ποιος θα την κάνει τη συντακτική εθνοσυνέλευση?
1: Εγώ εδώ και 40 χρόνια διακονώ αυτό το πρόταγμα. Το άμεσο δημοκρατικό που λέγεται και κακώς του βάζουμε το άμεσο. Το αυθεντικά δημοκρατικό.
0: Ποιος θα το κάνει, σας λέω, αυτό σας ρωτάω. Είναι ουτοπικό να το συζητάμε αν δεν ανατραπεί το καθεστώς.
1: Ακριβώς λοιπόν, επειδή συμφωνούμε, εγώ θα ήθελα να δοθεί η ευκαιρία και από το Βήμα Δημοκρατίας που έχετε με την εκπομπή σας να συνεχίσουμε όποτε κρίνεται.
0: Εντάξει.
1: Επί του θεσμικού πλαισίου, γιατί πραγματικά εν όψη και της αναθεώρησης εμείς βάζουμε ζητήματα μεταμόρφωσης, αν θέλετε, αυτού του τόπου σε ελβετικά πρότυπα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, σας ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που δώσατε. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 10 και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση, να πάρουμε λίγο μερικές ανάσες και επιστρέφουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε να ανοίξουμε το θέμα με τις ρευματοκλοπές και έχουμε να κάνουμε και τη συζήτηση με τον Amazing 2 που σας είπα νωρίτερα, η οποία θα είναι η τελευταία χρονικά που θα κάνουμε σήμερα στην εκπομπή μας και θα έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Έμαθα ένα πολύ ωραίο σουσού ρεπορτάζ. Έμαθα ένα ωραίο ρεπορτάζ για το Άγιον Όρος. Ξέρεις πώς το λένε αυτό, ε? Πού πας βρε Καραμήτρο? Έτσι υπάρχει αυτή η έκφραση. Υπάρχει η έκφραση που λέει «Πού πας βρε Καραμήτρο?» Ξέρεις, υπάρχουν κάποια μοναστήρια τα οποία είναι προσκυνημένα στον οικουμενισμό. Τι οκ, κατάλαβες τι είπα? Δεν θες ιδιαίτερα εσύ, το ξέρω. Είναι κάποια μοναστήρια προσκυνημένα στον οικουμενισμό. Δηλαδή αγάπη, είναι αυτοί που χειροκροτούσαν τον Βαρθολομαίο, για παράδειγμα. Είναι αυτοί που πήγαν και υποδεχτήκαν τον Μητσοτάκη. Θυμάσαι πότε πήγε ο Μητσοτάκη στο Άγιον Όρος και έφερε οι μονές οι οποίες πήγαν να τον υποδεχτούν, έφεραν από 3 άτομα για να φανούν πολύ στη φωτογραφία. Εντάξει, τα έλεγα εδώ, ήμουνα και τα έλεγα. Ναι. Κάποιες μονές δεν πήγανε. Αυτές οι μονές που δεν πήγανε είναι οι μονές οι οποίες έχουν ψηλά την σημαία της Ορθοδοξίας. Εντάξει. Εννοείται δεν πήγε η συγκεκριμένη, η original. Η άλλη ήταν εκεί. Έτσι, ναι, γλύφτες. Ναι. Η Παύλου, για παράδειγμα, δεν πήγε. Δεν πήγε να υποδεχτεί το Μητσοτάκη. Πού πας βρε Μητροπολίτη μασκοφορεμένη επί κορονοϊού με 3 εμβόλια στο ένα μπράτσο και άλλα 7 στο άλλο να πας στην Παύλου και να θέλεις κιόλας να σου στρώσουν εκεί κόκκινο χαλί? Πού πας? Παραλίγο σηκωτός να φύγει, παιδιά. Παραλίγο. Έγινε ανταρσία, μαθαίνω. Τα σέβη μου στην Παύλου, την ευλογία σας στην Παύλου. Θέλω να έρθω, έχω τις 3 τελευταίες φορές που όλο έρχομαι προς τα εκεί μεριά τέλος πάντων, αλλά δεν μπορώ να. Δεν βολεύει το πρόγραμμα. Αλλά θα έρθω στην Παύλου. Θέλω να έρθω στην Παύλου, έχει δυνατό γέροντα. και δυνατούς πατέρες. Και δυνατούς πατέρες. Έτσι, αναρχοαυτόνομους που τους γουστάρω εγώ, έτσι κτλ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ Ιράν στο στενό του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για σύραξη ευρύτερη. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εκεχηρίας, υποστηρίζει ότι στοχοποίησαν Ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Προειδοποιεί παράλληλα για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η καταπαυσή του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Όπως είπε, θα διαταξεί βία δίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί σήμερα. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, ενώ επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμως, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, τονίζει, συμπληρώνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οδηγούνται στην φυλακή μετά την απολογία τους οι κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα. Μάχη για τη ζωή δίνει στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών αναμένεται να οδηγηθούν ανήλικοι στην Θεσσαλονίκη που έσπασαν με πέτρες στα τζάμια λεωφορείου της νυχτερινής γραμμής του ΑΣ την ώρα που αυτό εξερχόταν από το σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, η άνεμη νότη 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Χριστός Ανέστη. Να μην το ξεχνάμε, 40 μέρες, ε. Όχι, θα το λέω. Επίτηδες. Θα το λέω γιατί κάποιοι ενοχλούνται. Περαστικά τους. Μέχρι και την τελευταία μέρα. Μην σας πω ότι θα το λέμε και συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι την τελευταία μέρα Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε μία ώρα ακόμα εκπομπή με δύο ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι να κάνει τα απαραίτητα τηλέφωνα ο ηχολήπτης ο Μάνος μας, θα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία την οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε για να έχετε τις φτηνότερες δυνατές προσφορές για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Γιατί έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, παρακολουθεί καθημερινά τις προσφορές που κάνουν όλοι οι πάροχοι ενέργειας και εσείς που ενδεχομένως δεν έχετε ούτε το χρόνο ούτε και τον τρόπο για να μπορείτε να διαβάσετε στα ψηλά γράμματα, θέλετε κάποιους ανθρώπους να τους εμπιστευτείτε, να σας πούνε ότι όντως αυτή η προσφορά είναι πιο οικονομικά συμφέρουσα. Αυτό λοιπόν το κάνει για εσάς η Vulcom. Και μάλιστα το καλύτερο απ' όλα είναι ότι το κάνει και δωρεάν. Έτσι ήθελε να δώσει την παροχή υπηρεσίας ο Δημήτρης Βούλτσιος, επικεφαλής Vulcom στο Focus FM, και έτσι τη δίνει. Δωρεάν. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο χωρίς να πληρώσετε δεκάρα τσακιστή. Από πού και αν με ακούτε. Από όλη την Ελλάδα. Είναι πανελλαδική η κάλυψη. Και θα έχετε τις καλύτερες τιμές για φυσικό αέριο και για ρεύμα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για να κάνει την κατάλληλη ανάγνωση και θα σας οδηγήσουν βήμα-βήμα για να έχετε την καλύτερη δυνατή και πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά από πάροχο ενέργειας, είτε για ρεύμα είτε για φυσικό αέριο. Για όλη την Ελλάδα λοιπόν, 2310-208-808 είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε. Δεν θα πληρώσετε τίποτα στη Vulcom παρά μόνο εάν θα κάνετε ένα συμβόλαιο με όποιο πάροχο σας προτείνει και αν και εφόσον συμφωνήσετε, φυσικά εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα έχετε την τελική επιλογή. 2310-208-808. Λοιπόν, επίσης μαζί μας είναι η Energas Group. Η Energas Group είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε τοποθέτηση φυσικού αερίου Levita και όχι μόνο, για όλα τα ενεργειακά ζητήματα του σπιτιού σας, μιας και συνεργάζεται και με όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ. Η Energas Group είναι στην οικογένεια του Focus FM και είναι στη δική σας επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί τους. Η Energas Group έχει πάρα πολλά προτερήματα και γι' αυτό πρέπει να την επιλέξουμε. Κατά κύριο λόγο έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό αυτή την περίοδο που δεινοπαθούμε όλοι με την οικονομία, ότι μας δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις. Μάλιστα, η ταχύτητα για την εγκατάσταση που κάνει η Energas Group για λέβητες φυσικού αερίου είναι απαράμιλη. Πολύ βασικό είναι η ποιότητα και στην παροχή υπηρεσίας αλλά και στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της Energas Group. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε service όποτε εσείς το θελήσετε. Σας είπα ότι συνεργάζονται και με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θα αποφύγετε με την χαρτούρα και την γραφειοκρατία γιατί θα τα κάνει για εσάς όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνουν αυτές οι αλλαγές και να βάλετε Levita φυσικού αερίου στο σπίτι σας η Energas Group. Και όλοι όσοι με ακούτε μπορείτε να επικοινωνήσετε σε δύο τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω. Το ένα είναι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, το άλλο στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. 2310-486-684 και 2392-400-400. 2310-486-684. 2392-400-400. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τους έχω και τους δύο τους ανθρώπους, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω την καλημέρα μου καταρχάς στον πρόεδρο του Ινστιτούτου των Καταναλωτών, του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Καλή σας μέρα. Αληθώς ο κύριος.
0: Ένα από τα θέματα τα οποία σας απασχολούν εκεί στο Ινστιτούτο Καταναλωτών. Τώρα χαίρομαι να σας πω την αλήθεια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε κάνει focus στα fund. Όχι απλά το τελευταίο, απλά το τελευταίο κάνετε δράσεις και είναι καλές. Μακάρι να βγουν και αποτέλεσμα δηλαδή στις δράσεις που κάνετε και να ευαισθητοποιήσετε την κοινή γνώμη απέναντι σε αυτό το καρκίνωμα. Αλλά θα το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα γιατί σήμερα θέλω να εστιάσουμε σε έναν άλλο βραχνά. Και αυτός ο βραχνάς είναι οι ρευματοκλοπές, κύριε Λεχουρίτη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, αλλά να μην παραλείψουμε και ότι την Κυριακή στις 10 Μαΐου και ώρα 11 στην Πάτρα πραγματοποιείται μια σημαντική ημερίδα γύρω από τη λειτουργία των Fan Services Τράπεζες Ryoko Real Estate. Είναι η διαπλοκή των ίδιων ατόμων που προσπαθούν με νύχια και δόντια να αρπάξουν την περιουσία των Ελλήνων και παράλληλα να έρχεται η κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια να νομοθετεί για το θέμα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Είναι μια απάτη κοροϊδία και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο ποια τράπεζα θα σου δώσει έως 100.000 καταναλωτικό δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χωρίς δηλαδή εγγυητές και ακίνητη περιουσία, καμία. Άρα δουλεύουν τον κόσμο και μάλιστα αυτή λέει η ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Τι λέτε ωραία παλικάρια της φακής. Τι λέτε ωραία άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπετε την κοινωνία πώς βουλιάζει και εσείς προσπαθείτε με λόγια και ψέματα να κοροϊδέψετε για άλλη πολλωστή φορά τον κόσμο.
0: Ρεκόρ αυτοκτονιών έχουμε, κύριε Λεχουρίτη. Ρεκόρ αυτοκτονιών. Λοιπόν, δώστε
1: και όχι μόνο.
0: Είπατε Παρασκευή πότε?
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου.
0: Κυριακή 10 Μαΐου, σε 2 μέρες. Τι ώρα?
1: Σε 2 μέρες.
0: Τι ώρα?
1: Ώρα 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
1: Λοιπόν στο ρεύμα
0: να δώσω λίγο μια καλημέρα σε έναν ακροατή ο οποίος έχει υποστεί αυτό το έγκλημα. Θέλω να τον ακούσετε κι εσείς λιγάκι, τον άνθρωπο. Να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση και να σας ακούσουμε λίγο κι εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε ως Ινστιτούτο Καταναλωτών. Είναι ο κύριος Σίμος Σιμούδης. Κύριε Σιμούδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Σας ακούω λίγο, σας ακούει ο κύριος Λεχουρίτης. Σας ακούω λίγο να περιγράψετε λίγο εντάχει την δική σας περίπτωση με τη ρευματοκλοπή.
2: Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσω και το ραδιόφωνο και εσένα Στέφανε προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση και για την ανάδειξη του θέματος.
0: Αυτονόητο για μένα, ναι.
2: Είμαι ένας νέος 37χρονων που έζησα μαζί με την γυναίκα μου και το γιο μας στο εξωτερικό για περίπου 10 χρόνια. Και γυρίσαμε το 2020 μέσα στην πανδημία για να το παλέψουμε από την Ελλάδα. Από το... Τώρα εμείς έχουμε και μια δικιά μας διαδικτυακή εταιρεία, τέλος πάντων για διαδικτυακό marketing, την οποία την έχουμε δηλωμένη και στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε εντάξει με όλες μας τις υποχρεώσεις και πληρώνουμε τους λογαριασμούς όλους την ώρα τους. Τώρα στο σπίτι που μένουμε έχουμε μπει από το Μάρτιο του 2024 μέχρι και σήμερα. Στην αρχή το πνεύμα ήταν δηλωμένο στο δικό μου όνομα και μετά το γυρίσαμε στη σύζυγου μου. Το Σεπτέμβριο του 2024 γεννήσαμε το 3ο μας παιδάκι. Είμαστε τρίτεκνοι.
0: Να τα χαίρεστε παιδάκια σας.
2: Να είστε καλά. Το Δεκέμβριο τέλος πάντων τέλη του 2024 αγοράσαμε και κάποιες συσκευές, ένα στεγνοτήριο και ένα πλυντήριο πιάτων. Μέχρι εκείνη την περίοδο οι κιλοβατόρες σε μέσο όρο ήταν 450 με 600 κιλοβατόρες. Και από την στιγμή που αγοράσαμε τις συσκευές αυτές θεωρήσαμε αυτονόητο να ανέβει το ρεύμα γιατί και ο τρόπος θέρμανσης είναι μόνο το air condition.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά οι λογαριασμοί ερχόταν αυξημένοι με ένα μέσο όρο 1.100 κιλοβατόρες.
0: Μάλιστα.
2: Όταν γυρίσαμε το ρεύμα στη σύζυγό μου, οι κιλοβατόρες δεν μειώθηκαν, ήταν περίπου ίδιες.
0: Ωραία.
2: Σεπτέμβρη του 25, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας βρήκε ένα χαρτί στο ρολόι μας από το ΒΔΕ. Το οποίο ήταν ένα σημείωμα για τη ρευματοκλοπή που ανείχνευσαν.
0: Στο δικό σας ρολόι, με το όνομα της σύζυγου?
2: Στο δικό μας ρολόι.
0: Μάλιστα. Ναι.

0: Κοίτα, στη σύζυγό μου προανακριτική κλίση.
1: Αχα.
0: Μιλάμε με τη δικηγόρο μας, πηγαίνουμε στο δικαστήριο και ζητάμε τη δικογραφία. Παίρνοντας τη δικογραφία βλέπουμε ότι βρήκαν διάφορα πράγματα στο ρολόι, όπως λαμάκι, πυραγμένο, σφραγίδα και δεν ξέρω και ούτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ στο ρολόι δεν έχω κατέβει ποτέ, παρά μόνο όταν μπήκα στο σπίτι για να κάνω την ενεργοποίηση για το ρεύμα.
1: Δεν έχετε, επειδή έχουμε κακή σύνδεση, δεν έχετε κατέβει ποτέ, είπατε εσείς στο ρολόι. Παράλληλα αυτά έχουν στη δικογραφία αναφορές ότι είχατε πειράξει το ρολόι με λαμάκια, με αυτά και καταβιάζεται.
0: Ναι. Βρήκανε, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα σας ακούω καλά.
0: Βρήκανε πειραγμένο ρολόι, φωτογραφίες και διάφορα. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κατέβει στο ρολόι, παρά μόνο ότι εκεί τον πρώτο καιρό για να κάνουμε ενεργοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Με την ιδιωτική εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς κάνουν ενεργοποίηση. Αν η ιδιωτική εταιρεία κάνει τηλεφωνική ενεργοποίηση με το ΒΔΕ, αν κάποιος έρχεται να ελέγξει το ρολόι ή οτιδήποτε. Εμάς καμία ενημέρωση δεν μας έχει έρθει.
1: Άρα τώρα σε εσάς είναι σε εξέλιξη η ανάκριση δηλαδή ουσιαστικά.
0: 12 Μαΐου έχει η γυναίκα μου να πάει να κάνει την προανάκριση.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι πολωνικής καταγωγής, θα την κάνουμε με ένα υπόμνημα τέλος πάντων με τη δικηγόρο.
1: Ναι, okay. Άρα είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Τρέχετε και δεν φτάνετε, ενώ εσείς δεν έχετε ακουμπήσει ποτέ το ρολόι.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Μας έχουν, από ό,τι γράφει η δικογραφία, έχουν κοστολογήσει αυτές τις κιλοβατόρες που τους λείπουν από το ΔΔΕ από το Μάρτιο του 25 μέχρι Σεπτέμβριο του 25 για 300 ευρώ συν το ΦΠΑ που είναι 24%, δηλαδή 320 ευρώ.
1: Ναι.
0: Συν διαχειριστικό κόστος 410 ευρώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεχουρή,
0: είναι μικρό ποσό συγκριτικά με κάτι άλλο.
1: Μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο τον κύριο Λεχουρίτη. Μισό λεπτό
2: να τα βάλουμε στη σειρά.
1: Ναι.
2: Πρώτον, το 300 επί 24% δεν είναι 320 ευρώ. Έτσι. Είναι 370 και ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πριν πάτε στο δικαστήριο και πάρετε τη δικογραφία, δεν σας ήρθε επιστολή από τον ΔΔΕ που να σας καλεί να παραστείτε ως στο τεχνικό κομμάτι για να διαπιστώσετε παρουσία των τεχνικών του ΔΔΕ και του δικού σας τεχνικού, πως υπάρχει πειραγμένο το ρολόι?
0: Όχι, δεν μας ήρθε τίποτα τέτοιο. Ωραία. Επίσης και το πρόστιμο που έστειλαν, που αναγράφει, που είναι στην δικογραφία,
2: αν έχετε
0: ισχυρίζεται το ΔΔΕ ότι μας το έχει κοινοποιήσει, το οποίο δεν μας το έχει κοινοποιήσει ποτέ.
2: Ναι, άρα λοιπόν ο ΔΔΕ λέει ότι έστειλε έγγραφο και σας ενημέρωσε, αλλά εσείς δεν έχετε πάρει ποτέ έγγραφο. Δηλαδή έστειλε ένα έγγραφο κενό, χωρίς να είναι συστημένο, χωρίς να είναι με courier, απλά υποτίθεται ότι έστειλε ένα έγγραφο, το οποίο δεν έστειλε ποτέ το έγγραφο. Γιατί αν είχε στείλει έγγραφο, θα ήταν κατοχυρωμένος ότι την τάδε του μηνός εστάλει αυτό το έγγραφο, να, η απόδειξη, πώς το λένε, αποστολής.
1: Ναι.
2: Άρα ψεύδεται κατ' επανάληψη ο ΔΔΕ. Ακούστε λοιπόν.
0: Επίσης ισχυρίζονται στην δικογραφία ότι έχουν φτιάξει το ρολόι, άμα δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανένας.
1: Ακούστε κύριε Σιμούδη, ακούστε λίγο τον κύριο Λεχουρίτη.
2: Ακούστε τι θα κάνετε. Θα στείλετε όλο το ιστορικό σε ένα email στο inca.gr υπόψιν Προέδρου.
1: Inca.gr.
2: Ακριβώς. Θα στείλετε λοιπόν όλο το ιστορικό με τα στοιχεία σας, με τον αριθμό παροχής, με τη διεύθυνση, με τα τηλέφωνά σας σε εμάς και αφήστε το να το δούμε εμείς στην πορεία το τι θα κάνουμε και πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Εξοδικαστικά.
1: Αυτό εγώ θα πω γιατί δεν είμαι μονομένο. Αυτό μπορούν να το κάνουν, κύριε Λεχουρίτη, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ζητήματα, έτσι.
2: Εννοείται.
1: inca.gr. Και είναι, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, έχω και άλλα μηνύματα με αντίστοιχες περιπτώσεις ρευματοκλοπής από ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε πλησίασαν το ρολόι του ρεύματος και πάλι τους έχουν πει ότι πήγατε, λέει, με λαμάκια και πειράξατε το.
2: Ισχύει για όλο τον κόσμο, κύριε Δαμιανίδη, αυτή η καταγγελία, αναφορά, παρέμβαση του ΙΝΚΑ, Εμείς επίσης, εδώ και πέντε μήνες, τέσσερις μήνες.
1: Μισό λεπτό, ένας-ένας για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο.

0: χτίσουμε τη δικογραφία. Ήταν κι άλλος κύριος με την ίδια υπόθεση,
1: ναι,
0: με την ακριβώς
1: είναι...
0: ίδια περίπτωση.
1: Κύριε Σιμούδη, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο, μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό με τις ρευματοκλοπές. Ο κύριος Λεχουρίτης έχει πολλά τέτοια περιστατικά με τα οποία ασχολείται.
2: Λοιπόν, χιλιάδες περιστατικά, όχι πολλά, χιλιάδες περιστατικά έχουν έρθει. Εμείς ακούστε τη διαδικασία για να ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει πώς λειτουργεί το ΙΝΚΑ. Έρχεται μία καταγγελία, το ιστορικό της υπόθεσης. Εμείς τη διαβιβάζουμε στον ΔΔΕ, αφού ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον ΔΔΕ, όλες οι καταγγελίες που έρχονται μέσω του ΙΝΚΑ πάνε σε μία επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο ΔΔΕ, επανεξετάζονται και σας πληροφορώ, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν δικαιωθεί. Από την άλλη όμως, μην νομίζετε ότι ζούμε στην κοινωνία των αγγέλων.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχουν και επιτίθεμοι που εκμεταλλεύονται πολλές καταστάσεις και κάνουν και ρευματοκλοπές.
1: Ισχύει.
0: Σίγουρα.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, εγώ μετά από αυτή την υπόθεση έχω βρει ότι από τους ιδιοκτήτες ότι ο προηγούμενος ενοικιαστής τον έχουν δει πολλά μάτια ότι πήραζε το ρολόι κάτω, ότι ήταν πολλές φορές.
2: Άρα δεν
0: έχει πέσει σε εμάς την μπάλα.
1: Ναι, εννοείται δεν αγιοποιούμε. Τα γαργαλεύουν, λοιπόν, έτσι λένε, τα γαργαλεύουμε,
2: έτσι,
1: λέει.
2: Λοιπόν, εμείς όμως, αφού κάνουμε την αποστολή στον ΔΔΕ, στέλνουμε παράλληλα και στη ΡΑΙΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Υδάτων και Αποχέτευσης, για να λάβει και αυτή γνώση. Αλλά πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν δικαιωθεί αφού παρεμβαίνουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Από την άλλη πλευρά,
1: αυτό είναι θετικό.
2: Σίγουρα υπάρχουν και θα υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο 2025 είχαμε περίπου 30.000 ρευματοκλοπές κατά την άποψη του ΔΔΕ.
1: Πάντως, κύριε Λεχουρίτη, να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αθώος γιατί έχεις κάνει ένα λάθος. Γι' αυτό το λάθος ευθύνη δεν έχεις. Εμένα δεν μου αρκεί, ξέρεις, να πάω να διαμαρτυρηθώ, να βρω τον τρόπο, να πάω μέσω ΙΝΚΑ, να πάω μόνος μου, να βάλω δικηγόρο και να μου πούνε εντάξει κύριε Δαμιανίδη, δεν χρωστάτε, κάναμε λάθος εμείς. Δεν μου αρκεί εμένα αυτό. Εμένα με έχεις κατηγορήσει, για κλέφτη. Και εγώ δεν το σηκώνω.
0: Είναι ποινικό αδίκημα. Το οποίο είναι ποινικό αδίκημα.
2: Υπάρχουν και τα δικαστήρια.
1: Σαφώς.
2: Εάν κάποιος θεωρήσει μετά τη δικαίωσή του ότι προσβλήθηκε, ότι
1: προσέβαλαν
2: την προσωπικότητα, την αξιοπρέπειά του, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να
1: διεκδικήσει αποζημίωση.
2: Αποζημίωση για ηθική βλάβη. Έχει το δικαίωμα ο πολίτης να το πράξει.
1: Απλά...
0: Κύριε Χουρίτη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι.
2: Εννοείται.
0: Ο περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να πληρώσει το πρόστιμο, το όποιο πρόστιμο, ακόμα και με δόσεις ή
2: το ξέρω,
0: όλο το ποσό, για να μην του κόψουν το ρεύμα ή για να δείξει ότι είναι αθώος για να καλύψει το αστικό κομμάτι της υπόθεσης,
2: θα σας πω
0: το οποίο θα βοηθήσει στο ποινικό κομμάτι.
1: Κύριε Σιμούδη, ακούστε λίγο.
2: Εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες. Μέχρι πρότινος, μέχρι εδώ και 5-6 μήνες, δεν απαντούσαν κανένας από τον ΔΔΕ. Το ΙΝΚΑ λοιπόν, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, ήρθε σε επικοινωνία με ανώτατα στελέχη του ΔΔΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήσαμε, συναποφασίσαμε ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες. Θα συγκροτηθεί μια επιτροπή από τον ΔΔΕ που θα επανεξετάσει όλες τις περιπτώσεις και καταφέραμε να μην κόβεται το ρεύμα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Γιατί ο εκβιασμός του ΔΔΕ δεν πληρώνει, σου κόβω το ρεύμα, καταφέραμε και το σταματήσαμε.
1: Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα πω ξανά ότι όλοι όσοι έχετε τέτοιου του ζητήματα, inka@inka.gr. Υπόψη Προέδρου μας έδωσε το ελεύθερο ο κύριος Λεχουρίτης για να βρείτε τουλάχιστον μία καθοδήγηση, ρε παιδί μου, μία καθοδήγηση. Σας ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ κύριε Σιμούδη.
2: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμα και επιστρέφω σε λίγο μαζί με τον ερευνητή μυστήριων υποθέσεων, τον Amazing Dio, για να μας βάλει σε ένα θέμα το οποίο επίτηδες, δεν το λέω να ξέρετε, για να κρατήσω σε αγωνία κατά κύριο λόγο τον ηχολήπτη τον Μάνο, ο οποίος σε όλη την εκπομπή σήμερα αυτό περιμένει. Έχουμε αφήσει εδώ τα λαρίγκια μας. Ο Μάνος περιμένει να δει πότε θα βγει ο Amazing 2, γιατί θυμάται την προηγούμενη φορά είχε περάσει πάρα πολύ καλά. Τι θέμα είχα βγάλει την προηγούμενη φορά? Για πυραμίδες μιλούσαμε. Με το που μιλούσαμε, με το που πιάσαμε Χέοπα, δηλαδή με το που κατεβήκαμε, πιάσαμε εκεί Σαχάρα έρημο, πήγαμε Σφίγγα κτλ. Ενθουσιάστηκε ο άλλος. Το θυμάται από τότε. Δεν είναι τζάμπα. Τώρα η εκπομπή τώρα γίνεται, πώς το λένε αυτά, συνδρομητική. Τώρα από εδώ και μετά συνδρομητική. Έχει, θα πληρώ. Αλλιώς δεν βγάζω, να ξέρεις. Λοιπόν, έρχομαι.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σα τα στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Κάτσε να διαβάσω κάνα μηνυματάκι. Τι λέει εδώ πέρα η Ελισάβετ. Πολλά λαμόγια σας αντιγράφουν και τις ομιλίες λέει του Focus. Ψάξε. Ναι, το ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Μας αντιγράφουν. Εντάξει, απλά το παρέκανε. Το καρδί σας στα άκρα είναι εμετικός ο τρόπος με τον οποίο αντιγράφει και κλέβει ειδήσεις και δεν λέει οι πηγές. Και εντάξει, ντροπή. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Λέει εδώ και καιρό, αφού ξοφλώ όλο το λογαριασμό πριν τη λήξη, στο επόμενο έρχεται υπόλοιπο. Πότε 45 ευρώ, πότε 25. Δεν ξέρω, εσύ. Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου. Δεν το έχω. Αληθώς ανέστη, Δώρα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Εφη λέει καλημέρα, Στέφανε, απατεώνες λαμόγια. Δυστυχώς. Ο Δήμος μας ακούει από τον Ντίσσελντορφ, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στον φίλο των 901. Εδώ ο φίλος λέει και εμένα το ίδιο έγινε με τη ΔΕΗ. Κάναμε ενστάσεις με τον δικηγόρο μου χωρίς απάντηση από αυτούς. Τελικά έδωσα 3.500 ευρώ και τελείωσε η ιστορία. Όπως λέει ο κύριος Λεχουρίτης, ούτε εμένα με καλέσανε να παραστώ. Εγώ είμαι από Λέσβο και αυτοί ελέγξανε ρολόι στην Αθήνα. Μήπως να το ξαναδείς. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα και στη Χρυσούλα. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Λέμε Χριστός Ανέστη, λέει μέχρι τις 20 Μαΐου που είναι η απόδοση του Πάσχα. Αυτό, ναι ρε παιδιά, αυτό, με αυτό είπα. Τι ήθες? 21, μέχρι και 21 λέμε. Εντάξει, διόρθωσε εδώ πέρα γιατί έχω δυνατό, έχω πάπυρο λαρούς. Της Ορθοδοξίας εδώ πέρα, Ανδρέας. Έτοιμος και ωραία. Λοιπόν, μέχρι 21 λέμε Χριστός Ανέστη, με την απόδοση. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Επίσης η Κυριακή μου λέει ότι ο ΠΚΠΕ σημαίνει οργανωμένο πιάτσικο ευρωπαϊκών κονδυλίων επιμελώς προστατευμένο εσωτερικά. Καλό. Οργανωμένο πιάτσικο ευρωπαϊκών κονδυλίων επιμελώς προστατευμένο εσωτερικά. Ο ΠΚΠΕ, τα αρχικά του. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και στο φίλο τον 389. Καλημέρα και στον 914. Στέφανε, μόλις έγινε ατύχημα στο flyover. Μόνο εγώ ανοίγω, δεν κλείνω. Δες λίγο πώς είναι, δες λίγο την κίνηση. Μου το έστειλε το μήνυμα αυτό πριν από μία ώρα και. Τώρα το είδα. Καλημέρα Στέφανη, υγεία και ευλογία. Οι πάνω από 60 πρέπει να το κάνουν αυτό το... Όχι ρε παιδιά, καθίστε καλά ρε. Καθίστε καλά, αρχίσατε ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Κανένας δεν πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Φαγωθήκατε. Λέμε μια κουβέντα και ρωτάτε αν πρέπει να πάτε να κάνετε το εμβόλιο. Πλάκα μου κάνετε. Δεν τους βγήκε λέει ο πόλεμος στο Ιράν και ξαναμόλυσαν οι ιό για να κοιμήσουν τα πλήθη. Με τα ποντίκια μεταδίδονται αυτοί οι ιοί. Θα ξεχάσουμε και την ιατρική που μάθαμε. Καλημέρα λέει ο φίλος ο 328. Καλημέρα Στέφανε, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Ο Άγγελος μου το στέλνει αυτό. Αληθώς Ανέστη ο κύριος Άγγελε. Σήμερα λέει η πόντια δεν με ζήτησε λεφτά, με πήρε κατευθείαν την κάρτα. γυναίκες αδελφέ. Γυναίκες. Άλλες ζητάνε κατευθείαν λεφτά με απειλητικά μηνύματα, άλλες παίρνουν κατευθείαν την κάρτα. Είναι αυτό που λέμε, σκάσε και πλήρωνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εντάξει, οκ. Όλα καλά. Αν ήταν κάτι σημαντικό, θα το είχαμε μάθει. Γιατί πριν από μία ώρα το έστειλε το μήνυμα ο φίλος για το flyover. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τελευταία συνέντευξη για σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Πάμε να κάνουμε grand finale. Και τι σου έχω, Amazing deal, αδελφέ. Εδώ, είναι ο ειδικός σύμβουλος της εκπομπής σε θέματα εναλλακτικά, μυστηρίου. Ξέρεις τι είναι τα UFO files? Όχι. Τι θα είναι? UFO files είναι. Τι θα είναι? UFO files. Πώς είναι τα Epstein files? Πώς είναι τα Panama files? Πώς είναι το PKP file? Κατάλαβες? Tembi files. Υποκλοπές files. Predator files. Είναι και τα UFO files. Εντάξει. Θα βγούνε. Το θέμα είναι, πρόσεξε, ότι θα βγούνε, τα περιμένουμε να βγούνε. Έχει αρχίσει και μιλάει και το Πεντάγωνο, έχει αρχίσει και μιλάει και ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ. Μιλάνε διάφορα, αξιωματούχοι τώρα. Τώρα πρόσεχε, αυτά είναι η χαρά του συνωμοσιολόγου είναι αυτά. Εντάξει, γιατί τόσο καιρό με το που έλεγε τη λέξη UFO, ξέρω εγώ, ή υπτάμενο αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας. Έλα, λέγαμε, πάμε παρακάτω. Ήμασταν μία. Δεν θα βάλω και εμένα ντε και καλά τον εαυτό μου μέσα, αλλά μία μικρή ομάδα ανθρώπων επέμεναν χρόνια. Λοιπόν, και τώρα σου λέει θα βγάλουμε τα UFO files. Και λέει τώρα ότι προειδοποίησαν μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες της ΗΠΑ. Ποιους? Θρησκευτικούς ηγέτες, πρόσεξε τώρα. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Βάλε εκεί πέρα και λίγο Ισραήλ. Εντάξει. Ναι. Λείπει ο Μάρτης Ψαρακοστή. Προειδοποίησαν θρησκευτικούς ηγέτες εν όψη των UFO files. Πώς? Ετοιμαστείτε, τους είπαν. Τι πάει να πει αυτό? Τι θέλει να πει ο ποιητής? Πάω στον ειδικό. Amazing, καλή σου μέρα. Χριστός Ανέστη, αδελφέ μου.
1: Αληθώς, αδελφέ. Και θα ήθελα να σου πω ότι ήρθαν αυτές οι περίεργες εποχές που κάποιοι τις αναζητούσαν έτσι με μεγάλη αγωνία.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, οι γνωστοί ψεκασμένοι, όπως πες και εσύ. Άνθρωποι οι οποίοι πάντα έβλεπαν τον κόσμο με μια, έτσι, με μια εναλλακτική ματιά. Ήθελαν να δουν πίσω από τις κουρτίνες τα πράγματα πώς διοικούνται. Και αυτοί λοιπόν πια στις μέρες μας, κοίτα που θα δικαιωθούν, κοίτα που θα έρθει η στιγμή.
0: Να πω κάτι όμως σε αυτό που λες, θα σας ακούσω προσεκτικά, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Περί ψεκασμένων συνωμοσιολόγων και πάει λέγοντας. Το σύστημα, ξέρεις, αυτή η politically correct σκεπτόμενη, θέλουν να βάλουν στην ίδια ομπρέλα τα πάντα όλα όμως, κάτω από τη συνωμοσιολογία. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι ρε παιδί μου όμως, να είναι. Δηλαδή να λες αυτό θέλει πουλάδες συνωμοσιολογίας για να το πεις. Και να είναι κάτι το οποίο απλά δεν βολεύει το αφήγημα, γιατί είναι η αλήθεια και θέλουν να την αποκρύψουν την αλήθεια. Και αυτομάτως εσένα που πας να πεις την αλήθεια, αλλά θα σε ταυτίσουν με ό,τι πιο ακραίο συνωμοσιολογικό μπορεί να βγει και το οποίο εν τέλει, όπως λες, μπορεί να είναι και αλήθεια όταν μιλάμε για εξωγήινη ζωή.
1: Ναι, Στέφανε, είναι περίεργες εποχές να σου πω κάτι, γιατί πολλά από τα οποία ζούμε κάθε μέρα είναι ανάποδα. Ναι. Δηλαδή πολλοί το έχουν ονομάσει ως ανάποδος κόσμος. Δηλαδή ακούς ότι αυτό είναι το σύστημα προστασίας του ανθρώπου, λέγω μια γενική έννοια.
0: Ναι, και είναι το σύστημα που τον δολοφονεί. Είναι το σύστημα που τον δολοφονεί.
1: Ακριβώς, είναι ο τρόπος της χειραγώγησής μας ή της σκλαβιάς μας. Άρα είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι πολλοί τομείς στους οποίους καλείται ο άνθρωπος να βάλει τη λογική του πέρα από το συνέστημα, για να καταλάβει τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Ναι, γιατί ο κόσμος ισχύει. Έχει τρελαθεί τελείως.
0: Ισχύει.
1: Και έχει τρελαθεί τελείως και το καταλαβαίνεις αυτό γιατί έχει πάρει τόσες πληροφορίες, έχει περάσει τόσα πολλά ο άνθρωπος, ως άνθρωπος, ως οντότητα, που τώρα πια ξέρεις, έχουν πέσει και οι άμυνες, δεν εμπιστεύεσαι πια κανέναν, προσπαθείς να κρατηθείς από κάποιους. Αυτοί κάποιοι χρησιμοποιούν πολλές φορές ακραίο λόγο. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να σκέφτεσαι κάθε μέρα, το μυαλό σου να λειτουργεί,
0: άρα,
1: να δουλεύει, να μην το παρατάς. Μην παρατάς το διάβασμα, μην παρατάς την αναζήτηση, μην παρατάς τον εαυτό σου πνευματικά, για να μπορέσεις να δεις τουλάχιστον λίγο πιο ξεκάθαρα από όλους τους υπόλοιπους τι συμβαίνει. Τίποτα άλλο. Και αν μπορείς να έχεις μια πληροφορία, να τη δίνεις αδελφέ την πληροφορία στο διπλανό σου, γιατί ο διπλανός πολλές φορές μέσα από το τρέξιμο της καθημερινότητας μπορεί να μην μπορεί να τη βρει αυτή την πληροφορία, μπορεί να μην έχει χρόνο να την ψάξει. Καλό είναι λοιπόν εκπομπές, άνθρωποι που έχουν λίγο παραπάνω χρόνο και διάθεση, γιατί μεγάλο πράγμα διάθεση, να θέλεις να ψάξεις τα πράγματα, να δεις τι συμβαίνει. Και κάτι ακόμα, μια μικρή πληροφορία. Πολλές φορές ξέρεις η Ελλάδα λειτουργεί με ένα delay. Συμβαίνουν στο εξωτερικό πράγματα τα οποία εμείς θα μαθαίνουμε μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είχε γίνει όταν η οικονομική κρίση είχε χτυπήσει όλο τον κόσμο, αυτή η ύφεση, έτσι, το 8, και η Ελλάδα ζούσε τα χαροπά χρόνια της και εντάξει, δεν καταλάβαινε τίποτα και πιο πριν. Άρα τι γίνεται. Σήμερα, αν ανοίξεις το YouTube, αν ανοίξεις όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, τα θέματα τα οποία συζητάνε είναι τρία, να ξέρεις. Σε πάω κατευθείαν στα τρία θέματα τα οποία θα σου πω σήμερα. Περίεργες εξαφανίσεις και θάνατοι επιστημόνων. Το δεύτερο είναι ανακοίνωση του ίδιου του Τραμπ ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση πρόκειται να δώσει δημοσιότητα αρχεία. Και το τρίτο είναι αυτό που είπες. Ότι οι θρησκευτικοί καλέσαν θρησκευτικούς ηγέτες, πάστορες, να τους πούν ότι προετοιμάστε τους πιστούς για αυτά τα οποία θα αποκαλυφθούν σε λίγο. Άρα είμαστε σε ένα μονοπάτι περίεργο αυτή τη στιγμή, γιατί συμβαίνουν τρία λοιπόν πράγματα. Και θα ξεκινήσω από το πρώτο. Το πρώτο και το πιο ανησυχητικό βέβαια είναι ότι εξαφανίζονται επιστήμονες. Και αυτό το θέμα έχει πάρει μεγάλη διάσταση μας το 2026. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές για τουλάχιστον 10 με 11 επιστήμονες και ερευνητές που εξαφανίστηκαν και όλοι είχαν σχέση με την αντιβαρύτητα, με τα UFO, με την εναλλακτική έρευνα. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μπροστά μας επιστημονικά είναι πράγματα τα οποία έχουν συνήθως συζητηθεί και αναπτυχθεί εδώ και μια 50 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε στη ζωή μας, το κινητό μας, το καινούργιο smartphone, το καινούργιο αυτοκίνητο, είναι έρευνες που συμβαίνουν εδώ και περίπου 50 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, να ξέρεις. Άρα, δεν μας φαίνεται καθόλου περίεργο ότι στην ιστορία της ιστορίας, στην πορεία της ιστορίας, εξαφανίζουν επιστήμονες για πράγματα τα οποία δεν τους συμφέρει να βγουν. Παραδείγματος χάρη, έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ελεύθερη ενέργεια και πώς το αυτοκίνητό σου μπορούσε να κινηθεί με νερό αντί για βενζίνη. Πάρα πολλοί έχουν δείξει τις ανακαλύψεις αυτές, έτσι, τις εφευρέσεις τους, mm-hmm. και αμέσως μετά εξαφανίζονται. Δεν θέλει και πολύ, νομίζω, μυαλό να αντιληφθείς ότι ένα σύστημα το οποίο κινείται με πρώτη ύλη αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο, δεν θα ήθελε ποτέ κανένας να αποκαλύψει στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, ότι παιδιά, τα αυτοκίνητά μας θα μπορούσαν να κινηθούν και με νερό. Και ξέρεις, δεν χρειάζεται να σε...
0: Καταστροφή, αυτό θα ήταν καταστροφή. Λέξεις,
1: να έχουν δημιουργηθεί από... Έχουμε πει ξανά ότι η λέξη νομοσιολογία και συνωμοσιολόγοι είναι κάτι το οποίο κίνησε πριν αρκετά χρόνια η CIA και το FBI για να μειώσει τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την έρευνά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κάνει τρομερές εφευρές και έχουν εξαφανιστεί. Γιατί οι επικυρίαρχοι, όπως το ονομάζω εγώ, δεν γούσταραν αυτά τα πράγματα να έρθουν στα χέρια του κόσμου, όπως είναι η ελεύθερη ενέργεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 10 με 11 επιστήμονες που έχουν εξαφανιστεί. Mm-hmm. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του υποπτέραρχου της Αμερικάνικης αεροπορίας, του McCaslin, που ήταν και πρώην διοικητής, λέγεται Air Force Research Lab.
0: Όταν λες έχουν εξαφανιστεί, τι έχει εξαφανιστεί, δεν τους βρίσκει
1: κανένας. Έχουν εξαφανιστεί, δεν έχουν βρεθεί, κάποιοι έχουν αυτοκτονηθεί, να το πω έτσι.
0: Έχουν εντοπιστεί νεκροί όμως.
1: Ναι, έχουν εντοπιστεί. Τα δύο τελευταία παραδείγματα, πρώτα απ' όλα είναι η MS, να το πω το όνομα, Eskindgi.
0: Τι είναι αυτή?
1: Λοιπόν, ήταν ερευνήτρια που ασχολιόταν με την αντιβαρύτητα. Uh-huh. Αυτή βρέθηκε νεκρή το 22. Uh-huh. Το είχαν χαρακτηρίσει αυτοκτονία, τώρα το φάκελο και το ξαναάνοιξαν και είδαν ότι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Uh-huh. Και πολλοί ερευνητές έχουν ισχυριστεί ότι είχε χτυπηθεί από Directed Energy Weapons, ονομάζονται, κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα. Όπλα τα οποία έχει παραδεχτεί ανοιχτά και η Αμερική. Ξέρεις, υπάρχουν μερικά ζητήματα με τους πρεσβευτές της Αμερικής σε διάφορα μέρη του κόσμου που νιώθουν μια ζαλάδα, έντονους πόνους. Και υπάρχουν έρευνες της Αμερικής για το τι συμβαίνει σε διάφορες πρεσβείες στον κόσμο.
0: Χαρακτηριστικό δικιά μας παράδειγμα, παιδιά, πάντως άμα νιώθει πονοκέφαλο, θα είναι από τα ουίσκια στον Αργυρό, να ξέρετε.
1: Παίζει αυτό, ναι, γιατί από ό,τι είδες αυτοί ήρθαν ορμόμενοι ότι η Ελλάδα είναι ένα μπουζουξίδικο και ότι εδώ θα περάσουμε καλά. Τέλος πάντων, φταίμε και εμείς γι' αυτό. Φταίμε και εμείς για την εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα, το όπα, το γεια μας, το...
0: Βρε, καλή είναι η εικόνα το όπα και το γεια μας, δεν είναι το πρόβλημα το όπα και το γεια μας, αλλά...
1: Όχι, με όταν... την αρφή που το περνάνε αυτοί, ότι
0: έτσι,
1: αυτό είναι
0: έτσι, έτσι. Αυτή η άλλη ήρθε να κάνει ζωάρα εδώ πέρα, δεν σε παρακαλώ, δεν έχει αφήσει αγώνα για αγώνα και δεν έχει αφήσει μπουζούκια για μπουζούκια τώρα, τι λέμε.
1: Παντού όμως, παντού, έτσι, παντού, ναι, παντού. Ναι. Χαρακτηριστική εικόνα αμερικάνικης επιβολής μέσω των ΜΜΕ είναι αυτά.
0: Καρντάσιαν ζούμε. Ήρθε να κάνει το Καρντάσιαν ζούμε.
1: Καταλαβαίνω, ωραία γυναίκα, γυρίζει αριστερά και δεξιά. Αλλά τα θέματα της Ελλάδας δεν λύνονται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πάω σε κάτι ακόμα λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν λίγες μέρες, 20 Απριλίου λοιπόν, ο David Wilcock, ένας από τους γνωστότερους πώς να το πω, ερευνητές του περιέργου του παράξενου, ήταν πρωτοπόρα μορφή του λεγόμενου Disclosure Movement, δηλαδή του κινήματος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια για να πάρουμε τις πληροφορίες mm-hmm, για το τι mm-hmm, συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι ένας από τους ανθρώπους που του οφείλουμε όλες αυτές τις συνεδριάσεις στο Κογκρέσο των αεροπόρων που έχουν καταθέσει για
0: τα... Με τα βίντεο και τα λοιπά, ναι.
1: Βρέθηκε και αυτός δυστυχώς νεκρός. Για την ακρίβεια δεν βρέθηκε νεκρός. Είπαν ότι έπαθε ένα επιληπτικό επεισόδιο και πάνω στην τρέλα του και αυτός αυτοκτόνησε. Τώρα μιλάμε για τα μεγαλύτερα μυαλά που έχουν συνδράμει αυτή η έρευνα για τα UFO να προχωρήσουν. Τέλος πάντων, πολλοί νεκροί, Του έγινε και ένα ερώτημα του Τραμπ δημόσια, τι συμβαίνει με τους επιστήμονες και τι μπορούμε να βρούμε, και είπε είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα το ψάξουμε, γιατί όλοι αυτοί είχαν σχέση με την αντιβαρύτητα και...
0: Άρα αυτό που συζητάμε έχει τεθεί και σαν ερώτημα στον Τραμπ και ο Τραμπ είπε θα το ψάξουμε.
1: Έχει δημόσιο το ερώτημα και μάλιστα ο εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, ή εκπρόσωπος, γυναίκα είναι, είπε ότι είμαστε στη διαδικασία της έρευνας να δούμε αν όλοι αυτοί οι θάνατοι πραγματικά συνδέονται μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι, πώς να το πω, που μπορείς να το πάρεις ελαφρά καρδία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι 22 μεγάλα μυαλά. Είναι 22 μεγάλοι Αμερικάνοι επιστήμονες. Δεν είναι κάτι απλό για την κυβέρνηση Αμερικής.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, το οποίο συνδέει όλα αυτά, είναι η αναγγελία του Τραμπ πριν περίπου 15 μέρες έγινε αυτό, ότι πολύ σύντομα θα δώσουμε στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία που έχουμε για τα UFO. Αυτή η δήλωση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, γιατί είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος της Αμερικής παραδέχεται και μιλάει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Μάλιστα ο διευθυντής του FBI, ο Πάτελ, δήλωσε ότι αποκαλύψεις πλησιάζουν και ότι γίνεται διαδικασία αξιολόγησης και αποχαρακτήρισης του υλικού. Έχουν το υλικό, προσπαθούν να βρούμε ποιον τρόπο θα το δώσουν στην ανθρωπότητα. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα δημιουργηθούν και γι' αυτό κάνανε registration, καταχώρησαν την ονομασία alien.info. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση το έκανε αυτό, όπου όλα τα αρχεία θα δοθούν εκεί. Φαντάζομαι θα γίνει το ίδιο πράγμα όπως έγινε με τα αρχεία Epstein. Τα έβαλαν στη δημοσιότητα και μετά όλοι οι ερευνητές, όλοι οι δημοσιογράφοι έφτασαν πάνω για να βγάλουν όλες αυτές τις πρικαλαιότητες και τις λεπτομέρειες. Και το τρίτο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις,
0: ναι, είναι η πρώτη φορά που αποκτά σε αυτό το κομμάτι διασύνδεση με θρησκευτικά χαρακτηριστικά.
1: Θα σου πω. Θέλω να τελειώσω λίγο για το υλικό, γιατί είναι βίντεο από μαχητικά αεροσκάφη, είναι αναφορές των πιλότων και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν τεράστια εμπειρία στον αέρα. Είναι καταγραφές ραντάρ, είναι οι ακροάσεις του Κογκρέσου που υπάρχουν και κανένας δεν ξέρει τι θα αποκαλυφθεί πραγματικά. Λοιπόν, θα είναι μυστική τεχνολογία, θα είναι στρατιωτική τεχνολογία, θα είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις κατά της ανθρωπότητας, υπάρχουν και αυτά. Θα είναι πραγματικά κάτι μη ανθρώπινο, κανένας δεν ξέρει, θα αποδειχθεί στην πορεία, αλλά αυτό το οποίο κάνει την υπόθεση ανατριχιαστική είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματικά υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι Αμερικάνοι πάστορες ενημερώθηκαν ανεπίσημα να προετοιμάσουν τον κόσμο, τους πιστούς, για πιθανές αποκαλύψεις γύρω από την εξωγήινη ζωή. Το όνομα που ακούστηκε πολύ στο YouTube είναι του Πάστερ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, Πέριστον λέγεται, είναι ένας πάστορας ο οποίος έχει μεγάλη, ένας ευαγγελιστής ο οποίος έχει μεγάλη διείσδυση και στην νεολαία της Αμερικής, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες ενημερώθηκαν επίσημα πια ότι έρχονται αποκαλύψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση πίστης για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι αναφορές μιλάνε ότι θέλουν να προλάβουν κοινωνικό πανικό, υπαρξιακή κρίση, γιατί πολλοί κόσμος θα αρχίσει να αναρωτιέται πραγματικά πού βάζει την πίστη του, και βέβαια θρησκευτική σύγχυση, κάτι το οποίο δεν θέλουν. Πολλοί αναφέρονται σε προφητείες, αναφέρονται σε θρησκευτικούς κύκλους που ήδη είχαν προετοιμάσει τον κόσμο ότι κάτι άλλο ξεκάθαρα θα έρθει. Αλλά τα μεγάλα ερωτήματα είναι ότι αν είμαστε πραγματικά σε μια εποχή disclosure, δηλαδή είμαστε σε μια εποχή της σταδιακής αποκάλυψης, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σίγουρα. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν διάφορα νήματα τα οποία κινούν αυτόν τον κόσμο, όπως είπες πολύ σωστά, και από το να αντιμετωπιστείς δημόσια και ως γραφικός πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με το τι λες. Σήμερα ξέρουμε ότι η FBI ερευνά αυτές τις υποθέσεις, ξέρουμε ότι το Κογκρέσο πραγματοποίησε ακροάσεις. Ξέρουμε ότι το Πεντάγωνο έχει παραδεχθεί επίσημα άγνωστα φαινόμενα, και βέβαια το ανώτερο, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής μιλάει για αποχαρακτήριση αρχείων τα οποία θα προκαλέσουν σοκ.
0: Εγώ θα περιμένω να τα δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή.
1: Με μεγάλη προσοχή.
0: Θα πρέπει κατ' εμέ ο κάθε ρασοφόρος, είτε είναι ορθόδοξος, είτε είναι ευαγγελιστής, είτε είναι καθολικός, όχι παπικός, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, να είναι πάρα πολύ προσεκτικός αν φτάσει να ακουμπήσει αυτά τα ζητήματα, και πάντοτε θα τα βλέπουμε και υπό το πρίσμα ότι μπορεί όλο αυτό το οποίο να βλέπουμε να είναι ένα προκαθορισμένο σενάριο το οποίο πρέπει να μας το προβάλλουν μπροστά στα μάτια μας. Amazing.
1: Στέφανε, όπως είπαμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν θα υπάρξει πραγματικά μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη, γιατί όλα προς τα εκεί κατευθύνονται, θα βρεθεί η ανθρωπότητα στη μεγαλύτερη αλλαγή.
0: Και πρέπει να προσέξουμε και το timing. Και πρέπει να προσέξουμε και το timing. Μήπως μας το ρίξουν στα μάτια μας όταν θα τους βολέψει να μας το ρίξουν στα μάτια μας.
1: Σωστό και αυτό. Και,
0: δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πόση τηλεθέαση θα έχει αυτό το πράγμα. Αν έπεφτε πάνω, συνδυαζόταν πάνω σε ένα lockdown ενεργειακό ή ένα lockdown χανταροϊού, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, πώς θα καθόντουσαν σαν ζόμπι οι τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο να χαζεύουν τώρα αυτό το πράγμα. Να μας λένε πω, θα έρθει και ο Αριανός, θα έρθει και από τον Κρόνο, θα έρθει και ο άλλος από την Ανδρομέδα, ξέρω.
1: Θα σου πω, για μένα να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο, δεν είναι ούτε καν ότι ο Τραμπ βγήκε θα δώσει τα αρχεία, ούτε ότι οι πάστορες είπαν ότι μας ενημερώνουν για αποκαλύψεις, ούτε εξαφανίσεις. Ας πω ότι ποιο είναι το περίεργο της υπόθεσης, ότι φέτος ένας κορυφαίος σκηνοθέτης, ο κορυφαίος σε αυτό το είδος, ο Spielberg, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο ετοιμάζει, όχι, έχει πρεμιέρα της ταινίας Disclosure. Και τι γίνεται τώρα? Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το Hollywood έχει χρησιμοποιηθεί στο να προωθήσει συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδέες.
0: Έχουμε κάνει εκπομπή μαζί, νομίζω, εδώ πέρα, έτσι που λέγαμε.
1: Έχουμε κάνει εκπομπή. Είχαμε μιλήσει για τον Κιούμπρικ. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Spielberg, ο πατέρας της ουφολογίας σε αυτό, των ταινιών. Μην ξεχνάμε στενές επαφές τρίτου τύπου, αμέσως μετά E.T. και τώρα έρχεται με το Disclosure, δηλαδή την αποκάλυψη, έτσι ονομάζεται την ταινία του. Τα κλιπάκια, όπως λέγω, τα τρέιλερ τα οποία έχει δείξει έχουν προκαλέσει σοκ. Προχθές παίχθηκε και το τρίτο ή τέταρτο, νομίζω, μικρό τρέιλεράκι και τελειώνει με κάποιο τρία δάχτυλα αγκαλιάζουν ένα παιδικό πρόσωπο. Είναι τρομακτικότατο. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω την τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή εξαφανίστηκαν επιστήμονες. Έχουμε στο Κογκρέσο και την παραδοχή της Αμερικάνικης κυβέρνησης ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω. Υπάρχει η δήλωση του Τραμπ, ο οποίος λέει θα αποκαλυφθούν όλα, τα αρχεία θα τα αποκαλύψει αυτή η κυβέρνηση, θα σας τα δώσουμε σε λίγο καιρό.
0: Έχουμε τους πάστορες, πάρε και λίγο Spielberg και δέσαμε. Έδεσε το γλυκό.
1: Ακριβώς. Υπάρχει η ομολογία από τους πάστορες και υπάρχει και η ταινία του Spielberg, η οποία λένε για να προετοιμαστεί ο κόσμος για το επόμενο βήμα, θα προσπαθήσει να τους δείξει στο περίπου τι είναι αυτό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πίσω από τις κουρτίνες που έχουν δοθεί σίγουρα πληροφορίες πολύ νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστός Ανέστη.
2: Focus 103,6.
0: Τι έγινε, τι έκανες. Το περίμενες εκεί στο τέλος να την κάνεις. Ήσουν τέλειος. Χάλασες το 100% το ποσοστό, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι κρίμα να παίζεις όλο το παιχνίδι, να έχεις βάλει όλα τα καλάθια. Να έχεις 100% και στο τέλος να βγαίνει 99,3, ξέρω, κατάλαβες. Τι έγινε για τα ούφο? Τι είπαμε, ούφο για ούφο λέγαμε, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Παιδιά, και τα ούφο ο Θεός μας τα έκανε, να ξέρετε. Αν υπάρχουν, τα έκανε ο Θεός μας. Νόμος. Λοιπόν, αυτά. Τώρα δεν έχω άλλο χρόνο για κάποια μηνύματα, θα τα συζητήσουμε όμως. Γιατί ο πατριωτισμός αποδεικνύεται στην πράξη, δεν αποδεικνύεται στα λόγια. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα εβδομάδα που ολοκληρώθηκε εδώ στον Focus FM 103,6. Πρώτο Θεός, Δευτέρα πρωί, εδώ θα είμαστε με την ίδια διάθεση για αποκαλύψεις. Πρώτο Θεός, Δευτέρα, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε μία εφόλυση σύλλη συνέντευξη εδώ απέναντί μου, όπως κάθονται σήμερα οι επισκέπτες, ο Ανδρέας και ο Γιάννης. Γιάννης. Θα έχω απέναντί μου για μία εφόλυση σύλλης συνέντευξη, δεν θα πω ανάκριση, συνέντευξη. Τον Παύλο Τανσλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, για να τα πούμε όλα και να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Και έχω και άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα με συνέντευξεις και πράγματα τα οποία θα προκύψουν. Έχουμε κανονίσει για την Τρίτη το δεύτερο μέρος συνέντευξη με τον Αγρότη, τον Λευτέρη του Γκαφάτσο και πολλά άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ. Η ώρα πήγε 11. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση. Ακολουθεί Κυριάκος Βελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εδώ στον Focus FM 103,6.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών, είπα Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της οικειοχειρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η κατάβαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Όπως είπε, θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί, να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Η ομιλία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και ότι και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ήσυχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο μαξί μου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα απολογήθηκαν και οδηγούντας στη φυλακή μέχρι τη δίκη κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στο νοσοκομείο Πέδωνα Αγγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών αναμένεται να οδηγηθούν ανήλικοι στην Θεσσαλονίκη που έσπασαν με πέτρες τζάμια λεωφορείου της νυχτερινής γραμμής του ΑΣΤ την ώρα που αυτό εξερχόταν από το σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Σήμερα η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 αποφόροι, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα?
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Με την απόφαση Τζαβέλα, η κατασκοπία πλέον δεν είναι αδίκημα. Ναι. Η κατασκοπία πλέον δεν είναι αδίκημα. Το καταλαβαίνει τι έκανε ο Τζαβέλας και ο κάθε Τζαβέλας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Εννοείται ότι επειδή παρακολουθούσαν τον ελληνικό στρατό, τα στελέχη.
0: Μα, να σα πω εγώ το εξή. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούσαν τον ελληνικό στρατό και τον Υπουργό Άμυνας. Ωραία. Κατασκοπία. Κατασκοπία δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, ακόμη και το αδίκημα της κατασκοπίας δεν είναι πλέον αδίκημα. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει καταλάβει και ο Τζαβέλας τι έχει κάνει. Αυτά τα νομικήστικα, ξέρετε κάτι, ακούστε. Θα το πω. Έχουν καταντήσει αυτοί οι εισαγγελείς και οι δικαστές τη δικαιοσύνη σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Το ακούτε? Σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Δηλαδή βάζουν μέσα στη δικαιοσύνη απίστευτους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Όταν το. Εγώ το είπα στη Βουλή, αλλά περίμενα από την κυβέρνηση να φέρει διάταξη. Ετοιμάζονταν μια διάταξη από την κυβέρνηση για να κουκουλώσουν τις υποκλοπές.
1: Αυτό ήταν ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, και τι κάνανε, βάλανε τον Τζαβέλα. Το ίδιο πράγμα είναι. Κοινός παρανομαστής.
2: Τώρα ξέρετε κάτι, έχουμε μια υπόθεση αυτή. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση των Ντεμπόρων. Σας ακούω τόση ώρα και λέω, πώς θα πάνε τώρα αυτοί οι γονείς? Με ποια εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη να πάνε να δικαστούν?
1: Ακούσουν τον πρόεδρο, το δικαστήριο, την
2: έδρα. Και τώρα έχουμε και το κράτος, να το πω απλά, που έρχεται και αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορούμενους στην ουσία, που είναι μόνο οι σταθμάρχες από τους 36 πώς είναι οι κατηγορούμενοι.
0: Ακούστε, δεν μας έλεγε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι η αίθουσα έχει γίνει γι' αυτό λόγο και είναι καινούργια αίθουσα κτλ. Τώρα μάθαμε ότι είναι εστιατόριο. Όταν το είχα πει στη Βουλή, με είπαν ότι λέω ψέματα και ψευδολογώ. Ξέρετε.
2: Η άδειά του.
0: Δεν ναι, αυτό σημαίνει ότι εστιατόριο. Ήταν για τα ΤΕΗ, βάση
2: πτώση.
1: Για μια μεγάλη αίθουσα που γινόταν και δεξιώσεις.
0: Ναι, που κάνουν και κλαμπ. Βάζετε, θέλω να πω το εξής. Η ομή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη είναι δεδομένη. Και σε ένα κράτος δικαίου, η παρέμβαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη είναι ποινικό αδίκημα, κύριε. Ο Πρωθυπουργός έμεσα ή άμεσα υπέπεσε σε κακουργήματα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Εδώ φτιάχνουν νόμους, θα το πω κύριε Χασαπόπουλε και κύριε Βούλγαρη, νόμους εναντίον επιχειρηματιών για να τους έχουν δεμένους. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως στο καθεστώς Μητσοτάκη όλα δικαιολογούνται. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχουν παρεξηγήσει πάρα πολύ το λόγο μου σε σχέση με την αριστερά και τη δεξιά. Ζούμε τον 21ο αιώνα. Για μένα αυτές οι έννοιες είναι παροχημένες. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει φτώχεια και πλούτος. Ολιγάρχες και απλώς Έλληνας φτωχός πολίτης. Αυτός που του πίνει το αίμα και αυτός που αγωνίζεται να επιβιώσει. Αυτή η ιστορία δεξιά και αριστερά και να σας διχάζουν και να υπάρχουν κόμματα και υποκομματίδια και κομματάκια και δεν ξέρω τι άλλο και παρατάξεις για να έχουν καρέκλες αυτοί. Δουλειά δεν έχουν, είπε στον αυτούς. Άεργοι είναι. Για να είναι βουλευτές. Να διορίζονται στους οργανισμούς. Να βολεύονται στις διάφορες υπηρεσίες. Να υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό σαν τα παράσιτα που ρουφούν το αίμα. Γι' αυτό διχάζουν τους Έλληνες. Τους θέλουν είτε δεξιούς, είτε αριστερούς, ή ψευτοδεξιούς, ψευτοαριστερούς, ψευτοκεντρώους, παραμύθια της χαλιμπάς. Και για να σας αποδείξω ότι παρεξήγησα το λόγο μου, είχα μιλήσει για τα πετρέλαια. Θυμάστε που είχα πει ότι. Το είπα στην Βουλή. Ότι η μόνη περίοδος που έγινε σοβαρή κουβέντα και σοβαρή δουλειά και σοβαρός σχεδιασμός για εξορίξεις πετρελαίου και έγινε εξόριξη ήταν από την επταετία. Τι να κάνω, να τα αλλάξω? Θέλετε εσείς οι ψευτοαριστεροί χούντα? Χούντα. Θέλετε εσείς οι ψευτοδεξιοί ή δεξιοί, δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει τι είστε, επανάσταση? Πάρτε μια επανάσταση. Θέλετε επταετία? Πάρτε μια επταετία. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρτε ό,τι θέλετε. Αυτό που με νοιάζει είναι η ιστορική αλήθεια. Η ιστορική αλήθεια είναι ότι από μετά την μεταπολίτευση, δηλαδή από το 1974 και μετά, δεν έγινε ποτέ σοβαρή κουβέντα και δουλειά για τις εξορίξεις με εντολή κυρίως των Γερμανών και των Αμερικανών. Και την επταετία τον Παπαδόπουλο τον έφαγε κυρίως αυτή η ιστορία μαζί με την άλλη ιστορία με τον πόλεμο των 7 ημερών. Που δεν επέτρεψε τα Ισραηλινά αεροσκάφη να περάσουν από την Ελλάδα για να χτυπήσουν την Αίγυπτο. Η δεύτερη και σημαντικότερη βέβαια ήταν αυτή που σας λέω. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια, τα πετρέλαια. Και οι μόνοι που κάναν σοβαρή δουλειά ήταν αυτοί. Όλοι οι άλλοι βαρκούλες αρμενίζουν. Σας ενοχλεί άποψή σας. Τώρα θα σας ενοχλήσω περισσότερο, ξέρετε. Εσείς οι αριστεροί που λέτε ότι είναι επάρατος η επταετία. Δεν θα μπω εγώ στα οικονομικά μεγέθη τώρα. Όχι. Για να σας πάω λίγο στα κομμουνιστικά, σοσιαλιστικά καθεστώτα. Πώς συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία του Παπαδόπουλου. Για να τα πάμε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Για να δείτε πόσο αριστεροί είστε. Όλες οι κομμουνιστικές χώρες αποδέχτηκαν τον Παπαδόπουλο. Όλες, παιδιά. Μία προς μία. Οι σχέσεις των σοσιαλιστικών χωρών με το καθεστώς εξελίχθηκαν σε τρεις διακριτές φάσεις. Θα σας τις πω μία-μία. Αν ενοχληθείτε, πρόβλημά σας, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όλοι τους χαϊδολογούσαν. Όλοι. Στην πρώιμη και πρώτη περίοδο επικράτησε ένα κλίμα επιφυλακτικότητας και ψυχρότητος. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο δεν έριξε, φίλες και φίλοι, τη Χούντα την επταετία. Ε? Δεν την έριξε. Εγώ θα σας λέω την αλήθεια. Το Πολυτεχνείο έριξε τον Παπαδόπουλο και μετά ήρθε ο άλλος, ο Χουντικός Ιωαννίδης, που ξερίμαξε και πρόδωσε την Κύπρο. Για να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτός ο τύπος ήταν έτοιμος και προκήρυξε εκλογές το Φεβρουάριο του 1974 να γίνουν εκλογές. Αλλά το Πολυτεχνείο τα άλλαξε τα πράγματα. Παρά τις προδοκίες λοιπόν της ελληνικής αριστεράς, η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη της σφαίρας επιρροής της δεν διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, με την επταετία δηλαδή, έτσι, 67-74. Με τη στάση τους, αυτοί αναγνώρισαν έμεσα το νέο καθεστώς ως νόμιμο συνομιλητή, ενώ μάλιστα οι εμπορικές σχέσεις παρέμειναν ίδιες ή και πιο ανεπτυγμένες. Καμία κομμουνιστική χώρα δεν απεχώρησε από την Ελλάδα το 67-74. Δεν είπε στον Παπαδόπουλο, άιντε ρε, είσαι δικτάκτορ. Α, ποτέ. Ενδεικτικό είναι ότι αμέσως με το πραξικόπημα εκπρόσωποι της νέας εξουσίας είχαν επαφές με τους διπλωμάτες του κομμουνιστικών κομμάτων και χωρών. Την επομένη. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις με το Σοβιετικό πρέσβη εκφράστηκε από την πλευρά της δικτατορίας ικανοποίηση για την άμεμπτη στάση της Σοβιετικής Ενώσεως, του κομμουνιστικού καθεστώτος. Για να μην τα μαθαίνετε στρεβλά. Μετά τον πρώτο χρόνο του καθεστώτος, οι σχέσεις μπήκαν σε φάση σταδιακής εξομαλύσεως. Βέβαια. Για παράδειγμα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 68 συμμετείχαν όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ με μόνη εξαίρεση τη Σοβιετική Ένωση, η οποία επανήλθε την επόμενη χρονιά το 69. Για να ξέρουμε τι λέμε. Την ίδια περίοδο, δημοσίευμα από την Washington Post υπάρχει, 28 Οκτωβρίου του 68, που δεν διαψεύτηκε ποτέ. Ποτέ. Ανέφερε ότι η Μόσχα είχε καταστήσει σαφές την ηγεσία του Κουκουέ πως δεν πρόκειται να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της Χούντας. Όπα Παναγιά μου. Όπα, όπα, όπα, όπα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, η μεν αριστερή μαθαίνετε την ιστορία πως τους βολεύει, η μεν δεξιή, ακροδεξιή, χουντική, ακροαριστερή, τη μαθαίνετε πως τους βολεύει στο μυαλό σας. Δεν θέλετε να μάθετε πραγματικά ιστορία, δεν σας ενδιαφέρει, δεν σας νοιάζει. Όπως και μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο, πριν το Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, στο Χημείο έγινε η πρώτη αντίδραση των δημοκρατικών φοιτητών. Δηλαδή ξεκίνησε από το Χημείο η αντίδραση, μετά μπήκαν τα προκτοράκια μέσα στο Πολυτεχνείο και καπέλωσαν την αντίσταση, φάγαν τον Παπαδόπουλο και ο Ιωαννίδης. Ποια προκτοράκια? Αυτά που σήμερα τρώνε και πίνουν με χρυσά κουτάλια οι αγωνιστές της αριστεράς εκεί της περίοδου. Δεν τα έχω πει εγώ, ο Τζίμις ο Πανούς τα είπε. Ο Τζίμις ο Πανούς ήταν μέσα στο Χημείο. Ήταν μέσα ο ίδιος του. Ε! Για τα κνάτε έλεγε. Εγώ τα λέω. Όχι. Να μαθαίνουμε ιστορία, παιδιά. Είναι καλό, γι' αυτό δεν θέλω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, παιδιά. Δεν υπάρχει, σας λέω. Να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Ελλάδα, ενωμένη πατρίδα. Υπάρχει και η τρίτη φάση των σχέσεων των κομμουνιστικών χωρών με το καθεστώς. Υπάρχει τέτοια έντονη βελτίωση των σχέσεων που ακόμη και το Κουκουέ Ελλάδος έξερε να αντιδρά και να κλωτσά. Θα σας πω σε λίγο τι τους είπανε. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η εξέλιξη του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν τα δυτικά κράτη κινήθηκαν προς την αποβολή της Ελλάδος λόγω της δικτατορίας. Λέτε ρε παιδιά εδώ. Οι Ευρωπαίοι θα μας αποπέμψουν. Ακούστε τώρα. Η Αθήνα αποχωρεί προηγουμένως. Μόνη της. Και ο Θεός πάει ο Παπαδόπουλος και λέει: τι ήθελε έκανε. Δικτάτορ ήταν. Τι έκανε τώρα. Έτσι. Δικτάτορ ήταν, ρε παιδιά. Παραβίασε τον καλύτερο πολίτευμα που λέγεται δημοκρατία. Αυτό είναι αληθές. Το οποίο οδηγεί στην αριστοκρατία, έτσι. Όπου οι άριστοι κυβερνούν. Αληθές. Να δούμε και τα λάθη των πολιτικάντιδων που κάνουν τα ίδια λάθη τώρα οι δικοί μας. Το Δεκέμβριο του 69, από το σημείο αυτό και μετά, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις σοσιαλιστικές χώρες ενισχύονται ταχύτατα. Ξαφνικά. Ταχύτατα. Με ηλικιώδεις ρυθμούς. Η ελληνική αριστερά τότε απογοητεύεται ικτρά από τη στάση των κομμουνιστικών σοσιαλιστικών κρατών. Σου λέει, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Αυτοί είναι φασίστες. Φασίστες. Και βγαίνουν οργανώσεις και κάνουν ανακοινώσεις του ΚΚΕ, δυσαρέσκειας και τα λοιπά για το σοβιετικό καθεστώς, για τις κομμουνιστικές χώρες, τι είναι αυτά που κάνετε, τον δικτάτορα υπερασπίζεστε. Δεν είχαν άδικο. Δεν είχαν άδικο. Δικτάτορ ήταν. Αυτή είναι από την άλλη πλευρά. Δικτατορία του προλεταριάτου σου λέει. Άλλο είδους δικτατορία. Ένα λέμε όλα έτσι. Γιατί για μένα το πολίτευμα είναι η δημοκρατία. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Οργανώσεις λοιπόν, κάνοντας λόγο για χλιαρή λέει και ανεπαρκή αντίδραση των αριστερών κρατών απέναντι στην επανεμφάνιση του Παπαδόπουλου και των υπολείπων συνταγματαρχών. Πάρα πολύ ωραία. Αντίστοιχα, το ΚΚΕ εσωτερικού, άλλο. Αυτά είναι τα μεγάλα λαμόγια. Το ΚΚΕ εσωτερικού φτιάχτηκε κυρίως από ανθρώπους που είναι δορυφόροι των Αμερικανικών συμφερόντων, να ξέρετε. Πράκτορες οι περισσότεροι ή χαζοί. Ένα από τα δύο. Είναι πιο προοδευτικοί κομμουνιστές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ο ίδιος κατήγγειλε δημόσια ότι ο Ανατολικός Συνασπισμός έδειχνε πλέον ανοιχτή στήριξη προς τη Χούντα. Σε δήλωσή του. Δεν τα μαθαίνετε αυτά, δεν πειράζει. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο αείμνηστος, μορφή, αν και διαφωνώ σε πολλά μαζί του, έκανε εκτενή ανάλυση επί του θέματος. Πολύ μεγάλη ανάλυση. Και μάλιστα είπε ότι η μοναδική χώρα που διατήρησε αντιπροσωπικό

αποτελεί επίσκεψη του Μίκη Θοδωράκη στη Ρουμανία το 70. Ζητάει από τον Τσαουσέσκου ή από τους Ρουμάνους κομμουνιστάς να βοηθήσουν, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχετε καλές σχέσεις, λέει εσείς. Τα λέει ο Μίκης Θοδωράκης, τα έχει πει συνέντευξή του. Και ο Τσαουσέσκου του είπε το εξής: τον προέτρεψε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να συνδράμει, λέει, στην ανοικοδόμηση της χώρας υπό τον Παπαδόπουλο. Κομμουνιστής. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώθηκε και σε επίσημες επισκέψεις 3 Μαΐου του 70, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ο Ιβάν Μπάσεφ, επισκέπτεται την Αθήνα. Ως πρώτος Ευρωπαίος Υπουργός που ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, και μετέβη στην Ελλάδα της Χούντας. Πάρα πολύ ωραία. Δηλώνοντας ότι το ζήτημα της εξουσίας στη χώρα αφορά αποκλειστικά τους Έλληνες. Κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία. Κομμουνιστές. Αφορά τους Έλληνες, λέω, και εμάς. Εντάξει, μας ενδιαφέρει. Το 1971 ακολουθεί επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, του Μάνε Αμανέσκου, γεγονός που προκάλεσε έντονη αμηχανία σε Έλληνες αριστερούς και είχε μάλιστα προγραμματιστεί και επίσκεψη του Τσαουσέσκου στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1973, αλλά έγιναν τα γεγονότα με το Πολυτεχνείο και τελείωσε η επίσκεψη, δεν έγινε. Μάλιστα. Όλα αυτά τι αποδεικνύουν, φίλες και φίλοι? Ότι σας διχάζουν σε δεξιούς και αριστερούς, κομμουνιστές, αντικομμουνιστές, για να έχουν καρέκλες οι ίδιοι. Πάρτε έναν προς έναν, θέλετε πηγές, να σας διαβάσω. Σωτήρης Βλάντεν, παράτερη εταίρη, Βασίλης Ραφαελίδης, ιστορία, κομικοτραγική του ελληνικού κράτους και πολλές άλλες. Washington Post κτλ. Θα σας πω το εξής, για να το ξεκαθαρίσω λίγο. Και να μείνει και λίγο μεταξύ μας. Πάρτε τους αριστερούς. Πάρτε τους δεξιούς. Πάρτε τους κεντρώους και πείτε τους τι δουλειά κάνετε, ρε. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλειά. Δεν είναι άεργοι. Παιδιά του κομματικού σωλήνα. Άλλη παροχή υπηρεσίας. Να κάτι γιατροί, να κάτι δικηγόροι που μπαίνουν εκεί μέσα για να το κάνουν δικαστικό μέγαρο τη Βουλή ή κλινική εδώ τετάδε. Αν δεν μπει ο απλός ελληνικός λαός στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, αυτός που δουλεύει και παράγει πλούτο, ο βιοτέχνης, για να δουλέψουμε μαζί και να αλλάξουμε την πατρίδα, δεν γίνεται τίποτα. Όλοι αυτοί λοιπόν σας διχάζουν, τάχα καριστεροί, δημοκράτες, κεντρώοι, μόνο και μόνο για να έχουν καρέκλα, ρε παιδιά, βουλευτού ή υπουργού. Το έχετε καταλάβει αυτό? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Διότι αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, τότε λυπάμαι, χτυπώ πόρτες κλειστές και αυτιά κλειστά. Επιχειρώ κάθε φορά να σας αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα και το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά για να μην σας κοροϊδεύει κανένας. Μόνο η ελληνική λύση είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Όλοι ακολουθούν εμάς. Να αναφέρω μια σειρά γεγονότων που πλήγωσαν την Ελλάδα, αλλά ήταν θέματα τα οποία αποκάλυψε η ελληνική λύση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές. Για μένα είναι κατάφορα παραβίαση του συντάγματος, ποινικό αδίκημα κτλ. Ποιος αποκάλυψε τον ΑΠΚΕΠΕ? Ποιος αποκάλυψε και έκανε αγώνα εναντίον του γάμου ομοφυλοφίλων για να πέσει ο Μητσοτάκης τότε και του έλεγα ρίξτε το Μητσοτάκη τώρα? Ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο του Αστατέμπη? Το Λαζαρίδι? Τα υδρόμετρα που έρχονται τώρα? Το Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις? Εμείς τα αποκαλύψαμε όλα αυτά. Ελληνική λύση. Απλά ακολούθησαν οι άλλοι και επειδή έχουν τα μέσα μαζί τους, τα καπελώνουν. Βγαίνουν με θράσος, ρε παιδιά, την οθεία στις εκλογές και την εξαγορά των ψήφων. Την είπα εγώ πρώτος. Με στοιχεία ήρθε και ο ανακριτή, η ανακρίτρια, μίλησα μαζί της, έδωσα τα στοιχεία με την επιστολική ψήφο. Θα γίνει πάρτι, τους έλεγα. Και απέδειξε ότι υπήρχε θέμα. Με στοιχεία. Και βγαίνει μετά από 4 χρόνια ο κ. Αρβανίτης. Εντάξει, καλά κάνει άνθρωπος. Το λέει και αυτός και παραλαμβάνει για τον ΕΠΚΕΠΕ ότι από τα 2 εκατομμύρια πρόβατα γίνανε 6 εκατομμύρια στην Κρήτη και άλλαξε η Κρήτη. Αυτό που έλεγα εγώ χρόνια. Και 2 μέρες οι τηλεοράσεις έλεγανε, το είπε ο Ευρωβουλευτής Αρβανίτης, ότι έγινε νοθεία. Εδώ το είχα πει πριν 3-4 χρόνια εγώ. Το 23 το είπα αυτό. Το είπα το 23. Για το Λαζαρίδι πέρσι πριν ένα χρόνο είχαμε πει για το πτυχίο. Για τον ΕΠΚΕΠΕ το 22 εγώ μίλησα για το ΦΡΑΠΕ. Στη Βουλή με στοιχεία. Αλλά δεν έχουμε τις δυνατότητες που έχουν οι άλλοι να έχουμε δημοσιογράφους που είναι στο κόμμα μας και να λένε αυτά που θέλουμε εμείς. Στα μεγάλα κανάλια δεν έχουμε. Με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, εμείς με τις ασπίδες και τις φενδόνες και αυτοί με τα άρματα μάχης. Και δεν ταξίζουν κιόλας. Σας τα

0: Λέω για να καταλάβετε και είναι αδιανόητο όλο αυτό το σκηνικό να μην το αντιλαμβάνετε. Είσαι Σιριζέος, ρε παιδί, ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζεις ποιον? Αυτό που με τα πουρα ήταν πάνω στο κότερο, τον αριστερό. Αυτό που νίκιαζε ένα σπίτι με 1000 ευρώ, δεν ξέρω πώς τον νίκιαζε, λέει, στο Ισούνιο, μια βιλάρα. Αυτόν που βίασε τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα και παραμένει αμετανόητος, ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε. Θα έρθει ο Τσίπρα να τους ενώσει, λέει, πάλι. Αυτός που απέτυχε. Αφού απέτυχες. Πώς θα ενώσεις πάλι, τι, τα συντρίμια που έκανες εσύ? Δεν μιλώ για την άλλη που πάνω στο θέμα ότι μπορεί να έκανε κόμμα και θέλει να κάνει κόμμα. Ας το κάνει πρώτα. Να μας πει η κυρία αυτή ποιος της έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα, αφού μιλάμε για διαφάνεια και θέλει να αγωνιστεί για τη δικαιοσύνη. Να μας τα πει αυτά. Και πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν κάποια στιγμή, γιατί επιτίθεται εναντίον μας και δεν μιλάμε ποτέ. Όλοι εναντίον της ελληνικής λύσης είναι. Λες και κυβερνάμε εμείς. Όλοι. Από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Από θεούσες, από θεούσους, όλη την ελληνική λύση. Κεντρώους, όλοι. Όλοι βρίζουν εμάς. Δεν είναι περίεργο αυτό? Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Να πούμε ότι σήμερα ο Μακρόν έκανε μια δήλωση, να το πούμε αυτό γιατί έγινε απόψε το βράδυ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, που είπε ότι το ότι αναφέρθηκα στην Ελλάδα στη δήλωση αυτή την περίφημη που έκανε για τη
1: Συρία. Ότι θα είμαστε εδώ.
0: Δεν καταφέρθηκα εναντίον τη Τουρκία. Διευκρίνηση.
2: Απλά το λέω. Προσπαθώ να τα εξηγήσω τώρα, αλλά δεν θέλω να πάω παραπάνω. Όχι. Και λέω το εξή. Δεν είναι να με βοηθά όταν αγοράζω τα όπλα σου μόνο. Δεν είναι έτσι. Θέλω κανονική βοήθεια. Σήμερα έκανα την κουλοτούμπα ο Μακρόν.
0: Το Ισραήλ.
2: Γι' αυτό σας λέω. Το Ισραήλ δυνητικά ή υποχρεωτικά με την Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις. Ο ζωτικός της χώρας είναι προς τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ΟΤΣΠΕ έχει εχθρούς, άρα η Ελλάδα είναι αναγκαία, όπως και η Κύπρος. Και η Αίγυπτος μες στο παιχνίδι, μια τετραμερή σοβαρή, συγκροτημένη, ώστε να είμαστε απέναντι σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό αναδύει στο μυαλό του Ερντογάν, παιδιά. Το λέει ο ίδιος του. Είμαστε απόγονοι των Οθωμανών. Τι σου λέει δηλαδή, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική, Μέσα Ανατολή, δικά μου όλα. Λοιπόν, το ανάγχωμα είμαστε εμείς. Μαζί με το Ισραήλ. Την Αίγυπτο, αν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας, και την αδερφή Κύπρο.
3: Άρα επιμένω εγώ να ξανακάνω την ερώτηση. Άρα για τη στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια που το Ισραήλ πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε μια στρατιωτική επιχείρηση σε διάφορα μέτωπα. Συμφωνείτε? Διότι έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να έχει αποκηρύξει τη σχέση της χώρας με το Ισραήλ, ότι θα έπρεπε να έχει αναγνωρίσει κράτος των Παλαιστινίων, ότι θα έπρεπε να έχει κάνει άλλες...
2: Το κράτος των Παλαιστινίων πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς.
3: Καλά, ούτως ή άλλως. Αυτό το λένε όλοι.
2: Και αν είμαστε τουλάχιστον σοβαροί ως λαός, πρέπει να θέλουμε την είδηση του κράτους του Παλαιστινίου.
3: Αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Εγώ λέω για τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, εάν συμφωνείτε ή όχι.
1: Με μπερδεύετε τόσο πολύ.
2: Δεν πρέπει να γίνει Παλαιστινιακό κράτος.
1: Μην με ρωτάτε εμένα, αλλά με μπερδεύετε πολύ. Από τη μία
0: αποκλειστικά. Όχι, διάστατε, πολιτική, φίλε.
1: Όχι.
2: Ξέχασε τον Ανδρέα Παπαδρέου.
1: Καθόλου δεν ξέχασα τον Ανδρέα Παπαδρέου.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια πολυδιάστατη πολιτική, εξωτερική πολιτική, αυτή που λέει ελληνική λύση. Ούτε εχθρού θα είχαμε πει.
1: Είστε θαυμαστή του Ανδρέα Παπαδρέου, κύριε Βελόπουλο.
2: Κοιτάξτε, ήταν ο μόνο που τόλμησε να πει βυθίστε τώρα τα πλοία τουρκικά.
1: Αυτό είναι το κριτήριο μόνο.
2: Μα εχθρό μου η Τουρκία, γιατί στο εκεί πολύ μιλάμε τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Και έκανε και σχέση με τον Πάλμερ, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Άνοιξε με τον αραβικό κόσμο τις σχέσεις.
1: Τον Αραφάτ.
2: Ακόμα αυτά τα κεκτημένα εκείνη τη εποχή τα έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Το Ιράν μας έδινε, μην ξεχνάμε, δωρεάν πετρέλαιο επιπιστώσει το 12, 13, 14, όταν μας έκλεισαν όλοι τις στρόφικες. Τα ξεχάσαμε τώρα αυτά.
0: Και ο Πούτιν.
2: Μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Ο Βλαδίμηρος.
2: Μην είμαστε
0: και αχάριστοι. Δεν μας έδωσε ο Βλαδίμηρος τίποτα τότε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Βλαδίμηρος μας δίνει 10 ευρώ, σας λέω νούμερο εγώ, το κυβικό, το φυσικό αέριο και το αγοράζουμε 60,5 από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό και σήμερα οι νεοδημοκράτες βουλευτές βάζουν νερό στο κρασί τους και λένε μήπως να δούμε και τη Ρωσία ως παράγοντα.
1: Θα το έχετε ακούσει βέβαια.
0: Ένα λεπτό, συγγνώμη. Πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ήμουν εκεί στη Μόσχα, ζήτησε βοήθεια, δεν του την έδωσε ο Πούτιν. Πήγε ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, δεν του την έδωσε όταν ήμασταν στα κάτω μας. Οικονομική.
2: Ποιος είπε ότι θα αγάπησε ο Πούτιν?
0: Όχι,
2: ποιος είπε ότι θα θυσιάσει ο Πούτιν το δικό του συμφέρον και το δικό σου συμφέρον.
1: Άρα δεν περιμένουμε το ορθόδοξο.
2: Όχι, αλλά μπορώ να πάρω τη
1: συμφέρον.
2: Ακούστε, αυτά παραμύθια.
1: Α.
2: Έτσι.
1: Εγώ το ξέρω ότι είναι παραμύθια.
2: Γιατί παραμύθια. Είναι μυθολογία, είναι παραφιλολογία.
1: Βεβαίως.
2: Είναι συμφέροντα.
1: Συμφωνώ. Είναι συμφέροντα. Συμφωνώ απολύτως.
2: Το ότι είναι ορθόδοξη δεν μου λέει τίποτα εμένα.
1: Συμφωνώ.
2: Και οι Βούλγαροι ορθόδοξοι είναι εξαρτικοί.
1: Απολύτως συμφωνώ.
2: Και οι Σκοπιανοί ορθόδοξοι είναι που διεκδικούν τη Μακεδονία.
0: Συμφωνούμε.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη
1: διαδικασία. Άρα δεν ψηφίζω σε σχέση με την ορθοδοξία.
2: Όχι. Λέω, υπαλληνισμός είναι για μένα ορθοδοξία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Άλλο πράγμα.
0: Άρα, λοιπόν,
2: η χρήση και η εργαλειοποίηση του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας απέναντι σε άλλα κράτη, σε άλλους ανθρώπους, είναι κάκι στη χρήση.
0: Με το σουμάνισμα.
2: Τότε μιλάμε για φονταμενταλισμό. Άλλο το ένα, αλλά το ξεχωρίζει στο μυαλό
3: μου. Αλλά
2: επιστρέψτε μου να σου πω το εξής. Θα το πω πρώτη φορά δημοσίως. Εγώ είμαι πολύ πιστός. Πιστεύω στον Θεό. Προσπαθώ να είμαι ορθόδοξος. Προσπαθώ. Και η στάση μου η σημερινή, θα το πω πρώτη φορά δημοσίως, έξω το λέω, που δεν ήμουν σήμερα στη Βουλή, ήταν συνειδητή στάση.
1: Γιατί, ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό.
2: Το ξέρω. Το περίμενα.
1: Ναι. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Δεν περίμενα από εσάς,
2: ναι,
1: ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, να μην παρευρίσκεται στη Βουλή κατά την ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη. Είναι ιστορική επίσκεψη σημερινή του Πατριάρχη.
2: Θα σας απαντήσω.
1: Ούτε πολιτικά έχει ο Πατριάρχης μας, ούτε τίποτα.
2: Είχα δύο ζητήματα. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση. Προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχω πει ότι είμαι του Πατριάρχη, τον ξέρω προσωπικά. Τον έχω γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όταν για τελευταία φορά μπορούσα να πάω. Γιατί από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί δεν μπορείτε να πάτε?
2: Λόγω αυτό που έχω πει στη Βουλή, κινδυνεύω, μου το έχουν πει και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ατύπω.
1: Είστε persona non grata
2: στην Τουρκία. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία όμως. Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα θεολογικό και το άλλο πολιτικό. Έχω πει ότι εγώ συλλήτρωγα δεν αποδέχομαι ως Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό είναι το θεολογικό μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Πατριάρχης υπέπεσε στο ολίσθημα αυτό του συλλήτρωγου, με τον Πάπα κτλ. Δεν είναι θρησκόληπτος, αυτά λένε οι ιεροί κανόνες. Το δεύτερο όμως το πολιτικό που με καίει είναι όταν είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Εκεί είχαν στάσεις. Γι' αυτό και όπως είδατε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ. Ούτε συλλήτρωγα θέλω, ούτε ευλογία τουρκικών όπλων θέλω από τον Πατριάρχη.
1: Ο διάλογος του καθολικισμού με την Ορθόδοξη μην... Εκκλησία.
2: Δεν θέλω είναι, κανένα είναι διάλογο αν δεν ζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη που έχουν κάνει. Έχουν κάνει τρομακτικά λάθη.
1: Είναι ένα σύγχρονο διάλογο.
2: Πραγματική συγγνώμη θέλω. Ακούστε.
1: Διαθρησκευτικό, όχι διαθρησκευτικό.
2: Στο δόγμα.
1: Εσωτερικά, στο χριστιανισμό είναι διάλογο.
2: Επιτρέψτε μου λίγο.
1: Δεν είναι διαθρησκευτικό.
2: Επιτρέψτε μου. Στο δόγμα δεν κάνει εκπτώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ εκπτώσεις στο δόγμα της Ορθοδοξίας δεν μπορώ να κάνω. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χριστιανός. Παλεύω να είμαι. Αλλά επειδή έχω πει για συλλήτρουγα κτλ., δεν μπορώ να ακυρώσω τον εαυτό μου. Όπως και τα όπλα που ευλόγησε τον Τούρκων όταν μπήκαν στη Συρία, ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκαν στην Κύπρο, δεν το δέχομαι.
0: Άρα, οικονομικά.
2: Τον επαναλαμβάνω, ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής εκεί, ο κ. Βιλιάρδος εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί τίμησε τον πατριαρχικό θόκο. Το πρόσωπο, εγώ έχω πρόβλημα. Με το πρόσωπο. Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Δηλαδή, αν άλλαζε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν θα είχατε πρόβλημα.
2: Εάν έκανε ακριβώς αυτά που λέει στο δόγμα της Ορθοδοξία και δεν ευλογούσε τουρκικά όπλα, δεν θα έκανα πρόβλημα.
3: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε πάντα.
1: Ναι, πράγματι.
2: Την αλήθεια
1: δεν,
2: θα πω.
1: Δεν το έχω.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της Ελλήνης, γιατί έχουμε σταθερούς ανθρώπους που μας στηρίζουν, είναι δίπλα μας, τρέχουν εθελοντές. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε. Εκτός δεν κάνω. Να βγαίνω εκεί μπροστά και να υποκρινόμουν. Να σου πω κάτι τώρα. Έβλεπα αριστερούς τώρα που δεν πιστεύουν στον Θεό να είναι εκεί στον Πατριάρχη.
0: Για το θεσμό.
2: Ποιο θεσμό?
0: Πάνε. Του Πατριαρχείου που
2: είναι. Είναι Πατριάρχης των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
0: Είναι εθνικής, έχει μια εθνική.
2: Μα μην το πω, όχι, δεν είναι, μην το πω στο εθνικό.
0: Δεν έχει.
2: Κάνεις λάθος.
0: Δεν έχει.
2: Θα πέσουμε στην παγίδα. Είναι στην Κωνσταντινούπολη Πατριάρχη.
0: Αλήθεια είναι.
3: Προφανώς.
2: Μην τα μπερδεύσουμε.
1: Αιώνες. Και δίνει μάχες.
2: Προσπαθώ.
0: Αιώνες τώρα.
2: Προσπαθώ να προφυλάξω τον Πατριάρχη τώρα εγώ.
1: Ναι.
2: Μην πάμε
1: και δίνει μάχες.
2: Είναι Ορθόδοξος Πατριάρχης.
1: Ναι.
2: Είσαι άθεος, άθρησκος. Τι δουλειά είσαι εκεί μέσα. Υποκριτικό ήταν, παιδιά. Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου. Δεν θα προδώσω
1: τον Πατριάρχη. Και ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός τον είχε επισκεφθεί τον Πατριάρχη.
0: Ναι. Και τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πάπα.
2: Πώς το είχε πει, ο, είμαι άθρησκος είχε πει. Όχι, κάπως
0: άθρησκος. Άθεος.
2: Όχι άθεος.
1: Όχι, δεν είχε πει άθεος.
2: Άθρησκος είχε πει. Άθρησκος.
0: Δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Στο Μανώλη Κουτάκη νομίζω ότι είχε πει.
2: Αν θυμάμαι καλά και κεράκι στην Ανάσταση.
1: Σεβασμό έδειξε.
2: Και κεράκι στην
1: Ανάσταση. Και ο
2: κεράκι στην Ανάσταση κράτησε ο Τσίπρας. Στην Ανάσταση με την γυναίκα του.
1: Γιατί τον
2: αφού δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία, στην Ανάσταση του Ιησού, πώς πιστεύεις? Αυτό είναι υποκριτικό, σας λέω. Δεν τα κάνει ο Βελόπουλος αυτά. Δεν πρόκειται να τα κάνω εγώ αυτά. Είναι υποκριτές όλοι τους. Εγώ δεν είμαι. Είμαι αυτός. Μεγάλωσα από το πεζοδρόμιο, θέλετε. Μεγάλωσα από φτωχή οικογένεια, θέλετε. Από το καρβουνιάρι, τον πατέρα μου, τον ανθρακορίκο και τη μάνα μου, την καθαρίστρια. Έτσι μεγάλωσα. Να πηγαίνω ευθεία. Ούτε έτσι θα πάω, ούτε έτσι. Μες. Ό,τι πιστεύω θα κάνω.
0: Πάμε τώρα στο.
2: Λάθος μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι είναι το σωστό.
0: Πάμε στα
2: κάτι να αποψίσω.
1: Μήπως είναι απλοϊκή αυτή η διαφοροποίηση?
2: Όχι.
1: Είναι αυτό λέω, ειλικρινής. Κύριε Βενόπουλε.
2: Ειλικρινής.
1: Μήπως είναι απλοϊκή.
2: Είναι ειλικρινέστατη.
1: Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε να το πω με το δικό σας όρο. Και μιλάτε και με ένα θεολόγο.
2: Βλέπατε εμένα σε ένα τζαμί μέσα να προσεύχομαι για το Κοράνι?
1: Όχι,
2: η Ανάσταση
1: αλλά,
2: του Κυρίου.
1: Αλλά εγώ πήγα να επισκεφθώ το μπλε τζαμί. Δεν προσευχήθηκα, άλλο. Το επισκέφθηκα.
2: Αλλά να πάω στην Ανάσταση ενώ είμαι άθρησκος και να κρατάω τη λαμπάδα σ' ορθότητα χρυσαρός.
1: Ξέρετε, με το κερί μεγαλώσαμε, κύριε Βελόπουλο. Με το κερί μεγαλώσαμε.
2: Στην Ανάσταση του Κυρίου πήγες, στην Ανάσταση πήγες, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, είσαι άθρησκος, δεν πιστεύεις στην Ορθοδοξία και πας ως υποκριτής με ένα κερί. Πήγαινε εκεί και κάτσε έτσι. Μην πας. Εγώ δεν θα πείσω.
0: Πάμε τώρα. Να το κλείσουμε τώρα.
2: Αυτό σημαίνει η εντυμότητα στην πολιτική, ξέρετε, και όχι υποκρισία. Εμένα δεν μας ούτε τα καλά. Με καλούν και εφοπλιστές, με καλούν και στα καλά και στις εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνω σε αυτά. Δεν είναι. Τι σχέση έχω εγώ με τους εφοπλιστές? Εγώ θέλω να υπηρετήσω το φτωχό προλήτη.
1: Εσείς κατηγορήσατε την κυβέρνηση ότι για το γάμο των ομόφυλων.
2: Βέβαια.
1: Γιατί? Άνθρωποι, δηλαδή, γιατί τους διαχωρίζουν?
2: 300 ζευγάρια.
1: Ορίστε.
2: 300 ζευγάρια.
0: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Κάναμε ένα κατ' όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Κάναμε ένα κατ' όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το πρώτο θέμα αφορά
1: δεν έχω το δικαίωμα στην προσωπική μου ζωή. Έχω ή δεν έχω, κύριε Βελόπουλε?
2: Τι κάνεις το κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν είναι θέμα κρεβατιού, είναι θέμα ζωής. Να μπορώ να βγαίνω ελεύθερο στον δρόμο και να μην περνάω μπούλινγκ, ναι, να μην αυτοκτονούν τα παιδιά στα χωριά.
2: Μην μου το, το πας το συνέστημα τώρα.
1: Καθόλου συνέστημα. Πάω, το δικαίωμα, το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή είναι.
2: Εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός και κοιτάω ρεαλιστικά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει με βάση το οικογενειακό δίκαιο γάμος και υιοθεσία παιδιών.
1: Πώς?
2: Και υιοθεσία παιδιών. Αυτομάτως. Γάμος με βάση το οικογενειακό δίκαιο, δεν ξέρω αν είναι νομικός κανένας εδώ μέσα, σημαίνει υιοθεσία. Σωστά το κέρδισαν. Αυτό τους έλεγα. Το τι κάνουν, κάντε σύμφωνα συμβίωση.
1: Υιοθεσία.
2: Οικογενειακό δίκαιο.
1: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι γάμος.
2: Δεν θα ποτέ, ρε παιδιά.
1: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι υιοθεσία.
3: Ακούστε λίγο.
2: Ή θα μιλάμε θεσμικά σε ένα πολιτικό αρχηγό. Ή θα μιλάμε αλλιώς, να μιλήσουμε κι αλλιώς. Σας λέω, στη Βουλή τους είπα ότι αν γίνει ο γάμος των ομοφυλοφίλων, αυτομάτως το οικογενειακό δίκαιο δίνει και την υιοθεσία. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ενέσει τις υιοθεσίες. Ο Γιώργος και ο Νίκος θα παίρνουν παιδάκια τα μεγαλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το πρόβλημα σας είναι η υιοθεσία, όχι ο γάμος.
1: Δεν μπορείτε να το δεχθείτε.
2: Αφού υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης.
0: Υπήρχε σύμφωνο.
2: Ποια είναι η διαφορά? Απλά τώρα κάνουν τον γάμο και την υιοθεσία.
0: Με στόχο τι?
2: Τι με νοιάζει με ένα στόχο? Δεν θέλω ο Γιώργος και ο Νίκος να μεγαλώνουν ένα παιδάκι. Ρε,
1: δεν το δέχεστε εσείς.
2: Η δική μου αισθητική.
3: Στο εξωτερικό γίνεται, κύριε Βελόπουλε. Σε άλλες χώρες γίνεται.
2: Δεν το μπλέκω τώρα.
0: Πολιτικά. Πέρα από την Ορθοδοξία, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, είναι κάθετα.
0: Ο Μπάμπης και ο Μίτσος, γιατί να είναι χειρότεροι από την Ευαγγελία και τον Γιώργο που κακοποιούν τα παιδιά τους?
2: Και γιατί πρέπει εγώ να μπω σε αυτή τη λογική σου, στο ψευτοδίλημά σου?
0: Και τι είναι ψευτοδίλημα?
2: Γιατί είναι ψευτοδίλημα.
0: Ερώτημα.
2: Τι είναι το παιδί, πειραματόζω?
1: Τι είναι το παιδί,
2: πειραματόζω.
0: Τι ξέρει το παιδί με τι γονείς θα μεγαλώσει?
2: Είναι πειραματόζω.
0: Δεν ξέρει τις γονείς πώς θα
1: δει. Αγάπη θέλει.
0: Δεν έχουμε λιτώσει κακοποίηση.
2: Μπράβο, ποια είναι η μαμά και ο μπαμπάς? Η μητέρα, η μάνα, παιδιά που σας γέννησε. Η μάνα μας, η μάνα είναι άλλο πράγμα. Λέω μάνα και θυμάμαι τη μάνα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Θα λέω μάνα και θυμάμαι τον πατέρα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Θα λέω μανούλα και θα θυμάμαι τον Ιωσήφ, τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε, και συμφωνώ. Αλλά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται μόνο του όλα τα χρόνια και μεγαλώνει σε ιδρύματα, δεν είναι καλύτερα να μεγαλώνει σε ένα σπίτι?
2: Είναι και ένα ψευτοδίλημα αυτό. Ξέρετε πόσε οικογένειε περιμένουν να ιωθείτε και ότι θα δουν τα παιδιά και την
1: καθυστέρηση?
2: Κακώ. Α λύσουμε πρώτα αυτό και πάμε στο επόμενο.
0: Αυτό πέρασε γίνει όμω του πρώτου. Λοιπόν, πάμε τώρα, είπατε κάτι για τους μεγαλοφοπλιστές και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης ελληνικής λύσης?
2: Εγώ θα πω κάτι, θα σας το πω τώρα.
0: Ναι, όλα.
2: Δυστυχώς, επιβεβαιώνω ότι η ελληνική λύση ό,τι λέμε. Σας έλεγα για την Κύπρο και το προσπεράσατε.
1: Τώρα όχι, μιλάμε, να το
2: καταστρέφεται ένα ελληνικό νησί, Λέσβος. Την καταστρέφουν συνθέμελα.
1: Τι είναι η τρόπο?
2: Λέσβος, κτηνοτρόφοι. Καταστρέφουν την κτηνοτροφία.
0: Κτηνοτρόφοι. Τον αυτόδη πυρετό, λέτε.
2: Ναι. Το Καλαθάκι, Λίμνου, Μυτιλίνης κτλ. Αυτά εξαιρετικά προϊόντα καταστρέφονται. Την ίδια στιγμή ακριβώς, Μάρτιος-Απρίλιος του 26, ξεκινάει ο αυθόδης πυρετός σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Κύπρος με το χαλούμι κάνει εμβολιασμούς, σώζει τα ζωντανά της. Η Ελλάδα με τα δικά μας προϊόντα δεν κάνουμε εμβολιασμούς, δίνει εντολή η κυβέρνηση, όχι εμβολιασμοί, και δολοφονούνται τα ζωντανά.
3: Θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, αφού
2: όχι,
3: η Επιστημονική Επιτροπή δεν έδινε.
2: Η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια. Λοιπόν, επέλεξε διαφορετικά.
2: Ναι. Επέλεξε.
0: Προφανώς.
3: Μα υπάρχει μια επιτροπή
2: επέλεξε η οποία... να διασώσει.
0: Το λέει ο κ.
2: Επέτρεψε να... Ακούστε, επέλεξε να διασώσει το ζωικό της κεφάλαιο. Εμείς επιλέξαμε να καταστρέψουμε το ζωικό κεφάλαιο. Όχι εμείς, είναι η Δημοκρατία. Για να καλύψει τις πομπές της με τα περίσσια πρόβατα, εγωπρόβατα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην
3: να
2: Κρήτη.
3: Να καταστρέψει αυτά που ήδη υπάρχουν για ακριβώς. Να κρύψει αυτά που δεν υπάρχουν.
2: Δεν είναι δυνατόν. Στη μία έχουμε μαζικές καταστροφές, σφαγή, οικονομική αιμορραγία στη Λέσβο μας και στην Κύπρο να διατηρούν τα ζωντανά.
0: Το έκανε επίτηδες, λέει, η κυβέρνηση αυτό.
2: Ναι.
0: Καλά το
1: επίτηδες.
2: Ναι.
1: Για να καταστρέψει την κοινοτροφία
2: της Λέσβου. Είναι ηλίθιοι ή το κάνανε επίτηδες?
1: Επίτηδες γιατί?
2: Πείτε μου, εσείς είναι ηλίθιοι.
1: Να πάμε στο δεύτερο.
2: Δηλαδή, το επίτηδες δικό μου μυαλό πιστεύετε είναι πιο αυξημένο από των υπολείπων βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας? Δεν το πιστεύω.
0: Μα εγώ θυμάμαι υπουργούς, τους αρμόδιους υπουργούς που έβγαιναν και έλεγαν ότι η γραμμή.
2: Παιδιά, η Κύπρος πώς το πέτυχε. Αφήστε τα
0: ψέματα. Η νόρμα από τους υγειονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, αν κάτσει και ασχοληθείς, θα γράψει εγκυκλοπαίδια Βρετάνικα. Λέει συνεχώς ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτες. Το λέω ο Θεός. Είναι καθέξιν ψεύτες. Δεν ξέρω από πού τους πιάσω. Ακούστε, λέω για έναν υπουργό. Έτσι. Δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά, ρε παιδί μου. Γλιστρά τα χέρια σου επάνω του.
1: Τι εννοείται?
2: Γλιστράνε.
1: Τι εννοείται?
2: Είναι...
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ευκίνητο.
2: Ευλίγιστη.
0: Ευλίγιστη.
2: Μπορούν ό,τι θέλουν να αλλάξουν άποψη. Σήμερα άκουγα έναν βουλευτή που με έλεγε ρωσόφιλο και πουτινόφιλο και πουτινάκια να λέει να κοιτάξουμε τον Πούτιν τώρα. Μήπως και πάρουμε φθηνότερο φυσικό αέριο. Αυτά που τους έλεγα εγώ.
0: Δεν είστε ρωσόφιλος?
2: Παιδιά, εγώ είμαι φίλος.
0: Σας έχουν κατηγορήσει όλα τα κόμματα γι' αυτό.
2: Είμαι φίλος σε όποιον συμφέρει την πατρίδα μου.
0: Μάλιστα.
2: Σε όποιον συμφέρει το φτωχό Έλληνα πολίτη. Δεν κατάλαβα.
0: Στον πόλεμο με την Ουκρανία, πάρω... ποιος έχει δίκιο.
2: Είναι ένα δίλημα, έχεις δίκιο. Ποιος έχει δίκιο.
0: Ποιος έριξε το χειρό να δίκον.
2: Στον πόλεμο με την Κύπρο, ποιος έχει δίκιο. Εισβολή.
0: Πάμε στην Ουκρανία και θα φτάσουμε και στην Κύπρο.
2: Όχι, πάμε εκεί πρώτα.
0: Απλά στην Κύπρο.
1: Δεν ενδιαφέρει πολεμό με την Κύπρο.
2: Ναι, στην εισβολή.
1: Η Κύπρο.
2: Η Κύπρος. Στείλαμε όπλα στην Κύπρο εμείς. Γιατί τα στέλνουμε στην Ουκρανία.
0: Αν στείλαμε όπλα στην Κύπρο.
2: Ναι, γιατί στείλαμε
0: στην και στρατό.
1: Πώς δεν στείλαμε. Στρατό, για... ολόκληρο.
2: Ακούστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Στην Επιτροπή Άμυνας είμαστε.
0: Ναι.
2: Ξέρω τι λέω.
0: Τι.
2: Όπλα τα τελευταία χρόνια δεν εστάλησαν στην Κύπρο.
1: Α, τα τελευταία χρόνια
2: δεν εστάλησαν. Τώρα στείλουμε στην Ουκρανία. Τώρα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, παιδιά τζάμπα. Τζαμπά, τζάμπα, τζάμπα. Καλέσαμε τον Ναζί τον Ζελένσκι στη Βουλή.
3: Τι να κάνει.
2: Ήταν εκεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι του χειροκροτήσαν τον Ζελένσκι.
3: Τον
2: Ναζιστή.
3: Η Ελλάδα να διαχωρίζει.
1: Ποιο είναι Ναζί.
2: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί. Αν ξέρει από
1: εσά. Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
2: Α, το ξέρει ο Σίπρα.
0: Έχετε λάθο.
2: Ο Παπαδημητρή.
0: Έχετε λάθο.
1: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
0: Τα τάγματα Αζόφ είναι αποδεδειγμένα ότι είναι ναζιστικά. Το έχετε εσεί κάνει.
2: Έχει τα σύμβολά του.
0: Σε όλα τα τάγματα
2: δεν είναι, αλλά έχουν Ναζί μαζί του. Όπως έχουν και
3: άλλοι. Για να μην αναλύσουμε τα τάγματα. Yeah,
2: είναι πολύ ουκρανόφιλο.
3: Να πάμε λίγο όχι. Στο
2: μάθες, ναι.
3: Συγκεκριμένο.
2: Τύπο Ζελένσκι.
0: Ο Ζελένσκι.
2: Ναι, τα μαθές. Θέλετε συμπαραγωγή Έλληνας ειδωών. Δεν θα τα βάλετε εναντίον της Τουρκίας. Το είπε χθες.
0: Δεν το άκουσα αυτό.
2: Στείλα όπλα στην Ουκρανία. Βόηδα τους Ουκρανούς. Πήγαμε να κάνουμε συμπαραγωγή με τα κλάδων και βαΐων. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας ο Δένδιας, θα ετοιμάσουμε συμπαραγωγή με την Ουκρανία. Ναι. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, στη συμπαραγωγή, αλλά όχι τα όπλα εναντίον της Τουρκίας. Για ποιο θα τα πάρω, για τη Σομαλία.
0: Άρα λοιπόν,
2: δεν υπάρχουν φιλίες.
0: Οποιαδήποτε. Αυτό άλλο, συμφωνούμε απόλυτα.
3: Άρα, η Ελλάδα άρα διαχωρίζει.
2: Σήμερα η Πολωνία, θα αφήσετε να πω αυτά που θέλω να πω,
3: γιατί είναι σημαντικά.
2: Για τον πρωτογενή τομέα.
3: Βέβαια. Το πρωτογενή τομέα, τον έχω το Άρτα
2: και το Μέγα.
3: Να τελειώσουμε με την Ουκρανία. Η Ελλάδα επομένως. Αυτό μόνο. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα, ρωτώ για την Ουκρανία και τα τάγματα Αζόφ. Η Ελλάδα να διαχωρίσει τη θέση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να σταματήσει να συνδράμει την Ουκρανία.
2: Χθες. Έτσι κι αλλιώς και ο Τραμπ έχει ελαστικοποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Γιατί μου το κάνω κι εγώ να πάρω φθηνό φυσικό αέριο, γιατί να πληρώνεις, κυρία μου, εσείς, αγαπητή μου κυρία, 600% παραπάνω το φυσικό σας αέριο.
0: Γιατί νομοποιούμε το δίκαιο του ισχυρού, κύριε Βελόπουλο.
2: Ποιο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, άμα μπει η Ρωσία αύριο στην Μολδαβία.
2: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική, βρε παιδί.
0: Συγγνώμη.
2: Πάλι με αν. Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική. Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο, σου λέω.
0: Όχι, γράφεται με ιστορία.
2: Δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία, σας λέω,
0: γιατί?
2: Όταν δίναμε τα όπλα εκεί και τα στέλναμε στην Κύπρο.
0: Είχε ανάγκη από όπλα η Κύπρος.
2: Σοβαρά.
0: Είχε εισβολή.
2: Και την τελευταία τώρα. Σφαίρα είχε ανάγκη η Κύπρος.
0: Δέχεται
2: εισβολή. Για την Κύπρο σήμερα. Μιλάμε. Για την αδερφή μας Κύπρο μιλάμε.
0: Για την αδερφή μας Κύπρο στείλαμε
2: και την οποία ακόμα και τώρα οι τουρκικές κάνες είναι εκεί.
3: Όταν στείλαμε φρεγάτες,
2: θα φανεί στο τέλος της ιστορίας. Γύρισε πίσω φρεγάτες.
1: Να αλλάξουμε σελίδα.
2: Πάμε στην Πολωνία.
1: Όχι,
2: μέσα στο κοινοβούλιο. Τους λέω, μην υπογράφετε τη Μερκοσούρ, δολοφονείτε το πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία, είναι γεμάτο φυτοφάρμακα. Αλλά τα είπανα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
0: Και αγρότες ακούω από τα λέγανε.
2: Ναι, ναι. Εμείς τα λέγαμε μες στη Βουλή όμως. Και σήμερα η Πολωνία λέει, σε έλεγχο που έγινε εισαγόμενων από την Μερκοσούρ, γεμάτη φυτοφάρμακα. Όπως τα τουρκικά προϊόντα που έχουν στην Ελλάδα. Αυτό που σου λέω.
3: Δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη αφού είναι γεμάτα φυτοφάρμακα.
2: Στέλνουν πουλερικά από τη Βραζιλία. Μερκοσούρ έκανε η Ούρσουλα.
0: Και κόβονται.
2: Τι κόβονται.
0: Περνάνε, πέρασε κανένα.
2: Περιμένετε. 80% σαλμονέλα.
0: Πέρασε κανένα.
2: Ποιοι τα πιάσανε. Εδώ είναι. Έγινε καταγγελία και τα πιάσανε. Αλλιώς τα πήραν στην αγορά. Αυτά που σας λέω είναι τα λέγαμε στη Βουλή.
3: Άρα
2: και
3: δεν γίνονται έλεγχοι, λέτε, στα προϊόντα που έρχονται από εκεί.
2: Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να κάνουμε συμφωνία. Έπρεπε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παιδιά.
3: Κατά πλήρη ψηφία έγινε η συμφωνία.
2: Θα έχουμε πείνα, το λέω από το 19-20 και επιβεβαιώνομαι συνεχώς. Κλείσανε τα εργοστάσια ζάχαρης. Και η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία θα κλείσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Νέα Δημοκρατία θα βάλει τα φόπλακα. Όχι ο Μητσοτάκης, η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία. Έκλεισε 5-6 εργοστάσια. Ζαχαρότευτα η Βόρεια Ελλάδα, η Λάρισα, η Μαφία, η Καβάλα. Τρώγαν ψωμί αγρότες. Τα κλείνουν γιατί έδωσε εντολή η Γαλλία και η Γερμανία. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές εκατομμυρίων τόνων ή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σε ζάχαρη. Αυτά που λέω έχει χρόνια.
0: Οι διαπιστώσεις είναι καλές.
2: Πήγα στην Ιταλία.
0: Προτάσεις έχετε.
2: Περίμενα.
0: Περίμενα.
2: Πρόταση πρώτη.
0: Πρώτη.
2: Κύπη Εύρου. Το έχω πει στη Βουλή το 19-20. Μόσχοβα δεν
0: μπορούσα. Κύπη Εύρου.
2: Τι είχα πει. Έλεγχος ποιοτικός των τουρκικών ομοειδών προϊόντων, οπωροκεπτικών κτλ. Που έρχονται από την Τουρκία. Θα φύγουν όλα πίσω, παιδιά. Είναι γεμάτα με φυτοφάρμακα και περνούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Το κάνανε κανένα δύο φορές, στη λαμπή του σταμάτησαν. Μπερνούν οι Τούρκοι τα προϊόντα τους. Δεύτερον, πήγα στην Ιταλία, εσκάτος για δουλειά. Έτσι. Και πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω λάδι. Ελληνικό. Από κάτω, ελληνικό. Mm-hmm. Με την Ιταλία βάζουν, από κάτω λέει ελληνική πρόλευση. Πού είναι η Ελλάδα να κάνει καταγγελία την Ιταλία. Μια καταγγελία. Για ανώθευση του λαδιού.
0: Εγώ πάω στον Ολλανδό.
2: Το παίρνουν στα βιντεοφόρα.
0: Και λάδι είδα Ελλάδα.
2: Το παίρνουν στο
0: βιντεοφόρα.
2: Μίλε για γιαούρτι και το χάσαμε στον Καναδά και στι ΗΠΑ. Ένα Τούρκο στην καταγωγή Κούρδο κάνει δισεκατομμύρια τζίρου 5 δι με βάση το γιαούρτι. 5 δι δολάρια βγάζει.
0: Δεν έχει κερδίσει.
2: Που είναι pop.
0: Τι λέει ελληνικό γιαούρτι.
2: Τύπου.
3: Πάντω το λάδι ήταν ελληνικό.
2: Όχι, μπορεί να προσφύγει στο διεθνή οργανισμό και να το καταγγείλει. Ούτε μια κυβέρνηση. Όχι, απαγορεύονται τα τύπου. Έχει pop, είναι δικό σου.
0: Εδώ δεν έχουμε τύπου μπλε τυρί. Σαν μπλε. Το ροκφόρ τη Γαλλία.
2: Δηλαδή, όταν είναι pop, σου λέω.
0: Ναι.
2: Άλλο ροκφόρ δεν είναι pop. Δεν βάζει τη λέξη φέτα. Δεν βάζει ροκφόρ επανόλου.
0: Τύπου φέτα.
2: Όχι, δεν βάζει
0: ροκφόρ.
2: Δεν βάζει τύπου ροκφόρ.
0: Σα σούπερ μάρκετ.
2: Απαγορεύεται στην ετικέτα
0: να βάζει. Μπλε τυρί, λένε.
3: Πώ λέει.
0: Μπλε τυρί τώρα.
2: Μπράβο. Α το λένε άσπρο γαούρτι αυτοί. Να μην το λένε τη φέτα. Δεν κάνουμε αγώνα για τα βασικά μα. Πήγα σε ένα εινοποιείο. Το καλύτερο τη Ελλάδα. Έχω πάθει σοκ. Πάνω στο αμύντιο. Στον κύριο Ιατρίδη. Ένα κελάρι τεράστιο με κρασιά και άκουγε του ανθρώπου εκεί να έχουν παράπονα από την πολιτεία, ρε παιδί μου, γενικά, όχι μόνο αυτή. Εξαιρετικό κελάρι. Το καλύτερο κρασί που έχω πιει, όπως και πολλά καλά κρασιά, υπάρχουν στην Ελλάδα, στην ΕΜΕΑ. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, ρε παιδιά. Δεν τους στηρίζουν στο μπραντάρισμα των προϊόντων. Αυτό είναι υπεραξία. Όταν ένα προϊόν το πουλάω 10 και πότε το πουλάω 50, και είναι υπεραξία.
1: Και η πολύ καλή δουλειά που γίνεται με το κτήμα Α εκεί στις περιοχές σας.
2: Εκεί αυτό σου λέω.
1: Εξαιρετική.
2: Μα εκεί σου λέω. Εξαιρετική. Ιατρίδης, κτήμα
1: Α. Ο κύριος Ιατρίδης τον έχω γνωρίσει και προσωπικά.
2: Εξαιρετικό κράτη.
1: Εξαιρετική.
0: Απίστευτο. Σε αυτό οι Ιταλοί κάνουν φοβερή δουλειά.
2: Οι Ιταλοί είναι μαφιόζοι κλέφτες.
1: Στο κτήμα Α και το κτήμα. Και η ΕΜΕΑ δεν υπάρχει.
2: Ακούστε λίγο. Το θέμα του λαδιού στην Ιταλία έχει σχέση με την Μαντρακάτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ψάξτε το λίγο.
3: Ναι, πάντω το λάδι
1: λοιπόν,
3: το ξαναλέω.
1: Να αλλάξουμε λίγο σε
2: φορέλαια, αν θέλει. Του πιάζα πολλέ φορέ του μαφιόζου στην Ιταλία. Αλλά η Ελλάδα ούτε μία καταγγελία.
3: Το αγοράζουν κανονικότατα από του Έλληνε παραγωγού.
2: 4 κιλό, 4 το λίτρο.
3: Πόσο το πουλάνε.
2: Με δώσε θέλω. Πού το κράτο. Και πέντε. Πού το κράτο. Μισό λεπτό να σου κάνει, σε βοηθήσει εσένα τον Έλληνο παραγωγό να μαζευτείτε 50% άνθρωποι, να κάνετε τυποποίηση και βαστήριο, σου δώσετε την προοπτική. Όχι μόνο το κεφάλαιο, όχι μόνο του πλουτοκράτε, όχι μόνο του γεωκτήμονε. Όχι μόνο τις πολυεθνικές, το γαλακτοκομικό προϊόντα να στηρίζεις, να στηρίξεις τον απλό κτηνό τρόπο.
0: Πάμε τώρα, το κλείσαμε αυτό, συγγνώμη.
1: Να αλλάξουμε σε λίγα.
0: Εγώ θα γίνω δυσάρεστος.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική μας.
0: Θα γίνω δυσάρεστος. Λοιπόν,
2: ο Μόσχα μας είναι δυσάρεστος. Έχεις και φιλορωσικό, έχεις.
0: Όλα δικά μας τα λεφτά.
2: Έχεις και φιλορωσικό επίδετο, Μόσχοβα.
0: Ο ποταμός.
2: Και πού είσαι, ρε.
0: Δικά μας ήταν, δεν ξέρω.
2: Γιατί
0: τώρα είσαι που την
2: έχει. Δεν σε βλέπω ζωηρό.
1: Είναι από την αριστερή οχθή του
2: Αρμπάτ. Λίγο στον εαυτό μου. Και σε εσά κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έχω πει δεν υπάρχουν φίλοι. Ούτε οι Κινέζοι είναι φίλοι μας, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αμερικανοί. Ούτε
0: δεν υπάρχουν. Συμφέροντα, τελεία.
2: Το είδαμε πολλές φορές και οι Ρώσοι μας πούλησαν και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Όλοι μας πούλησαν όταν δεν μας χρειάστηκαν.
0: Σωστό.
2: Όσο μας χρειαζόταν, μας βάζαν μπροστά.
1: Έτσι είναι η ιστορία. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Έμα να πάμε στην πολιτική, ρε παιδιά. Είναι μία και μισή.
2: Είπαμε το λαφρύ.
0: Είναι από αυτό. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να πάω σε κάτι πιο δυσάρεστο. Λοιπόν, σας κατηγορούν και οι συγγενείς των θυμάτων. Τον άκουσα τον κύριο Πλακιά, που λένε για τα ξυλόλια που είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Θέλω μια απάντηση, γιατί ξεκίνησα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πλακιά.
0: Και τι.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πλακιά και για κανένα συγγενή. Έχω εισπράξει μια αγωγή 320.000 ευρώ για τον κάθε κύριο Πλακιά, ο οποίος είναι αχάριστος και αγνώμονας, το λέω ευθέως. 320.000 ευρώ έχεις αγωγή εγώ. Γιατί είπα τα ονόματα των εμπλεκομένων στη Σύμβαση 717 στη Βουλή. 320.000 ευρώ. Και το έκανα για πολιτικούς λόγους. Σοβαρό λόγο είναι, μωρέ. Δεν τρέπονται λίγο.
0: Ξυλόλιο.
2: Δεν λέω για την πλάκα, γενικά το λέω εγώ. Έτσι. Δεν θέλω να ευχαριστώ από κανέναν. Αλλά αν δεν υπήρχα εγώ, τα χημικά εγκάβματα και η ιστορία με τα βίντεο που διαγράφησα δεν θα βγαίνα ποτέ. Εγώ τα βρήκα τα βίντεο που διαγράφησα. Και πάει να ακυρώσει ο κάθε ένας τα βίντεο που διαγράφησαν. Σε παρακαλώ, ας το δω.
0: Όταν
2: καταλαγιάσει η ιστορία σε ένα-δύο χρόνια, θα γράψω ένα ωραίο βιβλίο για το ρόλο πολλών στην ιστορία αυτή. Πολύ ωραίο βιβλίο. Θα είναι γύρω στις 70 σελίδες.
1: Υπονοείται ότι έχουν παιχτεί παιχνίδια, κύριε.
2: Πολλά παιδιά.
0: Πολιτικών
2: πολλά.
0: Και συγγενών.
2: Και πολιτικών.
1: Στην πλάτη.
3: Και συγγενών.
1: Στην πλάτη. Συγγνώμη. Στην πλάτη.
0: Υπήρχε ξυλόλιο.
2: Δηλαδή.
0: Ξυλόλιο υπήρχε, δεν μου απαντάτε.
2: Ω, παιδιά, εγώ είδα μια πυρόσφαιρα, μια έκρηξη.
0: Εξηγήθηκε με τα έλαια σιλικόνης, θεωρητικά. Από αυτό μαθαίνουμε, διαβάζουμε.
2: Πού εξηγήθηκε αυτό.
0: Στις εκθέσεις.
2: Τι έχετε διαβάσει καλά.
0: Πόσο, διάβασα, ναι.
2: Μέσα έκθεση είναι ότι βρέθηκε το χημείο του κράτους και ξυλόλιο.
0: Το ξυλόλιο βρίσκεται παντού.
2: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ποιοι
2: ειδικοί.
0: Που έκαναν τις εκθέσεις.
2: Και εγώ μέσα από 200 ειδικούς.
0: Ναι, και.
2: Τέτοια συσσόρευση ξυλολίου μετά από μήνες δεν υπάρχει πιθανότητα.
0: Άρα επιμένετε ότι υπήρχε ξυλόλιο.
2: Υπήρχε κριτικό καύσιμο, ρε παιδιά. Εγώ
0: είδαμε βίντεο που είχε μέσα. Παράνομο φορτίο, δεν είπατε. Στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι βίντεο είδες εσύ.
0: το βίντεο αυτά που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Καπερνάρος.
2: Τι εύπιστος άνθρωπος είσαι, εσύ.
0: Είμαι καλοπροαίρετος.
2: Πώς βρίσκονται τα βίντεο, τα ζητάει ο πρωθυπουργός στα βίντεο,
0: Ήταν πλαστό.
2: Με ντρόουν.
0: Ήταν πλαστό.
2: Βεβαιότατα. Είναι μαϊμού βίντεο είναι. Το βίντεο δεν είναι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το λέει η έκθεση, η Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου της Αστυνομίας. Τα βίντεο Καπερνάρου είναι κανονικά, αλλά δεν είναι από την ημερομηνία τη συγκεκριμένη.
0: Ότι δύναται να παραποιηθεί η ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, λέει.
2: Όχι, δεν λέει. Διαγράφησαν τα βίντεο εκείνης της βραδιάς, λέει.
0: Και πού τα ανέκτησε, τα έχει κρατήσει ο
2: ένας υπάλληλος. Δεν μπορεί να τα ανακτήσει, αυτό λέει. Δεν τα ανέκτησαν.
0: Άρα τι, τα στήσανε, στημένα βίντεο είναι πλαστά, είναι τα βίντεο που είδαμε.
2: Εντάξει, τα βρήκα στον κάτω απορριμμάτων, ξέρω εγώ.
0: Η ημερομηνία που λέει.
2: Τώρα σοβαρολογείτε. 28 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου. Εγώ την κατέθεσα την απόλυτη έκθεση στη Βουλή. Τι είναι αυτά που λέτε, εμένα τα λέτε αυτά.
0: Άρα
2: ο Πλακιάς μπορεί να λέει τι θέλει. Άρα ο κάθε Πλακιάς.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Εγώ ούτε κόμμα έχω κάνει πάνω στα τέμπη, ούτε τίποτα. Έχασα ένα φίλο εκεί μέσα. Έτσι.
0: Το ξέρουμε.
3: Και ο κύριος Πλακιάς.
2: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 30 χρόνια φίλο μου ήταν, έτσι. Έχασα τα παιδιά του συμπάρχου συμπονώ. Για 57 συγγενείς αγωνιστικά κι εγώ. Όχι για έναν. Έχασα τον φίλο μου 30 χρόνια. Ο υποψήφιός μου, ο διευθυντής, το διευθυντής μου στην Καβάλα, έχασε δυο. Το είπα ποτέ εγώ στις τηλεοράσεις. Δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα γιατί εξοργίστηκα με την κυβέρνηση που από την πρώτη μέρα πήγα να τα παζώσει όλα και μέρα. Και άρχισα να το ψάχνω. Δεν είναι το πρωτόκολλο, λέει άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Διάβασε το πρωτόκολλο.
0: Σήμερα.
2: Το πρωτόκολλο έλεγε άλλα πράγματα για τα τέμπη.
0: Αντιμετωπίσει και ως τροχαίο, λέτε.
2: Ακριβώς. Ούτε καν στο τροχαίο. Στο τροχαίο βάζουν κορδέλες, ερευνούν εκεί το κλιματολογικό, βλέπουν τι έχει γίνει.
0: Το μπάζομαι είναι ένα κομμάτι. Το ξυλόλιο, εσείς σημαίνετε ότι σήμερα υπάρχει ξυλόλιο.
2: Όχι, Παναγία μου, βοηθά. Το χειμώνα του Κράτους το λέει.
0: Εσείς τι λέτε, αφήστε.
2: Και άλλες 5-6 γνωματεύσεις και πραγματικότητες.
0: Επιμένετε ότι υπήρχε ξυλόλιο.
2: Ότι εγώ είδα μια έκρηξη.
0: Φορτίο,
2: αν μου πει η έκρηξη από τι μπορεί να προκύψει, ναι.
0: Εγώ θα σου πω.
3: Για να αλλάξουμε
2: τη ζωή. Η Siemens, η αδελφή εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία, η Siemens. Η αδελφή εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία, η Siemens, λέει ότι δεν γίνεται έκρηξη από το σιλικόνι.
3: Κάποιοι λένε ότι γίνεται.
2: Ποιο, όχι.
3: Σας
2: λέω ότι λέει εταιρεία.
3: Λοιπόν, για να μην κάνουμε
2: εταιρεία, τι λέει που είναι αδερφή τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εσείς εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη.
2: Λόγω Siemens το λέω, στο Κοράκου.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Έτσι που έφυγε ένα βράδυ.
3: Ναι. Εσείς εμπιστεύεστε ότι η δικαιοσύνη θα καταλήξει στην αλήθεια σε αυτό.
2: Κύριε Μόσκοβα, αν θες να μιλήσουμε για τα τέμπη μόνο, να κάτσω άλλη μια ώρα εδώ.
0: 5 λεπτά μιλάμε για τα τέμπη.
3: Όχι, εγώ μια ερώτηση έκανα από αφορά στη δικαιοσύνη.
2: Τα πλήρωσα ακριβά εγώ. 320 χιλιάρικα αγωγής. Έτσι. Και δεν θέλω να πω περισσότερο στο θέμα αυτό. Θα μιλήσω μετά από κάποια στιγμή όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα. Και έχω να πω πολλά, πίστεψέ με. Όπως για τις υποκλοπές έχω να πω πολλά. Γιατί και γνωρίζω και ακούω και βλέπω πολλά. Στην πορεία θα ακουστούν πολλά για τις υποκλοπές. Πολλά, όσα δεν φαντάζεστε.
1: Τι εννοείται, κύριε Βελόπουλε.
2: Εγώ ξέρω ότι σε ένα δωμάτιο.
1: Αγαπητέ
2: μου, κύριε Πατρόφιλο. Ξέρω ότι σε ένα δωμάτιο ήταν άνθρωπος του Μαξίμου. Ήταν ο Ντίλιαν. Και 2-3 ακόμα κατηγορούμενοι. Και τους έλεγε ο άνθρωπος του Μαξίμου τι πρέπει να πούν ακριβώς. Και εμείς δεν χωριούνται. Θα είναι λυμμένα αυτό, μην το λες. Εκείνο μην το λες. Το άλλο μην το λες.
1: Σε ένα δωμάτιο.
2: Σε ένα δωμάτιο. Παρουσία 6 ανθρώπων. Ξέρω πολλά. Και θα πούμε περισσότερα στην πορεία.
1: Δηλαδή καταγγέλλεται τώρα ότι ήταν μια εντολή.
2: Το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Γονατιστός παρακαλούσε να μην μιλήσει ο Ντίλιαν. Ο συγκεκριμένος του Μαξίμου.
0: Ποιος?
2: Γονατιστός.
0: Ποιος ήταν αυτός?
2: Ένα ευθέτο χρόνο.
0: Είναι σήμερα στο Μαξίμου.
2: Ένα ευθέτο χρόνο.
0: Είναι σήμερα στο Μαξίμου.
2: Δεν θα πάρετε την. Όσο και να πιέζετε απάντηση. Δεν θα πάρετε.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
2: Το έχω πει και με στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Και ακούμε και βλέπω.
0: Τι ακούτε?
3: Τη δικαιοσύνη έχετε μάρες. Την εμπιστεύετε.
1: Έχετε, δηλαδή, απόδειξη, έχετε δηλαδή απόδειξη.
2: Σας είπα ότι όλα θα βγουν στην πορεία όταν πρέπει να βγουν και όταν είμαι βέβαιος 100%. Γιατί άνθρωποι είμαστε και χαντάκια υπάρχουν και οικογένειες έχουμε.
1: Τι εννοείτε τώρα? Χαντάκια. Εσείς,
2: εγώ βλέπω ξαφνικά ότι εξαφανίζονται άνθρωποι. Για τα τέμπη λέει ο φίλος μου, αλλά δύο εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Έτσι. Ένας κάπου στο Σούνιο, ένας κάπου αλλού. Περίεργα πράγματα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μυστικές υπηρεσίες. Όταν έχεις να κάνεις με μυστικές υπηρεσίες, τα πράγματα περιπλέκονται. Και περιμένω από τους νομικούς μου, γιατί εκεί βασίζομαι εγώ, και τον κύριο Μαντάκη, άλλους νομικούς, να με βοηθήσουν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία.
3: Θα δεχτείτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το θέμα των τεμπών και τις υποκλοπές?
0: Δεν εμπιστεύεστε?
2: Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Εγώ ήμουν στο δικαστήριο κατά τέμπια τα βίντεο και εσείς δεν ήσασταν. Να βλέπεις την πρόεδρο να τρέμει.
0: Την?
2: Την πρόεδρο να τρέμει σαν το ψάρι. Να φοβάται, φοβισμένη, να μπαίνει, να βγαίνει, τρομοκρατημένη. Και μια εισαγγελέα, ρε παιδιά, απίστευτη. Ατάραχη εκεί. Έλειπε στις δύο γυναίκες, οι κακομοίρες, πρωτοδίκες. Έλειπε στη μία εκεί, ατάραχη, και η άλλη να τρέμει σαν το ψάρι. Να λιποθυμάει, να φεύγει.
0: Λοιπόν. Λέτε μετά τι, για τις υποκλοπές, ναι. Λέτε μετά τι επιτώ.
2: Όχι,
0: για τα βίντεο, για τα βίντεο. Τα βίντεο.
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Όπως είπε, θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Συνεχίζονται στο μεταξύ σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Η ομιλία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού το 12χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο. Σε ριζικές αλλαγές του καθεστώτος χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών φαίνεται πως προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 αποφόροι, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Πενήντα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά.

δημοσιοποίησης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 32,2%, ενώ το 2023 πριν από όλες αυτές τις αποκαλύψεις είχε 29% στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή τι μας λένε, ότι από το 2023 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τα ποσοστά της. Αυτό μας λένε οι δημοσκοπήσεις και τους πιστεύετε. Σιγά μην έρθει και με άσπρο άλογο. Σιγά, τσουτσουριάσαμε. Τσουτσουριάσαμε. Λοιπόν, ο Σαλμάς το ίδιο πράγμα. Δεν μου έκανε, λέει, μήνυση ο Άδωνης γιατί είναι ευφυής και γιατί αν όλα αυτά που λέω μου κάνει μήνυση θα μετατραπούν σε δικογραφίες και θα κάνουν το ένα και θα τον κλείσουν μέσα και θα υπάρξουν αντιδράσεις και χίλιες δυο δηλώσεις. Και ρωτάω εγώ το Σαλμά. Ρε Σαλμά που μας το παίζεις και εσύ να πούμε ήρωας, και δεν πας να κάνεις εσύ μηνύσεις για να γίνουν όλα αυτά που λες δικογραφίες. Βγαίνεις να πούμε στο Κόντρα, βγαίνεις που βγαίνεις στο Σαχίνι και λες αυτά που λες. Άντε ο Άδωνης που λες είναι ευφυής άνθρωπος και δεν πάει να κάνει μηνύσεις γιατί θα βάλει αυτό γκολ. Εσύ ρε Σαλμά που μας το παίζεις εθνός σωτήρας γιατί δεν βάζεις γκολάκι. Πάνε κάνε τις μηνύσεις εσύ για όλα αυτά που περιγράφεις, αλλιώς τι τα λες για να τα ακούσει ο κόσμος. Πάνε τα λεφτά τα έχεις, τη στήριξη την έχεις εκεί πέρα από τη δεξιά από τους Σαμαράδες και από αυτούς. Πάνε κάνε τη μήνυση. Αλλιώς είσαι μονολόγια ρε Σαλμά. Αλλιώς κάτσε σπίτι σου. Φάει καμιά ελιά, καμιά ντοματούλα. Άλυψε κάνα λούρπαξε κάνα ψωμάκι. Και κάνε γαργάρα. Τώρα έχουν μετατρέψει την Ελλάδα να πούμε σε προτεκτοράτο. Στην Κύπρο πάνε να πούμε οι Ισραηλινοί αγοράζουν ολόκληρα χωριά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει όλα τα ξενοδοχεία. Βούλγαροι μπαίνουν, Τούρκοι μπαίνουν, Σέρβοι μπαίνουν. Έχουμε χίλια προβλήματα. Πάνω στις μουριές μου κάνουν καταγγελίες, με παίρνουν τηλέφωνα, μου λένε αδερφέ, θα φέρουν 150 άτομα από το Σουδάν. Ήρθε, λέει, ο παπάς και μας είπε να μην φοράμε σταυρό και να φοράνε οι γυναίκες μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες για να μην προκαλούμε τους Σουδανούς. Πού στο Κιλκής. Και εσύ μου λες τώρα, ο Σκάι μας είπε ότι θα σωθούμε. Άσε με. Και με βρίζεις. Τι με βρίζεις. Βρίσε όσο γουστάρεις. Δεν με νοιάζει. Βρίσε. Βρίσε. Να ξεσπάσεις εμένα, μιας και δεν ξεσπάσεις αυτούς γιατί είσαι κότα. Κότα είσαι. Όταν δεν μπορείς να αντιδράσεις, όταν δεν μπορείς να ενωθείς με τους υπόλοιπους, να αφήσεις τον εγωισμό σου πίσω και να κινηθείς μαζικά και ειρηνικά με μηνύσεις ή με κάποιες άλλες διαμαρτυρίες απέναντι σε όλους αυτούς, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Χίλια δυο προβλήματα και εμείς ακούμε τα εφετζηλίκια. Τα εφετζηλίκια, αυτό γουστάρει ο κόσμος, αφού εφετζηλίκια γουστάρει. Και δεν μπορώ πλέον αυτούς τους πολιτικούς φωτομοντέλα. Έτσι τους λέω εγώ, φωτομοντέλα, πολιτική φωτομοντέλα. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το διαφημίζουνε. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το δείχνουν και στους υπόλοιπους. Δεν έχει δηλαδή κάποια ουσία, ξέρεις, να δώσουμε έναν αγώνα για το λαό, για την κοινωνία και όσοι ήταν εκεί θα το εκτιμήσουνε. Όλα διαφήμιση, προσθέτουν και κονσέρβα ηχητικά και το παίζουνε ότι είναι να πούμε... ήρωες, αλλά αφού τρώει ο λαός το χορτάρι, τι να πούμε. Αφού τους βάζει τον καθέναν που βγαίνει και λέει ό,τι λέει και κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την πινακοθήκη με όλους τους υπόλοιπους δίθεν ήρωες. MT. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που πλέον θεωρώ ότι είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο ένα το πρόσωπο, είναι πολλά τα πρόσωπα. Δες η Μαρία Καριστιανού. Δες όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι πριν γίνουν βουλευτές, φωνάζουν, τσιρίζουν, τρέχουν, δίνουν χέρια, μιλάνε. Και όταν εκλέγονται και μετά είναι για χαβιάρι και για κρασάκι στις πλατείες. Και στα κολονάκια. Δες τους, αυτοί είναι οι βουλευτές. Προεκλογικά τρέχουνε, μιλάνε, φωνάζουνε, κάνουν χειραψίες, τάζουνε πράγματα και από τη στιγμή που εκλέγονται ξανά δεν τους βλέπεις για 3 χρόνια. Δεν τους βλέπεις. Γιατί είναι στη Βόλτα και στη Ζούλα και στα Γούστα. Κάτω στην Αθήνα εκεί πέρα. Τι έχουνε κάνει για τους παράνομους μετανάστες.
Ποιος αγωνίζεται για τους παραγωγούς.

0: Ουκρανούς μετανάστες. Για πείτε μου, έχετε δει εσείς κάποιον να βγαίνει και να σας δίνει μια λύση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα? Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε και τι φαντάζεστε και τι ονειρεύεστε και πώς κοιμάστε το βράδυ και τι όνειρα κάνετε. Εγώ είμαι ρεαλιστής και εγώ δεν βλέπω λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος που να μου δίνει αυτή τη στιγμή λύση για το πρόβλημα στην Ομόνοια. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά. Για το πρόβλημα στην Ομόνοια, ποια είναι η λύση? Που κάνουν κάτι YouTubers βίντεο και μπαίνουν μέσα στην Ομόνοια και στα σοκάκια είναι γεμάτο πρεζάκια. Στα σοκάκια είναι γεμάτο Πακιστανούς, ανθρώπους από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από διάφορες τοποθεσίες. Και η κυβέρνηση αντί για να ασχολείται με αυτά, για το ποιος πουλάει ναρκωτικά, για το ποιος διακινεί ναρκωτικά, για το πώς φτάνουν οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν 5 βιντεάκια και λένε ό,τι λένε. Δεύτερη ώρα θα έχουμε έναν YouTuber, ο οποίος έφτιαξε ένα τραγουδάκι για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο πιθανότατα να το έχετε ακούσει. Και τώρα τι τον κάνουνε, τον κυνηγάνε, επειδή έβγαλε αυτό το τραγουδάκι για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας τα πει τη δεύτερη ώρα να γελάσετε. Να γελάσετε με το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος και ποιους κυνηγάει και ποιους αφήνει να κάνουν αυτά που κάνουνε. Άστο. Και επειδή βλέπω και τον Ανδρουλάκη να μιλάει πολύ, ρε Ανδρουλάκη, εσύ δεν ψήφισες υπέρ στην επιστολική ψήφο? Και μιλάς τώρα για εκλογές και μιλάς για νοθείες και μιλάς για διαφθορά. Εσύ δεν ψήφισες υπέρ στο να μην μπορεί ο πολίτης να μάθει αν τον παρακολουθεί η ΕΕΠ? Δηλαδή μπροστά στις κάμερες και στα κανάλια και στους δημοσιογράφους το παίζεις ιστορία και από πίσω πας ψηφίζεις όλες τις τροπολογίες. Και αυτό ισχύει και για άλλα κόμματα. Ποιο κόμμα βγαίνει αυτή τη στιγμή μπροστά να μιλήσει για τον Μπας Γιάννενα, θα μου πείτε, που πάνε να τον πάρουν οι Αλβανοί? Ποιο κόμμα βγήκε μπροστά να μιλήσει για τον Πανθρακικό που τον πήρε ο γιος του Σαδίκ? Κανένα! Ποιο κόμμα αντιδράει στο ότι σταδιακά δεν θα μείνει τίποτα ελληνικό? Κανένας! Στο Survivor με το Σιφάκι είναι όλοι. Άλλος παπατζής κι αυτός. Εκεί είστε κολλημένοι. Εμένα μου έχουν μάθει το ότι όταν πέφτω επιβάλλεται να σηκωθώ. Μου έχουν μάθει το ότι πρέπει να βάζω τα χέρια μου και να σηκώνομαι και να μην ζητάω βοήθεια από κανέναν άλλον. Γιατί η ζωή είναι ένας προσωπικός αγώνας. Ο καθένας παλεύει για τη δική του σωτηρία. Καλός ή κακός, οι πιο πολλοί εκεί πέρα έξω τα έχουν παρατήσει. Πέσατε και δεν θέλετε να σηκωθείτε. Σέρνεστε. Βρείτε την ψυχική δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν παρατάμε τα όπλα, δεν παρατάμε τη μάχη. Όπως λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί κάποιος θα θεωρήσει ότι έχουμε και όπλα. Είναι ικανοί. Και θα βγαίνει αγαπηδάκι μετά να μας λέει: πείτε τις γυναίκες σας να σας πούνε να μην έχετε όπλα. Μιας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Χρυσοχοΐδης, δεν μπορεί να κάνει βήμα. Ο άλλος μου λέει: δεν ψήφισα εγώ τον έναν, δεν ψήφισα τον άλλον, δεν ψήφισα τον παράλλον. Και δεν με νοιάζει και ποιους έχετε ψηφίσει, να σας πω την αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι πιο πολλοί ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά. Μπας και συνεχιστεί το φαγοπότι. Και όταν συνειδητοποιήσανε ότι ούτε άριστοι είναι, ούτε υπέρ του πολίτη αγωνίζονται, άρχισαν να κλαίγονται. Δηλαδή πρώτα κάνεις τη μακακία και μετά κλαίγεσαι. Το κλασικό του νεοέλληνα. Ωραία, σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να μην ξανακάνεις την ίδια μακακία. Την κάνεις αυτή τη μακακία 50 χρόνια. Δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις στην κάλπη και να ρίχνεις για αυτούς, επειδή σου λένε ότι θα σου δώσουν δουλειές, επειδή σου λένε ότι θα σου δώσουν εργολαβίες, επειδή σου μιλάνε για διαγωνισμούς φωτογραφικούς. Τώρα σε μένα τα πουλάτε αυτά? Σε μένα που το 2023 μέσα σε δύο εβδομάδες στήσαν ένα κόμμα και τρέξατε και του δώσατε 5% και σας έλεγα εδώ στον αέρα ποιος είναι ο Στίγκας και δεν ξέρατε ούτε το μικρό του? Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Πώς κάνετε κολοτούμπες? Και τότε με βρίζατε και μου λέγατε και πού ξέρεις εσείς, Σπαρτιάτες και τ' άλλο. Και μετά όταν δικαιώθηκα στην τρύπα. Στην τρύπα κρυμμένη, ακόμα από τότε κρυμμένη στην τρύπα είστε. Όταν σας έλεγα εγώ για τον Κατσιβαρδά που κάθεται σε κάτι τραπεζάκια στα υπόγεια Και μου λέγατε, όχι, και εσύ πολεμάς το κατσιβαρδά. Κλάψα στην κλάψα με κλειστά αυτιά. Τώρα άμα σας πω καλά να πάθετε, θα φταίω. Όταν σας έλεγε ο Χατζηδάκης ότι θα σπάσει αυγά και ότι θα χτυπήσει την τιμή ρεύματος και το πιστεύατε. Και έχει στηθεί ολόκληρο καρτέλ και δεν ξέρετε τώρα πώς θα πληρώσετε το ρεύμα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει για το λιγνίτι? Δεν ακούγατε χθες τι έλεγε ο καθηγητής εδώ πέρα? Πού είναι οι ποινικές ευθύνες? Πού είναι η καταστροφή? Πού είναι οι ενεργειακές υποδομές? Πού είναι οι κανονισμοί μεταλλευτικών? Πού είναι οι κανονισμοί ατομικών εργασιών? Και πού είναι το άρθρο 6 της παράγραφος 3, της παράγραφου 3? Πού είναι? Πού? Πουθενά. Δεν ψάχνετε τροπολογίες, δεν ψάχνετε άρθρα, δεν ψάχνετε τα νομοσχέδια. Ό,τι σας πλασάρει το γυαλί. Άμα δηλαδή αποφασίσει ένα κανάλι, όπως είναι για παράδειγμα ο Sky, από αύριο όλη μέρα να δείχνει, ποιο να πούμε, πείτε ένα πρόσωπο τυχαία. Γιατί εσείς μπορεί να μου πείτε ότι εγώ πετάω και σπόντες για να σας ρυθμίσω το μυαλό. Τον Ιμπραήμοβιτς ρε. Θα βάρουμε ένα ξένο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο που τον ξέρουν και οι περισσότεροι. Θέλετε τον Ροναλντίνιο, τον Ροναλντίνιο που είναι καλύτερος για εμένα. Άμα αύριο αποφασίσει το Sky όλη μέρα να δείχνει τον Ροναλντίνιο να σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα, εγώ σας λέω ότι στη Βουλή ο Ροναλντίνιο, στις εκλογές ο Ροναλντίνιο θα πάρει ένα 5%. Μπορεί να μην ξέρει ελληνικά ο Ροναλντίνιο. Μπορεί να μην κάνει μία δήλωση. Μόνο από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν αποφασίσει το σύστημα να στηρίξει Ροναλντίνιο, εγώ σας λέω ότι θα βάλετε το Ροναλντίνιο κάποιοι στη Βουλή, έτσι επειδή σας το είπανε αυτοί. Και μετά όταν θα πάει ο Ροναλντίνιο μέσα στη Βουλή και θα κάνει τσαλιμάκια και δεν θα ξέρει να διαβάζει τα νομοσχέδια και θα σας έχουν καταλυστέψει, θα κλαίγεστε. Και θα σας λέω εγώ μετά τι κλαίγεστε, αφού πήγατε ψηφίσατε Ροναλντίνιο. Και θα βγαίνουν κάποιοι να μου λένε ναι, αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Για παράνοια, όποιον αν έχετε βάλει μέσα στη Βουλή, έχετε βάλει μέσα ρε τον Μπιμπίλα. Τον Μπιμπίλα που πάει ντύνεται με λιτζάνα. Αγοράζει μοβ κουστούμι. Πού το βρίσκει το μοβ κουστούμι? Αγοράζει πουκάμισο που έχει πάνω παπαγαλάκια. Ποιος πουλάει ρε τέτοια ρούχα? Ποιος? Και πάει με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Ελληνική Βουλή και δεν κάνει και τίποτα. Κάθε με άλλους 3-4 που έχουν απομείνει στην Κωνσταντοπούλου και κοιτάνε την Κωνσταντοπούλου. Την Τζόρτζια βάλατε ρε μέσα στη Βουλή. Που σηκώθηκε η κοπέλα και είπε ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω λέει κάτι άλλο. Μόνο να τραγουδάω και να χορεύω ξέρω. Μέσα στη Βουλή το είπε αυτό η Τζόρτζια. Δεν ξέρω λέει τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω να τραγουδάω και να χορεύω. Ρίξε ένα τραγούδι από το βήμα της Βουλής. Δώσε, φέρε και την μπάντα σου. Φέρε και τον κιθαρίστα σου. Και πες μας ένα τραγούδι, αφού αυτό ξέρεις, τι να σε κάνουμε. Τραγούδισε κιόλας, ναι, την Κιβωτό. Βάλε ρε αυτό το απόσπασμα που τραγουδάει μέσα στην Ελληνική Βουλή την Κιβωτό. Δεν είναι δικό της τραγούδι, της Βιτάλη είναι η Κιβωτός. Αλλά το τραγούδισε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ναι, σηκώθηκε στο έδρανο να... για τη φορολογία ήταν, δεν θυμάμαι. Για κάτι συζητούσαν. Α, όχι, γιατί η συζήτηση ήταν για την παραπομπή σε δίκη του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα. Μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών. Και πώς επέλεξε η Τζόρτζια να κλείσει την ομιλία της? Με ένα τραγούδι της Βιτάλη.
1: Δίνια, και η αλήθεια είναι το παν. Αλλιώς πας σπίτι σου. Εάν δεν είσαι αληθινός, δεν μπορείς να στέκεσαι πουθενά. Ούτε να τραγουδάς, ούτε να συνδιαλέγεσαι με το κοινό. Θα ήθελα να σας πω το εξής, κύριε Νικολακόπουλε. Επειδή είπατε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι μέσα στο τρένο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να είναι μέσα στο τρένο. Η ελίτ δεν μπορεί να ταξιδεύει με τρένα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, οι φοιτητές μας που δεν έχουν λεφτά, αυτοί ταξιδεύουν με τα τρένα.
0: Ό,τι να είναι, ναι, μόνο αυτοί ταξιδεύουν που δεν έχουν λεφτά.
1: Δύο χρόνια. που λέει «Γεννήθηκα στην Κιβωτό μαζί με τα λαζό».
0: Πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: «Και τώρα εδώ σας τρα...
0: Πάρτε λουλούδια μέσα στη Βουλή.
1: Δαιμόνια κι αθώα, γεννήθηκα και μου δώσαν στα χέρια μια μαγκούρα.
0: Δώσε!
1: Να τη βαράω με δύναμη.
0: Πάμε! Σπάστε πιάτα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Γιατί είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλάκτικο. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό». Ευχαριστώ.
0: Μπράβο ρε, μπράβο. Ένα ακόμα τραγουδάκι δεν μας πεις μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ρε Τζόρτζια. Αυτούς βάζετε μέσα στην Ελληνική Βουλή ρε και σας θέω εγώ. Που εντωμεταξύ άμα λέγαμε για Ροναλντίνι ότι θα κατέβει στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις θα του δίνανε ένα 35%. Θα έβγαινε ο Πορτοσάλτε το πρωί, άμα ήταν με τη Νέα Δημοκρατία ο Ροναλντίνιο ειδικά, και θα έλεγε παιδιά, ο άνθρωπος έχει παίξει σε παγκόσμια. Ο άνθρωπος έχει παίξει στην Μπαρσελόνα. Το χειροκρότησε όλο το Καμπ Νου. Έχει βάλει 10 ψαλιδάκια. Έχει βάλει 10 φάουλ. 100 φάουλ, τι 10. Και τι 10 ψαλιδάκια, 500 ψαλιδάκια. Καλά είναι δυνατόν να μην του δώσουν 35% οι δημοσκοπήσεις. Και βάρα παλαμάκια από κάτω Έλληνας. Εδώ βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει «Θαυμάζω τους Εβραίους. Έχουν πόλεμο», λέει, «και είναι ευτυχισμένοι. Να διδαχθούν και οι Έλληνες». Δηλαδή το όνειρο του Άδωνη Γεωργιάδη είναι οι Έλληνες να είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν πόλεμο. Πολύ λογικός άνθρωπος. Πάρα πολύ λογικός. Δηλαδή... Όχι, όχι, μπράβο. Μπράβο. Είναι σε επίπεδο δημοτικού η σκέψη του. Το να είναι κάποιος ευτυχισμένος που έχει πόλεμο. Και το ότι πρέπει και εμείς να τον αντιγράψουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχεις γίνει ευρεολάγνος. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο σταδιακά και καθημερινά να θαυμάζει με αυτόν τον τρόπο τους Ισραηλινούς, τους Εβραίους, όλους αυτούς, να πηγαίνει να τους επισκέπτεται, να πηγαίνει σε αυτά τα έθιμα και τα ήθη και ό,τι έχουνε, και να λέει ότι είναι ο καλύτερος λαός και όλα αυτά. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω, άμα δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν το επιτρέπει ο κύριος Σπυρίδων να μας ενημερώσει. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Σταθερά, τολμηρά και χεράτα. 175 χρόνια της δυναστείας των Μητσοτάκηδων στην Ελλάδα. 155 χρόνια έχουμε τους Βαρβιτσιώτιδες, 130 χρόνια Παπανδρέου, 112 χρόνια Καραμαλίδες, 105 χρόνια Κεφαλογιάννηδες. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Και διορίζουν εισαγγελέα στον Άριο Πάγο. Και δεν είναι τυχαία τα πρόσωπα. Τώρα λένε ότι ο Τάκης Λιμπερό, κύριος Τάκης Λιμπερόπουλος, θα είναι ο επόμενος μετά τον Τζαβέλα. Γιατί συνταξιοδοτείται ο Τζαβέλας, έφερε εις πέρα στην αποστολή της δεύτερης αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών και του Predator, και έρχεται από πίσω τώρα ο Γαλάζιος Λιμπερόπουλος μαζί με τον Νίκο Σαλάτα. Ελπίζω να μην τα κάνουνε σαλάτα, γιατί θυμάμαι ότι αυτοί οι δύο αποτελούσαν το κομματικό βραχείο της Νέας Δημοκρατίας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις εκλογές του 2019. Κάνω λάθος, θυμάμαι λάθος? Δεν είναι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας οι κύριοι αυτοί? Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Τι να πω για τον Μπέο, με έχετε τρελάνει για τον Μπέο. Μία βγαίνει λέει ο Μπέος το ότι θα κάνει ευθανασία σε όλα τα σκυλιά. Και στα γατιά μέσα σε 3 μήνες, αν κάποιος δεν πάει να τα υιοθετήσει. Τρελαίνω τη φιλόζωη που τρώνε το Πάσχα κατσίκι στη σούβλα. Τόσο φιλόζωη είναι. Και τρώνε καθημερινά, να πούμε, χοιρινά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά κρίμα τα γατάκια και τα σκυλάκια. Τα γουρουνάκια που είναι μέσα σε ένα κλουβάκι, να πούμε, δεν κάνουν ούτε μία βόλτα μέχρι να πάνε στο σφαγείο, δεν τους πειράζει. Τα κατσικάκια τα οποία τα κόβουν ζωντανά το λεμουδάρι τους και τους πάνε κρεμασμένα εκεί πέρα μέσα στο σφαγείο, δεν τους πειράζει αυτό. Αντιδράσαν τότε οι φιλόζοοι, φωνάζαν, σιρίζαν, κάνανε, ράνανε. Μου λέγανε, πες κάτι, δεν είναι δυνατόν. Συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τέτοιες τακτικές. Για μένα έχουν όλα τα ζωάκια δικαιώματα, αλλά πρέπει κάπως να βρούμε λύσεις για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας, αλλά κυνηγάω αυτούς που λένε ότι δώσανε εκατομμύρια για ξενοδοχεία σκύλων και δεν δώσανε φράγκο. αυτούς εσείς δεν τους κατηγορείτε. Γιατί πέφτει χρήμα για τα αδέσποτα. Πέφτει χρήμα. Και το χρήμα δεν πάει εκεί που θα έπρεπε να πάει. Αν πήγαινε εκεί που θα έπρεπε να πάει, μια χαρά θα ήταν τα αδέσποτα. Γιατί και οι κτηνίατροι που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και οι μπόγες που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και τα ξενοδοχεία πληρωμένα είναι. Αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί, η δουλειά τους πλέον είναι μόνο να ψηφίζουν, όχι να αναλαμβάνουν ευθύνες. Εκεί θα έπρεπε να απευθυνθείτε, όχι σε μένα. Και μετά ο Μπέος συνεχίζει την εσχρότητα. Τώρα τον πειράζουν τα ονόματα στο Σύνταγμα των παιδιών. Των ανθρώπων βασικά που χάσαν άδικα τη ζωή τους στα Τέμπη. Τον πειράζει τώρα αυτό. Τι σε πειράζει, ρε Μπέος, ή δήμαρχος στο Βόλο είσαι. Σε ρώτησε κανένας την άποψή σου για την πλατεία στην Αθήνα. Σε είπε κανένας ποια είναι η άποψή σου για το Σύνταγμα εκεί, την πλατεία Συντάγματος. Όχι, ασχολείσαι εκεί με το Βόλο, που υπάρχουν κάποιοι φανατικοί σου εκεί πέρα και χαίρονται που σε χειροκροτάνε. Γιατί μέσα τους βαθιά σου λέει, άμα πάμε απέναντι, μπορεί να φάμε καμιά σφαλιάρα. Όπως είχε φάει παλαιότερα ένας πολίτης στο Βόλο. Μπορεί να βάλει και τους αστυνομικούς να μας συλλάβουν. Γιατί έχουμε και ηχητικά που λέει ο Μπέος, τους αστυνομικούς συλλάβετε τον κύριο. Πρώτα σφαλιάρα και μετά να τους συλλάβουν. Και θυμάμαι τον πήρανε και σηκωτό το συγκεκριμένο και τον πήγαν και στο γραφείο του Μπέου. Και τον έβαλαν και να ζητήσει συγγνώμη. Εμ έφαγε ξύλο, εμ ζήτησε και συγγνώμη. Πόπο, πολύ δημοκρατικό. Τρομερή αντιμετώπιση στα προβλήματα. Και αυτός ο άνθρωπος γιατί παραπονέθηκε ότι δεν είχε καθαρίσει το ρέμα και τα φρεάτρια και είχε πλημμυρίσει ο τόπος. Και τώρα βγαίνει ο Μπέος και λέει, Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είσαι ηγέτης και πάνε ξύλωσε τα ονόματα, πάρε μια μπουλντόζα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ξέρετε, όταν ήμουν πιο μικρός και δεν ήξερα πολλά πράγματα, ακόμα μάθαινα, υπήρχε μία φράση που έλεγε «Είσαι για τον Μπέο». Και θεωρούσα ότι αυτή η φράση προέρχεται από κάποιους της αντιπολίτευσης που σκεφτόντουσαν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο λογικοί και είναι για την παράταξη του Μπέου. Και γι' αυτό το λόγο πίστευα ότι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση «Είσαι για τον Μπέο». Δηλαδή «Είσαι για την παράταξη του Μπέου». Δεν έχεις τόσο μυαλό. Ήτανε θέμα αντιπολίτευσης. Μέχρι μετά που έμαθα τι πραγματικά ισχύει. Να κάνω, μικρός ήμουνα, δεν καταλάβαινα. Μετά μεγάλωσα και έμαθα τι εστί η φράση «Είσαι για τον Μπέο». Όπως και να έχει όμως, οι συγγενείς δεν αντιδράνε. Δεν βγαίνουνε να του πούνε «Τι λες ρε μεγάλε, άμα ήταν το δικό σου παιδί μες στο τρένο αυτά θα έλεγες». Επίσης δεν βγαίνει κανένας να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του, να του πει «Ρε φίλε, ποια είναι η άποψή σου για όλους αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται με τους διαιτητές. Παλαιότερα ήσουν ένας παράγοντας ο οποίος ασχολούταν ενεργά με τον αθλητισμό και ακόμα θεωρώ ότι το κάνεις. Πες μας ποια είναι η άποψή σου». Κανένας δεν τον ρωτάει. Βγαίνει στα καναλάκια, τους βρίζει, κάνει κάποιες παραστάσεις εκεί πέρα, προσβάλλει κάποιους ανθρώπους. Όλα καλά. Γιατί υποστηρίζει το Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι, ρε αδερφέ. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Εμένα μπορεί να με μισεί με αυτά που λέω. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να αρέσουμε και σε όλους. Βάλε λίγο τον πατέρα από την Κρήτη. Βάλε τον πατέρα από την Κρήτη, γιατί θέλω να σχολιάσω και αυτό με τον κριτικό. Γιατί χθες είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κριτικός. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει με το γιο του. Δεν ξέρω αν φταίει η γυναίκα του που τον έβαλε λόγια. Δεν ξέρω γενικά ποιος φταίει που ένας άνθρωπος τέτοιας ηλικίας πήρε ένα όπλο και σκότωσε ένα παιδάκι 20 χρονών. Εγώ σαν Γρηγόρης το μόνο που έχω να πω είναι κρίμα το παιδάκι. Κρίμα το παιδάκι. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το γιο του σε τορχαίο. Και για μένα προσωπικά είναι τραγικό ένας μεγάλος άντρας να κυνηγάει ένα παιδάκι 20 χρονών και να το πυροβολεί και να το σκοτώνει. Είναι τραγικό. Βάλε τον πατέρα να τον ακούσουμε τι λέει.
2: Διότι θα σκοτώσει και άλλους ανθρώπους δικούς μου. Σας το λέω εσάς.
0: Αυτός είναι ο πατέρας του 20χρονου που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Ναι.
2: Εγώ το παιδί μου το έχασα. Θέλω να κηρυχτεί αυτή η ένοχος. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, είμαι αγρότης. Θέλω να γίνει ένοχος, διότι αυτή τα έκανε όλα. Ήτανε μαζί του, αυτή παρακολουθούσε κάθε μέρα που είναι ο γιος μου, τη δουλειά κάνει, που έχει το αυτοκίνητό του τα πάντα.
3: Ό,τι λεφτά βγει αποζημίωση για το τροχαίο που έγινε με το παιδί μου και σκότωσε το άλλο παιδί, να μπλοκαριστούν τα λεφτά αυτά και να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού σε ένα είδημα, να μην τα πάρουν, διότι θα κάνουν κι άλλα φωνικά. Και σας λέω και κάτι άλλο το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Κύριε Νίκο, αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου. Δεν με πείραζε να μου το σκότωνε. Αν το γύρναγε πίσω το παιδί του. Ας μου το σκότωνε με ένα το παιδί μου. Και όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, εγώ του είπα, γιατί να μην σκοτωθεί το δικό μου παιδί, να γλιτώσει το δικό σου. Και είχαμε σχέσεις. Μιλούσαμε. Πήγαμε στο μνημόσυνο του παιδιού του. Στο μνημόσυνο μετά μας διώξανε να μην ξανάρθουμε, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, λέει όλα. Τι αλλάξαν, εμείς δεν πειράξαμε κανένα. Κύριε Βαγγελάτο, είναι 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια είναι η ιστορία αυτή. 3 χρόνια είναι. Με καλούνε φίλοι μου εδώ στην Κρήτη, ξέρετε ότι έχουμε το έθιμο του γάμου. Δεν πάω σε γάμους, δίνω το φακελάκι μου και δεν πάω καθόλου. Δεν έχω προσωπική ζωή. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω. Πέρα από το σπίτι μου να κοιμάμαι με τις αρβίλες μου στο κρεβάτι, να περιμένω να με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα που σχολάει, να βγαίνω έξω να ψάχνω τα καλάμια και τα χόρτα, να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε.
0: Όπα. Για ξαναβάλω λίγο αυτό που είπε στο τέλος.
3: Να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε.
0: Τον καλύβανε οι αστυνομικοί. Απ' τη μία μας λέει αυτός ο πατέρας του ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος που εμπορευόταν, διακινούσε βασικά ναρκωτικά και όπλα. Και απ' την άλλη μας λέει ότι είχε αστυνομικούς στο τμήμα που τον κάλυπταν. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον πατέρα και να του πει: «Για έλα εδώ, ρε φίλε. Έχεις χάσει το παιδί σου. Και βγαίνεις και λες ότι ο άνθρωπος που το σκότωσε ήταν ναρκέμπορος. Διακινούσε όπλα. Και τον κάλυπταν από την ελληνική αστυνομία. Και ότι έχει ρουφιάνους μέσα και κάτι τέτοιες τρέλες». Πέρα αυτές οι δηλώσεις είναι πολύ σοβαρές. Δεν είναι για να τις προσπερνάει η ελληνική δικαιοσύνη. Κι όμως τις προσπερνάει. Και ξέρετε γιατί τις προσπερνάει. Γιατί παίζονται πολλά μέσα στην ελληνική αστυνομία. Πάρα πολλά. Δεν τα λέω εγώ, πατέρας τα είπε. Να τον καλέσουνε, να αποδείξει αυτά που λέει. Δεν νομίζω να τα λέει τυχαία πάνω στο σπαραγμό του. Έχω ένα αποκλειστικό ηχητικό που μιλάει ο Κώστας Καραμαλής. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω και ένα θέμα με τα αυτιά μου πλέον. Τα ακουστικά, ξέρεις, με έχουν κάνει λίγο να μην ακούω τόσο καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ο Καραμαλής αυτός. Μου μοιάζει όμως η φωνή. Ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, μιλάει με τον Σαμαρά. Ο Κώστας Καραμαλής, ο παλιός, ο πρωθυπουργός, μάλλον μιλάει με τον Σαμαρά. Δεν είμαι βέβαιος, ξαναλέω, δεν υιοθετώ το ότι είναι αυτός. Υπάρχει μια πιθανότητα όμως να είναι αυτός. Βάλε να ακούσουμε τι του λέει ο Καραμαλής του Σαμαρά. Ρίξτο. Δεν ξέρουμε αν είναι. Αν μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Γιατί να μην μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Μπορεί να είναι παράνομο. Τι να είναι παράνομο, ρε αδερφέ. Το ηχητικό μου το στείλανε. Ρε δεν με νοιάζει τι παράνομο και νόμιμο. Βάλε να ακούσουμε τι έχει πει ο Καραμαλής στο Σαμαρά τώρα. Βάλε εδώ πέρα αν είναι ο Καραμαλής αυτός. Πάμε, δώστο.
4: Έχει όλη την οστιμιά του τόστ. Και δεν μπερδεύεις μέσα τίποτα, ούτε μαγιονέζου, ούτε αυτά. Γιατί έχεις πάρει όλη τη γλυκάδα από το λαβάς, κύριε. Ναι. Εκεί είναι το μυστικό. Το εμενταλ είναι γλυκό κασέρι. Η παρμεζάνα ισορροπεί. Η γκούτα έχει αυτή τη... Θες τόσο όσο να τσιμπάει. Το πιασες. Ναι. Δηλαδή, εσύ, επειδή η γκούτα είναι αλμύρη, θες να την ισορροπήσεις. πώς την ισορροπείς. Είμαι έμενταν, είμαι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο, δηλαδή.
0: Αυτή είναι η συζήτηση. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι με έναν YouTuber ο οποίος θέλει να καταγγείλει κάποια πράγματα. Με τον Εμμανουήλ Γρυπάρη. Τον κυνηγάει τώρα το κράτος για ένα τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Θα μας τα πει όμως. Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέται κανένας, δεν πατάτε κουμπάκια. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι τα συγκεκριμένα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα ποια πρόσωπα θα κατεβάσουν υποψήφια στις εκλογές που έρχονται το χειμώνα. Εγώ υπενθυμίζω, μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα κάνει εκλογές το 27. Γιατί δεν θέλει να προετοιμαστούν οι περισσότεροι. Θα κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Και αυτό να τα ακούνε και οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα σύνταξης, γιατί μου φέραν κάτι άδειες και κάποιοι θέλουν να λείπουν το Σεπτέμβριο. Μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Άρα οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πρώτοι στις επάλξεις. Μην κοπούνε τώρα τζάμπα οι άδειες. Κρίμα θα είναι. Να τα κανονίσουμε από τώρα. Οκτώβριο θα πάει Μητσοτάκης εκλογές. Δεν γίνεται να λείπουμε. Δώσε ο Ποπό Μαρία, γιατί μάλλον έτσι θα γυρνάνε από τις άδειες. Θα έχουν πάει να πούμε σε κάνα νησί ή στη Χαλκιδική εδώ πέρα, σε κάνα γλέντι και θα πέφτουν τα τηλέφωνα. Γύρνα πίσω, πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Στα έλεγα, αλλά δεν με άκουγες. Και θα ακούγεται από πίσω αυτό το τραγούδι.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά βάζει ο πληθωρισμός που εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως τόνισε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ των ολιγαρχών και των πλουταρχών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα για πολιτικό τυχοδοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Αμερικανικές δυνάμεις για παραβίαση της εγκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον 3 αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις επιλές κατά του Ιράν. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Συναγερμός έχει σημάνει σε τράπεζα της πόλης Σίντσιχ στη Δυτική Γερμανία, καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό ομηρίας, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά δίκτυα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τράπεζα έχει αποκλειστεί.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βροχές, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές, οι επικοινωνικές σχέσεις εν συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
14: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
15: Είσαι και παραμένεις.
14: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε
15: εσύ
14: θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και στα δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
15: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
14: Η απλότητα. Ναι, η απλότητα.
15: Ναι,
14: αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Γρυπάρη. Καλησπέρα κύριε Γρυπάρη.
17: Καλησπέρα Γρηγόρη.
16: Τι κάνετε, πώς είστε?
17: Χαίρομαι που τα λέμε. Καλά. Να Αθήνα είμαι.
16: Κύριε Εμμανουήλ, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με εσάς, γιατί βγάλατε ένα τραγούδι, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνετε ας πούμε έτσι μια πλάκα, εγώ σαν πλάκα το είχα πάρει, αλλά βλέπω ότι κάποιοι κινούνται τώρα νομικά απέναντί σας. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
17: Ναι, καταρχήν εντάξει, Μάνος προτιμώ το μικρό, εντάξει, Εμμανουήλ είναι ταυτότητα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, Γρηγόρη, οτιδήποτε κι αν λέμε, να θεωρείται πλέον ρατσιστικό. Συγκεκριμένα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον ο οποίος, επειδή μίλησα και με πολλούς YouTubers και με πολλά άτομα του κύκλου σας, έχω μάθει ότι έχει κάνει πολλές καταγγελίες σε ό,τι λέγεται αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία επειδή ανέβασα το 2023 το βίντεο στο YouTube, το οποίο λέγεται «Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας Parody», και το οποίο αναφέρω κιόλας ότι είναι παροδία. Και ο οποίος είναι παραποίηση του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας φυσικά και που έχει καθαρά σατυρικό περιεχόμενο. Και το αναφέρω κιόλα. Δηλαδή ξεκινάει με το «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι» και στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση που είμαστε σήμερα, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική ας πούμε αναφορά. Ναι. Μπορεί να λέει ας πούμε «Ζήτω για παράδειγμα οι Πακιστανοί, ζήτω οι ΛΟΑΤΚΙ», το λέει με άλλο τρόπο και με καλούν για προκαταρκτική, διότι ο ύμνος αυτός της Νέας Δημοκρατίας έχει στο όνομα Πακιστανή, έχει το πρώτο συνθετικό. Επειδή ανέφερα ακριβώς αυτή τη λέξη μέσα στον ύμνο.
16: Ένα λεπτό. Κύριε Μάνο, ένα λεπτό. Ποιος αρχικά σας καλεί? Έχει κάνει μήνυση ένας άνθρωπος ανώνυμα και σας καλεί το ελληνικό κράτος?
17: Έχει κάνει ανώνυμα, βλέπω το όνομά του, αλλά δεν ξέρω αν νομικά στέκει να το πω στον αέρα.
16: Όχι, δεν θέλουμε να πείτε το όνομά του στον αέρα. Θέλω να καταλάβω ποιος σας καλεί, ο ίδιος σας καλεί ή κάποια υπηρεσία.
17: Με καλεί, από ό,τι βλέπω, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών εδώ πέρα για προκατακτική. Και θα πάω να καταθέσω, δηλαδή έχω ετοιμάσει την απολογία μου, να καταθέσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί ακόμα να έχει σχηματιστεί δικογραφία να πάει για δικάσιμο, αλλά είναι προκατακτική αυτό.
16: Κατάλαβα. Οπότε σας ζητάνε να εξηγήσετε για ποιο λόγο βγάλατε αυτό το τραγούδι ή γιατί αναφέρετε μέσα, ας πούμε, αυτή τη φράση.
17: Η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται ότι είναι, λέει, συνθήματα, λέει, μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και λέει συγκεκριμένα αυτό που ανέφερα και πριν, ότι στο όνομα Πακιστανή το πρώτο συνθετικό είναι πάκι, είναι τα τέσσερα γράμματα, εν πάση περιπτώσει.
16: Δηλαδή, από όλη αυτή την καταγγελία σας καλούν επειδή μέσα στο τραγούδι αναφέρεται από τη λέξη Πακιστανός τη φράση πάκι.
17: Ναι, για το πρώτο συνθετικό.
16: Για το πρώτο θετικό σας καλούν και σας ζητάνε τι, δηλαδή να θεωρείτε αυτό ρατσιστικό?
17: Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Μέσα στο μεταξύ το τρέλερ λέω φυσικά έχω κάνει ένα μοντάζ και έχω βάλει ας πούμε διάφορα δημοσιεύματα όλων των ΜΜΕ από όλους τους χώρους που λένε για την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω βάλει ας πούμε και τη φράση του Ανδρουλάκη που έχει πει «Έχει ανάγκη η χώρα μετανάστες», που το είχε πει αν θυμάμαι καλά στην Κρήτη σε μια ομιλία του. Έχω βάλει διάφορα εν πάση περιπτώσει. Και έχω βάλει, αλλά το κυρίως θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι, δηλαδή είναι ένα σατυρικό μουσικό κομμάτι, παροδία, που να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση. Δεν έχει καμία προσβλητική φράση προς οποιαδήποτε, ας το πούμε, μειονοτική ομάδα.
16: Δηλαδή τι σας λένε, ότι δεν επιτρέπεται να πει κάποιος τους Πακιστανούς πακί? Θεωρείται, ναι, δηλαδή λέει, υποτιμητικό, ρατσιστικό?
17: Ναι, ναι, σύνθημα λέει μίσους και ρατσισμό κατά των Αλαδαπών. Για αυτό το λόγο λοιπόν διενεργείται προκαταρκτική. Και θα πάω εγώ να καταθέσω και το μεταξύ έχουμε και μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Δηλαδή για οποιονδήποτε πάει και κάνει καταγγελία θα πρέπει να πηγαίνω, έρχομαι? Γιατί ο κόσμος με ξέρει, έτσι, έχω κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Μάνος Γρυπάρης. Με γνωρίζουν, δηλαδή για την οποιαδήποτε καταγγελία θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί το τελικό στάδιο είναι το να γίνουμε σαν την Αγγλία με τον Keir Starmer, που κατάφερε σε ένα χρόνο να κάνει 12.000 συλλήψεις, επειδή ο κόσμος διαμαρτύρεται για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή διαμαρτύρεσαι για κάτι που είναι παράνομο και για το οποίο η χώρα σου δεν κάνει τίποτα. Και όπως είχε πει και ο Μανώλης Κοτάκης, η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πλέον. Έτσι, ο δημοσιογράφος από την Εστία, ναι, γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι, δεν μας λένε κιόλας.
16: Ναι.
17: Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουμε Αγγλία, να διαμαρτυρόμαστε και να μπαίνουν στα σπίτια μας να μας συλλαμβάνουν. Όπως είχαν κάνει και με τον κύριο που είχε κάνει, θυμάστε, στη Θεσσαλονίκη.
16: Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε, ναι, και αυτό και για τους Κοτάκηδες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουν ό,τι αναφέρουν, θα πούμε την άποψή μας. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι Έλληνας.
17: Ναι.
16: Ωραία. Άμα κάποιος με αναφέρει Γκρέκο, τι θα θεωρήσω, ότι είναι, ναι, ρατσιστής?
17: Έλαντε ή Έλλην.
16: Έλλην. Άμα με πει κάποιος Έλλην, δηλαδή τι θα πω, με βρίζει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως αυτό προέρχεται όντως από τη Βρετανία που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι παλαιότερα και θυμάμαι είχε συνδεθεί αυτή η λέξη έτσι λίγο υποτιμητικά για κάποιους ανθρώπους στην Βρετανία όμως, όχι στην Ελλάδα.
17: Ακριβώς, στη Βρετανία.
16: Ε, τι μας νοιάζει τι κάνουν στη Βρετανία? Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα κάποιος με πει εμένα, πες ότι έρχεται ένας Πακιστανός και με λέει ρε Γκρέκο. Γκρέκο.
17: Έλλην. Ή Έλλην, να σου κόψει το μυτό.
16: Ναι, δηλαδή, τι θα υπάρχει αυτή η νομοθεσία για ρατσιστική ρητορική, η αντιρατσιστική νόμη και όλα αυτά?
17: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να γίνουμε Βρετανία. Εκεί έχουμε φτάσει. Στον άρχοντα και στο τέλος θα μας συλλαμβάνουν κατευθείαν, ας πούμε.
16: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός Πακιστανού αν χρησιμοποιήσουμε τη φράση Πάκι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Δεν μπορώ. Άμα μπορείτε εσείς κάπως στο μυαλό σας να το εξηγήσετε γιατί, για ποιο λόγο σας έχουν καλέσει, θα μου ανοίγατε τα μάτια. Δεν ήξερα ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καλύπτει το πάκι με τον αντιρατσιστικό νόμο.
17: Πλέον με τον αντιρατσιστικό νόμο, οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ότι βγάζει νόημα ρατσιστικό, σε καλούν κατευθείαν. Και έχω και μια δεύτερη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρω.
16: Σ' ακούω, ναι, πες μου, λοιπόν, ό,τι θέλεις πες.
17: Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση, κάπως το 2023 είχε γίνει ένα φεστιβάλ στον Ταύρο, το οποίο ήταν κατά της βίας ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε ΛΟΑΤΚΙ, υπέρ δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Μέχρι εδώ ακούγονται όλα καλά. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που ήταν στο Δήμο του Ταύρου, είχε λέει και ένα drag queen show για παιδιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Μία ΜΚΟ έκανε καταγγελία, γιατί βγήκε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, γνωστού, ας το πούμε, συστημικού μέσου, τον ξέρει όλος ο κόσμος, ο οποίος έγραψε στο Twitter, βάλτε και ένα στήλο να κάνουν strip show. Δεν θυμάμαι καλά πώς το είχε πει.
16: Ναι.
17: Για αυτό το λόγο λοιπόν κάνει καταγγελία μία ΜΚΟ. Πηγαίνει αυτό στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας, σχηματίζουν δικογραφία εις βάρος του και εκεί που τυχαία αυτός ο αστυνομικός από το τμήμα αντιρατσιστικής βίας έψαχνε online στο ίντερνετ να βρει τι άλλες έχει γραφτεί, ρε παιδιά, για αυτή την υπόθεση, πάει και βρίσκει βίντεο μου, στο οποίο τι λέω? Λέω ότι αυτό το πράγμα, το να γίνεται drag queen show για παιδιά, καταρχήν είναι παράνομο, έτσι, γιατί μιλάμε για σεξουαλικό περιεχόμενο σε νέους και θα έπρεπε άμεσα να είχε επέμβει η αστυνομία. Και αντί να γίνει αυτό λοιπόν, με καλούνε, μάλλον όχι, δεν με καλέσανε, θα σου πω τι έγινε, πήκα και εγώ στη δικογραφία γιατί είπα στο βίντεο μου το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για παιδιά, όχι εννοώντας την εκδήλωση, που καλώς μια εκδήλωση είναι κατά της βίας σε οποιαδήποτε μηνωτική ομάδα, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, και με καλούνε επειδή είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Τι συνέβη όμως εκείνη την ημέρα? Όντως κάποιοι που βλέπανε το κανάλι μου ή δεν ξέρω μπορεί να, είδε, να το είδανε και από αλλού, γιατί αυτό κυκλοφορούσε σε όλα τα social media. Εμφανιστήκανε στο Σαββατοκύριακο κατά μία βραδινή ώρα κάποια άτομα τα οποία από ό,τι βλέπω από τη δικογραφία ένα άτομο από τη Χρυσή Αυγή και, και περάσανε 20 ναρκικοί με μηχανάκια και έπεσε ξύλο μεταξύ τους. Και κατηγορούμε τώρα εγώ που έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να πω δημόσια ότι να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα, ενώ προφανώς το drag queen show για παιδιά, θα μπω στη δικογραφία εγώ γιατί υποτίθεται ότι έκανα παρακίνηση βίας. Τι, το ότι είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, που είναι κάθε Έλληνα πολίτη συνταγματικό δικαίωμα, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
16: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα αυτά. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε το πρώτο ζήτημα. Ναι. Γιατί διαβάζω τον αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος 4285 του 2014, που του τροποποίησε τον παλαιότερο νόμο 927 του 1979, έχει συγκεκριμένα άρθρα. Το άρθρο 1 λέει: δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, που τιμωρείται όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή μέσω του τύπου και του διαδικτύου, υποκινεί, προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Προϋπόθεση: η συμπεριφορά αυτή πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή να απειλεί τη ζωή και την ελευθερία. Ωραία. Το άρθρο 1 λοιπόν ίσως να θεωρείται σχετικό με αυτό που λέτε και για το οποίο σας κατηγορούν και για το drag queen show σε παιδιά. Γιατί μπορώ να πω ότι είστε άτυχος και μπορείτε όμως να αποδείξετε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που έγινε ανάμεσα στους αναρχικούς και στους χρυσαυγίτες όπως περιγράψατε.
17: Είναι προφανώς. Εγώ είπα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για το έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για μικρά παιδιά. Είναι παράνομο να εκθέτεις μικρά παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
16: Καταλαβαίνω και μπορείτε να πάτε στην ουσία και πιστεύω ότι θα δοθείτε. Δεν θεωρώ ότι θα σας τρέξουν. Τώρα απλά είναι άτυχο αυτό που συνέβη και με αυτές τις δύο ομάδες που πλακωθήκανε μεταξύ τους. Όσο για το άλλο που αναφέρατε στην αρχή, το άρθρο 2 του αντιρατσιστικού λέει: άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποινικοποιείται, λέει, η δημόσια έγκριση, ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το αλλοκαύτωμα, όταν αυτή η στάση υποκινεί βία ή μίσους. Λοιπόν, κύριε Γρυπάρη, εγώ έχω δει υπουργό, έχω δει αρκετά πρόσωπα από τον αριστερό χώρο να βγαίνουν και να αρνούνται το ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, ότι υπάρχει γενοκτονία στη Μικρά Ασία και ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες γενοκτονίες όπως είναι των Αρμενίων. Και ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο οι εισαγγελείς δεν καλούν όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Γιατί δεν τους καλούν σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο να πάνε να καταθέσουν? Για ποιο λόγο δεν σέβονται το άρθρο 2? Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος να έχει καλέσει αυτούς τους ανθρώπους και καλούν τώρα εσάς γιατί αναφέρατε μία φράση από τη λέξη Πακιστανός και γιατί είπατε για το drag queen show σε παιδιά? Θεωρείτε ότι είναι στοχευμένη η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία σας καλούν?
17: Εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι στοχευμένη, διότι όσοι δημοσιογράφοι κάνουμε κριτική κατά της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος, βέβαια η άλλη καταγγελία είναι από ΜΚΙΟ, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πάει και κάνει καταγγελία λοιπόν όπου βρίσκει, στη δίωξη του εθνικού εγκλήματος ή οπουδήποτε. Και ως διαμαγείας λοιπόν, όσες καταγγελίες και αν κάνει ο συγκεκριμένος, αμέσως μας καλούν για προκατακτική, σχηματίζονται δικογραφίες κτλ. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν δημοσιογράφοι ή YouTubers από το συντηρητικό χώρο να εκθέτουν τα εγκλήματα που έχει κάνει εις βάρος μας. Έτσι, είτε αυτό αφορά την παράνομη μετανάστευση που την αφήνει, είτε το οτιδήποτε. Θυμίζουμε νομιμοποίηση που έκανε σε όσους εισέρχονται

0: Δημοκρατίας. Είμαι, τι να σας πω, κατά 99,99% σίγουρος. Έχουμε και την πρόσφατη περίπτωση του Ζούκοφ, του συγκεκριμένου τρόλ στο Twitter που δούλευε σε γραφείο υπουργού, που τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες για συκοφαντική. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε από το συντηρητικό χώρο πρέπει με κάποιο τρόπο να πάμε και να κάνουμε μια μαζική μήνυση στο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος μάλιστα ζητάει και από την εισαγγελέα να διαγραφεί, λέει, το κανάλι μου στο YouTube, γιατί είμαι επικίνδυνος. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν πάει μαζικά να ψηφίσει με πατριωτική ψήφο που να έχει εθνικιστικό πρόσημο και πάει να ψηφίσει τα ίδια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ή να πάει να κάνει αποχή, στην ουσία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Αγγλία, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε καν να γράψουμε κάτι στα social media το παραμικρό και να έχουμε νομικά προβλήματα. Όταν θα το καταλάβει ο κάθε ένας που θα του τύχει προσωπικά στο μέλλον, τότε θα θυμηθεί αυτό που λέμε εδώ. Απλά εμείς τυχαίνει να είμαστε στα πυρά, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζει πιο πολύ ο κόσμος από κάποιους άλλους.
1: Εσείς σαν δημοσιογράφος θεωρώ το ότι θα μπορούσατε να έχετε απευθυνθεί και σε διάφορους οργανισμούς που προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τέτοια νομικά ζητήματα, γιατί εντάξει, τώρα είπαμε να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα άρθρα, αλλά εντάξει, μην είμαστε και παράλογοι, μην τρελάθουμε και τελείως τώρα, που θα μας τρέξουν στα δικαστήρια. Τι, θα μας χώσετε και φυλακή δηλαδή? Θα μας χώσετε και φυλακή επειδή είπαμε ότι είναι παράλογο να πηγαίνει μια drag queen να διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια? Είναι δυνατόν? Εδώ σας λέω άλλα κι άλλα. Δεν τα παρατηρεί κανένας. Άρα θεωρώ ότι επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν ο Φίλης, ξαναλέω, που το άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν επιτρέπεται η άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, να έχει δηλώσει το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων και να μην τον έχει κυνηγήσει κανένας. Και εδώ πέρα να κυνηγάνε έναν άνθρωπο, έναν YouTuber, ο οποίος ανέφερε μία λέξη, ένα υποκοριστικό από μία λέξη μιας εθνικότητας. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε και θεωρώ ότι πλέον πάνε να καταργήσουν και τη σάτυρα, κύριε Γρυπάρη.
0: Προφανώς, γιατί όταν έχω στοχεύσει στα περισσότερα βίντεό μου που κάνουμε πολιτικό περιεχόμενο κατά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θέλω να κυνηγήσουν τον κάθε άνθρωπο, δημοσιογράφο, YouTuber που θα πει μια αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτούς που το κάνουν κατ' επανάληψη, έτσι ώστε να σιωπήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι, ναι, εγώ είμαι και μόνιμος κάτοικος Κύπρου από το 2019 και πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, έτσι. Και είμαι και παντρεμένος πλέον. Πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και για το συγκεκριμένο δικαστήριο και μπορεί να προκύψει κι άλλο. Και έχετε δίκιο ότι όντως θα πρέπει να απευθυνθώ και στην Ένωση Δημοσιογράφων, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατά παράβαση ελευθερίας του λόγου πλέον.
1: Μα βέβαια, να απευθυνθείτε βέβαια και να τους εξηγήσετε ότι εγώ το έκανα με αυτό το σκοπό και δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λέει ο νόμος και τι λέει ο ποινικός κώδικας και ο αντιρατσιστικός νόμος του 14 και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούν ότι προσβάλλουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το υποχωριστικό από τη λέξη. Δηλαδή, εμένα, αν με πούνε Γκρέκο, θα με προσβάλλει κανένας? Δεν νομίζω. Θα τους πω, εντάξει, ρε φίλε, Έλληνας είμαι, με λες Έλλην. Πακιστανός είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιείς και λες αυτή τη λέξη σαν υποχωριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι λογικό αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο.
0: Και όσο για την δεύτερη υπόθεση, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι και εγώ και όλος δημοσιογράφος δεν κληθήκαμε καν να απολογηθούμε και σχηματίστηκε μια δικογραφία στην οποία μπήκαμε και εμείς και τσουβαλιαστήκαμε ως κατηγορούμενοι, και ειδικά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε απλά ένα σατυρικό post στο Twitter που λέει, βάλτε και ένα στήλο λοιπόν αφού θα κάνετε drag queen show για παιδιά, να το κάνετε ποπόμπαρο, ας πούμε, το πω και διακριτικά. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο τον καλούν και δεν μας δώσαν την αφορμή, ας πούμε, να μπορέσουμε να πάμε να απολογηθούμε πριν το δικαστήριο. Βγάλανε κατευθείαν δικάσιμο και το θεωρήσανε ρατσιστική βία κατά ΛΟΑΤΚΙ. Ρατσιστική βία, δηλαδή, και το να πεις κάτι και να σατυρήσεις κάτι, ή εγώ να πω να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι που θεωρώ έκτρωμα, δηλαδή το σεξουαλικό περιεχόμενο σε παιδιά, θεωρείται και αυτό είναι αντιρατσιστική βία σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Οτιδήποτε τσουβαλιάζεται.
1: Ναι, όπως φυσικά δεν υπάρχει και νόμος, πρέπει να πούμε, που να απαγορεύει στις drag queen να διαβάζουν παραμύθια σε παιδιά. Δεν έχει βγει κάποιος τέτοιος νόμος. Ναι. Και εδώ πέρα τώρα μας μιλάνε για αποδοχή, για διαφορετικότητα, για φαντασία, για σκοπό, για συνένεση, για ελευθερία έκφρασης. Και ρωτάω εγώ, απ' τη μία να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και απ' την άλλη να μην υπάρχει?
0: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι παραλογισμός.
1: Είναι παραλογισμός.

0: Και κανονικά, αν υπήρχε. Τώρα έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχιατρικής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω αυτό. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τρόπο σκέψης των παιδιών, με τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων στην Ελλάδα, στην κοινωνία γενικά, για να μπορούν να τοποθετηθούν και αυτοί και να μας πούνε τι ακριβώς πιστεύουν ότι θα γίνει αν πάει, ας πούμε, μια drag queen να διαβάσει σε παιδιά παραμύθι. Θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες στον τρόπο σκέψης, θα υπάρξουν κάποιες δράσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα να είναι ανεξέλεγκτα. Να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να πηγαίνουμε μόνο με ό,τι αποφασίζει η νομοθετική εξουσία.
1: Ενώ αντίθετα, όταν μιλάμε για προσβολή θρησκείας, για παράδειγμα, όπως είχε γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη, αυτός ο νόμος καταργήθηκε λίγες μέρες πριν αναλάβει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν τον επανέφερε. Και οποιοδήποτε μπορεί να προσβάλλει τη θρησκεία, όπως έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Ναι, στην Εθνική Πινακοθήκη, όμως μετά ξέφυγαν κάποιοι και πάτησαν πάνω σε αυτό. Κανονικά πρέπει με νόμιμο τρόπο να πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά, να μην δίνουμε δικαιώματα. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάω να σπάσω μια βιτρίνα επειδή η βιτρίνα γράφει κάτι πάνω. Λογικό είναι μετά να πατήσουν πάνω σε αυτό και να με πάνε δικαστικά. Με νόμιμο τρόπο να αντιδράμε.
1: Ναι, μετά πάνε να μας βγάλουν ακροδεξιούς και τρελούς.
0: Δεν θα με βγάλουν τρελό αν πάω να σπάσω την τζαμαρία. Δεν θα είμαι τρελός. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας τώρα. Να αντιδράμε με σωστό τρόπο. Γιατί περιμένουν στη γωνία να χρησιμοποιήσουν τις λάθος κινήσεις. Και πρέπει να είμαστε όριμοι άνθρωποι και να πηγαίνουμε έτσι με τον νόμο για να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά. Τώρα θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με το δικό του μυαλό ψατηρίζει και προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει σε όλο αυτό που συμβαίνει με την παράνοια που επικρατεί σε κοινωνικά ζητήματα. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κρυπάρη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, σωστά? Ναι. Υπάρχουν τόσα προβλήματα γύρω μας. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τις ανάλογες κινήσεις και δεν καλεί τους ανάλογους ανθρώπους. Εδώ πέρα, πριν έβαλα ένα ηχητικό, να σας φέρω ένα παράδειγμα, του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος έχασε το παιδί του που το σκότωσαν, που το πυροβόλησαν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Την ξέρετε αυτή την περίπτωση, δεν την ξέρετε?
1: Την είχα διαβάσει. Ναι.
0: Μπράβο. Βγαίνει αυτός ο πατέρας και τι λέει? Βγαίνει και λέει, αυτός που σκότωσε το παιδί μου ήτανε έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων και είχε μέσα στο τμήμα στην Αμουδάρα εκεί στην Κρήτη, λέει, ρουφιάνους που τον καλύπτανε. Δηλαδή μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο, τον πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι λες? Έχει μέσα στην ελληνική αστυνομία ρουφιάνους και ανθρώπους δικούς του που εθελοτυφλούσαν και κάνανε και ράνε. Και καλεί τώρα εσάς γι' αυτό. Δηλαδή για την ελληνική αστυνομία, για την ελληνική δικαιοσύνη, για όλες αυτές τις υπηρεσίες, τι έχετε να σχολιάσετε?
1: Είναι παράλογο, είναι εντελώς τυχαίο το σε ποιον εισαγγελέα, σε ποιον αστυνομικό, σε ποιον δικαστή θα βρεθείς, στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Και μια μικρή παρένθεση για την Εθνική Πινακοθήκη, ότι εκτός από προσβολή θρησκείας που έχει καταργηθεί ο νόμος, έγινε και προσβολή νεκρών. Γιατί ακόμα και οι Άγιοι είναι νεκροί, έτσι, είναι προσβολή νεκρών. Αλλά γι' αυτό δεν κάλεσε κανένας τον καλλιτέχνη να τον δικάσει, έτσι. Και παρέμεναν εκεί τα έργα.
0: Εδώ και Κερίδης βγαίνει και λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Τι μας λέτε τώρα?
1: Επίσης προσβολή. Λοιπόν, και έχει να κάνει με ποιον δικαστή θα πέσεις. Όπως ο δικαστής, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που αθώωσε τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε όπλο μέσα στο σπίτι του, έτσι, και πυροβόλησε, γιατί ο κακοποιός και ο δράστης που είχε εισβάλει είχε χτυπήσει και το σκύλο του. Λοιπόν, και αθωώθηκε στο εφετείο. Αν πέφτουμε σε τέτοιους δικαστές, θα είμαστε τυχεροί. Αν πέφτουμε σε δικαστές που ανήκουν σε άλλο ιδεολογικό χώρο, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Και το θυμάμαι καλά ότι στη Βουλή για τέτοια θέματα, μόνο το Βελόπουλο βλέπω να τα αναφέρει, και για τα συγκεκριμένα θέματα και για τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο που είναι ρατσιστικός προς εμάς. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά αυτό, και οποιαδήποτε κίνηση αποχής ή οτιδήποτε, και αν κοιτάξει κάποιος προσωπικό συμφέρον, όπως γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πώς εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 700.000 δημόσιους υπαλλήλους, και αν σκεφτούμε πόσοι δεκάδες χιλιάδες είχαν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν έβαλει όλο τους το ΣΟΗ να ψηφίσει,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει μαζική να είναι η ψήφος προς πατριωτική κατεύθυνση αυτή τη φορά στις εκλογές. Διαφορετικά, πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνουμε Αγγλία.
0: Πιστεύετε?
1: Για μένα, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, σίγουρα είδαμε στις προηγούμενες εκλογές και 4 ανθρώπους να ορκίζονται στο Κοράνι. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία, όπως είναι το Κίεφ στη Θράκη, τα οποία έχουν κάποια απήχηση σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν δάνεια από τουρκικές τράπεζες και αγοράζουν ακίνητα. Ναι, ναι, υπάρχει όντως αυτό το κλίμα, το ότι μελλοντικά μπορεί να μετατραπούμε σε μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου θα υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι ή κάποιοι άνθρωποι από άλλες χώρες, θα έχουμε άλλους δημάρχους και πάει λέγοντας. Απλά,
1: ακριβώς,
0: για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή και να προστατευτούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν πιστεύετε το ότι, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται ότι αλλοιώνεται. Εγώ προσωπικά, από μικρός, από 18 χρονών, πήγαινα και μετρούσα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογές και έβλεπα ότι όντως τα ψηφοδέλτια τα αποκοινώτησαν στο αποτέλεσμα. Αλλά η επιστολική ψήφο θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι στα ποσοστά που ήταν της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εκεί που είχε στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23%, την επιστολική ψήφο μόνο για 40.000 αποδημούς, γιατί και εγώ ψήφισα από την Κύπρο, η Νέα Δημοκρατία όλος περίεργος είχε 40%. Και είχε κόψει ειδικά από κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα από αυτήν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί που όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν σκοπεύουν να πάνε στο χωριό τους, θα μεταφέρουν σπιρίτους και να πάνε να ψηφίσουν μαζικά και βάζοντας οι ίδιοι την υπογραφή τους και βάζοντας οι ίδιοι το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Διαφορετικά, με επιστολική ψήφο θα γίνουν ακριβώς τα ίδια που γίνανε και στις ευρωεκλογές. Και να μην πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ψεκασμένοι δυστυχώς της αποχής, που νομίζουν ότι αν πας και ψηφίσεις κανονικά διαζώσεις στο παραβάν, ότι για κόμμα και εκεί υπάρχει νοθεία. Δεν υπάρχει νοθεία, διότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα.
0: Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη βέβαια για όλο αυτό που περιγράφεται. Θεωρώ ότι και οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Στους σταυρούς, ναι, υπάρχει νοθεία.
0: Δεν έχουν διαγράψει αρκετά πρόσωπα. Σταυρούς,
1: αλλά στο ποιο κόμμα θα βγει.
0: Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες και κάποιες δηλώσεις έχουμε δει από κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει αρκετά λεφτά, οι οποίες στην ουσία συλλέγουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας εξηγήσω επίσης κάτι για να το ακούσουν και οι ακροατές και να μου πείτε και την άποψή σας και γι' αυτό. Εσείς είστε ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τώρα θα αντιμετωπίσει τον νόμο, θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει, θα δώσει κάποια λεφτά σε κάποιους δικηγόρους πιθανότατα για να τον εκπροσωπήσουν και για να τον βοηθήσουν. Απ' την άλλη, όμως, οι πολιτικοί έχουν ασυλίες. Και ασυλίες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι δικαστές, έχουν και οι λοιμοξιολόγοι, έχουν και οι τραπεζικοί. Έχουν και κάποιοι άνθρωποι πλέον στην παιδεία, οι οποίοι πήραν το εντάξει να κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια. Έχουν γενικά πολλή ασυλία. Πώς σχολιάζετε εσείς το ότι κάποιοι έχουν ασυλία και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν κάθονται στο εδόλιο για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν?
1: Εγώ νομίζω ότι μόνο με αλλαγή κυβέρνηση θα γλιτώσουμε από το άρθρο 86, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που πάει παρεούλα με το Πασόκ, να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλο το άρθρο 86 και το διατηρήσανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες βάσει συντάγματος. Αυτό το άρθρο 86 δείχνει ότι κάποιοι πολιτικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως το συγκεκριμένο τρόλ που αναφέρα και προηγουμένως ο κύριος Ζούκοφ, πως δέχτηκε 12 μήνες ποινή φυλάκισης, λογικά γιατί δεν μπορούσε να έχει ασυλία πίσω από το άρθρο 86. Λοιπόν, άρα η πολιτική λοιπόν είναι γενικώς το απειρόβλητο, και όχι μόνο η πολιτική, και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν πάει μαζικά να ψηφίσει αυτή τη φορά να τους μαυρίσει, ότι του έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίναν και τα δίνανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες σε συγκεκριμένα 5-10 ονόματα και όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί, μοιραστήκανε λιγότερο από ένα δις και οι μεγάλοι πήραν τα πολλά τα δισεκατομμύρια και έτσι κλείσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μας ακούνε κάποιοι που η επιχείρησή τους έκλεισε και δεν πήρε καμία επιδότηση. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από το σάπιο σύστημα, αυτό γίνεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και αν πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν κάτσουμε και πάμε παραλία ή κάτσουμε από το σπίτι, από τα social media, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται τον Οκτώβρη? Δηλαδή, μαθαίνουμε, θέλω την άποψή σας, γιατί όσο διάβαζα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν καταθέσει εναντίον σας και γενικά για την υπόθεσή σας, είδα λίγο και το βιογραφικό σας και είστε ένας πολύ σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια ισχυρή άποψη και θέλω να μου πείτε Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μιας και είστε και στην Κύπρο και μαθαίνουμε κιόλας ότι έρχουν κάποιοι Ισραηλινοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα χωριά, 60 κατοικίες από ό,τι διάβασα, σε ένα χωριό κατευθείαν και έρχονται γενικά διάφοροι επενδυτές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια καταχρεωμένη χώρα, υπάρχουν καταχρεωμένα κόμματα, υπάρχουν κάποιες υπογεγραμμένες συμφωνίες και είναι αβέβαιο το αύριο. Πώς βλέπετε το μέλλον?
1: Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Στην Κύπρο, 24 Μαΐου που έχουμε εκλογές, το μόνο εθνικιστικό κόμμα εκεί είναι το ΕΛΑΜ που είναι εντός της Βουλής. Οπότε βλέπουμε ότι στα Γκάλοπ είναι τρίτο κόμμα. Δηλαδή έχει τα αντίστοιχα ποσοστά που έχει και εδώ η Ελληνική Λύση. Είναι γύρω στο 12,5-13% με βάση τι λένε οι δημοσκοπήσεις τώρα. Έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Κάλπη. Μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες ότι σε όλες τις χώρες τα κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά είναι πιο πάνω σε δημοσκοπήσεις. Στην Αγγλία είναι ο Φάρατς 10 μονάδες πάνω από τον Κιρ Στάρμερ. Στη Γαλλία το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Και στη Γερμανία πρόσφατα το ΕΦΤΕ. Και πιστεύω ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή βλέπω ότι και η Ελληνική Λύση έχει αρχίζει και ανεβάζει πολύ τα ποσοστά της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορέσει να το δούμε δημοσκοπικά να είναι πλέον πρώτο κόμμα. Όπως και στην Κύπρο, η διαφορά με το ΕΛΑΜ, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με το ΔΣ, που στην ουσία είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία προφίλ Β, έτσι, γιατί η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρος του, πήγαινε στα Pride και έλεγε ότι θα ψηφίσουμε και εδώ για γάμους και θυσίες για ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ένα γύρω στο 20% στα Γκάλοπ, το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 18% και μετά είναι το ΕΛΑΜ με 13%. Λοιπόν, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Στα Γκάλοπ, μέχρι ισότου να δούμε πλέον να κυβερνούν συντηρητικά κόμματα. Δυστυχώς θα ξυπνήσουμε τελευταίοι. Και λέω δυστυχώς, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το 40% της αποχής, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι είναι συντηρητικοί σαν και εμάς που μιλάμε. Αλλά δυστυχώς πιστεύουν σε ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ότι ας κάτσουμε σπίτι μας γιατί μας κυβερνούν οι Ισραηλινοί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουν σε βλακίες.
0: Καλά, εντάξει, πρέπει να πάνε όλοι τόσο να ψηφίσουν για μένα. Μην είστε τόσο βέβαιος για τους Ισραηλινούς.
1: Όχι, γιατί εννοώ ότι, κοίταξε Γρηγόρη, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι κομματοποιημένοι και παίρνουν λεφτά από
0: το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Ακούστε με λίγο. Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Τώρα για τους Ισραηλινούς, αν μας κάνουν κουμάντο ή δεν μας κάνουν κουμάντο, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουν ρίζες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια χαρά έχουν και σχέσεις με αρκετούς πολιτικούς. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Θέλω να σας πω. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι λένε, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, αφού οι Ισραηλινοί μας
0: κάνουν. Όχι, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί αποχή βοηθάει πάντα τους διεφθαρμένους οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Αλλά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείται ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα. Και εννοείται ότι δεν είμαστε ρατσιστές, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι εμείς λέμε ότι άμα θέλει κάποιος να έρθει νόμιμα, μπορεί να έρθει νόμιμα με τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, με την ταυτότητά του, όπως και εμείς. Θα ταξιδέψουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα ή θα μεταναστεύσουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παράνομα, όταν έρχεται κάποιος, δεν έχει κάρτα υγείας. Δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό του και κυκλοφορεί σαν φάντασμα μέσα στη χώρα. Μπορεί να διαπράξει κάποιο έγκλημα και να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και πού ήταν, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα χάος. Και επίσης βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με το νοικοκυριό τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν βγαίνουν με τη σκληρή φορολογία και την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρεί κόσμο και κοσμάκι, ο οποίος έχει έρθει παράνομα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση απερίγραπτη και λογικό είναι να υπάρχει δράση και αντίδραση.
1: Ναι, πρέπει να μας καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πλέον αριστερή προοδευτική. Από τη στιγμή που ψήφισε.
0: Προοδευτική δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Καλά. Προοδευτική με τα καινούργια δεδομένα. Δηλαδή συντηρητική αντίον προοδευτικών. Με αυτό το δεδομένο το λέω.
0: Καμία πρόοδο δεν βλέπω εγώ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Υπό αυτή την έννοια έχεις δίκιο. Αλλά όταν ψηφίζεις να νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστες στα 3 χρόνια που λύγει το άσυλο και όταν ψηφίζεις για πολύχρωμους γάμους και υιοθεσίες, στην ουσία είναι οι θέσεις που είχε τα ανταρσία, αν το πούμε απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και επίσης μάθαμε και από τον κύριο Πλεύρη πρόσφατα ότι τα ανήλικα συνόδευτα που έρχονται παράνομα παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, οι ενήλικες 700 με 800 ευρώ το μήνα. Και αυτό ήταν νομίζω το πιο μεγάλο πλήγμα πλέον για την κυβέρνηση, γιατί σου λέει κάτσε. Δηλαδή, ένα ανήλικο στην ώρα που παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, που είναι μισθός με τον οποίο συντηρούνται δύο μεγάλες οικογένειες, και αντί να τα δίνετε σε εμάς, τα δίνετε σε αυτούς. Και κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει και 3.000 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται. Και αρχίζει και διερευνά την υπόθεση. Λοιπόν, και θα αρχίσει να καλεί πρόσωπα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όπως στην Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθαρές σε όλα τα ζητήματα, βλέπε Ουγγαρία, ούτε ένα αριστερό κόμμα στη Βουλή, βλέπε Πολωνία, βλέπε Τσεχία, βλέπε Σλοβακία, Ιταλία με τη Μελόνι θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα στο μεταναστευτικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε εμάς. Το θέμα είναι οι επόμενοι θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εμείς πότε θα είμαστε? Θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να το αποτυπώσει αυτό και στις εκλογές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κάτσει κάποιο σπίτι του και να μην κάνει τίποτα. Έχει μόνο ένα όπλο που είναι η ψήφος. Δεν έχει τίποτα άλλο για να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Συμφωνώ ότι είναι ένα ισχυρό όπλο η ψήφος. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών και οι άνθρωποι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν, μιας και είστε στην Κύπρο, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, αν προκαλούν οι Τούρκοι. Γιατί είδαμε επίσης και αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι αγόρασαν πρόσφατα σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό οι Ισραηλινοί στην Κύπρο και το χλέβασαν οι Τούρκοι αυτό. Βγάλανε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο που λένε ότι κοιμούνται όρθιοι στην Κύπρο, τους παίρνουν τη γη. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την κατάσταση? Θεωρείτε ότι σταδιακά θα έχουμε πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο?
1: Κοίταξε, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό, για το οποίο είναι υπεύθυνες όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Γενικά η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το δημογραφικό, ακόμα και οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο ή Φιλανδία, έχουν τα ίδια σχεδόν ποσοστά με εμάς. Στο 1,3 με 1,4 πάρα πολλές χώρες κινούνται εκεί. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη είναι μεταξύ 1,1 και 1,6 ο δείκτης γεννήσεων. Που οτιδήποτε κάτω από 2,1 είναι μη βιώσιμο. Και αντί να βάλουν μάθημα οικογένεια στα σχολεία, να μπορέσουμε να αυξηθούμε ως Έλληνες, να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι και τα αγοράζουν. Την Κύπρο δε, επειδή είπα και πριν για το ΕΛΑΜ, που είναι το μόνο συντηρητικό κόμμα εντός της Βουλής, κατάφερε λοιπόν και έπεισε μαζί με τα άλλα κόμματα τα οποία συμφωνήσαν, είτε το DC και με κάποιους άλλους ψήφους, έχουν κάνει και μαζικές απελάσεις. 30.000 απελάσεις. Και η Κύπρος έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί 150.000 άτομα, 15% του πληθυσμού, είναι από τρίτες χώρες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μπει παράνομα. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν, τώρα έχει γυρίσει αυτό που λέμε η ζυγαριά και αρχίζουν και απελάβνονται πιο πολύ από ό,τι έρχονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει αυτό. Αν το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα θα φτάσουμε κι εμείς σε νούμερα της Κύπρου και κανείς δεν θα θέλει πλέον να είναι μειονότητα και να φτάσουμε όπως και στην Αγγλία να αποκτούν θέσεις δημάρχων. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Στην υπάρχουσα κατάσταση, δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπλέκονται και μέσω ΜΚΟ, έτσι, και άτομα του στενού κύκλου πολιτικών προσώπων, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια. Επειδή όμως συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έχουμε δει σε διάφορα εγκλήματα και σε διάφορα σκάνδαλα να αθωώνουν τις εξεταστικές επιτροπές, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς τελικά εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύεστε σαν Έλληνας πολίτης στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το ποιον εισαγγελέα θα πέσεις και με ποιον δικαστή θα πέσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, στα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, δηλαδή Τέμπη, ο ΠΚΠ. Και πιστεύω και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να είναι μία από τις επόμενες τυπογραφίες, δεν το αποκλείω.
0: Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και διάφορα άλλα σκάνδαλα, το Βάρτι Σίμενς, είναι πολλά.
1: Τα μεγάλα σκάνδαλα, από ό,τι βλέπουμε πολύ περιέργως, κάποιοι δικαστές αποχωρούν από υποθέσεις και μπαίνουν άλλοι στη θέση τους.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Γρυπάρη?
1: Βέβαια, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι παίρνει εντολές από το Μαξίμου?
1: Εσείς θεωρείτε τυχαίο το ότι στα Τέμπη ξαφνικά πεθάνανε σε ατυχήματα δύο άτομα που δούλευαν στον ΟΣΕ με διαφορά 38 ώρων και ότι πέθανε και ο γιος της αντισαγγελέως Ντεμπών, όλος τυχαίος? Ξαφνικά ήταν χαμένος για μέρες και θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία γεγονότα?
0: Εγώ το τι θεωρώ, έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα είναι τυχαία, αλλά άμα το πάει κάποιος με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με όλους αυτούς τους εισαγγελείς, με το τμήμα ανθρωποκτονιών, με τους ιατροδικαστές και πάει λέγοντας που βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει αφυπνιστεί, μπορεί να έχει κατανοήσει το τι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το τι ακριβώς έχουν κάποιο σκοπό να κάνουν, αλλά οι υπηρεσίες, οι αρχές και οι αρμόδιοι βγάζουν αποφάσεις που δείχνουν το αντίθετο.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιοι που είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, μπορεί κάποιοι για τον ΟΠΚΕΠΕ, να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει σε μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που κάνουν, που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, λοιπόν, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, να δούμε πώς έγιναν αυτά τα δίθεν ατυχήματα σε μια υπόθεση όπως είναι το Ντεμπόν. Μιλάω μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αν όντως, και τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τα έχουν προκαλέσει, για μένα αυτό που λέγεται στα social media ότι ζούμε σε ένα κράτος μαφία, αυτό βλέπω να ισχύει και στην πράξη.
0: Άρα δηλαδή, είμαστε όμοιροι.
1: Εγώ, το λέει κόσμος.
0: Είμαστε όμοιροι στην ουσία αν δεν μπορούμε να δικαιωθούμε και αν κανένας δεν μας προστατεύει.
1: Ακριβώς. Είμαστε όμοιροι και το μόνο μας όπλο, ξαναλέω και πριν, είναι η ψήφος. Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα αρχίσουν να προσπαθούν να βάλουν με δικογραφίες, με ποινικά δημοσιογράφους όπως εμείς και μετά θα περνάνε στον επόμενο γνωστό και στον επόμενο και στον απλό κόσμο, όταν θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος δημοσιογράφος και YouTuber που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όταν θα το δει μπροστά του, θα καταλάβει ότι πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Για μένα είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: Κύριε Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θρέτη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα σας σε όλο αυτόν τον αγώνα που έχετε να δώσετε απέναντι σε όσους σας τρέχουν νομικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε.
1: Yeah.
0: Ακούσαμε τον κύριο Μάνο Γρυπάρη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όσοι βγάζουν ύμνους της Νέας Δημοκρατίας με σατυρικό περιεχόμενο, όσοι προσπαθούν, ας πούμε, να ασκήσουν κριτική με κάποιο τρόπο, αντιμετωπίζουν εξώδικα, αγωγές, μηνύσεις. Όπως και εμείς φυσικά. Που εδώ πέρα έχουμε πάρει μια ραφιέρα για αυτό το λόγο. Έχουμε πάρει ένα ράφι. Για να μην πούμε από πού το πήραμε το ράφι. Για να βάζουμε τους φακέλους με τα εξώδικα, τις αγωγές και τις μηνύσεις. Για να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε. Για να μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση. Μην χάσουμε την μπάλα. Στείλτε κι άλλα! Θέλω να ακούσουμε όμως έναν ακροατή. Όχι στη δική μας εκπομπή, όχι στη δική μας ραδιοσυχνότητα, ο οποίος έχει πει διάφορα πράγματα, τον οποίο τον έχουμε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάει. Λέει κάποια σωστά πραγματάκια και θέλω να διαθέσω αυτά τα 4 λεπτά για να ακούσετε τι ακριβώς έχει πει και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε στην τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε να ακούσουμε όμως λίγο αυτό τον ακροάτη. Βάλε αυτό τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος λέει κάποια πραγματάκια σωστά, με τα οποία συμφωνώ. Πάμε.
2: Πρώτη.
3: Ναι.
2: Πες τους αυτούς τους δικούς σου,
3: ναι,
2: και τους λοιπούς αυτούς όλους πες τους,
3: ναι,
2: ότι το κόλπο όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο τελειώνει. Επίσης πες τους για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά, mm, και δεύτερον αν τους ψήφισα δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγονά τους και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανώς για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το, ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνει κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάνε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ εσείς ποιοι είστε που αποφασίζεται για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε. Μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε αυτό το ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από τις δικές σας τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Κι αν σηκώσεις κεφάλι, έχω χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε Έλληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν ούτε τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Οι συνταξιούχοι έγιναν ζητιάνοι. Οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι και οι πολιτικοί έγιναν εκατομμυριούχοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν πρόκειται να την αποδεχθούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν κουνιέστε. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, δική μου είναι η Ελλάς. Ούζω όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς και πάει λέγοντας. Για τους μερακλίδες. Για τα αλάνια στις δυτικές συνοικίες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, σε αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, μοσχάρι 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφιχτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματα του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως είπε. Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ, των ολιγαρχών και των πλουτοκρατών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές αφρικανικής σκόνη και λασποβροχές συνθέτουν το σκηνικό του σημερινού καιρού. Η θερμοκρασία έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιοι 2 με 3 βοφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
12: του. Τη μέση οδό.
11: Ακριβώς.
12: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
11: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
13: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
11: Ποια δημοκρατία?
13: Δεν υπάρχει.
11: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
13: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
11: Όχι.
13: Στους πολιτικούς.
11: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
13: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
12: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
13: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
12: Δεν πειράζει.
13: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
12: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
14: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
15: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
14: Τι να του πω.
15: Στα 67 του.
14: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω από μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια, είναι μια βόμβα θα μπορούσα να πω, του Νίκου Σίψα, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους λόγω χανταϊού. Δεύτερη γύρα. Δεύτερη γύρα.
1: Πάμε για second time.
0: Ναι.
1: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε της πρώτης φοράς. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, το χανταϊό.
1: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει αυτός ο συγκεκριμένος ιός, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από τον κόσμο. Δεν μας πέτε παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα πετυχημένο την πρώτη φορά το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές, σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας. Από όλα πετύχε το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
0: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Έτσι, καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο εύκολα μην θα γίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ να φέρει μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους δυο λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο κίνητο είχαν ένα πτύχημα, ο ένας σκοτώσει και ο άλλος τραυματίζει σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά τη μέτρα Μουδάρας, ο Σιελουφιάνος, δεν ξέρω αν ήταν αρχέμπορος ή δεν ήταν αρχέμπορος συγκεκριμένος άνθρωπος. Παντού στην αστυνομία υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί αστυνομικοί, το έχουν πει χίλιες φορές. Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή σε γενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μη και πλάτη. Διότι η ηγεσία της αστυνομίας, η ηγεσία του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
0: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
1: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες τις λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, με τα παιδιά του, άρα χρειάζονται γυναίκες για να γίνουν τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, αφήνουν γυναίκες όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
1: Η μάνα είναι σίγουρη και θεωρείται όπως στις άλλες περιπτώσεις ότι δεν έκανε άλλη δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα, τον θολωμένο.
0: Ότι επηρέασε τον πατέρα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι στην ουσία ήταν ηθικός αυτούργος. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σας μιλάω. Που τώρα εδώ πέρα έχει επιτεθεί και αστυνομία. Σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, την γνωρίζω όλη η Κρήτη, πολλές φορές τα πράγματα φτάνουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσαν να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτού του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Για πρέπει να σταματήσει άμεσα.
0: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και σε ρε, είναι ριζωμένος χιλιάδες χρόνια το. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, να, για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από, δεν, προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην το πάρει κανείς τραβά. Αλλά τρία χρόνια από τότε χρήσε το παιδί του, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια αποφασή ρεφερέτη. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι δεν ξέρω, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο αστυνομία, είναι η δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, ακόμα απόφαση.
0: Ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτεψε ποτέ το παιδί.
1: Δεν προστάτεψε ποτέ το παιδί, αλλά για αν πληρώνομαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και εσύ με το γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνεται ή δεν ευθύνεται, με οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος, δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμός και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες και αισθέντε που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε. Είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί. Τι φιλοσοφία επικρατεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν, για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη Πάκη και θεωρείται ρατσιστική και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
1: Μα και πως είναι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα και είναι σερέτη, προχωράει η υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουν. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, όταν Ταλντήλια βγήκε η κυρία Σερέτη, είπε αυτά από την κυβέρνηση, νίξαν τον πρωθυπουργό και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοςδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε ότι και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση, να είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δόσεις τεστ, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Καταφέρατε κάτι στους γονείς, απευθύνομαι. Τι καταφέρανε. Δηλαδή, κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα στο τροχείο.
1: Και το παιδί του είναι σερέτη στον ουρανό. Δεν θα ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
0: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτά πράγματα παντού, όχι μόνο στην Κρήτη. Γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
0: Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους Συνοδημοκράτες. Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
1: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση. Όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πέσει καμία κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. Θα τους απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν, ακουμπάνε την κυβέρνηση του καθεστώτος Μητσοτάκη και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα με καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζονται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε ταχύ απονομή δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μια κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε, πάμε γρήγορα να τελειώνουμε να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπός τους.
0: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε. Μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Αλλά να σας πω κάτι, γιατί είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και να, είναι απίστευτο πώς θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου του ΣΕΙΠ και του πρέδρου και του ΣΕΙΠ, μάλιστα και τα δύο.
0: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήνιστα ποσά αρχιευτήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές ενστάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από τη δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Γιώργος Μπαρδάκης και θυμήθηκα τι είπε επιλέξει, κύριε Σερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη γραφεία. Η ΕΕΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προμήσει.

0: Ναι, και τι έρευνα έκανε τότε ο Μπαρδάκης?
1: Μα υπάρχουν υποθέσεις να διακρίνεις τα ποστά που ποσά από δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
0: Και ο Κουκάκης που ερευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον παρακολουθούσαν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη αυτή, κύριε Σέρετη. Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Είναι άρτιο καθεστώς και εκτός από καθεστώς μετατραπεί ένα κομμάτι σε οργανωμένο έγκλημα. Και λέει τα πάντα στη χώρα. Και άμα δούμε και τις λήψεις που γίνονται, γιατί γίνανε και κάποιες συλλήψεις εχθές με τη δολοφονία του Γιώργου του Μουσχούρη, την πάση του Γιώργου Μουσχούρη από παιδιά γνωριζόμασταν από πολύ μικρή. Είχαμε για καιρό πολλά στιγμή, θα ήμασταν παρέα. Αλλά γίνονται μονόπλευρες συλλήψεις.
0: Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι στοχευμένα γίνονται συλλήψεις από ποιον, από τον κύριο Χρυσοχοίδη? Γιατί, και θυμήθηκα και κάτι ακόμα. Θα σχολιάσουμε για τις συλλήψεις για το Μουσχούρη. Θυμήθηκα ότι. Γιατί είστε και κριτικός. Θυμήθηκα ότι ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη και ότι θα μαζέψει όλα τα όπλα μετά από μια βεντέτα που είχε εξελιχθεί εκεί πέρα κάτω στο νησί.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε τότε εδώ πέρα κιόλας στη συχνότητα αυτή ο Ηρακλής ο Νύκταρης και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Να,
0: και εσείς το είχατε πει. Και τώρα τι κάνουνε? Καλούνε τις γυναίκες των κριτικών και λένε οι γυναίκες θα πρέπει να βάλουν τους άντρες τους σε μια συγκεκριμένη θέση και να τους πάρουν τα όπλα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Χρυσοχοίδης να τους πάρει τα όπλα και καλύτερα τις γυναίκες των κριτικών να τους πάρουν τα όπλα? Τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Σε εσένα τα πράγματα, η λογική έχει χαθεί σε αυτή τη χώρα καιρό τώρα. Πραγματικά έχει χαθεί η λογική καιρό τώρα σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνο δηλώσεις εντυπωσιασμού και καμία ουσία ό,τι κάνουμε. Η ουσία μόνη είναι να μένουν στην εξουσία αυτή και να συνεχίζει το έργο τους, να μην κινδυνεύουν να πάνε φυλακή και να στρέφουν τα μάτια της κοινωνίας εντελώς διαφορετικά, σε διαφορετικά σημεία. Γιατί το σχολιάζουμε στην αρχή. Δεν είναι τα όπλα το θέμα. Και τα όπλα, δηλαδή, τι να σκοτώσουν μια νόμη καραμπίνα, τι με ένα παράνομο όπλο.
0: Μα σε όλη την Ελλάδα κάπου μπορεί κάποιος να βρει ένα παράνομο όπλο.
1: Θα κάνουμε κάτι σλέπ. Για μένα Ελλάδα είναι. Αλλά σας λέω, δηλαδή αν δεν είχε ένα περίστροφο παράνομο, δεν θα το σκότωνε με ένα καραμπίνα, με ένα κινητικό όπλο.
0: Ναι, άρα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συλλήψεις και συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες...
1: Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Σερέτη. Εγώ βλέπω αποτελέσματα και επειδή γνωρίζω πράγματι καταστάσεις σε αυτό το χώρο, βλέπω λοιπόν ότι γίνονται επιλεκτικές έρευνες σε ποιες δολοφονίες θα γίνουν συλλήψεις.
0: Άρα τι όχι. Ένα λεπτό, κύριε Πέτα. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι είχε γίνει με τον Θαμνάκια?
1: Έχω πει κι άλλες φορές στις εκπομπές σας πολλές φορές ότι μετά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετατράπηκαν στο οργανωμένο έγκλημα και κατάλαβαν τα κέρδη από το λαθρεμπόριο ειδικά, καπνικών προϊόντων αλλά και πολύ περισσότερο των πετρολοειδών και χημικού καυσίμου, δεν άφησαν τους παρανόμους να ελέγξουν και να επομίζονται αυτοί τα εκατομμύρια των μπαχτωλών εκατομμυρίων που αποφέρει. Δημιουργήθηκε το κύκλωμα επί Παπαχρήστου το 2015 στη Βούλα, μετέπειτα το δολοφονία Παπαχρήστου, Μάλαμα και τέτοιο. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι τη νύχτα συγκεκριμένοι που κάθανε στην καρέκλα, ας πούμε, αυτήν και φαινόταν πως ελέγχουν τα πράγματα στο λαθρεμπόριο. Όλοι αυτοί κάθανε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι πρώτον διαταράξαν τις ισορροπίες ότι επειδή κάνανε τη δουλειά τους με την αστυνομία και το κράτος είχαν ασυδοσία, πέφερε πολύ μεγαλύτερο ένταση και εκνευρισμό και πόλεμο στον χώρο της παρανομίας. Και μετέπειτα. Και ήδη, κύριε Σερέτη, αυτοί οι από πάνω που τώρα κάνουν συλλήψεις, δεν θέλουν όταν ξέρουν πράγματα για αυτούς κάποιους παράνομοι να μακρυμερεύσουν. Γιατί γίνονται βαρύδια. Έχετε ακούσει να λένε στον χώρο της μαφίας οι ταινίες ότι αυτός ξέρει πολλά πρέπει να πεθάνει? Το έχετε ακούσει, κύριε Σερέτη?
0: Βέβαια το έχω ακούσει.
1: Ισχύει αυτό απόλυτα. Όταν αφορά ειδικά ανθρώπους που ξέρουν πράγματα για τους ανθρώπους που είναι στην νομιμότητα.
0: Έχω ακούσει όμως και αυτό που έλεγε ο Πάμπλο Εσκομπάρ, που έλεγε πλάτα ο πλώμο, δηλαδή ασήμι ή μολύβι. Ή θα σε δωροδοκίσουμε ή θα σε σκοτώσουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Απλά ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν παράνομος. Και μεγάλο είναι το μύθο του. Ένας παράνομος κύριε Σερέτη. Θέλει ο κόσμος να μαθαίνει και να φτιάχνει μια μεγάλη εικόνα γι' αυτό, ναι, γιατί προκαλεί φόβο, τρόμο. Και έτσι μπορείς και κάνεις τις δουλειές πιο εύκολα. Ένας άνθρωπος που κρύβεται στην νομιμότητα ενώ στην ουσία ασχολείται με την παρανομία δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος το δεύτερο κομμάτι του γιατί δεν μπορεί μετά να είναι και στην νομιμότητα ώστε να καλύπτει το κομμάτι της παρανομίας. Άρα λοιπόν είναι βαρύδιο αυτοί που ξέρουν πολλά.
0: Ναι.

0: σίγουρα δεν θέλουν και μάρτυρες και σίγουρα δεν θέλουν και ανθρώπους που έχουν στοιχεία.
1: Μα αυτό ακριβώς σας λέω. Όταν...
0: Όλες αυτές οι σουρλουλούδες μέσα εκεί στο Μαξίμου και στο Κολονάκι και σε όλα αυτά τα παρεάκια.
1: Όταν αποφυλακίστηκα, που κάναν μια συγκεκριμένη πρόταση σε κάποια αστυνομική, με ήρθαν και με βρήκαν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Και μου ζήτησανε ένα ποσό το μήνα χύψη ποσό της σημασία, και να έχω κάλυψη κι εγώ σε κάποια πράγματα, αλλά να δίνω καμιά δουλειά. Εγώ τότε παρόλο που το να δίνω καμιά δουλειά εννοώ να ρουφιανεύω. Κάποιους άλλους ώστε να φαίνεται πως κάνουν συλλήψεις. Αυτή είναι κατάρρευση διαγορά ώστε να δίνουν περισσότερα χρήματα. Εγώ παρόλο που δεν είχα σκοπό έτσι αλλιώς να το κάνω αυτό ποτέ στη ζωή μου, παρόλο και εκτός να μην είχα τελειώσει με το χώρο της παρανομίας, είχα τελειώσει, απλά δεν μπορούσα να γίνω υπάλληλος ενός συστήματος λόγω φιλοσοφίας. Απλά του έκανα μια άλλη πρόταση εγώ. Του λέω να σου δίνω τα διπλά λεφτά που θα μου ζήτησες χωρίς όμως να σου δίνω δουλειές. Και μου λέει ο αστυνομικός, είσαι ρε, τι μεγάλο βαθμό, μεγάλο αστυνομικός, δεν γίνεται έτσι, Πετράκι μου λέει. Γιατί αν δεν μου δίνεις δουλειές, με κρατάς εσύ από το χέρι, μην πω την άλλη λέξη, ενώ αν μου δίνεις δουλειές, κρατάω εγώ.
0: Άρα αλληλοκρατούνται από
1: χέρι.
0: Τα χέρια.
1: Χέρι, κύριε Σερέτη.
0: Ένας κρατάει τον άλλον.
1: Ακριβώς. Όπως είναι η κυβέρνηση, βλέπεις, με τον Πρέδατορ. Ο Μητσοτάκης κρατάει υπουργούς, βουλευτές, μεγαλοδημότες, δημοσιογράφους και πάλι λέγοντας, καναλάρχες, και αυτοί κρατάνε τον Μητσοτάκη, όπα. Μη μας, μπράγκιτερ. Πάω να πεις κάτι, όπα, θα σε βγάλω την κυβέρνηση, θα σε βγάλω την κόμμα. Ναι, αλλά αν βγάλεις τον υπουργό ή δεν με κάνεις αυτό, θα βγω να πω ότι με παρακολουθούσες και πάει λέγοντας. Και παίρνετε ένα θέατρο, μια κωμωδία, μια παροδία μάλλον, κάθε ώρα και στιγμή στα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι ίσως να κρατάνε κάποιους άλλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους. Τώρα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά μπορεί κάποιοι, λέω εγώ τώρα κύριε Πετράκη, να είναι ομοφιλόφιλοι. Όπως το ανέφερα και προχθές. Μπορεί να είναι κάποιοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ομοφιλόφιλοι και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν αυτό. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Μπορεί, ναι, ας πούμε, λέω εγώ, για παράδειγμα τώρα, ποιο να πούμε. Ο Κερίδης. Ο Κερίδης μπορεί να το λαδώνει το παξιμάδι. Δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί να την πατάει την καζόζα ο άνθρωπος. Άμα αυτός δεν θέλει να αποκαλύψει κάτι και κάποιος άλλος γνωρίζει πράγματα γι' αυτό, να θεωρείται ότι μπορεί να τον εκβιάζει και να τον αναγκάζει, ας πούμε, να ψηφίζει σε κάποια νομοσχέδια συγκεκριμένα πράγματα ή κάποια πράγματα σε συγκεκριμένες τροπολογίες ή σε κάποιες ρυθμίσεις και να τον ελέγχει με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι όμηρο στα χέρια αυτών που γνωρίζουν και έχουν τη δύναμη να το προβάλλουν. Είναι ένας όμηρος, ξεκάθαρα. Ένα απευθύνιο όργανο. Για οποιοδήποτε πράγμα γνωρίζει κάποιος, για το σεξουαλικό προβλητισμό, για ό,τι κρύβει ο άλλος τέλος πάντων. Και η ιστορία, κύριε Σέντη, ξέρετε, έχει δείξει ότι το 99% του κόσμου και πολύ περισσότερο, ίσως ακόμα το 100% του κόσμου στους πολιτικούς, όλοι έχουν να κρύψουν κάτι, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις.
0: Ναι, εγώ έτσι να, το κάνω, να την κάνω την ερώτηση τελείως ομά, γιατί χρησιμοποίησα πριν παραδείγμα. Τελείως ομά. Θεωρείτε λοιπόν ότι κρατάνε τους πολιτικούς κάποιοι από τα τέτοια, από τα χέρια και τους διαχειρίζονται και τους χειραγωγούνε?
1: Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μα βλέπουμε και συμπεριφορές αλλαγών. Δηλαδή, να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να θυμηθούμε όλοι τι στάση και τι έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης τους Εβραίους. Και τι κάνει, τι στάση κρατάει σήμερα και τι λέει σήμερα. Αυτή η μετάβαση νομίζετε πως έχει γίνει με θεία φώτιση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το ένα άκρο με το άλλο.
0: Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή. Καλά, ναι, ο Άδωνος Γεωργιάδης στην Κολοτούμπα την έχει για πρωινό.
1: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο.
0: Με κολοτούμπα ξυπνάει. Α, όλοι σηκωνόμαστε κανονικά από το κρεβάτι, ο Άδωνης σηκώνεται με κολοτούμπα.
1: Ναι, διπλό τόλου, πως θα λένε τα Γιονέξη Κοστάλας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν είναι απλά κολοτούμπα, επειδή είναι ο εθνικός μας κολοτούμπας ο Γεωργιάδης. Είναι κάτι το οποίο είναι τόση απότομη και βίαιη μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο, που πραγματικά δείχνει πράγματα. Αλλά δεν είναι, το έφερα σαν παράδειγμα απλά αυτό. Ας δούμε θέσεις και απόψεις πως έχουν αλλάξει, πως μας τα παρουσιάζουν γενικότερα όλων αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν καταρχήν, κύριε Σέντη, καμία ηθική, δεν έχουν καμία συνέστηση, καμία αγάπη για τον λαό και την πατρίδα, δεν τους διαφέρει το καλό το δικό μας, του λαού ή της χώρας, τους διαφέρει μόνο το προσωπικό, δικό τους καλό και πώς θα συνεχίσει να είναι στις καρέκλες και να μεγαλώνουν το αϊμπάν τους και η περιουσία τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό και δεν είναι επικίνδυνο. Για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία τώρα. Για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα πλάνο από τον Κικίλια με τον Κακλαμάνη να παίζουν τένις. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Και να μην θέλει ο Κικίλιας με τον Καγλαμάνη να μάθει ο κόσμος ότι παίζουν τένις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Και η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει δηλαδή. Για να μην μπορούν κάποιοι να πιέζουν τους πολιτικούς να βγάλουν κάποια βίντεο που παίζουν, ας πούμε. Για παράδειγμα, αυτοί οι δύο κύριοι τένις.
1: Ναι.
0: Τόσο ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν αρκετά πρόσωπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα οποία βρίσκονται σε ένα παρεδώσιο. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι μέσα στα υπουργεία, τα κλωτσούσανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τα ξέρετε τώρα, μην τα αναφέρουμε.
1: Ναι, Παναγία μου. Και στα σκαλιά υπουργείων κάποιες άλλες εξωτερικές σχέσεις που κάνανε σκηνές για να πάρουν και αυτές ένα Range Rover, ένα Tesla δώρο, γιατί νιώθανε αδικημένες που πήραν κάποιες άλλες.
0: Ναι, και πολλά να μαλώνουν μεταξύ τους τώρα, να έχουμε
1: τέτοια. Ναι, τώρα, ναι. Γιατί είναι και γαμπρή, δηλαδή. Πού να βρούμε καράβι να φύγουμε από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα, και δηλαδή, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο σε τη χώρα, πραγματικά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τελείως, δεν υπάρχουν πουθενά. Και σε, η μόνη περίπτωση να μπορείς να μην κρατάς κάποιον από τίποτα είναι ο άλλος να είναι καθαρός σε όλα και να μην φοβάται. Αλλά.
0: Καθαρός τώρα φοράνε πολύ ροζ γραβάτα. Μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλοί φοράνε ροζ γραβάτα και στην ουσία δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος το ότι φοράνε ροζ γραβάτα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Πετράκη, άλλη εικόνα έχει η κοινωνία και άλλη εικόνα υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άμα στον κόσμο διαρρεύσουν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα.
1: Στο ποιά προσευχή σας, γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση στα λύματα της Βουλής. Δεν θα κάνει μια ανάλυση.
0: Σωστό.
1: Το ποσοστό που θα βγει χρήση ναρκωτικών και ψυχοφαρμάκων θα σας τρομάξει, ξέρετε, άμα γίνει.
0: Είναι και χρήστες, εννοείται. Πέρα από κουμπαράδες, είναι και χρήστες.
1: Πολύ πράγματι, ξέρετε.
0: Ναι. Αυτό μετά οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες. Θα έπρεπε να έχουμε διάφορες συλλήψεις, άμα είναι τέτοιου είδους χρήστες όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
1: Ξέρετε, σας είπα. Με μια έρευνα στα λύματα της Βουλής. Αλλά ποιος θα την κάνει και θα είναι και καθαρή και μη και όχι ελεγχόμενη, θα αποδεικνύονταν. Ναι,
0: καλά, θα πηγαίνανε κανέναν υπάλληλο ή κανέναν άνθρωπο που έχει το κηλκείο ή κανέναν άλλο να κάνει τυχαίο μέσα στη φυλακή. Δεν νομίζω. Όπως με το σταθμάρχη στα τέμπη, δεν νομίζω να πηγαίνει.
1: Πάντα,
0: μέσα.
1: Πάντα.
0: Θα την πλήρωνε κανένας άλλος.
1: Α, πάντα αυτό δεν κάνουν.
0: Θα μας βγάζανε ότι ο Πίνατ είναι χρήστης. Ο σκύλος του Μητσοτάκη.
1: Ο σκύλος του Μητσοτάκη, ναι. ο ξάδερφος του καφετζή και ο συμπέθερος του οδηγού του σκοπού.
0: Άρα στην ουσία. Ζούμε σε μία πλάνη. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφω.
1: Ζούμε την απόλυτη πλάνη, το απόλυτο καθεστώς. Και το δείχνουν όλα, κύριε Σερέτη. Αυτό που έκανε, δεν το λέω πάλι επειδή έχω και δικό μου συμφέρον λόγω των μηνύσεων που δεχτεί. Αυτό που έκανε τραβέλας μπροστά στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας αποδεικνύει όλα. Δεν κράτησε αποσχήματα. Όχι μόνο να παραιτηθεί λόγω του κολλήματος ότι υπήρξε υποκτήμηση αγγελία στην ΕΕΠ. Και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα, όχι μόνο μια εμπλοκή σε παράνομη παρακολούθηση, νόμιμη παρακολούθηση, αλλά 11. Όχι επειδή μόνο κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην παροδία, θέατρο, κωμωδία των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής, και επικάλεσε το δικαίωμα, όχι το απορρίτου, αλλά του σιωπήσαν το απορρίτου των πληροφοριών, δεν κράτησε για τα προσχήματα ανοιχτή την υπόθεση για λίγο καιρό, ίσως θα ξεχαστεί, και την αρχιθέτησε αμέσως. Ξέρετε ότι δύο μήνες που ήταν ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Δημητριάδης δεν μου είχε κάνει ούτε μία μήνυση. Μόλις έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, μου έστειλε πάλι μήνυση χθες.
0: Α, σας έστειλε πάλι μήνυση ο κύριος Δημητριάδης.
1: Μόλις όμως έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, όσο ήταν ανοιχτή, ούτε μηνύση ούτε τίποτα. Γιατί, να ανοιχτεί η υπόθεση των υποκλοπών και δικαιώνοντας όσα έχω πει τις υποκλοπές, ειδικά το μονομελές του Δημητριάδη, αλλά αργότερα μετέπειτα και ο Τάλ Ντίλιαν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν τώρα?
0: Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν?
1: Πού είναι?
0: Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, κύριε Πετράκη. Εδώ πέρα έχουμε 4 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς γίνεται ο Ταλ Ντίλιαν τις πρώτες μέρες της καταδίκης του να βγαίνει σε εκπομπές, σε κανάλια, με δηλώσεις, με Νίξον, με Γκότερ, με έχω 200 email. Θα τα πω όλα, θα κάνω και ξαφνικά τώρα ένα μήνα και κάτι άφαντος ο Ταλ Ντίλιαν. Και μέσα στο διάστημα αυτό που φτάσει να είναι άφαντος, είδαμε το σκάνδαλο θαψίματος των υποκλοπών από τον Τζαβέλα και περιμένετε περιμένετε και τα άλλα.
0: Ο Τζαβέλας βγήκε στη σύνταξη τώρα, έρχεται ο επόμενος. Βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός, στην Ένωση Δικαστών.
1: Ο Τζαβέλας και εσύ,
0: ο Τάκης. Ο Τάκης και ο Σαλάτας.
1: Την αποστολή του Τζαβέλας την ολοκλήρωσε.
0: Ναι.
1: Την ολοκλήρωσε σε απόλυτο βαθμό επιτυχημένη για την κυβέρνηση, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.
0: Περιμένουν και 30 Ιουνίου τώρα να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου που θα αναλάβει από Σεπτέμβριο και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει θα έρθει και στη ΔΕΘ να πει εδώ πέρα τα ψεματάκια του και εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τότε.
0: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Θα σου πω, μα καθάρι το σύνθημα, το προεκλογικό, οι καθαροί νεοδημοκράτες, που οι κακοί Έλληνες και η Ευαγγελία Ευρωπαία πήγαν τους κατηγορήσει, αλλά εμείς με θάρρος θα πούνε. Και επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί είμαστε καθαροί, δεχθήκαμε και ελεγχθήκαμε και η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε ότι είμαστε πεντακάθαροι. Και σεβασμός στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Α, πεντακάθαροι κιόλας, ούτε κανένας με καθαροί. Πεντακάθαροι είναι.
1: Πεντακάθαροι θα βγουν κιόλας.
0: Πεντακάθαροι. Ναι, είμαστε όλοι τρελοί και ψεκασμένοι. Αυτό το σενάριο, το ίδιο σενάριο.
1: Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι μόνο όταν μας συμφέρουν. Δεν σεβίζει καμία απόφαση κατά τους. Και τι πρέπει να μόνο τις μισές να σεβόμαστε. Όλες είναι υπέρ τους. Άρα, ποια απόφαση να σεβαστούμε, τι ποια μας βολεύει. Μία βγήκε του μονομελές για την έγραψη του άνοδο δικαστήριου της χώρας, ο εισαγγελέας.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αν και θεωρώ ότι η Λάουρα Οικοβέση παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και μιας και που έχουν εμπλακεί και κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο. Αλλά με εξεταστικές και με το άρθρο 86 και με όλα αυτά
1: δεν
0: που υπάρχουν πολύ
1: πιθανότητα. Δεν βγαίνει τίποτα, κύριε Στελέπτη, όταν τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρης Πάγος. Όταν ο Άρης Πάγος είναι τον τελευταίο λόγο και η ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο κουβέρση.
0: Ναι. Και τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη?
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 20-25% δικό της ποσοστό βολεμένων, ηλιθίων, που είναι προθέσιμο να με κάποιον άνθρωπο μεγάλος ηλικία 75-87 χρονών και λέω εγώ ο χώρας μια ζωή μου στάξει ψηφίζω. Για την Δημοκρατία δεν με νοιάζει τίποτα. Μέχρι να πεθάνω τους έκανα ψηφίζω. Δεν σου ξαναπεί ότι αν δεν πεθάνουν αυτά τα κολλημένα μυαλά προκοπή σε αυτή τη χώρα δεν θα δούμε. Έχει ένα 20-25% την αντιπολίτευση την έχουν διαλύσει. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά το Sky παρουσιάζει θέματα που αν ήταν άλλη χρονική στιγμή, δεν θα ήταν ποτέ ξανά, ποτέ με τίποτα, τον Κασιδιάρη ότι θα κάνει κόμμα, ξαφνικά τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης, στον πατριωτικό χώρο, επαναφέρουν τον Κασιδιάρη που δεν έχει ηλικία να
0: κάνει. Τα έχουμε δει όλα, το Sky να διαφημίζει Κασιδιάρη, απίστευτο πράγμα. Που δεν, που δεν είναι θέμα του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πήρε ένα μικρόφωνο και να είπε ότι θα κάνω κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κόμμα μέχρι το 2033. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το αξιοποιεί το σύστημα αυτό.
1: Άμα θα ανακοινώσω εγώ τώρα ότι θα κάνω κόμμα, παρόλο που δεν μπορώ, θα ασχοληθεί κανείς. Όχι.
0: Ναι.
1: Και ο Κασιδιάρη που δεν έχει το δικαίωμα γιατί ασχολούνται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Το αξιοποιούν με το δικό του τρόπο. Θέλω να σας κάνω όμως μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και την υπόθεση του Ζαχόπουλου τώρα που συζητούσαμε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά που συζητούσαμε. Ο Ζαχόπουλος, γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Μας βγάλανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει από τον 4ο ή 7ο όροφο, δεν θυμάμαι. Στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι που είχε. Υπήρχε ένα ροζ βίντεο με μια συνεργάτη δάτου, υπήρχαν κάποιες αναφορές στο συγχωρεμένο το θέμα τον Αναστασιάδη, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για εκβιασμό, τα DVD και διάφορα, ξέρετε τώρα αυτά τα ροζ σκάνδαλα πώς λειτουργούν, εκβιασμοί, ροζ σκάνδαλα, τέτοια, μα μου ιστορίες. Κάποιοι έχουν δηλώσει και έχουν πει παλαιότερα το ότι υπάρχει πιθανότητα, δεν γνωρίζω, να μην πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο, αλλά να τον ανάγκασε κάποιος. Και θυμάμαι το ότι είχαν αθωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί. Εσείς τι πιστεύετε ότι είχε γίνει τότε με τον Χριστό τον Ζαχόπουλο?
1: Κύριε Σερέτη, υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονημένοι, όπως είπατε και εσείς. Πολλές φορές σε διάφορες υποθέσεις έχουν παρουσιαστεί αυτοκτονία με ένα λύσιμο μιας υπόθεσης χωρίς να σηκώσει σκόνη και ντόρο και κίνδυνο για αυτούς που κινδυνεύουν. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ήμουν μπροστά.
0: Κατανοητό.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν και τα πολύ πολύ ροζ, όπως είπατε και εσείς, που δεν είναι και κατά εμάς που είμαστε ανώμαλοι τελικά και πηγαίνουμε με γυναίκες και γυναίκες που πηγαίνουν με άντρες, έχουν κάνει θράψη αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Πιο πολλά δεν έχουν ροζ βίντεο αυτοί παρά το Σιρινάκι στη... που έχει εταιρεία παραγωγής πορνό στη χώρα.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή, πιο πολλά ροζ βίντεο υπάρχουν για τους βουλευτές και τους υπουργούς, εννοείται, από ό,τι υπάρχει από την πλευρά του παραγωγού του Σιρινάκι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα κιόλας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή, τα ροζ βίντεο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε.
1: Τα ροζ βίντεο, τα πολύ ροζ βίντεο. Γιατί είναι τα ροζ και τα πολύ ροζ ροζ.
0: Ποια είναι η διαφορά, κύριε Πετράκη, από τα ροζ και από τα πολύ ροζ?
1: Τα ροζ τουλάχιστον έχει να κάνει αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς οι παλιοί, τουλάχιστον ο άντρας με μια γυναίκα. Τα άλλα είναι τα φύλλα μεταξύ τους.
0: Α, χαμός δηλαδή.
1: Για μας που είμαστε παλιά με Ελλάδα, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
0: Χαμός δηλαδή.
1: Εμένα, ό,τι κάνει ο καθένας έτσι στο κρεβάτι του, σε ενήλικους,
0: ναι.
1: Είναι δική του προσωπική επιλογή και είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και δεν θα μπορώ να σχολιάσω τι κάνει. Αλλά το κακό είναι αυτό που είπατε από την αρχή εσείς, ότι όταν έχεις μια σεξουαλική ζωή, ένα σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένο και το κρύβεις, και αυτό είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους, γίνεσαι λοιπόν όμηρος αυτών των κύκλων, γιατί μπορούν να σε ελέγχουν απόλυτα, εκβιάζοντάς σε με ροζ βίντεο και μην αποκαλυφθούν και χαλάς εικόνα σου. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Δηλαδή κάποιοι είναι λουλούδια και δεν λουλούδια θέλουν να το πούνε.
1: Ναι. Κάποιοι άλλοι πάλι που είχαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερα γούστα πάνω στο κομμάτι το σεξουαλικό και είναι πάλι και αυτοί οι όμοιροι των συγκεκριμένων κέντρων. Τη ζωή συνεχίζεται ωραία.
0: Και θυμάμαι είμαστε και την υπόθεση.
1: Είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι.
0: Α, έτσι. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι θυμάμαι την υπόθεση του Κολονού, όπου είχε βγει 12χρονη, την οποία ξέρετε τώρα με ποιο τρόπο τη συμπεριφέρθηκαν, να μην πω κάτι διαφορετικό. Είχε δηλώσει ότι υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί, ιερείς και άλλα πρόσωπα τα οποία ήθελαν ή και παρενόχλησαν την προσωπική της ζωή και φυσικά και ξέρετε τώρα και με ποιον άλλο τρόπο κινήθηκαν απέναντί της και κανένας ακόμα δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες, αυτοί οι τηλεπαρουσιαστές που ανέφερε, οι πολιτικοί, οι ιερείς, γιατί συνήθως βλέπουμε πρόσωπα στις ιστοσελίδες. Εκεί γιατί δεν είδαμε πρόσωπα?
1: Εκεί για σένα όχι μόνο πρόσωπα δεν είδαμε και ούτε θα δούμε ποτέ, ούτε θα ασχοληθούν ποτέ. Εδώ βγήκε σε εσάς και θυμάμαι τον πατέρα και είπε τόσα πράγματα σε εσάς την εκπομπή του πατέρα του 12χρονης. Και δεν ασχολήθηκε κανείς. Κανείς.
0: Κανένας, ναι.
1: Αν ήταν αφορούσε ένα θέμα, ένα ροζ βίντεο μιας celebrity Ελληνίδας ή τέτοιο, ή ένας βιασμός υποτιθήμενος από ένα ηθοποιό σε κάποιες άλλες μετά από 15 χρόνια που το καταγγείλανε, θα φιλόνταν χρόνια τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης με αυτά τα θέματα. Με ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε, αυτό που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς υγιής άνθρωπος στο μυαλό, δεν ασχολείται άνθρωπος. Διότι δυστυχώς η ανομαλία πλέον στα υψηλά κλιμάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά
1: Βεβαίως δεν γίνεται να τα αφήνουμε εμείς έτσι, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα μέσα, τη δύναμη και τον τρόπο να τιμωρήσουν και να αλλάξει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν, διότι δεν θέλουν να το κάνουν, διότι και αυτοί πολλοί είναι μέρος του συστήματος ή εκβιαζόμενοι από το σύστημα.
0: Δηλαδή,
1: και όσοι κύριο Σερέτη παρουσιάζουμε κάτι πράγματα στη δημοσιότητα διαφορετικά από ό,τι είναι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
0: Μέχρι σήμερα, κύριε Πετράκη, μέχρι σήμερα είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για όλους αυτούς τους υπουργούς και βουλευτές. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν και στους ακρατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα να σπάνε τα στερεότυπα, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί που κορδίζουν το γραμμόφωνο, που στην ουσία το παίζουν τον ΤΕΦΗ και δεν το έχουν δηλώσει. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Άμα τώρα έχουν σχέσεις και με κυκλώματα και με ανήλικα, τώρα κύριε Πετράκη εδώ πέρα εγώ με τα ανήλικα ξέρετε ότι είμαι κάθετος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν όχι να μιλάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και άμα είναι μπορούν μια φορά το μήνα να δουν και μια λωρίδα φωτός.
1: Είστε πολύ ανθρωπιστής και εσαιρέτη, να ξέρετε. Αφού μια φορά το μήνα δέχεστε αυτό το πράγμα για αυτούς, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί με την εξουσία, με τη δύναμη, ξέρετε, η δύναμη και η εξουσία στα χέρια ανθρώπων μπορεί και μαζί συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα και με τελετές μίσεις που κάνουν αυτοί και κλειστά λόμπι μεταξύ τους, αιρέσεις και αδερφότητες, μπορεί να σου οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει πολύ χειδέα και αποτρόπαια πράγματα. Πραγματικά σας το λέω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Μέσα αυτοί όλοι, μέσα! Μέσα!
1: Μέσα κύριε Σερέτη, αλλά πού μέσα που είναι όλοι ελεγχόμενοι και όσοι δεν είναι ελεγχόμενοι είναι μέρος και
0: στο άνθρωποι οι οποίοι, άνθρωποι κύριε Πετράκη, οι οποίοι αποδέχονται το ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι, παιδοβιαστές, ψυχανόμαλοι, οι οποίοι σηκώσανε το χέρι τους σε ένα ανήλικο, πρέπει όχι να πάνε απλά, κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν κάποιους όρους και θα πούνε «Α, θανατικές ποινές και τέτοια», όχι, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Παιδιά, εγώ σας το λέω, δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Εγώ 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί, εκεί, μια ζωή εκεί, άστο να γίνει μια ζωή. Θα μου πει τώρα κάποιος να το συντηρούμε, να το ποτίζουμε, να το ταΐζουμε, είναι μια τιμωρία που θα βασανίζεται μια ζωή εκεί πέρα κάτω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πραγματικά για μένα αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος πρέπει να βγει χθες για όλους αυτούς. Και επειδή μαθαίνω ότι κυκλοφορούν και ελεύθεροι κάποιοι και ότι υπάρχει ανοχή και από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουμε πρόβλημα, εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
1: Με το Λιγνάδη τι έχει γίνει και σε ρέτη, δεν είναι μόνο, δηλαδή ο Λιγνάδη, ο Γεωργιάδης, όχι ο Άδωνης, ο Νίκος, ο σύμβολος του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες, έχει αθωθεί, από ποιους έχει αθωθεί πρώτον. Τώρα για το Λιγνάδη, εγώ είχα ακούσει, δεν ξέρω, ούτε υιοθετώ αυτό που είχα ακούσει, το ότι είχαν πέσει και κάποιες τσίφρες για κάτι προσφυγόπουλα και για κάτι τέτοια. Η ελληνική δικαιοσύνη βέβαια δεν ενημερώνει τον κόσμο τι ακριβώς ισχύει και δεν ισχύει. Και αυτά που βλέπουμε τώρα για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με κάνουν να αμφιβάλλω για το αν οι αποφάσεις εκείνες τελικά ήταν ακέραιες και δεν είχαν.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ακέραιη απόφαση δικαιοσύνης ό,τι αφορά όλο το σύστημα αυτό. Ούτε μία. Ούτε μία. Γι' αυτό βλέπετε και δεν ασχολείται η δημοσιότητα με τον Μίχο, με τον Λιγνάδη, με τον Γεωργιάδη, με τον Λεύκοβιτς. Και πάει λέγοντας.
0: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Επίσης, ξέρετε, τώρα μιας και αναφέρατε τον Μίχο, έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ έκανα μια έρευνα και έβγαλα εδώ πέρα και τον πατέρα. Έχω μιλήσει και με τη μητέρα για το κύκλο με αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι ο Ηλίας Μίχος, πέρα που ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είχε φωτογραφία με τον διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής. Επίσης, είχαμε καταγγελία το ότι τον είχαν ενημερώσει νωρίτερα το ότι θα πάει έλεγχος. Ποιος τον ενημέρωσε? Είναι σχετική η φάση με τις φωτογραφίες που είχε και με τον Πατούλη κάποιες φωτογραφίες και με όλους αυτούς? Έχει γίνει κάποια έρευνα? Ρωτάω. Γιατί? Γιατί ο κόσμος μου περνάει αυτό το μήνυμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν δημοσιογράφος, εφόσον ο κόσμος έχει αυτές τις απόψεις, να τοποθετηθώ με αυτόν τον τρόπο. Έχει γίνει έρευνα να δούμε τι σχέση είχε ο Μίχος με όλα αυτά τα πρόσωπα?
1: Έχετε δει καμία έρευνα? Έχετε δει καμία? Από την αστυνομία, από την δικαιοσύνη, από τα μέσα ενημέρωση αστυνομικά να έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον πραγματικό για την αποκάλυψη αυτού του ιδεχθές εγκλήματος, που δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ιδεχθές έγκλημα, αλλά ότι συνδυόνται με τα, είναι κομμάτια του ίδιου παζλ όλα αυτά. Γιατί όσο μένουν τα κρυφά, όσο τα παραποιούν, τόσο συνεχίζουν αυτοί και μακρομερεύουν και μεγαλώνουν. Και όσο και τα social media προβάλλουν μόνο αυτό το πράγμα ζωής, και όταν μας βλέπουμε στα κορίτσια, π.χ. να πάμε να σας φέρνω τα νέα κορίτσια, ότι γιατί να πάνε σπουδάσεις, γιατί να πάνε να κάνεις κάτι αξιοπρεπές στη ζωή σου, μπορείς να είναι OnlyFans ή μέσω Instagram και καταλήγεις να βρίσκεσαι νεκρή από ναρκωτικά και οι δημοσιότητες παρουσιάζουν ότι ποιος του το άτυχο κοριτσιού αυτού. Εγώ πίστευτε με κύριε Σερέτη, που έχω μέσα στη νύχτα. Αυτό είναι μύθος. Ποιος σου δώσε αυτά? Κανείς δεν σου δίνει με το ζόρι. Πιστέψτε με. Κανείς.
0: Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους ανώμαλους. Πρέπει
1: να τελειώσουμε όμως.
0: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Να το δούμε κατάματα το πρόβλημα. Και όχι να λακίζουν οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Και όχι η δικαιοσύνη και η αστυνομία να κλείνει τα μάτια. Και η κοινωνία να το δέχεται.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Πετράκη.
1: Κύριε Σερέτη, δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο ποιοι θα είναι στη θέση αυτή. Γιατί έχουμε μεγαλώνουν παιδιά κάποιοι θα κάνουν παιδιά, και όσο η κοινωνία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε βούρκο, τόσο και τα δικά μας παιδιά και τον κόσμο όλου και δυνεύουν να πέσουν μέσα σε αυτόν.
0: Θα έχουν λάθος ερεθίσματα και λάθος πρότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Να είστε καλά και εσένα, γεια σας.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τώρα θα κάνουμε μια αφιέρωση σε συγκεκριμένο πρόσωπο η αφιέρωση. Πριν πάμε στην αφιέρωση, όμως πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλάβατε, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αρκετοί το κρεμάνε το κουρτινόξυλο. Αρκετοί! Τι ξεβλουδίζουν την μπανάνα. Το ψήνουν το ψωμάκι. Το παίζουν το κλαρίνο. Το σκαλίζουν το παρτέρι, το ποτίζουν το λουλούδι. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Για να μην αρχίσω να λέω ότι τα λύνουν τα κορδόνια εσκεμμένα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άσε τώρα. Άσε. Θα ήθελα να έχω μια λίστα μπροστά μου, σας το λέω, μια λίστα. Και να γράφει. Αυτός που υποστηρίζουν όλοι αυτοί, είδατε τι κάνανε. Με τους ομοφιλόφιλους και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά. Μας τρελάνανε. Μας βγάλανε ότι υπάρχουν 42 φύλλα. Θα ήθελα να έχω μια λίστα που να γράφει για τον κάθε βουλευτή και κάθε υπουργό τι φύλλο είναι. Τι φύλλο. Είσαι ομοφιλόφιλος, είσαι transsexual, είσαι drag queen. Τι είσαι. Don't stop the music, just play that Philly sound. Καλά, άμα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν απλώσει χέρι σε ανήλικο και υπάρχουν στοιχεία, όχι απλά πρέπει να βγουν στη φόρα, πρέπει να πάνε μέσα. Να βγουν στη φόρα, τα βγάζω εγώ στη φόρα, δεν έχω ανάγκη. Φέρτε τα σε μένα. Φέρτε τα σε μένα αν έχετε στοιχεία για κάποιους παιδοβιαστές και θα τα βγάλω εγώ στη φόρα. Μην αγχώνεστε. Εδώ. Κι ας έρθουνε. Κι ας έρθουνε σε μένα να τους μάθω κότσαρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδάκι, μιας και ανέφερα τον Ηρακλή τον Νύκταρη, του Νικομανόλη Νύκταρη. Ένα παλικάρι 20 χρονών είναι το τραγούδι, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και να πούμε ότι γιατί χάθηκε άδικα αυτό το παλικάρι 20 χρονών στην Κρήτη κάτω και είναι 20 χρονών και στο τραγούδι ο στίχος και από όσο γνωρίζω ο Νικομανόλης πήγε στην κηδεία, τίμησε την οικογένεια και το τραγούδισε live στην κηδεία αυτό το τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη, στους γνήσιους, στους αρσενικούς. Don't stop the music. Και σε όσους κρατάνε το λόγο τους. Γιατί ένας άντρας κρατάει πάντα το λόγο του. Και μόνο οι γυναικοτοί λένε ψέματα. Πάμε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάμε, Νικομανόλης Νύκταρης, ένα παλικάρι 20 χρονών. Καλεσμένους λίγο να προσέχουμε. Δεν τα πάω και πολύ καλά με όλους. Μην έχουμε καμιά ιστορία τώρα από το πουθενά εκεί.
2: Παλικάρι 20 χρόνο.
0: Ένα Νικομανόλη.
2: Ένα παλικάρι 20 χρόνο. Τα άρματα του ζώσαν για το πόλεμο.
0: Οι αυθεντικοί δεν τα πάνε καλά με όλους. Καλά με όλους τα πάνε μόνο οι διπρόσωποι, να το ξέρετε. Όσοι έχουν προσωπικότητα, έχουν και εχθρούς. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα τα σκάνδαλα που είναι μπλεγμένοι όλοι αυτοί. Για να μην αρχίσω τώρα να κάνω μια ανάλυση. Για να μην αρχίσω να κάνω ανάλυση για τους νεοδημοκράτες υπουργούς που τους ξυλώνουν και τους επαναφέρουνε.
2: Δεν θα
0: μου ξαναμιλήσει ποτέ.
2: Δεν βρήκε πίσω γυρίσε. Στα μισά του ώμου νερό λείψασε.
0: Και σύντομα κατεβαίνω και στην Κρήτη. Έρχομαι, έρχομαι.
2: Λείψασε.
0: Ζητώστε το, μοναδικός τραγουδιστής ο Νικομανόλης και έχει άλλα πολύ ωραία τραγούδια. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχτηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματα παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε. Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ, των ολιγαρχών και των πλουτοκρατών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα παραμείνουν στις καρέκλες τους και όχι για να βοηθήσουν τους φτωχούς Έλληνες οι οποίοι πεινούν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόνους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Συναγερμός σήμανε σε τράπεζα της πόλης Σίντζιγκ στη Δυτική Γερμανία, καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό μοιρίας, όπως μεταδίδουν γερμανικά δίκτυα. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τράπεζα αποκλείστηκε.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποτο! Τρίποτο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
9: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 3-1, 5-45 και 6x330 ml, 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες, 4-99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Και βεβαίως είναι η αθλητική πινελιά του Focus εδώ στους 103,6. Παραμονές των καθοριστικών αγώνων του Σαββατοκύριακου, κυρίως της Κυριακής, αλλά και το Σάββατο υπάρχει μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, για τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο την Κυριακή και για τον Άρη, ένα παιχνίδι που δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον μόνο για λόγους γοήτρου, γιατί τώρα πλέον γίνεται και μια σκούπα στο ρόστερ της ομάδας του Άρη. Θα τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Την Κυριακή μάλιστα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, ώρα 1, αυτή η πορεία μνήμης για τον Νάσο Κωνσταντίνου. Παρόντες θα είναι και οι γονείς του Νάσου Κωνσταντίνου. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει συνέντευξη Μονεβασιώτη σε site Αθηναϊκό που λέει ότι ο Ηρακλής θα είναι στο Big Six και θα πάρει τον καλύτερο προπονητή για τον Ηρακλή. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά τι λέει ο κύριος Μονεβασιώτης. Σήμερα ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ νέο προπονητικό κέντρο, δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου, σύγχρονου ιδιωτικού, σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία. Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίζει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως λέει η ανακοίνωση. Ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 26. Το φθινόπωρο του 26, δηλαδή σε 5 μήνες, λέει ο κύριος Μιστακίδης, θα κάνει το κλειστό προπονητικό. 2 πλήρες εξοπλισμένα γήπεδα μπάσκετ. Χώροι ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης. Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης. Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων. Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων. Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου είναι μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που βγήκε πριν από λίγο. Και έδωσε και μια πρόχειρη μακέτα, θα λέγαμε, αλλά είναι μακέτα που δείχνει τι θα γίνει με τα δύο γήπεδα. Ενδιάμεσα υπάρχουν και χώροι για γραμματεία, για προπονητές κλπ. Και στα δύο γήπεδα δεξιά-αριστερά. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα αποδυτήρια, τα οποία δείχνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που προχωράνε κανονικά. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε 200.000 ευρώ στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, για ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό και είναι ανάσα για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι στην τελική ευθεία. Έτσι, είναι στην τελική ευθεία. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει πρωτάθλημα στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα στις γυναίκες στο handball, για με τη χθεσινή ανατροπή που έγινε, ανατροπή φοβερή μέσα στη Νέα Ιωνία 26-25, και φέρνει τη Δευτέρα την μάχη των δύο για πρόκριση στον τελικό, είναι ημιτελικός, είναι εδώ για πρόκριση στον τελικό, το γυναικείο handball του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε, θα πάτε να βοηθήσετε την ομάδα handball, τη γυναικεία του ΠΑΟΚ, για να περάσει τον τελικό και να πάρει και το πρωτάθλημα. Έχει πάρει και το κύπελο, θυμίζω. Επίσης, η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, που και αυτή ανοίξει τον Εραστέχνη, των ανδρών, η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχασε 2-1 από τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα αύριο παίζει στο Παλατάκι με τον Παναθηναϊκό το τέταρτο παιχνίδι, και πρέπει να πάτε να βοηθήσετε όσοι μπορείτε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη υπόθεση να πάρει ακόμα ένα τίτλο. Θεωρώ ότι είναι ομάδες οι οποίες διεκδικούν τίτλους, και από εκεί και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον Εραστέχνη, είναι μια τεράστια προσπάθεια η οποία χρειάζεται και τη στήριξη του κόσμου. Τώρα βέβαια στηρίζει και ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί υλοποιεί στο έπακρο αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αυτό που τουλάχιστον λένε από τον Εραστέχνη είναι ότι πράγματι είναι μια βαθιά οικονομική ανάσα αυτή τη στιγμή, γιατί ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών, handball γυναικών και βόλεϊ ανδρών κάνουν πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή και διεκδικούν τίτλους. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. 200.000 ευρώ θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να υλοποιηθούν, να είναι και οι αθλητές καλά, να είναι πληρωμένοι, να μην έχουν κανένα πρόβλημα και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτά θα γίνουν.
Για απουσιολόγιο στον ΠΑΟΚ, μη ρωτάτε, ο Χατσίδης είναι καλά, ο Γιακουμάκης ατομικά από εβδομάδα θα μπει, θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Λόβρεν και ο Καμαρά κάνουν θεραπεία, έχει τελειώσει χρονιά για αυτούς τους δύο, αλλά για τον Γιακουμάκη υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον και μέλλον ότι ο παίχτης θα είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη διάθεση την άλλη Τετάρτη, στη διάθεση του προπονητικού team του Δικεφάλου του Βορρά για να το χρησιμοποιήσει έστω και σαν αλλαγή. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι και αυτό μια πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ.

Μια ωραία πληροφορία την οποία πήραμε από τη Βέρεια. Οπαδοί της Παρτιζάν Βελιγραδίου φιλοξενήθηκαν στη Βέρεια. Ένα αυθεντικό γιορτινό σκηνικό το οποίο έγινε εκεί και οι σχέσεις των δύο είναι άψογες, των φιλάθλων δηλαδή. Αδελφικές σχέσεις. Και έτσι λοιπόν οι οπαδοί της Παρτιζάν φιλοξενήθηκαν στη Βέρεια πριν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που έγινε στο Βόλο.

Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε την Κυριακή, στον αγώνα αυτών μνήμης για τον Άσο Κωνσταντίνου θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος θα τρέξει. Όσοι μπορείτε, βάλτε τη φορμίτσα σας. Δεν έχει διακριτικά ή οτιδήποτε άλλο. Βάλτε ό,τι διακριτικό θέλετε. Ενωμένοι θα τρέξουν όλοι. Από την Τούμπα μέχρι το σημείο όπου στην Αγίου Δημητρίου, που είναι εκεί το σημείο, το μνημείο για τον Άσο. Από εκεί θα επιστρέψουν πίσω άλλα 3 χιλιόμετρα και θα τερματίσουν πάλι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ. Και δεν χρειάζεται να τρέξει, μπορεί να περπατήσει κιόλας, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να τρέξουν. Θα πάτε να περπατήσετε, θα είναι ωραίο. Είναι 5 χιλιομετράκια, ό,τι πρέπει είναι. Θα αναζωογονηθεί και η καρδιά σας, να ξέρετε, και όλος ο οργανισμός. Υπάρχει μια φημολογία, τώρα αλλάζω λίγο θεματάκι, μεταξύ για την περίπτωση συνεργασίας του Άρη με τον Πασχαλάκη. Ο Άρης λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι διαρροή δημοσιογραφική αυτή που σας λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν ασχολείται ο Άρης με το θέμα, δεν υπάρχει θέμα Πασχαλάκη αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρονό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όπως λένε οι πληροφορίες, αλλά ο Ολυμπιακός δεν το θέλει και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ομάδα ο Πασχαλάκης. Και ακούγεται ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή στον Άρη. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία μας δώσανε και αυτή την οποία και λέμε και εμείς. Κάτι κινείται για το θέμα προπονητή του Ηρακλή. Πάει για την επόμενη εβδομάδα για Ήβυρα προπονητή από την Ιβυρική, όπως λένε οι πληροφορίες, Ισπανία ή Πορτογαλία. Και έχει κάνει μια συνέντευξη ο κύριος Μονεβασιώτης στο Mono News, όπως ονομάζεται, Mono News, όπου εκεί λέει κάποια πράγματα σημαντικά για τον Ηρακλή. Λέει ότι ο Ηρακλής δεν είναι επένδυση, λέει, για μένα, δεν το βλέπω σε επένδυση, και λέει ότι η άνοδος ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Το πρώτο παραμένει ανοιχτό και αφορά στην οικονομική σταθεροποίηση της ΠΑΕ. Ο στόχος, μου λέει, είναι η εξυγίανση, να εξυγιανθεί οικονομικά η ομάδα, να αποκτήσει το εκτόπισμα που είχε στο παρελθόν, να ανήκει δικαιωματικά στο top 6 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η αναφορά του στο top 6 δεν είναι τυχαία. Να ξέρετε, ο Μονεβασιώτης βλέπει τον Ηρακλή όχι ως ομάδα επιβίωσης, αλλά ως οργανισμό που ανήκει στον πυρήνα των μεγάλων ελληνικών δυνάμεων, των δυνάμεων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, δεν μιλάει για πρωταθλητισμό, δεν μιλάει για Ευρώπες, δεν μιλάει για τίποτα. Λέει για σημάζεμα και σταθεροποίηση. Σε 2 χρόνια, λέει, χαρακτηριστικά. Ο Τζίρος, λέει, για τον Ηρακλή, το 2002, λέει, ο τζίρος του Ηρακλή ήταν σχεδόν μηδέν. Και έχει προχωρήσει κάποια πράγματα, έχει κάνει κάποια πράγματα. Δεν θα επιχειρήσει να λειτουργήσει πρόχειρα ή με λογική προσωρινής παρουσία στην κατηγορία. Και λέει χαρακτηριστικά ότι παλέψαμε να πάρουμε ένα προπονητή παγκόσμιας φήμης, τον Βάλτερ Ματσάρη. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Κοιτάμε άλλες ανάλογες κορυφαίες περιπτώσεις. Ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή θα το πάρουμε στο θέμα του προπονητή, λέει ο κύριος Μονεβασιώτης. Και βεβαίως λέει και για τον Καφτατζόγλιο. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Οι απαιτήσεις αδειοδότησης της Super League είναι αυστηρές. Το στάδιο χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις και ο ίδιος λέει ότι η επικείμενη παραχώρηση του Καφτατζόγλιου στον ΠΑΟΚ μας εξυπηρετεί και εμάς, διότι θα παίζουμε σε ένα γήπεδο που θα φιλοξενεί ευρωπαϊκούς αγώνες, γιατί τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Και είπε ότι το κόστος των απαιτούμενων έργων είναι μεγάλο, σε σημαντικό βαθμό, και επιβαρύνει σήμερα τον ίδιο το σύλλογο. Προσώρας, λέει, πέφτουν αυτά όλα πάνω μου. Να μπουν τουρνικέ, κάμερες, να έχει VAR, η πολιτεία θα δώσει ένα ποσό για όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα εμείς, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Μιλάει και για τους άλλους ιδιοκτήτες των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Τον Ιβάν Σαββίδη, λέει, και τον Θόδωρο Καρυπίδη τους ξέρω. Και εκτιμώ ιδιαιτέρως ότι πήραν ομάδες όταν απέκτησαν ΠΑΟ και Άρη αντίστοιχα με πολλά προβλήματα. Τις έκαναν υγιείς όσοι πάει οικονομικά, λέει χαρακτηριστικά. Και ο ίδιος παραδέχεται ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο του Ηρακλή να έρθει στο γήπεδο, να ενισχύσει την ομάδα, να πάρουν ένα διαρκείας, να ενισχύσουν τον μπάτζετ και το εκτόπισμα αυτού του μεγάλου σωματείου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Μια ωραία συνέντευξη στο site το mononews.gr. Έχει δημοσιευτεί και σε άλλα site και στο Σφίνα. Παντού μπορείτε να το δείτε. K19, πάω Κάρι στις 15 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή, ναι, σήμερα έχουμε 8. Την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλου Super League K19. K19, τελικός κυπέλου Super League.
Πάο Κάρης, ζουν και αναπνέουν και οι δύο, ο Πάο και να πάρει το double γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19 και ο Άρης για να πάρει το κύπελο, η ΚΑΠΑ 19 του Άρη που ετοιμάζεται και αυτή για αυτό τον τελικό. Υπάρχει ακόμη μια αγωνιστική βέβαια, τελειώνει ο Άρης, παίζει αύριο με το Βόλο εκτός έδρας σε ένα μάτς που θα είναι πρόβα τζενεράλ για τον τελικό όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως την επόμενη εβδομάδα όταν πλησιάζουμε για τον τελικό του κυπέλου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα, γιατί και μισή ακριβώς έχω ένα τηλεφωνικό ραντεβού και δεν πρέπει να το χάσω. Για να βγάλω στον αέρα, να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα.

0: συντονισμένο στο σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες και το λέμε και σήμερα, στην αρχή της εκπομπής το είπα, την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει ένας αγώνας μνήμης στη μνήμη του Νάσου, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, ουσιαστικά δολοφονήθηκε με τον τρόπο που έγινε ο θάνατός του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε το παλικάρι να δει την αγαπημένη του ομάδα και δεν έφυγε ποτέ. Θα πάμε στην Κύπρο, γιατί την Κυριακή θα γίνει αυτός ο αγώνας μνήμης και όλοι πρέπει να τρέξετε όσοι μπορείτε ή να περπατήσετε από την Τούμπα μέχρι το μνημείο που έχει στηθεί για τον Νάσο. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πατέρα του Νάσου, τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
11: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
10: Να είστε καλά. Και βέβαια, από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Κωνσταντινίδη του ΜΕΑ Τρίτων, ότι θα είστε εδώ.
11: Ναι, ναι, την Κυριακή θα είμαστε εκεί. Όλη η οικογένεια μαζί με την κόρη μου και τα εγγονάκια μου.
10: Και τα εγγονάκια, μπράβο. Είναι η Θεσσαλονίκη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ξεχνάει τον Νάσο και ειδικότερα η οικογένεια του ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά. Και δεν θα το ξεχάσει και ποτέ, κύριε Κωνσταντίνο, σίγουρα.
11: Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντινίδη για την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτόν τον μίνι μαραθώνιο, όπως το ονόμασαν,
10: ναι,
11: στη μνήμη του παιδιού μου, γιατί εντάξει, δεν ξεχνιέται σίγουρα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά κάποιοι άνθρωποι και ειδικά αυτοί που έκαναν αυτή την πράξη ζουν

0: περνούν καλά στη ζωή τους, ενώ το παιδί μου είναι στον τάφο.
1: Είναι γεγονός ότι είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για έναν πατέρα, δύσκολη στιγμή για τον φίλο, δύσκολη για όλους, όχι τραγική στιγμή θα έλεγα στην κυριολεξία. Και δεν εύχεται κανένας να το ζήσει ο άλλος. Εδώ μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν και πάρα πολύ καλό παιδί, μάθαμε και από φίλους του κλπ. Είναι ένα παιδί, φοβερό παιδί και σαν χαρακτήρας, και έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδοξο, άδικο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που πραγματικά νομίζω συγκλονίζει, και μόνο που το σκέφτεσαι λες τρελαίνες.
0: Έφυγε από τη ζωή γιατί φορούσε την μπλούζα του ΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Αυτό έγινε. Όπως το
0: λέτε. Αν η μπλούζα του ΠΑΟΚ ενοχλεί κάποιους, τι να πω.
1: Εντάξει, τώρα πέρασαν χρόνια πολλά, δεν ξεχνιέται αυτό, ό,τι και να γίνει. 100 χρόνια να περάσουν, 200, δεν θα ξεχαστεί, να είστε σίγουρος γι' αυτό.
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεχαστεί, γιατί η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν θα του αφήσει να ξεχαστεί.
1: Ναι. Πόσα χρόνια έχετε να έρθετε Θεσσαλονίκη?
0: Από την ημέρα που τελείωσε το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Ήταν η τελευταία φορά που ήρθα Θεσσαλονίκη.
1: 4 νομίζω,
0: Τέσσερα
1: χρόνια, ναι, Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ενώ πριν ερχόμουν μίνιμουμ 10 με 15 φορές το χρόνο.
1: Το χρόνο. Καλά, εδώ τώρα σας θυμίζει κατευθείαν την απώλεια του Νάσου και λογικό είναι να μην θέλετε να έρθετε, γιατί σκέφτεστε ότι εδώ άφησε την τελευταία του πνοή. Είναι φοβερό, και μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα πιστεύω ότι και κάτω στην Κύπρο, εκεί που είστε, το θυμούνται τον Νάσο, βλέπω και τι γίνεται και εκεί, δεν θα ξεχαστεί ούτε στην Κύπρο φυσικά, εννοείται.
0: Όχι, εδώ ο Νάσος ήταν, ο ίδιος ήταν ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
0: έπαιζε στην τοπική ομάδα εδώ της Πάφου.
1: Πάφου, ναι.
0: Και έχουν ονομάσει το αθλητικό κέντρο, έναν υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο που έφτιαξαν εδώ στην Πάφο, φέρει το όνομα του.
1: Της ομάδας στο κέντρο,
0: της Πάφου. Ναι. Ναι, της Πάφος FC.
1: Ναι.
0: Είναι αθλητικό κέντρο Πάφος FC, Νάτος Κωνσταντίνο.
1: Το έχω δει και φωτογραφίες έχω δει, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και η Πάφος είναι μια ομάδα που επενδύει εκεί ο μεγαλομέτοχος, ο ιδιοκτήτης. Παρακολουθούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, εσείς μιλήσατε με τον κύριο Κωνσταντινίδη για να αυτό σας ενημέρωσε για την προσπάθεια που θα γίνει και την πρωτοβουλία.
0: Ναι, με έχει ενημερώσει ο κύριος Κωνσταντινίδης, θα τον συναντήσω την Κυριακή το πρωί.
1: Μάλιστα. Και αποφασίσατε όλη η οικογένεια να έρθετε μαζί, έτσι?
0: Θα ήταν μεγάλο λάθος από εμάς κάποιοι άνθρωποι να τιμούν τη μνήμη του παιδιού μου και εγώ να είμαι από.
1: Σωστός απόλυτα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε ότι υπάρχει εκεί το μνημείο, η φωτογραφία του, τα γνωρίζετε φυσικά.
0: Ξέρω ότι υπάρχει το μνημείο και άκουσα ότι είχαν κάνει κάτι τις τελευταίες μέρες εκεί στο μνημείο.
1: Ναι, διορθώθηκε.
0: Ακόμα και τα μάρμαρα ενοχλούν, για να καταλάβετε, αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ήταν ντροπή αυτό που έγινε, αλλά διορθώθηκε αμέσως.
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Έχω ακούσει ότι έγινε κάτι, αλλά δεν ξέρω τι έγινε.
1: Κάποιοι λίγο το έβαψαν σε κάποιο σημείο και λοιπά, με κάτι μπογιές, τίποτα συγκλονιστικό, δηλαδή μια βλακεία.
0: Ακόμα και το μάρμαρο που έχει τη φωτογραφία του παιδιού μου επάνω, τι τους ενόχλησε? Ξέρετε κάτι, δοξάζω τον Θεό που δεν ζω στην Ελλάδα. Γιατί αν ζούσα στην Ελλάδα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, την Κυριακή να πω το εξής, ότι θα γίνει αυτή, έχετε ενημερωθεί για ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος υγείας και φιλίας, όπως το ονομάζουν, για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου. Θα δοθεί από το γήπεδο της Τούμπας η εκκίνηση, 2 χιλιόμετρα θα είναι, 1 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, και θα περπατήσουν κάποιοι, θα τρέξουν κάποιοι άλλοι. Τερματισμός είναι μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Και μετά θα περπατήσουν, θα γυρίσουν άλλα 3 χιλιόμετρα, ο δρόμος υγείας και φιλίας όπως ονομάζεται, και θα καταλήξουν στο ίδιο σημείο τερματισμού μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας. Ελεύθερη συμμετοχή, να πω και στον κόσμο που μας ακούει, ελεύθερη συμμετοχή, δεν απαιτείται χρηματικό αντίτιμο ή εγγραφή ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι οι φιλάθλοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ευπρόσδεκτοι για να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι γεμάτο από ενέργεια, θετική διάθεση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον αθλητισμό και για τα χρώματα της ομάδας και καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι αυτό, κύριε Κωνσταντίνου, και από την άλλη πλευρά ήθελα να σας ρωτήσω εσείς τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε. Μ' ακούτε?
0: Σας...
1: Ναι, ναι. Τι μήνυμα, λέω, θα θέλατε να στείλετε κι εσείς στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
0: Θα ήθελα τουλάχιστον...
1: Ναι,
0: γιατί υποστηρίζω μια ομάδα.
1: Αυτό δεν ακούστηκε, μπορείτε να το ξαναπείτε?
0: Θα ήθελα, λέω,
1: ναι,
0: αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα να σταματήσουν να σκοτώνουν τα παιδιά του κόσμου άδικα. Γιατί δεν έχει και πολύ καιρό που σκότωσαν άλλον παιδί στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, τον κλεωμένη.
0: Ναι, τον κλεωμένη. Πριν λίγο καιρό σκότωσαν το παιδί του που υποτίθεται ότι υποστηρίζει Άρη. Και τι έγινε δηλαδή,
1: τον αν Άλκη.
0: Υποστηρίζει Άρη.
1: Τον Άλκη,
0: ναι. Ή αν υποστηρίζει Ηρακλήν, ή αν υποστηρίζει ΠΑΟΚ. Τι έγινε, ο αθλητισμός είναι για όλους. Και πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο. Όχι να το σκοτώνουμε γιατί φοράει ένα χρώμα μπλούζας που δεν μας αρέσει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι, από τα εγγονάκια είναι κανένα αγοράκι?
0: Είναι και οι δύο, ένας είναι Σέργιος και ο άλλος είναι Νάσος.
1: Α, έχουμε και Νάσο, μάλιστα. Ωραίος. Θα παίξουν και μπάλα, θα τους κάνουμε και ποδοσφαιριστές.
0: είναι του μπάσκετ και οι δύο.
1: Α, του μπάσκετ, ωραία, εντάξει, τέλεια.
0: Ναι, δεν είχαν γονίδια του θείου.
1: Ούτε ποδοσφαίρου δεν είχαν.
0: Ήταν ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Γερά να είναι τα παιδιά και καλή πρόοδο να έχουν.
0: Σίγουρα όλα τα παιδιά του κόσμου γερά να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντινίδη και το Διογέννη που διοργανώνουν αυτό το πράγμα εις μνήμη του γιού μου αλλά και εις μνήμη όλων των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους άδικα. Γιατί και τα παιδιά με το τροχαίο άδικα έχασαν τη ζωή τους, πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι. Αλλά δυστυχώς, το λέω ξανά, δεν νομίζω με αυτά τα μυαλά που έχουν κάποιοι να τελειώσει εδώ αυτό το πράγμα.
1: Ο Διογέννης είναι ο Διογέννης Τσόνης, ο οποίος είναι αστυνομικός και έχει και το παιδί αυτό πέρασε κάποια προβλήματα υγείας και είναι γίγαντας τώρα, είναι πολύ δυνατός και βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ στην όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ο Νάσος, εκτός από αυτή την αποφράδα ημέρα που έφυγε από τη ζωή, στις προηγούμενες φορές είχε έρθει πολλές φορές στην Τούμπα.
0: Αρκετές, ναι. Είχε εισιτήριο διαρκέσεις στην 4 ο Νάσος.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν τακτικά, δηλαδή
1: έπαιρνε το αεροπλάνο.
0: Εσυνδύαζε τη δουλειά που έχουμε με τα καταστήματα.
1: Ναι.
0: Ερχόταν για παραγγελίσεις στους προμηθευτές και συνδύαζε και τους αγώνες
1: του
0: και
1: πάω.
0: Πήγαινε και στο γήπεδο.
1: Ωραίος. Απίστευτο.
0: Δεν νομίζω να είναι κακό να αγαπάς και να στηρίζεις μια ομάδα.
1: Τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, εννοείται.
0: Όμως για κάποιους είναι.
1: Αυτοί κάποιοι δεν τους θέλουμε στον αθλητισμό, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Σίγουρα δεν τους θέλουμε. Όμως η πολιτεία τι κάνει για να μην τους θέλουμε στον αθλητισμό?
1: Νομίζω τίποτα.
0: Διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Η ατιμωρησία, η ανέχεια και όλα αυτά μας φέρνουν αυτά που έχουμε τώρα. Να σκοτώνεται ο Νάσος, να σκοτώνεται ο Άλκης, να σκοτώνεται ο Κλεωμένης. Δηλαδή, ας πούμε, αν τους εστέλαμε στον πόλεμο, θα υπήρχε μια δικαιολογία. Εδώ δεν υπάρχει καμιά. Γιατί υποστήριζα μια ομάδα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα πούμε για από κοντά. Καλώς να έρθετε.
0: Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντινίδη για την όλη διοργάνωση που κάνει για τη μνήμη του παιδιού μου και των άλλων παιδιών που έχασαν τη ζωή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Την Κυριακή λοιπόν, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτόν τον δρόμο, την πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, έναρξη ώρα 1 το μεσημέρι, πέρα από τα όρια, λέγεται, Κυριακή 10 Μαΐου, ξεχωριστή μέρα για όλους τους φιλάθλους στη Θεσσαλονίκη. Να περπατήσετε, να τρέξετε, να στείλετε το πιο υγιές και ισχυρό μήνυμα τιμώντας τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αντιπαλότητες, με σεβασμό σε όλους τους αδικοχαμένους φιλάθλους. 2 χιλιόμετρα λοιπόν η πορεία μνήμης και μετά 3 χιλιόμετρα δρόμος υγείας και φιλίας με ώρα έναρξης 2 ώρα το μεσημέρι από το σημείο του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου. Από εκείνο το σημείο στην οδό Αγίου Δημητρίου. Αυτή είναι η πληροφορία που δίνεται από την ΑΜΚΕ πέρα από τα όρια και από το Ιστορικό Σωματείο Μέας Τρίτων που διοργανώνει το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος και η Νυχτερινό Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι που διοργανώνουμε, πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι πρώην αντιπρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και CEO της εταιρείας Αναδομού. Αυτή είναι η πληροφορία η οποία μας δόθηκε και η συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πατέρας του Νάσου από την Κύπρο πριν από λίγο εδώ στον Focus 103,6. Λοιπόν, η Ryanair είναι φοβερή είδηση αυτή, είναι άσχημη είδηση για τη Θεσσαλονίκη, δεν κουνιέται φίλο εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Ανακοίνωσε ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη θα υποστεί ζημιά και δεν βλέπω να κουνιέται φίλο. Δεν βγάζει κανένας ανακοίνωση, κάτι στη σκέψη λέει, κάνανε κάτι αυτά κλπ. Και με την θέση αυτή θέλω να ρωτήσω, εδώ έχουμε, υποτίθεται ότι έχουμε τον Τζιτζικώστα, ο οποίος είναι μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνετε ρε παιδιά, μεταφορών και επικοινωνιών, δηλαδή η παρέμβαση Τζιτζικώστα είναι απαραίτητη εδώ πέρα να γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη. Είναι ένα ερωτηματικό, δεν του είπε κανένας ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν ασχολείται κανείς με το θέμα. Η πόλη θα υποστεί μεγάλη ζημιά η Θεσσαλονίκη με το κλείσιμο της Ryanair. Είναι εκατομμύρια τουρίστες μεταφέρονται το χρόνο στη Θεσσαλονίκη από τη Ryanair. Από και προς. Θα υπάρξει πρόβλημα τεράστιο και αυτό έγινε γιατί η Fraport ήθελε να ανεβάσει 15% τα ναύλα, 15% τα ναύλα για τις πτήσεις και αυτό ήταν κάτι που δημιούργησε πρόβλημα στη Ryanair, η οποία υποτίθεται ότι είναι low cost εταιρεία και θα τις δημιουργούσε, δεν θα έβγαζε ούτε μισό ευρώ, θα έμπαινε και μέσα. Και λέει προκειμένου να μπω μέσα, γεια σας. Το κέρδος μου είπε είναι πολύ μικρό, δεν μπορώ να έχω συν 15% και παρόλα αυτά η Fraport επιμένει και δεν υπάρχει κανένας από την κυβέρνηση να παρέμβει. Κυβέρνηση υπάρχει ρε, ακούτε κάτω στην Αθήνα. Ακούτε ή εκτός αν το θέλετε η Θεσσαλονίκη να πάει στα Τάρταρα. Μήπως αυτό θέλετε, γιατί έτσι καλώς στο λιμάνι δεν κάνετε τίποτα, στο αεροδρόμιο δεν κάνετε τίποτα, μετρό δεν έχουμε ούτε προαστιακό για αεροδρόμιο. Τίποτα δεν έχουμε. Τώρα κλείστε μας και το αεροδρόμιο. Κάνατε έναν αεροδιάδρομο μεγάλο, υποτίθεται για να έρχονται τα Boeing από τη Ρωσία και από την Αμερική. Από τη Ρωσία καθάρισε, δεν έρχεται κανένα Boeing. Κάποτε θα ερχότανε. Κάναμε πόλεμο υπέρ των Ουκρανών και κατά των Ρώσων. Οι Ουκρανοί τώρα έρχονται εδώ πέρα και φέρουν ένα ντρόουν, βρήκαν στην Κατερίνη πάλι με εκρηκτικά κλπ. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, ρε παιδιά. Δεν μας επιτρέπουν να φτιάξουμε ντρόουν οι Ουκρανοί, θαλάσσια ντρόουν τα οποία έχουν υποτίθεται τεχνογνωσία, να τα χρησιμοποιήσουμε αντίον των Τούρκων, αν έχουμε ποτέ πόλεμο. Δηλαδή, πράγματα τρελά γίνονται στην Ελλάδα. Και δεν μιλάει κανείς τίποτα. Όλοι είναι, δώστε μας κανένα επίδομα να ζήσουμε με 200 και 300 ευρώ. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Ντροπή, πραγματικά. Ντρέπομαι στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτό με τη Ryanair θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι αθλητικό θέμα, είναι κοινωνικό θέμα. Είναι θέμα της πόλης, γι' αυτό το ανέλησα και αυτό το είπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το βρούμε μπροστά μας, να ξέρετε, 100%. Τώρα, από εκεί πέρα, να επιστρέψω λίγο στα αθλητικά. Με τον Μωρόν κόντρα στον Όφη θα παίξει ο Άρης, όπως όλα δείχνουν. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον Γιάννη Παντελίδη φυσιολογικά να μας πει τι γίνεται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως επίσης να πω ότι θα έχουμε και την δυνατότητα να παρουσιάσουμε και μια συνέντευξη, πολύ δυνατή συνέντευξη, την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Νίκος Καραγεωργίου, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος και του ΠΑΟΚ Β μετέπειτα, ο οποίος μιλάει για όλους και για όλα, για το πρωτάθλημα,
Λέει φοβερά πράγματα ο Νίκος Καραγεωργίου. Για το πρωτάθλημα μιλάει, για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ μιλάει, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Αναλύει παίκτες του ΠΑΟΚ, ονόματα δηλαδή, ο Τάδε. Δηλαδή για τον κάθε παίκτη λέει χαρακτηριστικά ποια είναι η δική του η άποψη. Όλα αυτά από τον Νίκο Καραγεωργίου θα τα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Πάμε στα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Να καλησπέρισουμε το Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανίγο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια το πρώτο που είναι να ρωτήσουμε είναι ότι ο Χατσίδης είναι ok, θα είναι στην αποστολή κανονικά.
1: Ναι, προπονήθηκε σήμερα κανονικά ο Δημήτρης Χατσίδης. Θα είναι κανονικά στην αποστολή την Κυριακή, για το Σάββατο που θα φύγει η ομάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Και στα ευχάριστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γραφούν στο report της ΠΑΕΠΑΟ, ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης ανεβάζει στροφές και όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτι με την ΑΕΚ την Τετάρτη.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, πιστεύω. Γιατί ο Γιακουμάκης θεωρείται φυσιολογικά μπορεί να είναι και βασικός. Θα δούμε. Βέβαια, εξαρτάται πολλά από την Κυριακή. Γενικά όμως η ομάδα σε τι κατάσταση είναι, Στέλιο?
1: Εντάξει, η νίκη με τον Ολυμπιακό έχει ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας. Έχει δώσει λίγο τη χαμένη την πεποίθηση. Ο Λουτσέσκο, απ' την άλλη, αυτό που θέλει είναι να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, γνωρίζοντας ότι έχει προηγηθεί ένα πολύ δύσκολο διάστημα με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Η νίκη με τον Ολυμπιακό έφερε κάποια χαμόγελα, αλλά το παιχνίδι της Κυριακής επουδενεί, όταν μιλάμε για Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν μπορεί να είναι εύκολο, σίγουρα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, στην ενδεκάδα δεν θα κάνει αλλαγές, θα είναι οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν στο παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή με Παυλένκα τερματοφύλακα, Κέννη και Τζιόρα Μιχαηλίδη Μπάμπα στην άμυνα, με η Τέζα Φύρη στα χαφ, Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτ Τάισον πίσω από τον Γερεμέγεφ. Χωρίς να ο ΠΑΟΚ να έχει θέληξη με τον Ολυμπιακό, απλά αρχίζει και βλέπει παίκτες να ανεβαίνουν, όπως είναι ο Ζίβκοβιτ και ο Κωνσταντέλια κυρίως, αλλά και η συμμετοχή του Παυλένκα, η οποία βέβαια, αν και δέχτηκε γκολ, νομίζω ότι ο Παυλένκα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με 2-3 παίκτες ακόμα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που έδωσαν μια νίκη στον ΠΑΟΚ που τον κρατάει ζωντανό για τη δεύτερη θέση κυρίως. Γιατί νομίζω ότι, Νίκο, αυτή τη στιγμή ο ρεαλιστικός στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι να κοιτάξει τη δεύτερη θέση. Τώρα, το τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
0: Σωστά.
1: Αυτό που πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ είναι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Φάλιρο την Κυριακή και να πάρει ακόμα και δύο νίκες στο τέλος, στα δύο μάτς που είναι η Τετάρτη Κυριακή, για να πάρει δεύτερη θέση που τον οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
0: Στέλιο, υπάρχει η απόφαση ΔΕΑΒ και κλεισμένο των θυρών το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Άρα το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
1: Ναι, από κροτίδες που έπεσαν στον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που είναι και το τελευταίο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα γίνει στη Λεωφόρο, θα γίνει χωρίς την παρουσία του κόσμου λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι μάτς εκτός έδρας τελευταίο. Μάτς μπορεί να θα χρειαστεί σίγουρα, εννοείται. Και όταν παίζει και χωρίς φιλάθλους είναι ακόμη καλύτερα για να αντιμετωπίσει μια ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή είχε και το μάτς του μπάσκετ χθες που έκανε την νίκη μέσα στο Περιστέρι 72-77 και τελείωσε και η σειρά αυτή και πάει στο 1-4, και το μπάσκετ είναι σε μια καλή κατάσταση, πιστεύω.
1: Εντάξει, με την νίκη χθες, πέραν της νίκης και του sweep που έκανε στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρόνο να ξεκουραστούν οι παίκτες του. Μετά από τόσα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, τώρα ο ΠΑΟΚ θα περιμένει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι το επόμενο του παιχνίδι. Δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να περιμένει πότε θα τελειώσει η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, πρέπει να περιμένει πότε θα γίνει το Final Four της EuroLeague, γιατί ο ΠΑΟΚ θα διασταυρωθεί με τον Παναθηναϊκό, που λογικά θα περάσει από την πρώτη φάση των playoff. Θα πρέπει να περιμένει να γίνουν τα μάτια του Παναθηναϊκού με την 7η ομάδα της βαθμολογίας. Και μετά θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε αρκετές μέρες να ξαναδούμε μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ίσως είναι και καλό αυτό να ηρεμήσει η ομάδα εν ώψη των αγώνων του 1-4. Θα δούμε. Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, από εδώ και πέρα το μπάσκετ το ενδιαφέρον στρέφεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό, νομίζω. Γιατί και με τον Παναθηναϊκό, ίσως να είναι και ένας στόχος για τον ΠΑΟΚ να κάνει και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως τον κέρδισε ο Ηρακλής, για παράδειγμα, ή ο Άρης που
0: κέρδισε, γιατί
1: να μην τον κερδίσει και τον.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως αγωνιστικά να είναι αυτός ένας στόχος. Αλλά τώρα νομίζω από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, εκεί όπου το budget θα ανέβει πάρα πολύ Και ήδη ακούγονται και τα πρώτα ονόματα, γράφονται τα πρώτα ονόματα, κυρίως γράφονται στο εξωτερικό ονόματα, όπως αυτό που γράφτηκε σήμερα στο Ισραήλ για τον Λορέντσο Μπράουν, τον παίκτη της Αρμάνη, που έχει περάσει και τον Παναθηναϊκό. Αλλά και όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες, καταλαβαίνεις ότι με το που θα τελειώσει η σεζόν, τα ονόματα θα πολλαπλασιαστούν. Γιατί και να μην ισχύουν, σίγουρα το να θέλεις να διαφημίσεις τον παίκτη σου σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που θα έχει του χρόνου ως minimum budget 12 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις ότι αποτελεί μια πολύ καλή διαφήμιση γενικότερα για να ακουστεί για έναν αθλητή.
2: Focus 103,6.

κόπηκε κάποια στιγμή η συζήτηση με το Στέλιο, δεν πειράζει, ολοκληρώσαμε πάντως για το ρεπορτάζ και για τον μπάσκετ ακούστηκε. Τώρα να πω ότι συνεχίζουμε κανονικά. Υπάρχει η χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο μπάσκετ, συγχαρητήρια για την πρόκριση στον τελικό του Champions League, Basket League, του, ή του Basketball Champions League όπως ονομάζεται κανονικά, με τον Dragan Sakota που αναδείχθηκε ως καλύτερος προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League και είπε ότι κάθε διοργάνωση έχει ένα τρόπαιο για τους προπονητές και αυτό είναι για μένα μεγάλη ιστορία. Ο Dragan Sakota στην ηλικία την οποία βρίσκεται και ανανεώνει μάλιστα με την ΑΕΚ για 2 ακόμη χρόνια, λένε οι πληροφορίες, και αποθεώθηκε από τον κόσμο χτες στην νίκη την οποία έκανε με τη Μάλαγα. Πολύ μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ, η οποία παίζει στον τελικό, παρακαλώ, στον τελικό του Basketball Champions League. Επίσης MVP του φετινού Basketball Champions League ήταν ο Μπάρτλεϊ, περσινός παίκτης του ΠΑΟΚ, σας θυμίζω, και είναι στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τον Γκρέι. Κορυφαίος προπονητής, όπως σας είπα, ο Dragan Sakota. Και έτσι λοιπόν αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, και απόλυτο φυσιολογικό είναι, παίζοντας τώρα με τη Ρίτας στην Μπανταλώνα στην Ισπανία, αναμένεται να κάνουν πολλά τσάρτερ και σήμερα και αύριο φυσιολογικά. Αύριο είναι ο τελικός, αύριο ημέρα Σάββατο. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από φίλους της ΑΕΚ εκεί. 800 φίλοι της ΑΕΚ έκαναν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο χθεσινό ημιτελικό. Και αναμένεται να είναι περίπου 1500, δηλαδή άλλοι 700 με 800, μπορεί και 1600. Και προγραμματίζουν νέες πτήσεις τσάρτερ αυθημερών με προορισμό τη Βαρκελόνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των φιλάθλων που θέλουν να βρεθούν δίπλα στην ΑΕΚ και να αυτοί οι φιλάθλοι να συμπαρασταθούν στην ομάδα της ΑΕΚ για να πάρει την κούπα. Το Basketball Champions League θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Μάικς Ιωαννίδης μαζί μας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Μάικη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει λευκός καπνός. Δεν είναι 100% λευκός, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα η οποία όχι πως ποτέ σταμάτησε στον Ηρακλή. Απλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάποιες διαδικασίες φαίνεται να προχωρούν και πλέον δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αν μέσα στο επόμενο διάστημα, το πιθανότερο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδος, να υπάρχει και οριστική συμφωνία με προπονητή ο οποίος θα έρθει να αναλάβει την ομάδα. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο προπονητής?
0: Ναι.
1: Αυτός ο προπονητής προέρχεται από την Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία. Είναι ένας προπονητής που το προφίλ του ταιριάζει με αυτά τα οποία αναζητάει η Παέρακλης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει και ένα πολύ καλό βιογραφικό. Με αυτά τα δεδομένα ο Ηρακλής προχωράει για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, θέλοντας αυτή τη φορά να είναι 100% δεδομένη πριν υπάρχει οποιαδήποτε έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, ώστε το μόνο που να χρειαστεί είναι η παρουσίασή του και ουσιαστικά να πιάσει δουλειά στην Μίκρα. Αυτά όσο αφορά το κομμάτι του προπονητή για τους κιανόλευκους, που επαναλαμβάνω, έτσι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείεται να προχωρήσει οριστικά το θέμα. Τώρα, αναφορικά με κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Ηρακλή, δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες εσωτερικές μεταγραφές, κάποιες αναβαθμίσεις και κάποιες αποχωρήσεις. Ονόματα δεν θα πούμε πριν προχωρήσει ο Ηρακλής στην ανακοίνωσή τους, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως κάποια άτομα από τα αυτά που τα θεωρούσαμε και δεδομένα για την επόμενη μέρα του Ηρακλή να μην είναι παρόντες στην επόμενη μέρα στην Super League και να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Ηρακλή ή εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί σε πάρα πολύ μικρό σημείο. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να έχουμε και αναβαθμίσεις με ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στον Ηρακλή, αλλά απλά ενδέχεται να αναλάβουν κάποιους άλλους ρόλους από αυτούς που είχαν στην περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα. Άρα αναμένονται εξελίξεις σημαντικές από εδώ και πέρα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μάικη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.
0: Και το ρεπορτάζ του Ηρακλή λοιπόν ακούσαμε, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μόνο να σας πω κάτι. Αύριο Σάββατο έχει μια πολύ ωραία έτσι, παράσταση Μανώλης Καραντίνης, το ωραιότερο μπουζούκι, το πιο δυνατό μπουζούκι, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία παράσταση και θα είναι καταπληκτικός μαζί με τους Αφάν Γκατέ στο Στέκι στον Αφρό, στην Νικολάου Πλαστήρα 66, απέναντι από το ξενοδοχείο Διακονία, ανεβαίνοντας από το γήπεδο του Άρη προς την Πηλαία. Θα είναι φοβερή βραδιά και ο Καραντίνης θα τα δώσει όλα, όπως πάντα δηλαδή. Και μάλιστα θα πάει και πολλοί κόσμος. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας με 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομά της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν σε θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. 45χρονη παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο όταν λύθηκε το χειρόφρενό του στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόνους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε τράπεζα της πόλης Σιντζίνγκ στη Γερμανία, καθώς υπήρξε περιστατικό ομοιρίας, όπως μετέδιδαν τα γερμανικά δίκτυα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η τράπεζα αποκλείστηκε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος γενικά καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε εμείς τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαίρου, ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα για το πρωτάθλημα, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, ο κύριος Νίκος Καραγεωργίου που είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ και για τις καλές κουβέντες που είπες.
0: Όχι, είναι πραγματικότητα, γιατί έχεις γράψει ιστορία και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής και συνεχίζεις να γράφεις, βέβαια. Να πούμε, και από εκεί πέρα παρακολουθείς και τα πάντα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έτσι, ό,τι συμβαίνει.
1: Καλά, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας, Νίκο. Είναι, ναι, φυσιολογικό να παρακολουθούμε τα πάντα.
0: Σωστό. Τώρα, η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή πάμε σε μια τελική ευθεία του πρωταθλήματος της Super League στα play-off και ο ΠΑΟΚ ξύπνησε στο μάτς με τον Ολυμπιακό και έκανε αυτή τη νίκη, τη σπουδαία νίκη που αναπτέρωσε ελπίδες. Τα πράγματα πώς τα βλέπεις? Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη θέση, βεβαίως χωρίς να αποκλείεται και η πρώτη, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά βαθμολογικά έχει ακόμη περιθώρια. Αλλά δώσε μας λίγο ένα στίγμα, coach, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο?
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι μας ότι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι οι τραυματισμοί αυτοί, οι πολλοί τραυματισμοί, οι μαζεμένοι τραυματισμοί επηρεάσαν πολύ την ομάδα. Πολλοί παίκτες μείναν για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω και καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ξανααποκτήσουν ρυθμό δεν υπάρχουν τα περιθώρια, δεν υπάρχει ο χρόνος. Πρέπει άμεσα να είναι καλά. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι στο βαθμό που θα ήθελε και ο προπονητής και η ομάδα, και έτσι εμφανιστήκαμε στα τελευταία παιχνίδια που είναι και πολύ κρίσιμα, εκεί που κρίνεται και ο πρωταθλητής, να μην είμαστε έτοιμοι, τόσο έτοιμοι.
0: Ναι. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει μια επιστροφή δύο ποδοσφαιριστών, του Ζίβκοβιτς και του Μεϊτέ, που δεν είναι στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά παρόλα αυτά έδειξαν κάποια στοιχεία στο μάζι με τον Ολυμπιακό ότι βελτίωσαν την ομάδα μεσοεπιθετικά.
1: Η ομάδα, Νίκο, το Φλεβάρι, τον Γενάρη, το Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν πλήρης,
0: ναι,
1: έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, κέρδισε μεγάλα παιχνίδια, ευρωπαϊκά, ελληνικές ομάδες όπως τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, δηλαδή αντιμετώπιζε αυτές τις ομάδες και ήταν πολύ ανώτερος, ναι, ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά, με όλα αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι έμεινε πίσω και είναι πολύ δύσκολο. Τέτοιοι παίκτες, σαν το Μεϊτέ και το Ζίβκοβιτς, είναι οι παίκτες οι οποίοι τραβάνε την ομάδα, είναι οι παίκτες που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο παιχνίδι της ομάδος. Και τώρα όσο περνάει ο καιρός θα βρουν το ρυθμό τους, αλλά το θέμα είναι αν προλάβουν, μη τυχόν και είναι αργά τα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, το Φεβρουάριο μήνα πράγματι ο ΠΑΟΚ έπαιζε για την καλύτερη μπάλα και όλοι λέγαμε τότε ότι είναι για τον double φέτος. Δηλαδή ήταν σε άριστη κατάσταση. Τι συνέβη δύο μήνες, μόνο αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα ξέρουν φυσιολογικά τι συνέβη. Και έχει τόσους τραυματισμούς, τόσους πολλούς τραυματισμούς. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσύ περίμενες, coach, την εμφάνιση που δεν ήταν καλή στον τελικό με τον Όφη και την απώλεια του κυπέλου?
1: Όχι, βέβαια δεν περίμενα την απώλεια του κυπέλου. Έλεγα ότι όσο και μέτριος να είναι αυτή την εποχή ο ΠΑΟΚ, είναι καλύτερος από τον Όφη και θα πάρει το κύπελο. Βέβαια σε ένα παιχνίδι πολλά πράγματα παίζουν το ρόλο τους, όπως και ο παράγοντας τύχη, γιατί θεωρώ ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο παράγοντας τύχη έπαιξε το ρόλο του, διότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήταν μέτριος σε απόδοση, αλλά και ο Όφη δεν ήταν κάτι σούπερ. Με μία φάση και με μία φορά που κατέβηκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ, κέρδισε ένα πέναλτι και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Αλλά είναι και η τύχη στο παιχνίδι, γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι συναρπαστικό. Ο ΠΑΟΚ πάντως παρουσιάστηκε ανέτοιμος σε όλα τα παιχνίδια αυτά και κυρίως σε εκείνο το παιχνίδι του κυπέλου.
0: Ναι. Και έχασε δυστυχώς τον τίτλο, γιατί αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο και ήταν δεύτερος, όχι πρώτος αλλά δεύτερος, θα ήταν μια άκρος πετυχημένη χρονιά, πιστεύω. Ή τέλος πάντων, αν όχι άκρος, πολύ πετυχημένη. Τώρα η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, πιθανή κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θεωρείται επιτυχία?
1: Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με το γεγονός ότι συμπληρώσαμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σωματείου και ο κόσμος και όλοι οι άπαντες περιμέναν κάτι να πάρει η ομάδα, ούτως ώστε έναν τίτλο για να γίνει μια, να γίνει κάτι καλύτερο στο εορταστικό κομμάτι. Φαίνεται ότι αποτύχαμε, διότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, το Κύπρο το χάσαμε, και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα χάνουμε και το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν τίτλος δεν υπάρχει για να γίνει αυτή η μεγάλη γιορτή. Παρ' όλα αυτά, αν έρθει μια δεύτερη θέση, είναι σαν να χρυσώνουμε λίγο το χάπι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα η δεύτερη θέση οδηγεί στο Champions League και τα πράγματα ίσως να είναι διαφορετικά. Έχεις και το σκεπτικό ότι μπορεί να έχεις μια καλή κλήρωση να πας και στη League Phase, που θα είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί ο ΠΑΟΚ παλεύει εδώ και κάποια πολλά χρόνια, 10 χρόνια παλεύει να πάει στη League Phase του Champions League, σε ομίλους που λέγαμε παλιά. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Νίκο, ο ΠΑΟΚ για να πάει στην λίστα αυτή, να μπει μάλλον σε αυτή τη λίστα του Champions League, πρέπει να έρθουν καλύτεροι παίκτες. Να, ας μην γελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά θέλουμε καλύτερους. Καθόμαστε τώρα, παραδείγματος χάρη, εχθές ή πριν μια εβδομάδα και βλέπουμε παιχνίδια του Champions League. Οι ρυθμοί που έχουν αυτές οι ομάδες, ο ρυθμός που έχουν στο παιχνίδι, ναι, τους, είναι τέτοιος που δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε με τα δεδομένα τα τωρινά. Μπορεί να είμαστε καλοί, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, πρέπει να έρθουν καλύτεροι παίκτες, πρέπει να ανεβάσει το επίπεδο η ομάδα για να μπορέσει κάποια στιγμή επί ίσης ώρες να μπαίνει στη λίστα αυτή του Champions League.
0: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Επίσης το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, άρα δηλαδή νομίζω ότι καμιά ελληνική ομάδα δεν είναι για το Champions League. Ούτε ο Ολυμπιακός, πιστεύω. Βέβαια ο Ολυμπιακός έκανε μια πορεία πέρσι καλή σχετικά, αλλά ούτε ο Ολυμπιακός είναι για το Champions League. Είμαστε για πιο κάτω νομίζω οι ελληνικές ομάδες.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, έτσι όπως τις βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι το επίπεδο Champions League.
0: Ναι.
1: Φαίνονται. Ναι. Φαίνεται ο ρυθμός, φαίνεται η εκρηκτικότητα των παικτών, φαίνεται το τρέξιμό τους, η αγωνιστικότητά τους. Αυτό που είδαμε παραδείγματος χάρη χθες, Μπάγκερ με την Paris Saint-Germain. Μπορεί να μην υπήρχαν γκολ πολλά όπως το πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, ένα παιχνίδι με τέτοιο ρυθμό που δύσκολα μπορούν κάποιοι παίκτες να τον ακολουθήσουν. Αυτοί που είναι του επίπεδου Champions League, αυτοί είναι μόνο που μπορούν.
0: Ναι, εντάξει, καλά και εκείνο το πρώτο παιχνίδι, το 5-4, ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή, το έβλεπες και έλεγες να μην τελειώσει ποτέ αυτό το μάτς, φυσιολογικά. Έτσι πως το βλέπω.
1: Και βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουν οι ομάδες μας σε αυτό το επίπεδο ποτέ, έτσι.
0: Ποτέ.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως, εγώ λέω ότι για να πάμε στο Champions League πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που παρουσιάζουμε τώρα.
0: Και καλύτερο έμψυχο υλικό. Λογικό είναι αυτό. Και καλύτερους
1: παίκτες. Όλα αυτά συνηγορούν στο να είσαι καλύτερος.
0: Βεβαίως. Σωστά. Coach, ήθελα να ρωτήσω επίσης και κάτι ακόμη όσον αφορά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε ένα παίχτη την περίοδο του Ιανουαρίου, το Ζαφίρι. Και γίνεται πολύ ντόρος για το Ζαφίρι. Παίζει, δεν παίζει, εγκληματίστηκε, δεν εγκληματίστηκε, δεν μπήκε στο κλίμα. Είναι, παίζει άλλο. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Κοίταξε, με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και με τα χρήματα που είχαν δαπανηθεί, μέχρι στιγμής το παιδί δεν έχει παρουσιάσει αυτό που θα θέλαμε όλοι μας. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ βλέπω ότι είναι ένα νέο παιδί, είναι Έλληνας, είναι καλός, είναι μαχητής, το δείχνει καθημερινά στα παιχνίδια που παίζει και θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου θα γίνει μια πολύ δυνατή μονάδα για τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτός, ναι. Μήπως το γεγονός ότι ο ΜΕΙΤΕ έμεινε εκτός ομάδος επηρέασε γενικότερα την ομάδα, ίσως και τον Ζαφίρι, ίσως και τον Οσδόεφ, γιατί είναι κομβικός παίκτης στο κέντρο.
1: Βεβαίως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ΜΕΙΤΕ είναι παίκτης Champions League. Γύρω του χτίστηκε ο ΠΑΟΚ και όταν ο ΜΕΙΤΕ βγήκε έξω από την ομάδα, σαν να κατεδαφίστηκε το οικοδόμημα. Λοιπόν, ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας τέτοιος παίκτης. Βέβαια βλέπω και σε αυτόν μία, κάθε φορά που είτε τραυματίζεται είτε μένει λίγο έξω από παιχνίδια, χάνει το ρυθμό του και πολύ δύσκολα επανέρχεται, χρειάζεται πολύ χρόνο, πρέπει και αυτός να κάνει μια προσπάθεια παραπάνω, είτε με τα κιλά του, δεν ξέρω αν έχει, λέω εγώ, είτε με τα κιλά του, είτε με τη ζωή του, είτε με την προπόνησή του, είτε με το ρυθμό του, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, ενδεχομένως να τον επηρεάζουν. Γι' αυτό και μένει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βρει το ρυθμό του. Όταν το βρίσκει, είναι καταπληκτικός. Είναι παίκτης Champions League.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό το ρώτησα. Και από εκεί πέρα η απουσία του Γιακουμάκη, πόσο επηρεάζει την ομάδα και ποια είναι η γνώμη σου για το Γερεμέγεφ, γιατί στην αρχή λέγανε για όρθιο σκουπόξυλο, για το ένα, για το άλλο, και έχει βάλει 7, και έχει βάλει 10 γκολ μαζί πρωτάθλημα κύπελο και Ευρώπη.
1: Κοίταξε, ο Γιακουμάκης ταιριάζει στα θέλω του προπονητή μας. Ο προπονητής μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει οι παίκτες του, οι μπροστινοί ιδιαίτερα, να είναι πολύ καλοί στην πίεση και στο pressing που εξασκούν, για να μην μπορέσει η αντίπαλη ομάδα να κατεβάσει την μπάλα. Ο Γιακουμάκης σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχει αυτό. Ο Γερεμέγεφ δεν το έχει. Είναι ένας παίκτης στην περιοχή που αν μεταφέρει την μπάλα μπορείς να τον εκμεταλλευτείς, όπως έβαλε και τα γκολ. Ο Γιακουμάκης έχει ένα άλλο στυλ και άλλα χαρακτηριστικά. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία νομίζω ταιριάζουν στον προπονητή. Αν είχαμε έναν άλλο προπονητή και ήθελε με διαφορετικό τρόπο να παίζει, πιθανόν να τέριαζε ο Γερεμέγεφ, ο Τσάλοφ, ένας οποιοσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως ο Γιακουμάκης ήρθε και κάθισε καλούπι στα θέλω του προπονητή μας.
0: Ναι. Επειδή ξέρω ότι βασικά μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος το βλέπει μέσα από άλλο πρίσμα όλο το ματς, η ερώτησή μου είναι και για τους δύο πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ. Δεν θα μιλήσω τώρα για τον Κωνσταντέλια, αλλά οι πιο πιτσιρικάδες είναι ο Χατσίδης και ο Μύθου. Στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να παίξουν. Βέβαια, μείναν λίγο πίσω. Ο Μύθου έμεινε πίσω, επανήλθε στο τελικό του κυπέλου κλπ. Αυτή την περίπτωση των νεαρών του ΠΑΟΚ, πώς τη βλέπεις, coach?
1: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι νεαροί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καλοί παίκτες και όλοι τους μπορούν σιγά σιγά να προωθηθούν στην ομάδα την πρώτη και σιγά σιγά να παίξουν. Βέβαια χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο Μύθου και ο Χατζίδης, εμείς φτάσαμε κάποια στιγμή να έχουμε βασικό και αναντικατάστατο το Χατζίδη και να περιμένουμε να τραβήξει το κάρο από τη λάσπη ο Χατζίδης. Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμη. Μόλις ήρθε από τα τμήματα υποδομής και είναι μικρός σε ηλικία. Χρειάζεται ένα-δύο χρόνια να αποκτήσει την εμπειρία και μετά ενδεχομένως να το πιάσει το κάρο και να το τραβάει. Τώρα όμως δεν μπορούμε να του ζητήσουμε τέτοιες ευθύνες. Εκείνο που μετράει είναι ότι το παιδί στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αυτός και ο Μύθου σημειώσατε κάποια γκολ, εμφανιστήκαν και νομίζω με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη, θα γίνουν πρωταγωνιστές.
0: Ναι, ο Χατσίδης από ανάγκη έπαιξε εκεί. Δεν υπήρχε ούτε Ντεσπόντοφ ούτε Ζίβκοβιτς. Ήταν δραματίες. Και γι' αυτό τον έβαλε. Αλλά είναι σωστό αυτό που λες, ότι υπήρχε μια περίοδος που ήταν αντικατάστατος. Ήταν ο πιο σίγουρος για ενδεκάδα ο Χατσίδης.
1: Ναι, με τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν έπαιζε ο Χατζίδης και ο Μύθου, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και εμείς όλοι μας, λέγαμε και ζητάγαμε πράγματα τα οποία τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να τα δώσουν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
0: Σωστό, βεβαίως. Coach, επειδή έχεις παίξει σε πολλές θέσεις, εκτός από τερματοφύλακας, και για την άμυνα θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί για την άμυνα λέμε ότι ας πούμε ο Μιχαηλίδης με τον Κετζιόρα είναι η βασική στόπερ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σχετική ομίχλη, νομίζω.

0: ήσασταν παίκτες καλοί όλοι, φαίνεται, και δεν χωρούσε ο Γιώργος.
1: Δεν χωρούσε στο 10, ναι, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τι ερώτησες πριν για κάποιες επόμενες?
1: Η ερώτηση είναι για την άμυνα, για Μιχαηλίδη και για Κετζιόρα και για τους υπόλοιπους που ο Λόβρεν δεν τις καλύωσε, είναι δραματίας, μάλλον τελειώνει και το συμβόλαιο ότι θα φύγει. Ο Βολιάκο είναι δανεικός και αυτός θα φύγει φυσιολογικά, αλλά και εδώ δεν έγιναν σωστές, πιστεύω, επιλογές. Δεν ξέρω τι λες.
0: Λοιπόν, έτσι όπως βλέπω τον Μιχαηλίδη, δεν το ξέρω το παιδί. Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, δεν ξέρω τι κάνει στις προπονήσεις, δεν ξέρω. Έτσι όπως τον βλέπω να αγωνίζεται. Θεωρώ ότι είναι ένας center back ο οποίος τα προσόντα του είναι υψηλού επίπεδου. Όμως με τα προσόντα δεν φτάνει εάν δεν τα δουλεύεις. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δουλέψει πάρα μα πάρα πολύ τα γυρίσματά του, τις περιστροφές του. Πρέπει να δουλέψει πολύ το άλμα του, τη δύναμή του, και μετά θα γίνει ένας, ίσως ο καλύτερος center back στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Είναι παίκτης που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα με καταπληκτική άνεση μπροστά. Είναι παίκτης που μπορεί να κοντρολάρει το ρυθμό της ομάδος και να μπορεί να καθοδηγεί. Λίγο να βελτιώσει όλα αυτά που είπα, νομίζω θα γίνει ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάω λίγο στην άλλη πλευρά, γιατί εκτός του παιχνιδιού Ολυμπιακού, βασικά έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όπου εδώ θέλω να σε ρωτήσω πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι, με δεδομένο ότι είδαμε το πρώτο ματς. Τι περιμένεις να γίνει στο Φάληρο τώρα?
0: Κοίταξε να δεις, όσο περνάει ο καιρός, τόσο καλύτερη είναι, είμαι σίγουρος ότι θα γινόμαστε. Διότι Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ, ποιοι άλλοι που ήταν τραυματισμένοι,
1: Κωνσταντέλιας,
0: όλοι αυτοί σίγουρα βρίσκουν ρυθμό καλύτερο και θα παρουσιάζουν τον καλύτερο εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω, επειδή πλησιάζει ο καιρός να τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι έφτασε ο καιρός να ξαναδούμε τον Κωνσταντέλια, τον παλιό Κωνσταντέλια. Να ξαναδούμε τον Ζίφκοβιτς που εμφανίστηκε προχθές με τον Ολυμπιακό. Το Μεϊτέ που τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ομάδα. Εάν αυτοί οι παίκτες και κάνα δυο ακόμη εμφανίσουν το καλό τους πρόσωπο, είμαι αισιόδοξος ότι θα κερδίσουμε, διότι ο Ολυμπιακός περνάει περιπέτεια. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός με τα ίδια προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι κακός γενικά, παρότι έχει όλους τους παίκτες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι κακός γιατί οι παίκτες του έχουν μείνει πίσω, ήταν τραυματίες, έχουν αποχή μεγάλη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι τέτοιο. Η παρουσία του Ολυμπιακού είναι κακή, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν βρει καλή χημεία φέτος. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Πάντως δεν είναι καλός. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
1: Και οι επιλογές του που έγιναν οι μεταγραφικές του Ολυμπιακού δεν είναι καλές. Όπως λέει και ο προπονητής του, βέβαια, αλλά το λέει πλαγίως. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, αν είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στον Ολυμπιακό. Ο κανονικός ΠΑΟΚ.
0: Όχι, βέβαια, δεν πήγαμε στο Κύπελλο, κερδίσαμε στο πρωτάθλημα. Τι, δεν κάνω λάθος. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν πήγαμε στο Κύπελλο, κανονικά. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει χάσει από τον Ολυμπιακό, έχει μόνο μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Όλα τα άλλα είναι νίκες με τον Ολυμπιακό φέτος. Αυτή είναι η. Του έχει πάρει τον αέρα, κανονικά.
0: Έτσι, όταν είναι καλά.
1: Ναι, όταν είναι καλά, σωστά. Το άλλο παιχνίδι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είδαμε και το πρώτο μάτς, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, όπου ο Παναθηναϊκός, που είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι μικρή ομάδα, δεν θέλω να πω τη λέξη Λεβαδιακός για να μην μειώσω το Λεβαδιακό, αν δηλαδή ο Λεβαδιακός περνούσε στην τετράδα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια άλλη εμβέλειας ομάδα, την κόντραρε την ΑΕΚ στα ίσια, άλλωστε εσύ έχεις παίξει στον Παναθηναϊκό και γνωρίζεις για τι πράγμα μιλάμε, την κόντραρε την ΑΕΚ στα ίσια και μάλιστα 10-11 μπορεί να την κέρδισε κιόλας. Τώρα τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια, στο δεύτερο παιχνίδι?
0: Κοίταξε, αυτή την εποχή και λίγο πριν και τώρα δείχνει πιο φορμαρισμένη από όλες τις ομάδες να είναι η ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Έδειξε μέχρι το μάτς με τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον.
0: Ναι, εντάξει, δικαιολογείται κάποια στιγμή ή μια φορά σε ένα παιχνίδι η απόδοση να μην είναι τέτοια. Τα τελευταία παιχνίδια όμως, τον τελευταίο 2 μήνες περίπου, 3, είναι η πιο φορμαρισμένη από όλους. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σταθώ λίγο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτό τον Παναθηναϊκό που τον βλέπω εδώ και 7 μήνες με έναν προπονητή ο οποίος ήρθε με περγαμηνές, ήρθε να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά παίζει μόνιμα ένα παθητικό ποδόσφαιρο, παίζει μόνιμα ένα αμυντικογενές τρόπο και να ξεφύγει με κάποια αντεπίθεση του Τετέι και τίποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι λάθος το χτίσιμο αυτής της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός είναι γεννημένος να κυριαρχεί στο γήπεδο, να παίζει ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Και μέσα από τη διαδικασία

0: Ασίας χάθηκε καμιά φορά. Ναι. Δεν είναι χτισμένος ο Παναθηναϊκός σαν ομάδα να είναι στημένος πίσω και να φεύγει σε κόντρες. Αυτό δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουν επιτρέψει αυτό να συμβαίνει ή γιατί δεν κάνουν μια συζήτηση με τον προπονητή για να του δώσουν να καταλάβει. Ίσως και αυτός δεν έχει καταλάβει σε ποιο σύλλογο ήρθε ο άνθρωπος. Ναι. Δεν μπορώ, διαφορετικά δεν μπορώ να το κρίνω. Να παίζουν με πέντε στην άμυνα, τρεις στο κέντρο και να έχουν τον Τετέι έναν στην κορυφή. Μήπως και, μα πού να πάει ο άνθρωπος. Να πάει δεξιά, να πάει αριστερά. Τον μαρκάρει ο μπακ, τον μαρκάρει ο σέντερ μπακ. Πόσους να περάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παίζει έτσι. Απαγορεύεται. Ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες, να πω, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Και πρέπει να παίζει πάντα επιθετικό ποδόσφαιρο και να κυριαρχεί. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ας χάσει και καμιά φορά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φυσιολογικό.
1: Τώρα για το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια, λες δεν έχει τύχει ο Παναθηναϊκός.
0: Λέω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν κάποια στιγμή ξεφύγει πάλι ο Τετέι να κάνει μια αντεπίτηση και να βάλει ένα γκολ, μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Μάλιστα. Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ο ΠΑΟΚ έχει πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα.
0: Όταν το είχαμε πάρει το πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια, δεν ήτανε.
1: Ναι, πριν 2.
0: Πριν 2. Τα 4 τελευταία παιχνίδια τα είχαμε κάνει νίκες.
1: Σωστά.
0: Ναι, αλλά τότε εξαρτόταν ότι αν κάνουμε 4 νίκες θα το πάρουμε. Τώρα εάν κάνουμε 3 νίκες το παίρνουμε, δεν το παίρνουμε νομίζω.
1: Τώρα, αν η ΑΕΚ, ναι. πρέπει να χάσει τουλάχιστον ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Δηλαδή απομείναν 3 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και κάνει 3 νίκες ο ΠΑΟΚ. Δεν το παίρνει το πρωτάθλημα, γιατί δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ, εξαρτάται από την ΑΕΚ. Αν κάνει και η ΑΕΚ νίκες, 2 νίκες.
1: Η ΑΕΚ αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, ανεξαρτήτως αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι, ΑΕΚ θέλει ένα βαθμό μετά, στα 2 παιχνίδια, ναι. Για να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι το προηγούμενο πρωτάθλημα το πήραμε διότι κάναμε 4 νίκες και αν τις κάναμε, παίρναμε το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Τώρα, εάν κάνουμε 3 νίκες, δεν το παίρνουμε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι.
0: Αν κερδίσει και η ΑΕΚ.
1: Υπήρχε και κάτι άλλο. Έπρεπε ο Ολυμπιακός να κερδίσει και την ΑΕΚ. Και την κέρδισε ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, έκανε 4 νίκες ο ΠΑΟΚ και κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Ήταν 7 βαθμούς η ΑΕΚ μπροστά τότε. 7 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είχε φέρει, αν θυμάσαι, coach 1-1 με τη Λαμία, μέσα στη Λαμία με γκολ του ΣΒΑΠ στο 100, στο 100 λεπτό.
0: Ναι,
1: και ήταν πίσω και έκανε 4 νίκες, σωστά το λες, και η 4η νίκη μέσα στο Χαριλάου, που ήταν και αυτό δύσκολο, σαν εγχείρημα, εννοείται, να πάει κερδίσει μέσα στον Άρη. Τώρα, άρα δηλαδή λες ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ νίκες, αλλά πρέπει και η ΑΕΚ να χάσει και άλλα παιχνίδια.
0: Έτσι.
1: Κάτι τελευταίο, πού θα σε δούμε του χρόνου, σε κάποιο πάγκο?
0: Πάγκο, δεν είναι καλή αυτή η λέξη.
1: Σε κάποια τεχνική πάγκο, ηγεσία θα έλεγα, κάτι ήταν, ναι.
0: Τώρα τελευταία οι ομάδες κάνουν καθίσματα, βάζουν στους...
1: ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο κάθισμα.
0: Νίκο, έτσι όπως εξελίσσεται το ελληνικό ποδόσφαιρο,
1: ναι.
0: Δεν είναι και το καλύτερο για τους προπονητές, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ο σεβασμός στο θεσμό του προπονητή έχει πλέον χαθεί. Οι περισσότερες ομάδες παίρνουν προπονητές για να εξυπηρετούν κάποιες καταστάσεις, όχι για να δημιουργούν ομάδες. Πάει εκείνο το παλιό, χάθηκε.
1: Πέθανε.
0: Άρα λοιπόν δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά.
1: Κάποιος πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει τις δικές σου απαιτήσεις, εννοώ όχι όσον αφορά την ομάδα, την οργάνωση της ομάδος, γιατί θα λείπεις από το ποδόσφαιρο αν δεν είσαι του χρόνου. Πιστεύω ότι θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε. Coach, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι πάντα καλά.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Νίκο Καραγεωργίου, μια πολύ ωραία συνέντευξη την οποία είχαμε. Η ώρα είναι 5 και 42 πρώτα λεπτά. Σήμερα ημέρα Παρασκευή. Έχουμε φτάσει στις 8 του μηνός Μαΐου του 2026 και θα ακούσουμε τώρα, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενήσαμε τον πατέρα του Νάσου Κωνσταντίνου, τον Νίκο, από την Κύπρο, θα είναι την Κυριακή εδώ. Θα ακούσουμε λίγο τι μας είπε ο Νίκος Κωνσταντινίδης. Το στηρίζουμε αυτό, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο του ΜΕΑΣ Τρίτων, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή από την Τούμπα, θα ξεκινήσει στη μνήμη του Νάσου. Τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, τον οποίο και καλησπέρισαμε.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Συγχαρητήρια για τη σκέψη και πείτε μας λίγο τι θα γίνει την Κυριακή.
1: Είναι, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι ο δρόμος υγείας και φιλίας και η πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων. Στις 12.30 ώρα είναι το κάλεσμα στον κόσμο, στο γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί θα ξεκινήσει μια πορεία μνήμης μέχρι το μνήμα του Νάσου. Εκεί θα γίνει, θα αποτίσουμε φόρο τιμής στον εκλειπώντα και από εκεί θα ξεκινήσει ένας δρόμος, θα είναι η αφετηρία για να ξεκινήσει ένας δρόμος υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων, Τροχάδιν η Βάδη, με τον τερματισμό να είναι πάλι πίσω στο γήπεδο της Τούμπας. Στην πορεία μνήμης από την Τούμπα μέχρι το μνήμα στο απέναντι του Καφτατζόγλιο θα συμμετέχει και η οικογένεια του Νάσου, οι οποίοι έρχονται την Κυριακή για αυτό το σκοπό και μόνο.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα είναι εδώ λοιπόν και ο πατέρας και η μητέρα και η αδερφή του, φυσιολογικά, έτσι, του Νάσου.
1: Ναι,
2: νομίζω. Από εκεί πέρα θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή θα ξεκινήσουν από Τούμπα, θα πάνε μέχρι το μνημείο του Νάσου και μετά έχει άλλα 3 χιλιόμετρα που μπορούν να τρέξουν, έτσι, ναι.
1: Σωστά. Έχουν εκδοθεί κανονικά οι άδειες από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από την Τροχέα. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς. Είναι κάτι που στο ΜΕΑΣ Τρίτων ξέρουμε να το κάνουμε καλά. Ο ΜΕΑΣ Τρίτων είναι ο οργανισμός ο οποίος διοργανώνει τους δύο μεγάλους, το Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο, τον Ιτερινό Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, το Μεγαλέξανδρο που έγινε πρόσφατα. Οπότε είναι μια άρτια καταρτισμένη ομάδα. Η σκέψη ήρθε μέσα από μια συζήτηση με έναν πολύ φίλο, τον Διογέννη τον Τζόνι, ο οποίος είναι ένας αθλητής με αναπηρία από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αποφάσισαμε ότι πρέπει να γίνει μια εκδήλωση στη μνήμη του Νάσου, γιατί θεωρώ ότι η δολοφονία ενός φιλάθλου του ΠΑΟΚ πήγε να περάσει στα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Κάτι που ήταν άδικο κυρίως για την οικογένεια αυτού του παιδιού, αλλά και για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εκμεταλλεύτηκα τη θέση μου ως πρόεδρος στο ΜΕΑΣ Τρίτων. Είχα την πλήρη στήριξη από το ΔΣ και από τους συνεργάτες μου, τα στελέχη του οργανισμού. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση χωρισμένη σε δύο τομείς. Την πορεία μνήμης και τον δρόμο υγείας.
2: Ήθελα να ρωτήσω επίσης τα έξοδα, ποιος θα πληρώνει για αυτήν την εκδήλωση.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν θέλαμε να υπάρξουν παρανοήσεις για το γεγονός, δεν χρησιμοποιήσαμε, παρόλο που είχαμε πολλές προσφορές από χορηγούς και θα μπορούσε να υπάρξει μια συμμετοχή συμβολική ώστε να καλυφθούν τα έξοδα, επειδή δεν θέλαμε να υπάρχει καμία τέτοια παρανόηση, τα έξοδα καλύφθηκαν προσωπικά από μένα, τα οποία είναι όσο γίνεται μικρότερα, πάλι λέω εκμεταλλευόμενος όλη αυτή τη δομή που υπάρχει γύρω από το ΜΕΑΣ Τρίτων. Ό,τι μετρητά χρειάστηκαν και ό,τι υπόλοιπα έξοδα υπήρξαν καλύπτονται από μένα προσωπικά.
2: Μάλιστα. Θα είναι μια εκδήλωση. Εντάξει, τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και ενδεχομένως και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ πρέπει να βγάλουν κανονικά.
1: Έχουν προσκληθεί όλοι επίσημα εδώ και 10-15 ημέρες. Δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση, αλλά καταλαβαίνω και εγώ από τις ανακοινώσεις, δηλαδή θεσμική απάντηση δεν έχει γίνει, αλλά έχω καταλάβει και εγώ από τις αναφορές τους ότι θα είναι παρόντες κινητρές.
2: Ναι, να πω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια εμπλοκή στο θέμα, έτσι. Δηλαδή είναι έτσι δεν είναι καθόλου.
1: Όλη η σύλληψη της ιδέας ήταν δικιά μας, εδώ και μήνες το οργανώνουμε. Και όλα τα έξοδα έχουν καλυφθεί, όπως σας είπα, από μένα προσωπικά και μέσω της δομής του ΜΕΑΣ Τρίτων.
2: Μάλιστα, νομίζω ξεκάθαρο είναι αυτό. Θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει και ενδεχομένως κάποιοι θέλουν αυτή τη στιγμή να ξέρουν πώς θα γίνει. Πρέπει να έρθουν στην Τούμπα. Δεν χρειάζεται να φορέσουν ό,τι φανελάκι θέλουν μπορούν να φορέσουν, ό,τι φόρμα θέλουν να φορέσουν, έτσι δεν είναι?
1: Η πρόσκληση είναι προς όλους τους υγιείς φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι αν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό, πιθανά επεισόδια ή κάτι τέτοιο, νομίζω έχουν παρανοήσει όλη την εκδήλωση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ασφαλότερο μέρος για να βρεθείς την Κυριακή το μεσημέρι θα είναι η περιοχή που θα διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Γίνεται αυτή η εκδήλωση για τη μνήμη ενός αδικοχαμένου φιλάθλου. Γίνεται για να υπάρξει μια υγιής αντιμετώπιση του τι σημαίνει αθλητισμός και του τι σημαίνουν ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης. Και ξαναλέω για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα διορθώσουμε με αυτό μια αδικία. Δεν πρέπει να περάσει αυτή η δολοφονία στα ψηλά γράμματα. Είναι μια δολοφονία φιλάθλου όπως όλες οι υπόλοιπες.
2: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρουλάκη. Γεια σας.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε και τη συνέντευξη με τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Έχουμε τώρα, είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τον πρόεδρο της Δόξας Ασύρου, η οποία κέρδισε το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Βαϊράμι, και βεβαίως τον Γιώργο τον Τζουκαλίδη, τον προπονητή της ομάδας. Στον Focus εδώ η συζήτηση που έγινε, και μιλάει για την προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το χωριό της επαρχίας Λαγκαδά, που κάνουν ηρωική προσπάθεια 5 άτομα. Ο κύριος Βαϊράμις, ο Δημήτρης, τον οποίον και καλησπέρισαμε.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ και για τις ευχές σου.
0: Και στην άλλη γραμμή έχω τον Γιώργο τον Τζουκαλίδη, τον προπονητή. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, καεί και η Άσυρος, πρόεδρε, τι έγινε?
1: Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα, αλλά όσο πλησίαζαν οι μέρες και τότε καταλάβαινα τι πετύχαμε, γιατί να σου πω την αλήθεια, για το πόσο σημαντικό είναι το κύπελο, μου το έδωσε να το καταλάβω όταν περνούσαμε τις φάσεις μία με τη μία προπονητής μου, Γιώργος Τζουκαλίδης, ναι. Το πόσο σημαντικό είναι, και το πήρα πρέφα ουσιαστικά όταν είδα το χωριό μου μετά από, για ποδοσφαιρικούς λόγους, πρώτη φορά έτσι.
0: Να ξεσηκώνεται. Δηλαδή,
1: στα πρωταθλήματα που είχαμε πάρει παλαιότερα, καμία σχέση στον κύπελο, αυτό που έζησα χθες, ναι. Αυτό που είδα στα μάτια των ποδοσφαιριστών μου, στα μικρά παιδιά των ακαδημιών, το χωριό συσφυρωμένο. Πιο πολύ το χάρηκα για αυτούς, πιστεύω, παρά για μένα.
0: Σωστό. Ο Γιώργος Τζουκαλίδης ξέρει, τόσα χρόνια μπάλα έπαιξε, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι, Γιώργο?
2: Νίκο, αυτό συμβαίνει και για την ομάδα μας, έτσι, επειδή εγώ τότε είσα και με άλλες ομάδες στο κύπελο.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια που έγινε στην Άσυρο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν περίμενε ειλικρινά τόσο κόσμο να βγει στο χωριό.
0: Ναι.
2: Συσπυρώθηκε το χωριό, ενώσαμε το χωριό.
0: Μπράβο.
2: Και Νίκο, ξέρεις τι, ο θεσμός του κυπέλου είναι τελείως διαφορετικός από το πρωταθλήματος.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Στο πρωτάθλημα, δηλαδή, πρώτος να είσαι και η καλύτερη ομάδα να έχεις, μετριάζεται λίγο η χαρά στο τέλος.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Ενώ το κύπελο είναι ένα παιχνίδι, ο τελικός, και εκεί υπάρχει μια έκρηξη της αδρεναλίνης, της χαράς.
0: Αυτό είναι σίγουρο 100% και είναι και τίτλος. Όπως και να το κάνουμε.
2: Μεγάλος.
0: Ένας τίτλος. Και ειδικά τώρα που η Άσυρος πήγε πρώτη φορά στον τελικό. Δεν είχε ξαναπάει. Άλλωστε, νομίζω, κύριε Βαϊράμι, Δημήτρη Βαϊράμι, νομίζω ότι η ομάδα, την ομάδα όταν την πήρατε, ήταν ψιλοχάλια, ήταν κάτω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν προς υποβιβασμό και την αναλάβατε και τη σηκώσατε, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ, Νίκο μου, είχα μπει στην ομάδα πριν 7 χρόνια περίπου, όταν ήμουν 23,
0: ναι,
1: μαζί με άλλα 4-5 νεαρά παιδιά της ομάδας.
0: Ήταν κάτω.
1: Είχαμε μπει πήρα τοπικό. Η Άσυρος ήταν μια ομάδα επίπεδου Β' Α' τοπικού, είχε να παίξει πολλά χρόνια στην Α1 που είχε πανηγυρίσει μια άνοδο το 2008, που εγώ μου Ball Boy θυμάμαι μέσα σε εκείνα τα παιχνίδια επικυρικάς,
0: ναι,
1: που είχαμε ανέβει Δέλτα Εθνική. Ναι, ήταν τα πέτρινα χρόνια του χωριού, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι.
0: Ναι. Ηρωική πράξη κάνατε πάντως οι πιτσιρικάδες τότε εκείνης εποχής, για να τη βγάλετε και να παίξει Α1 και να πάρει και κύπελο μετά από αυτά τα χρόνια, έτσι. Μεγάλη ιστορία.
1: Δεν νομίζω να παίζει, Νίκο, τόσο μεγάλο ρόλο ηλικία, γιατί σημασία έχει τι κάνεις, πώς το κάνεις, και εμείς ήμασταν τότε μια παρέα 5-6 ατόμων, που εγώ ήμουν ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος, εάν ήταν 30 χρονών.
0: Ποπ, μπράβο.
1: Και νομίζω και το μόνο που έχει και νόημα στο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δηλαδή, άμα μπορέσω εγώ μέσα από αυτές τις κινήσεις να προσελκύσω και νέα άτομα στο χώρο, και να μην είναι μόνο οι διοικήσεις αυτοί που παλεύουν και κάνουν τους ήρωες 20 και 30 χρόνια, και να ανανεωθεί και λίγο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά θα αρχίσουν να σταματάνε, θα φτάσουν 60, 65, 70 χρονών, πόσο κουράγιο να έχουν.
0: Σωστό, σωστό. Πολύ
1: και
0: σωστό.
1: Και να πούνε κάποια νέα παιδιά, όπως η ΜΠΑΜ φέτος, που και αυτοί είναι νέα παιδιά, ξεκίνησαν από το 0. Φέτος δεν τους περίμενε κανένας και βλέπεις πόσο κοντά είναι να πετύχουν έναν τόσο μεγάλο στόχο.
0: Μπορεί να βγουν κιόλας.
1: Μακάρι να βγουν,
0: ναι, αυτό. Τώρα, Γιώργο, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι για το χθεσινό παιχνίδι. Επειδή έπαιζες με τον πρωταθλητή, ο οποίος βγήκε γάμα εθνική, δεν ξέρω αν είδες κάποια έπαρση στη δικιά του πλευρά. Το πήγατε πολύ ωραία το μάτς, το είδα όλο. Είδα και την παράταση. Δεν είδα βέβαια καμιά φάση μεγάλη, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το μάτς το πήγατε πολύ καλά μέχρι το τέλος. Είχατε από την αρχή στόχο το να μηδέν παθητικό, έτσι του είχε πει?
2: Νίκο, εμείς είχαμε στόχο να πάρουμε το κύπελο.
0: Καλό.
2: Με όλο το σεβασμό, έτσι, γιατί είμαστε άκρος ταπεινοί άνθρωποι.
0: Καλό.
2: Και ούτε επαρσία έχουμε ούτε τίποτα. Απλώς εγώ τα είπα τα παιδιά ότι σε δύο μέρες τον δεύτερο δεν το θυμάται κανένας.
0: Ναι.
2: Αυτό που θα μείνει χαραγμένο είναι ο πρώτος, και εμείς πήγαμε όχι για να παίξουμε το παιχνίδι, έτσι, πήγαμε για να το κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Και δεν πάει στη στρατηγική για το παιχνίδι. Πήγε καλά. Αλλά δεν μιλάω για το κύπελο έτσι, γιατί θα μπορούσε και το, στα πέναλτι να στραβώσει το αποτέλεσμα. Να, πάρει, να πάει υπέρ της άλλης ομάδας.
0: Ε, βέβαια. 100%.
2: Αλλά γενικά έδειχνε, παιδί μου, ότι εντάξει, πήγε αλλά και έτσι έπρεπε να πάει το παιχνίδι.
0: Ναι. Βέβαια, εσύ έχεις εμπειρία από την παρουσία σου στα γήπεδα σαν ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, έχεις και μηνύματα τώρα από την Άξο από φίλο που λέει ότι συγχαρητήρια στον Τζούκα, ο οποίος διέπρεψε ως παίκτης ιδιαιτέρως, οδήγησε τον Αστέρα Τρίπολη σε άνοδο πριν πολλά χρόνια στα επαγγελματικά σαλόνια. Από την Άξο το μήνυμα προς εσένα, Γιώργο. Λοιπόν, και όχι μόνο, θυμόμαστε και την παρουσία σου στα γήπεδα, εννοείται. Να ρωτήσω λίγο τον πρόεδρο, τώρα μετά η σημερινή μέρα από το πρωί πέφτουν τηλεφωνήματα συνέχεια, πρόεδρε.
1: Τώρα ξέρεις τις χαρές, σε θυμούνται όλοι. Γιατί η χρονιά ήταν δύσκολη και όταν η ομάδα είχε στόχο την άνοδο και μόνο μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους παίχτες μου, για μένα, για όλο το ποδοσφαιρικό σωματείο.
0: Ναι.
1: Πιστεύαμε κάποια στιγμή μόνο εμείς σε αυτούς μας και τώρα δικαιωθήκαμε. Δηλαδή γι' αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ για τους παίχτες μου και τους προπονητές μου που δεν τα παρατήσαμε σαν δύσκολα. Σαν εύκολα σε θυμούνται όλοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά τηλέφωνα, άλλοι που για τυπικούς λόγους, άλλοι που χάρηκαν πραγματικά.
0: Βέβαια.
1: Εγώ το μόνο που έχω να κερδίσω από όλο αυτό δεν είναι ένα κύπελο, γιατί χθες κερδίσαμε κάτι παραπάνω από ένα κύπελο στο χωριό. Κερδίσαμε το ίδιο το χωριό.
0: Βέβαια.
1: Όπου είδα,
0: βέβαια.
1: Και αυτό που θέλω και εγώ να αξιοποιήσω.
0: Πολύ
1: να πάρω ένα κύπελο και σε μια εβδομάδα οι Άσερος να είναι πάλι 3-4 ήρωες.
0: Πάρα
1: να γίνει Άσερος όπως ομάδα του χωριού και όχι 3-4 τρελών που πετάμε τα λεφτά μας, γιατί έχουμε την τρέλα μας.
0: Πάρα πολύ σωστό. Στο τέλος του αγώνα είχε, είναι τρόλος ο πρόεδρος στα αποδυτήρια.
1: Έχει απ' όλα.
0: Θα είχε σίγουρα έτσι.
2: Νίκολο στον αέρα τον είχαν.
0: Στον αέρα τον είχαν, το είδα κάτι φωτογραφίες. Και σένα είχαν στον αέρα, είδα.
2: Για μένα, μάλλον να πετάμε, ναι.
0: Σε πήραν στον αέρα κατευθείαν τα παιδιά. Εντάξει, πάντως ήταν παλικαρίσια η εμφάνιση. Ό,τι και να λέμε, κρατήσανε όρθια την ομάδα μέχρι το τέλος. Το πάλεψαν, το πανηγύρισαν στο τέλος σαν τρελή και λογικό ήταν. Πρώτη φορά ήταν. Τρικαλόπουλο στο πέναλτι το έκανε. Ήθελε από την αρχή, νομίζω, πέμπτο να σουτάρει, από ό,τι κατάλαβα γύρω.
2: Ναι, ήταν στον αριθμό τους, είχαμε βάλει έτσι, Νίκο.
0: Α, τους είχες βάλει έτσι. Καλά, λογικό είναι αυτό. Τώρα η Άσυρος κάνει το δικό της αγώνα, πρόεδρε. Εντάξει, για την επόμενη χρονιά οργανώνεστε φυσιολογικά από τώρα, έτσι.
1: Θα κάτσουμε να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα τα βάλουμε στο τραπέζι πρώτα διοικητικά μετά από αυτή την επιτυχία. Για όπως είπα, στόχος μου είναι αυτό, να αξιοποιήσω πρώτα αυτή την επιτυχία για να γίνει ακόμα πιο δυνατή η ομάδα διοικητικά.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μιλήσουμε σίγουρα με τον coach και όσο η ομάδα είμαι εγώ στην ομάδα, ο στόχος θα είναι μόνο ένας, να πρωταγωνιστήσουμε και του χρόνου και ό,τι σερθήκαμε φέτος στο πρωτάθλημα να το κερδίσουμε του χρόνου με την αξία μας και μέσα από σκληρή δουλειά.
0: Τσουκαλίδης παραμένει?
1: Μπορείς να τον ρωτήσεις, θες να ανανεώσουμε τώρα εδώ μπροστά στον αέρα.
0: Γιώργο παραμένεις, τι γίνεται?
2: Γιώργο, όλα είναι καλά έτσι, και ο πρόεδρος και η διοίκηση τα πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
2: Είναι σε πολύ καλό δρόμο, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο έμπειρος.
0: Ναι.
2: Ο πρόεδρος Δημήτρης, έτσι, γιατί είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Σωστό.
2: Είναι 8 χρόνια στην ομάδα και είναι ακόμα 30 χρονών.
0: Καψούρης.
2: Λίγο μόνο μην μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εννοείται. Καψούρης με την ομάδα μας. Ναι.
2: Ναι, και εντάξει, όλα είναι καλά, ρε παιδί μου, να κατασταλάξει λίγο αυτό, να κοπάσει λίγο η χαρά αυτή εδώ και θα συζητήσουμε. Υπάρχει όλη καλή διάθεση και αυτή.
0: Για να μείνεις. Ωραίο, αυτό είναι καλό. Πρόεδρε, πήρες μια θετική γνώμη από τον προπονητή. Εντάξει, προχωράμε κανονικά.
1: Θα δούμε πρώτα, θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε πρώτα διοικητικά, γιατί εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι κάνω το κάνω σωστά. Και η μόνη περίπτωση να προτείνω ανανέωση σε προπονητές επίπεδου σαν τον Γιώργο θα είναι αν εγώ και το χωριό μου θα μπορέσω να του παρέχω ό,τι του παρήχα και φέτος για να δουλέψουμε με καλύτερες δυνατές συνθήκες αυτούς και οι ποδοσφαιριστές μου.
0: Ωραίος. Και η Δήμαρχος βοηθάει.
1: Εννοείται. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Νίκη και τον κύριο Κυριάννη κυρίως που τόσα χρόνια τρέχει από πίσω σε πράγματα που για να κατεβαίνουν οι ομάδες, γραφειοκρατικά θέματα που δεν τα ξέρει κανένας.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Μακρύδη που έχει αναλάβει τώρα κατευθείαν. Και πιστεύω θα συνεχίσουν και να βοηθάνε όχι μόνο την Άσυρο επειδή τώρα είναι viral, ας το πούμε έτσι, επειδή κέρδισε το κύπελλο, αλλά από την ομάδα την καλύτερη ή την πιο που είναι σε γάμα εθνική σε Α1 μέχρι την τελευταία, στο τελευταίο χωριό γάμα τοπικό. Γιατί αυτό είναι και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η Άσυρο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ή μια ομάδα που πέτυχε και πήρε ένα κύπελλο.
0: Ναι.
1: Και βοηθάνε, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι ανεξαρτήτως επίπεδου της κάθε ομάδας βοηθάνε το ίδιο όλα τα σωματεία του Δήμου.
0: Νομίζω ότι, πρόεδρε, επειδή μιλάς πρώτη φορά σε ραδιόφωνο, καταπληκτικά τα πας. Δεν έχεις πρόβλημα κανένα να ξέρεις.
1: Δεν έχει κάποια διαφορά. Όπως μιλάω, άμα βγαίνουμε δυο μας για καφέ.
0: Φιλικά, φιλικά, ωραίος. Κάνα μια πολύ ωραία κουβέντα. Εγώ να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για την κατάξη της κούπας. Πράγματι το χωριό ξύπνησε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μακάρι Άσυρος να βοηθήσει την ομάδα τη Δόξα. Συγχαρητήρια και πάλι πρόεδρε Δημήτρη Βαϊράμη. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο τον Τζουκαλίδη. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% που ήταν το Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, η βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε χαρακτηριστικά. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομά της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στο νησί της Λευκάδας. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο ο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. 45χρονη παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο όταν λύθηκε το χειρόφρενό του στην περιοχή Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κάπνους κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα σε τράπεζα της πόλης Σίτζιγκ στη Γερμανία εξαιτίας περιστατικού ομοιρίας, όπως μετέδωσαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν την τράπεζα και τη γύρω περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή από γεμάτινο μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζιταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
16: Ο σταθμός της αλήθειας.
17: Παρηγοριά στον άρρωστο.
18: Φως στο τούνελ.
19: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
20: Λιοντάρι, λιοντάρι.
21: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
22: Γροθιά στο κατεστημένο.
23: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
24: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
25: Η αντικειμενική ενημέρωση.
26: Το Α και το Ω.
27: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
28: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
29: Μαχητές από τους ολίγους.
30: Αξιόπιστη ενημέρωση.
31: Φάρος της αλήθειας.
32: Παρηγοριά, ελπίδα.
33: Ευτυχώς που υπάρχει.
3: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
34: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
35: Τρελάνε μας.
36: Τρίποντο, τρίποντο.
35: Μεσχαρά μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο. Η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τον Focus FM 103,6. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε εδώ. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Εμμανουήλ σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Λοιπόν, πάμε να σας θυμίσουμε λίγο γρήγορα πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση, για επικοινωνία έτσι με το σταθμό και με τις εκπομπές. Πολύ γρήγορα, τα ξέρετε βέβαια οι τακτικοί ακροατές, αλλά να τα πούμε άλλη μία, κάθε μέρα τα λέμε για τυχόν καινούριους. Στο Viber μας στέλνετε από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής γραπτά μηνύματα στο 6907-483-484. Περιμένουμε από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής τα γραπτά σας μηνύματα να τα διαβάζουμε στον αέρα. Ακούτε Focus FM όλο το 24ωρο στους 103,6 από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Focus και από την ιστοσελίδα του Focus FM www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε αναλυτικά όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός Θεσσαλονίκης βέβαια, αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο, από την ιστοσελίδα μας ακούτε διαδικτυακά όλο το 24ωρο ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και να χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, υπάρχει παντού σελίδα του Focus την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε. Γράφετε απλά στην αναζήτηση στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και να έχετε έτσι και ενημέρωση αλλά και επικοινωνία, διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Εύκολα, γρήγορα, εντελώς δωρεάν την κατεβάζετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά ολωνών μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε στην πλατφόρμα αυτή, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε. Εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Όπου και αν είστε στον κόσμο, μέσα από αυτή την εφαρμογή διαδικτυακά, 24 ώρες το 24ωρο, ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά του σταθμού και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Έχετε πάντα τον αγαπημένο σας Focus FM στη τσέπη σας και δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, βλέπω έτσι αρκετές καλησπέρες. Την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη από την Ελβετία, στη Ρένα, στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα, τακτικοί μας ακροατές όλοι αυτοί. Στο φίλο μας τον Γρηγόρη εδώ που μας στέλνει ένα... Τι είναι αυτό, μια φωτογραφία με βροχή τώρα είναι κάπου, δεν ξέρω που ακριβώς είναι. Γράψε μας, Γρηγόρη, να δούμε που είναι. Λοιπόν, βροχή έχει παντού τώρα σήμερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας έτσι στο Viber, στο 6907-483-484. Θέλω σήμερα να ξεκινήσω με ένα θέμα που είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί και τι άλλο θα αποκαλυφθεί βέβαια. Γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη μάλλον. Βρέθηκε σήμερα ένα θαλάσσιο drone. Ένα μη επανδρωμένο σκάφος, πλωτό, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έφερε στο κήτος του 300 κιλά εκρηκτικής ύλης. Αυτό βρέθηκε σε μια σπηλιά τυχαία κοντά στη Λευκάδα από ψαράδες. Φυσικά οι ψαράδες ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές βλέποντας σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Μεταφέρθηκε αρχικά από το λιμενικό στην Βασιλική Λευκάδα και στη συνέχεια στον Αστακό που παρελήφθη από λιμενικό και πολεμικό ναυτικό εκεί και γίνονται έρευνες περαιτέρω για να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται. Γιατί δεν είναι και λίγο να βλέπεις ξαφνικά δίπλα σε ένα νησί σου εντός των χωρικών υδάτων της χώρας ένα πλωτό μη επανδρωμένο με 300 κιλά εκρηκτικής ύλης και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες οι τέσσερις πυροκροτητές που υπήρχαν επάνω ήταν, οι διακόπτες ήταν στο unsafe, δηλαδή ήταν έτοιμοι να πυροδοτηθούν. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, η έρευνα συνεχίζεται όπως είπαμε. Όπως λένε οι πληροφορίες, πρόκειται για ένα θαλάσσιο drone τύπου Magura V5
το οποίο ήταν και πλήρως εξοπλισμένο με κεραία της Starlink. Αυτό σημαίνει ότι η κεραία αυτή επέτρεπε να το χειρίζεται κάποιος δορυφορικά από απόσταση χιλιάδων μιλίων. Θα μπορούσε δηλαδή ο χειριστής του να είναι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έτσι. Και από εκεί να το χειρίσει και κάμερα για να έχει οπτική επαφή ο χειριστής έτσι, με το τι γίνεται γύρω-γύρω. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα σκάφος το οποίο, όπως λένε οι πληροφορίες, ήταν αόρατο στα ραντάρ. Εύκολα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από βράχους, από σε σπηλιές μέσα και τα λοιπά εκεί στο Ιόνιο και να περιμένει το στόχο του. Τώρα θα πει κανείς ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος του. Με δεδομένο λοιπόν ότι το σκάφος αυτό είναι ουκρανικό, ουκρανικής κατασκευής, σημειώστε το αυτό, είναι ουκρανικό, το ξαναλέμε. Εικάζεται, και λέμε εικάζεται γιατί δεν υπάρχει αποδεδειγμένο ακόμα τίποτα, έτσι, ότι δύο μπορεί να ήταν οι στόχοι. Ο ένας να περιμένει εκεί και να χτυπήσει ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο που ενδεχομένως θα περνούσε από το Ιόνιο, έτσι. Και ο δεύτερος πιθανός στόχος που εικάζεται ότι θα μπορούσε να είναι να περιμένει ίσως να χτυπήσει κάποια θαλαμιγό, κάποιο Ρώσο λιγάρι και τα λοιπά, που λίγο πολύ ξέρουμε ότι στο Ιόνιο τώρα τα τελευταία χρόνια και πολλοί έρχονται το καλοκαίρι ειδικά για τις διακοπές τους. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες έτσι σκέψεις που γίνονται για αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τι δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να περάσει ένα τέτοιο πράγμα μέσα στα χωρικά μας ύδατα και πραγματικά εκεί είναι απορίας άξιων. Δηλαδή να φτάσει μια ανάσα από ένα νησί ελληνικό μέσα εντός των χωρικών υδάτων της χώρας μας και να δημιουργήσει ένα θέμα, είτε χτυπούσε ένα δεξαμενόπλιο, είτε το σκάφος κανένας ολιγάρχη, είτε οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι άμεσα εμπλεκόμενη θα ήταν η χώρα μας. Άντε να αποδείξει μετά τι έγινε. Άντε να αποδείξεις τι έγινε και από ποιον έγινε. Βέβαια είχαμε ένα περιστατικό τον Δεκέμβριο του 25 νότια της Κρήτης εκεί με ένα ρωσικό πλοίο που χτυπήθηκε από αντίστοιχο χτύπημα έγινε από την Ουκρανία. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, το ξαναλέμε, είναι πάρα πολύ σοβαρή η περίπτωση. Εμείς και στους στρατιωτικούς που απευθυνθήκαμε για την ώρα αποφεύγονται να γίνονται έτσι σχόλια περαιτέρω, διότι ακόμα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για να έχουν πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς πρόκειται και τι ακριβώς στόχευε αυτό. Αναλύονται όλα τα δεδομένα. Προσπαθούν οι ειδικοί τώρα να προσδιορίσουν ποια πορεία ακολούθησε αυτό το σκάφος, το μη επανδρομένο, το ξαναλέμε, για να φτάσει σε ελληνικές ακτές. Και βέβαια να διαπιστωθεί ξεκάθαρα πλέον εάν αυτό για κάποιο λόγο έχασε τον προσανατολισμό του, δηλαδή πήγαινε κάπου αλλού και απλά βρέθηκε κατά λάθος στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ή αν υπήρχε κάποια επιχείρηση η οποία προγραμματιζόταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Λοιπόν, και το ξαναλέμε και πάλι, σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολλά τα ερωτήματα, να μην ξεχνάμε ότι έρχεται και η καλοκαιρινή σεζόν, με ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό και στη Μεσόγειο και στο Ιόνιο, στην αυσιπλοεία και γενικότερα εδώ στον τουρισμό αυτή την περίοδο, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Λευκάδα, φανταστείτε τώρα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που πιστεύω θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα περισσότερο, όταν και θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες.

Βέβαια, αρχικά είχε γίνει μια εικασία ότι όταν το πρωτοβρήκανε τις πρώτες ώρες, ότι μήπως πρόκειτο για κάποιο σκάφος το οποίο χρησιμοποιούταν σε διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Η πρώτη σκέψη που κάναν κάποιοι ήταν αυτό. Αλλά όταν βρήκαν μέσα 300 κιλά εκρηκτικά, πλέον άλλαξε το σκηνικό και πάει αλλού το πράγμα. Έτσι, και διαπιστώθηκε φυσικά για περί τίνος πρόκειται, για ποιο σκάφος πρόκειται, και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Οι έρευνες συνεχίζονται από τους ειδικούς, το έχουν παραλάβει ειδικές δυνάμεις που το ερευνούν εντελεχώς, και οτιδήποτε δοθεί στη δημοσιότητα φυσικά θα το ξέρουμε και θα σας το μεταδώσουμε.

Εδώ τώρα πρέπει να μας προβληματίσει και κάτι ακόμα, διότι η χώρα μας δια της κυβερνήσεώς της τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας στη διαμάχη της με τη Ρωσία. Έτσι, και μάλιστα πριν από κάποια χρόνια είχαμε και τη σχετική δήλωση εκείνη ότι είμαστε λίγοι και σε εμπόλεμη κατάσταση. Ε, το θυμάσαι, Στέφανε? Πώς δεν το θυμάμαι, το θυμάται και ο Στέφανος εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα ότι αδειάσαμε και αποθήκες και στείλαμε και τι δεν στείλαμε στην Ουκρανία. Τουλάχιστον αυτά λένε οι πληροφορίες όλες, όλο το προηγούμενο διάστημα, από πυρομαχικά, από διάφορα κτλ. Και βλέπουμε τώρα πώς, ας πούμε, αν πραγματικά επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από τις έρευνες που γίνονται, πώς μπορεί ξαφνικά η Ουκρανία να μας εμπλέξει σε κάτι που δεν έχουμε καμία σχέση. Διότι αν γινόταν ένα χτύπημα μέσα στα χωρικά μας ύδατα, κοντά σε ένα τουριστικό νησί, είτε πρόκειται για δεξαμενόπλιο, είτε για κάποιο σκάφος ολιγάρχη, είτε για οτιδήποτε, για σκεφτείτε τι αντίκτυπο θα είχε η χώρα μας διεθνώς. Και άντε να αποδείξεις τι έγινε μετά. Έτσι, διότι όταν ανατιναχτεί αυτό και μετά, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελεφάντας.

Λοιπόν, πάμε λίγο και σε άλλα θέματα τώρα, σημαντικά επίσης. Οικονομικό θέμα το επόμενο που θέλω να σχολιάσουμε. Στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό που εκτινάχθηκε στο 5,4% το μήνα Απρίλιο από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Οι αυξήσεις στα καύσιμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνηση κτλ. Ήταν ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την εκτείναξη αυτή του πληθωρισμού. Το πετρέλαιο θέρμανση μάλιστα ανέβηκε κατά 53,2%. Το φυσικό αέριο 19,3%. Το ηλεκτρικό ρεύμα 14%. Όμως είχαμε μεγάλες αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Το μοσχαρίσιο κρέας για παράδειγμα 19,2% επάνω. Και τα ενίκια 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανέβηκε μέσα σε ένα μήνα 1,5%. Αυτό δείχνει πώς, σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικονομία μας. Η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τους πολίτες, τους καταναλωτές, αλλά και την αγορά και συνεχίζεται. Τώρα, τι γίνεται, η κυβέρνηση πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό? Την ώρα που σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου μειώνουν τους φόρους, μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και κάνουν άλλου είδους ενέργειες και μάλιστα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι αυτή είναι η σωστή πρακτική εν αντιθέσει με τη χώρα μας η οποία πλήττεται δυσανάλογα σε σχέση με άλλες χώρες από την κρίση την ενεργειακή, όπως είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσφάτως, πριν 24 ώρα έγινε αυτή η δήλωση. Στη δική μας χώρα αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση και είναι να ξαναδώσει pass. Τι είναι το pass, ξέρετε? Full pass, market pass. Πάρε ένα pass 50 ευρώ, βάλε λίγο βενζίνη στα μάξι, πάρε και κανένα pass άλλο 20-30 ευρώ, πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ό,τι μπορείς με αυτό και τελειώσαμε. Ξαφνικά λύσαμε το πρόβλημα. Ο κ. Πυρακάκης είπε βέβαια ότι 800 εκατομμύρια ευρώ λέει, θα δώσουμε επιπλέον στον προϋπολογισμό, συμπληρωματικός προϋπολογισμός για αυτή την ιστορία. Αλλά με τα pass δεν γίνεται. Το να δίνεις ασπιρίνες στον βαριά άρρωστο δεν υπάρχει. Εδώ χρειάζεται ξεκάθαρα αυτό που κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Μείωση φορολογίας, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα που θα συμπαρασύρει 1000 άλλα και θα έχει και μείωση ο καταναλωτής στην ενέργεια και στο καύσιμο που καταναλώνει διαρκεί. Όχι ένα πενιντάρικο βάλαμε μισό ρεζερβουάρ βενζίνη και τελειώσαμε. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό βέβαια αν γίνει στη χώρα μας προφανώς θα μειώσει τα τεράστια κρατικά έσοδα από αυτή την ιστορία και για αυτόν τον λόγο και δεν το προωθεί η ελληνική κυβέρνηση.

0: Για το θέμα αυτό και όχι μόνο για το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τη χώρα μας, όπως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο αναφέρθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δηλώσεις για όλα αυτά έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νομίζω έχουμε, Στέφανε, το ηχητικό. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε λίγο.
1: Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για την πείνα και τη φτώχεια έχει το όνομά της. Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση είναι σε πανικό και επιχειρεί με κωμικό και τραγικό τρόπο να συγκαλύψει το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι ικανή στο τέλος να μας πει το απίστευτο, ότι τα χρήματα και τα λεφτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έφαγε η Κοβέση και όχι οι γαλάζιες ακρίδες και οι λοιποί φραπέδες, και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αθώα σε όλα. Η Νέα Δημοκρατία, για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα, χρησιμοποιεί την τακτική της ψόκιας γάτας. Πετάει δηλαδή στο τραπέζι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ό,τι και να κάνει όμως δεν σώζεται. Είναι σε αποδρομή.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά και από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και σε σχέση βέβαια και με τα οικονομικά μας, που πάμε από το κακό στο χειρότερο όπως δείχνουν τα πράγματα, με την ακρίβεια που μαστίζει τους Έλληνες όλους και με την ενεργειακή κρίση που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και συμπαρασύρει χίλια δυο άλλα πράγματα. Για την ώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, γιατί με ειδοποιεί τώρα ο Στέφανος ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 6.30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Θα παρακαλέσω όχι link και ηχητικά και διάφορα, αλλά το έχω πει πολλές φορές πάνω σε ζωντανή εκπομπή, δεν μπορούμε αυτά να τα δούμε. Το μήνυμά σας, το όνομά σας, έτσι, και να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Στο 6907-483-484 στο Viber. Διαφημίσεις και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram, πληκτρολογώντας το hashtag Focus FM.

0: μητρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6 από γεματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τα προηγούμενα 24 ώρα άρχισε να διαφαίνεται μια έτσι αισιοδοξία ότι μπορεί να εκδικηθούν τα πράγματα σε αποκλιμάκωση και να λήξει το θέμα της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα μάλιστα έγιναν και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι περιμένει εντός της ημέρας την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις, αυτό το μονοσέλιδο που λέγεται ότι έλαβε το Ιράν με τις προτάσεις, προκειμένου να διευθετηθεί η σύγκρουση. Μάλιστα και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαβεβαίωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν που εφαρμόστηκε πριν από ένα μήνα παραμένει σε ισχύ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σας είπαμε και χθες ότι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο, το General Ford του στόλ των ΗΠΑ, με δεκάδες αεροπλάνα επάνω του, έτσι, αποχώρησε ήδη από την περιοχή και πέρασε το Γιβραλτάρ, κινούμενο δυτικά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, για να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Τώρα όμως υπάρχει το εξής θέμα, ότι το Ιράν σήμερα δια του Υπουργείου Εξωτερικών του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, λόγω του ότι υπήρξε ανταλλαγή πληγμάτων. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυκλοφόρησε και βίντεο που δείχνει δίπλα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι καπνούς κτλ. Υπήρξαν ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και δείχνει τουλάχιστον για την ώρα να είναι εύθραυστη αυτή η εκεχηρία, παρά το ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να λένε ότι ισχύει και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Περιμένουν την απάντηση των Ιρανών στις προτάσεις που έχουν κάνει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτή την κατάσταση, η τιμή του πετρελαίου κινείται γύρω στα $100 το βαρέλι. Μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αλλά απ' την άλλη δεν έχει πέσει τόσο σημαντικά ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πλήρη αποκλιμάκωση τιμές των καυσίμων. Οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει και όλα αυτά που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να διαφοροποιηθούν και να αλλάξουν τελείως, αναλόγως με τις εξελίξεις και αναλόγως με το τι θα αποφασίσουν οι δύο πλευρές. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε και ότι τα αντιπυραυλικά του συστήματα ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 drones που υποστηρίζει ότι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Μάλιστα τραυματίστηκαν και 3 άτομα, λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτή είναι η κατάσταση και τηρείται στάση αναμονής από όλους. Τώρα για τον αντίκτυπο που έχει στα καύσιμα αυτή η ιστορία και ειδικά στις αερομεταφορές που αρχίσαμε και το βλέπουμε πολύ έντονα πλέον αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Ήδη πολλές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν δρομολόγια και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, κάποιες άλλες κλείνουν τελείως, έχει συμβεί ήδη και αυτό, κάποιες μικρότερες αεροπορικές εταιρείες, οπότε και εκεί έχουμε μία πίεση και μάλιστα εν ώψη καλοκαιριού στην Ευρώπη, έτσι, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει.

Και μια και είπαμε για αεροπορικές εταιρείες, να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά μας πάλι, λέγοντας ότι αυτή η ιστορία με την Ryanair και το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη οριστικοποιήθηκε σήμερα. Υπάρχει οριστική πλέον απόφαση που ανακοινώθηκε από την εταιρεία ότι τη χειμερινή περίοδο του 2026 θα κλείσει η βάση της συγκεκριμένης εταιρείας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων σημαίνει αυτό. Επίσης θα κλείσει, θα σταματήσει και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Προσέξτε το αυτό, σημειώστε το. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Θα περιοριστεί βέβαια, θα περιοριστούν τα δρομολόγια στο ελάχιστο και υπάρχουν πτήσεις που θα καταργηθούν εντελώς, άλλες θα περικοπούν και θα μειωθούν. Όλο αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τουρισμό, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης που θα έχει το μεγαλύτερο πλήγμα, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Και βέβαια, μιλάμε τώρα για μια εταιρεία που είναι η κορυφαία εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, που δραστηριοποιούταν στη χώρα μας. Αναγκαστικά πολλές από αυτές τις πτήσεις θα τις καλύψουν άλλες εταιρείες, έτσι, εγχώριες και μη θα λέγαμε, με υψηλότερο κόστος. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Το σημαντικό είναι και εκεί πρέπει να σταθούμε και να εστιάσουμε. Η Ryanair επικαλείται την αύξηση που χρειάζεται να πληρώσει πλέον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γερμανικής εταιρείας που διαχειρίζεται όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας και τα καθιστά μη ανταγωνιστικά, απομακρύνοντας τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Αυτό επικαλείται η Ryanair. Και εδώ είναι το σημαντικό για τη χώρα μας, που δείχνει ότι όταν δεν έχεις τα περιουσιακά σου στοιχεία αυτού του είδους στα χέρια σου για να τα διαχειρίζεσαι εσύ και να τα κάνεις ανταγωνιστικά, αυτός ο οποίος πλήρωσε ό,τι πλήρωσε και όσο πλήρωσε, εν πάση περιπτώσει, και του τα εκχώρησες, είναι αυτός που παίρνει και τις αποφάσεις πλέον. Και σε καθιστά μη ανταγωνιστική χώρα. Τόσο απλά. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα κάποια πράγματα να τα έχει στα χέρια της και να μην τα έχει εκχωρήσει σε τρίτους και δει σε άλλες χώρες. Και δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια, έτσι. Πολλά πράγματα έχουν εκχωρηθεί, δεν ξέρω αν έχει μείνει και τίποτα. Έχει μείνει, Στέφανε, τίποτα λες? Μπα. Και τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα. Φίλος μας, ο Απόστολος, μας στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Λέει, αφού μας λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία, κάτι θα έπρεπε να πούν και να κάνουν. Απόστολο, ήταν να κάνουν, το έκαναν. Δώσαν τα αεροδρόμια σε ξένες εταιρείες, σε μία ξένη εταιρεία συγκεκριμένη. Έτσι. Τι άλλο να πούν και να κάνουν. Από εκεί και πέρα, όταν γίνει, έγινε. Αυτός που πλήρωσε και αγόρασε, αυτός αποφασίζει. Λογικό δεν είναι? Τη δουλειά του κάνει αυτός. Τώρα αν εσύ καθίστασε μη ανταγωνιστικός από αυτή την ιστορία και απομακρύνει το τουρισμός από τη χώρα, πόσο στον ενδιαφέρει? Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα που δεν έχει να κάνει έτσι με οικονομικά και τέτοια θέματα, αλλά πραγματικά είναι, προκαλεί λίγο αίσθηση αυτό. Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια απόρριτα έγγραφα και αρχεία από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τώρα θα μου πείτε τι μας αφορά εμάς. Αφορά και εμάς. Αυτά τα απόρριτα, ανάμεσα σε αυτά τα απόρριτα δεκάδες αρχεία και έγγραφα που δόθηκαν από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες από UFO. Είδαν, λέει, οι Αμερικανοί UFO τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και από την εποχή του Apollo 17 στη Σελήνη τι είδε και τα λοιπά και διάφορα άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου μέσα σε αυτά τα έγγραφα γίνονται αναφορές και στην Ελλάδα. Και ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζονται κάποιες περιπτώσεις, η μία είναι τον Οκτώβριο του 2023 και η άλλη περίπτωση τον Ιανουάριο του 2024, όπου Αμερικανοί πιλότοι, λέει, είδαν UFO και πάνω από τη χώρα μας, στο Αιγαίο. Και σύμφωνα με αυτά που λένε, κινούταν το UFO και στις δύο περιπτώσεις με περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα,
Δεν ήταν ορατό, λέει, διαγυμνού οφθαλμού και έπρεπε μέσω υπέρυθρων να το διακρίνει, να το δει κάποιος. Και περιγράφεται ως, και στις δύο περιπτώσεις, ως διαμαντοειδές κινούμενο αντικείμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα και ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους, λένε οι Αμερικανοί. Να λοιπόν που μάθαμε ότι, σύμφωνα με αυτά που λένε οι Αμερικανοί και το Πεντάγωνο, έτσι, είχαμε και ούφο στη χώρα μας. Πάει το μυαλό σας τώρα, ελάτε τώρα. Λοιπόν, για τα υπτάμενα μιλάμε.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έτσι αναλύσαμε την επικαιρότητα. Είδαμε τα σημαντικότερα θέματα που έχει η σημερινή ημέρα. Θέλω λίγο να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. Έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο. Στέφανε, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. 2-31-05-500-676, 2-31-05-500-677. Για το υπόλοιπο της εκπομπής, τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, να σας ακούσουμε κιόλα. Να τα πούμε μαζί, να σχολιάσουμε έτσι όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Είτε είστε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, όσοι μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε και να τα πούμε μαζί στον αέρα. 2-31-05-500-676, 2-31-05-500-677. Οι γραμμές μας ανοιχτές. Ο Στέφανος Εμμανουήλ έτοιμος εδώ να προωθήσει τα τηλεφωνήματα στο στούντιο. Έχουμε την πρώτη γραμμή. Ωραία, πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Κύριε Δουτσίδη, είδατε αυτό το ντρόουν που ήρθε στη Λευκάδα?
0: Ναι.
1: Εμείς κηρύξαμε τον πόλεμο στους Ρώσους. Έτσι είπε μια σοφή κυρία, η τουρκόφιλη κυρία Παπογιάννη.
0: Και ένας κύριος το είπε, το είπε μια κυρία.
1: Το είπε και η κυρία αυτή, το είπε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αυτός ο απατεώνας που κυβερνάει την Ουκρανία θέλει να μας μπλέξει και εμάς ενεργά. Γιατί είμαστε ήδη μπλεγμένοι, αλλά θα μας μπλέξουν και ενεργά.
0: Μα να σας πω κάτι. Για σκεφτείτε τώρα παράδειγμα, λέμε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού στόχευε αυτό και τι ακριβώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Σκεφτείτε να περνούσε παράδειγμα ένα ρώσικο πλοίο μέσα στα χωρικά ύδατα τα δικά μας ή το σκάφος ενός Ρώσου ολιγάρχη προχώταν για διακοπές και να έπεφτε αυτό πάντου και να το ανατείναζε και να γινόταν μακελιό. Άντε εσύ να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Μας έχουν μπλέξει. Διότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα μπλεκόμασταν και ενεργά.
0: Ακριβώς.
1: Τότε δικαιολογημένα οι Ρώσοι να μας ξυλιάσουν.
0: Και είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς μπορεί με τόση ευκολία αυτό να έρχεται και να μπαίνει μες στα χωρικά μας ύδατα και να κάθεται εκεί να περιμένει το στόχο του, έτσι. Είναι
1: κοιτάξτε,
0: και αυτό ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Αυτή τη χώρα έτσι που την έχουν καταντήσει αυτοί που κυβερνάνε, τίποτα δεν με φαίνεται περίεργο εμένα. Τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο. Τα χειρότερα περιμένω εγώ. Εγώ σαν ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος εδώ, σε μια χώρα που την έχουν προδώσει εδώ και 40-50 χρόνια αυτοί που κυβερνάνε, τα χειρότερα περιμένω, κύριε Δουτσίδη. Ξέρετε τα πει τα χειρότερα.
0: Πόσο
1: δεν
0: χειρότερα,
1: δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πουθενά. Ούτε σε αέρα, ούτε σε θάλασσα, ούτε πουθενά. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Αλωνίζουν οι Τούρκοι σε όλο το Αιγαίο. Οι ψαράδες κλαίνε.
0: Βρίσκουν και κάνουν, αγαπητέ.
1: Και αυτή πέρα βρέχει.
0: Βρίσκουν και κάνουν. Όλα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά. Δεν υπάρχει και τίποτα που να έχει η Ελλάδα στα χέρια της. Μακάρι αυτοί που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία να τη χαίρονται, αλλά αυτοί καταστρέφουν και τον υπόλοιπο λαό που έχει καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
0: Αγαπητέ, δικαίωμα του καθενός είναι να ψηφίζει ό,τι θέλει.
1: Δικαιώμα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, αναφέρει το δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει την επιλογή του. Έτσι.
1: Τι επιλογή, κύριε Δουτσίδη.
0: Αλλά
1: αυτή φέραν την καταστροφή.
0: Να βάζουμε όλοι πάνω απ' όλα το καλό της χώρας και όχι οτιδήποτε άλλο. Το βόλεμα.
1: Είναι συνένοχη. Ναι. Πώς θα το κάνουμε? Όπως έχουμε ευθύνη για το ότι κάνουμε και αυτοί έχουν ευθύνη που ψηφίζουν αυτό το κόμμα. Συνένοχη είναι.
0: Να είστε καλά.
1: Πάει η Ελλάδα. Εδώ βγήκε ένας παπάς και είπε στην Κυλκής τους Σουδανούς που φέρανε να μην φοράνε, λέει, οι γυναίκες ό,τι να είναι και οι άντρες να μην φοράνε χρυσά. Τι λέτε ρε παπά, γιατί δεν λες εσύ οι Σουδανοί να σέβονται την Ελλάδα όπως τη σεβόμασταν εμείς που πήγαμε Γερμανία, Γερμανία, Καναδά, Αυστραλία και σεβόμασταν τις ξένες χώρες, τα ήθη και θυμά τους. Αυτά γιατί δεν τα λένε στους ξένους τρόπους εδώ?
0: Δεν επιβάλαμε εμείς τους δικούς μας κανόνες εκεί. Ενσωματωθήκαμε με τους κανόνες των χωρών που μας φιλοξενούσαν, έτσι, ως λαό.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Έτσι.
1: Να προσέχουμε εμείς και να μην προσέχουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι που έχουν εδώ, οι ξεβράκωτοι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχω και άλλη γραμμή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας και στους ερωτώ μας τον Νίκο από την Καλαμάτα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το σκάφος που βρέθηκε εκεί στο Ιόνιο παραμόνιβε ρωσικά πολεμικά πλοία ή εμπορικά πλοία.
0: Εγώ... Πολεμικά, αγαπητέ, όχι. Αλλά εμπορικά ενδεχομένως είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς τι έγινε τώρα. Έτσι. Αυτά είναι εικασίες όλα για την ώρα, το ξαναλέμε.
2: Γιατί εκεί στη Λιβύη, στην ανατολική πλευρά της Λιβύης, εκεί που ήταν αυτός που ήταν φιλορώσος, οι Ρώσοι μου φαίνεται έχουν βάση εκεί στη Λιβύη ή την αποσύρανε.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Άρα παραμόνευε αυτό ρωσικό πολεμικό πλοίο να χτυπήσει. Καταλάβατε.
0: Η ουσία είναι ότι παραμόνευε κάτι, αυτό δείχνουν τα πράγματα, ότι μπήκε, κανείς δεν ξέρει πώς μπήκε και πώς έφτασε στα χωρικά μας ύδατα, με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω και μάλιστα unsafe, έτοιμο να πυροδοτήσει κατευθείαν.
2: Ναι, τα εκρηκτικά για αυτό το λόγο ήταν. Παραμόνευε ρωσικό πλοίο εκεί που κατευθύνεται, που κινείται στη βάση της Λιβύης, γιατί θυμάμαι καλά οι Ρώσοι είχαν βάση στη Λιβύη.
0: Αυτό, αγαπητέ, στο Ιόνιο έγινε το περιστατικό τώρα, δεν ήταν καμία σχέση με
2: Ιόνιο. Αλλά παραμόνευαν οι Ρώσοι, μπορεί να μην περνάνε τα πολεμικά τους πλοία από τα στενά, από τα Δαρδανέλα, και να κάνουν μπορεί να, να έρχονται από άλλες κατευθύνσεις, από το Ατλαντικό ωκεανό, και να φτάνουν στο Ιόνιο. Και το παραμόνευαν αυτοί, μπορεί να είχαν πληροφορίες ότι έρχεται πολεμικό πλοίο από εκεί και το παραμόνευαν να το χτυπήσουν.
0: Θα δείξει η έρευνα, θα δούμε, θα μάθουμε. Να είστε καλά, κύριε Νικό.
2: Όσον αφορά τα οικονομικά τώρα. Εγώ
0: λίγο θυμάμαι... σύντομα όμως, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή, να προλάβουν κι άλλοι. Ναι.
2: Να επαναφέρει η κυβέρνηση το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, να επαναφέρει τα δώρα και να αφήσει αυτή την κοροϊδία με τα 250 και τα 300 και να επαναφέρει την ΆΤΑ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στο παρελθόν έδινε την ΆΤΑ. Σύμφωνα με τον πληθωρισμό έδινε 2 φορές το χρόνο ΆΤΑ. Γιατί δεν δίνει την ΆΤΑ ο κύριος Μητσοτάκης? Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Καλαμάτα.
0: Ο έτερος Καπαδόκης. Λοιπόν.
3: Κύριε Τουτσίδη, αυτό το κινούμενο σκάφος με την πυρίτιδα δεν ήταν τυχαία εκεί. Σίγουρα ήταν παρκαρισμένο και περίμενε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί.
0: Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και όταν μάλιστα μπορούσε ο χειριστής του να το χειρίζεται από χιλιάδες μίλια μακριά. Έτσι.
3: Βέβαια, ακριβώς.
0: Με δορυφορικές κεραίες και κάμερες κτλ.
3: Η χώρα πλέον δεν είναι χώρα, κύριε Τουσίδη. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος. Και ο καθένας εδώ μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Μην ξεχνάτε ότι η πέμπτη φάλακα είναι εδώ, μέσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σταυρό μας να κάνουμε, να ξημερώνει καινούρια μέρα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε, ποια χώρα, ποια κυριαρχία, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Σας άκουσα που λέγατε για αυτή την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή τα αεροδρόμια της χώρας θα έχουν πάρει οι Γερμανοί, τι συζητάμε τώρα?
0: Η εταιρεία αυτή προασπίζει τα συμφέροντά της και καλά κάνει. Δεν
3: ναι,
0: είναι.
3: Αλλά η
0: όπως και η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια μας, τα οποία εμείς τους τα χωρίσαμε, έτσι, και αυτή κάνει τη δουλειά της και κοιτάει τα κέρδη της και καλά κάνει σαν εταιρεία. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Τι μας έχει μείνει στα χέρια μας ως χώρα που μπορούμε να καταστήσουμε τη χώρα μας ανταγωνιστική και να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Μπορείτε να μου πείτε, εδώ είναι το θέμα.
3: Θέλω να προσθέσω και κάτι που από την προχθεσινή μας ομιλία που λέγαμε για τα τρένα. Ναι. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν κινείται με αυτοκίνητο, είτε λόγω μεγάλης ηλικίας, είτε κινητικών προβλημάτων, είτε ένα σωρό. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την κίνηση των τρένων που αποφάσισαν να έρθει για μας, χωρίς εμάς.
0: Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, έτσι, το τρένο είναι το νούμερο ένα μέσο μεταφοράς. Το πιο λαϊκό
3: μόνο
0: και το
3: εδώ.
0: Πιο οικολογικό. Τι συζητάμε
3: μόνο
0: εδώ,
3: το
0: αυτονόητο.
3: Τέλος πάντων, να μην κρατάω εγώ άλλο την γραμμή. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εμείς ακούμε Focus. Τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, οι γραμμές μας ανοιχτές. Επανέφερε ο τελευταίος ακροατής μας εδώ, ο κύριος Νίκος από την Καλαμάτα, και το θέμα που προημερών σχολιάζαμε εδώ με τα τρένα, και με αφορμή αυτό που μπήκε τώρα, που επανέφεραν στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, παρουσιάζοντας το κάτι σπουδαίο. Είχε συγκεκριμένη γραμμή, για όσους δεν ξέρετε και δεν το ακούσατε και δεν το μάθατε, συγκεκριμένη γραμμή τα προηγούμενα χρόνια, πριν 3-4 χρόνια και πιο παλιά για δεκαετίες, είχε 6-7 δρομολόγια την ημέρα. Ανακατεύθυνση. Το κόψαν ξαφνικά. Άνευ λόγου και αιτίας. Χωρίς να γίνει καμία αντικατάσταση σειρμών, χωρίς να γίνει καμία εξυγχρονισμός δικτύου, στη συγκεκριμένη γραμμή μιλάμε, έτσι. Απολύτως τίποτα, ξαφνικά λίγο πριν έρχονται εκλογές τώρα, εντάξει. Λοιπόν, επανέρχεται ξαφνικά η γραμμή και βάζουν δύο δρομολόγια. Και το παρουσιάζεται ως κάτι σπουδαίο, κάτι φοβερό. Εκεί που είχες 5 δρομολόγια, έξω βάζω 2 τώρα. Λοιπόν, σε μια περιοχή ακριτική, σε μια περιοχή που έχει πανεπιστήμια, έχει φοιτητές οι οποίοι κινούνται και θέλουν φτηνό και καλό μέσο όπως το τρένο, και σε μια περιοχή που το έχει ανάγκη τελικά, γιατί έχει και βαρύ χειμώνα και ξέρουμε όλοι με τον πάγο και με τα χιόνια και με όλα αυτά, το τρένο δεν καταλαβαίνει, προχωράει, δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα, έτσι. Αυτό ήταν το story που σχολιάζαμε το προημερό και το επανέφερε σήμερα ο κύριος Νίκος. Αλλά να μην παρουσιάζεται και ως κάτι σπουδαίο και φοβερό, έτσι. Όταν έχεις 5 αυτοκίνητα, σου τα παίρνω και τα 5, σε αφήνω 3 χρόνια χωρίς αυτοκίνητο και μετά σου φέρνω τα 2 παράδειγμα, και σου λέω πάρε, εντάξει, δεν θα με χειροκροτήσεις κιόλα. Έτσι, ρε Στέφανε. Τι να πούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 7 όμως. Πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετούμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτάκτως αύριο, 9 με 11 το πρωί, θα τα πούμε εδώ μαζί, γιατί η καλή συνάδελφος η Βάλια Μπογιουκλή θα λείπει αυτό το Σαββατοκύριακο, που συνήθως είναι τα Σαββατοκύριακα πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο 9 με 11 θα τα πούμε μαζί, την Κυριακή αντίστοιχα θα είναι η Δέσποινα Μποτίτση πίσω από το μικρόφωνο. Οπότε μαζί ανανώνουμε το ραντεβού μας και για αύριο το πρωί, όσοι μας ακούτε, 9 με 11 εδώ σε μια έκτακτη εκπομπή που θα έχουμε. Κατά τα άλλα, τι λέει εδώ, βλέπω ένα μήνυμα από το φίλο μας το Βαγγέλη από την Ελβετία. Χωρίς συνεργάτες στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ήταν στην Ελλάδα, λέει, πολιτική και στρατός. Μάλιστα, λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία για τον drone, λέει. Ναι. Δεν έχεις παράπονο, Βαγγέλη μου, στο διάβασα και αυτό το μήνυμα. Έτσι δεν αφήνουμε κανένα παραπονεμένο. Λοιπόν, θα παραδώσω τώρα τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιάκο, ο δικός Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει. Με το απογευματινό μαγκαζίνο ανανώνουμε ραντεβού για το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στον Focus FM. Εκτάκτως μαζί θα τα πούμε και αύριο το πρωί 9 με 11. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πολύ καλύτερα. Σήμερα έχω να σας πω ότι δεν ψεκάσανε. Σύμπτωση. Είπαμε, μετά από κάποια ηλικία και μετά από κάποια έρευνα, σταματάς να πιστεύεις σε συμπτώσεις. Εχθές στην εκπομπή μου σας είχα πει ότι με έπιασε ένα περίεργο πράγμα, μια φοβερή αλλεργία. Και κοιτάζοντας τον ουρανό, είδα αυτές τις γνωστές τρίλιζες, εντονότατες. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι ούτως ή άλλως, την επόμενη μέρα, 16 με 24 ώρες μετά που θα δούμε στον ουρανό αυτές τις τρίλιζες, θα συννεφιάσει και πιθανότατα θα βρέξει. Ακριβώς αυτό τον καιρό έχουμε εμείς όλη την ημέρα σήμερα στο Ηράκλειο. Καταλάβατε τώρα ή να σας το πω πάλι με άλλο τρόπο? Κλιματική αλλαγή, ναι. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο σήμερα που μιλάμε είναι πάλι στην επικαιρότητα. Μιλάμε για μια υπόθεση που κάθε τρεις και λίγο προχωράει στην Αμερική, απλά εμείς δεν το μαθαίνουμε. Μιλάμε για μια υπόθεση που αγγίζει πολιτική, δημόσια υγεία, δύναμη των φαρμακευτικών εταιριών, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και φυσικά το τεράστιο θέμα των παιδικών εμβολίων και όχι μόνο. Από τη μία μεριά έχουμε τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Το Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ της γνωστής οικογένειας Κένεντι, που σήμερα σαν πολιτικός και υπουργός υγείας, αλλά και δικηγόρος, επικρίνει τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ζητάει μελέτες και έρευνες και θέλει να δει πραγματικά όλα αυτά τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και 5-6 δεκαετίες, αν πραγματικά έχουν ελεγχθεί με μελέτες που θα έπρεπε να ελέγχεται κάθε φάρμακο και κάθε εμβόλιο. Από την άλλη έχουμε τον Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος που για δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της Αμερικανικής Δημόσιας Υγείας, και εμείς έχουμε εδώ το δικό μας, από το 2009 έχω να σας πω, τον Τζιόδρα, τον αντίστοιχο Φάουτσι. Αλλά πιο πολύ αυτοί οι δύο γίνονται γνωστοί κατά την περίοδο της πανδημίας. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τι συνέβη. Γιατί ξαφνικά όλο το διαδίκτυο πάλι μιλάει για τη σύγκρουση Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ με Φάουτσι. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά για να καταλάβετε τι γίνεται. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει, ακόμη και πριν γίνει υπουργός υγείας, υποστηρίζει ότι το σύστημα ελέγχου και έγκρισης των παιδικών εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο διαφανές όσο πιστεύει ο κόσμος. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας και οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν δώσει επαρκείς απαντήσεις για τις διαδικασίες δοκιμών ασφαλείας των εμβολίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν άρχισε να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία, έγγραφα, μελέτες, προσέκουσε σε τοίχο και ξεκίνησε η μεγάλη σύγκρουση. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι για χρόνια ζητούσε να του παρουσιαστούν μελέτες ασφαλείας πριν από την αδειοδότηση παιδικών εμβολίων, ιδιαίτερα μελέτες που να περιλαμβάνουν ελεγχόμενες δοκιμές με πλασίμπο, και λέει ότι δεν έλαβε ποτέ τις απαντήσεις που ζητούσε. Εννοείται ότι από την άλλη πλευρά και οι φαρμακευτικές αλλά και οι διάφοροι οργανισμοί, το CDC, το διεφθαρμένο CDC, ο διεφθαρμένος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες υπηρεσίες
δηλώνουν συνεχώς ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα παιδικά εμβόλια, για παράδειγμα, προκαλούν αυτισμό. Αυτό είναι το επίσημο επιστημονικό συμπέρασμα μέχρι σήμερα. Παρά όμως τις επίσημες θέσεις, η δημόσια συζήτηση επ' αυτού δεν έχει σταματήσει ποτέ. Και τώρα, αυτές τις μέρες, ξαναφούντωσε. Αφορμή ήταν μια εκ νέου παρουσία του Kennedy στα social media και μια τοποθέτηση με ένα βίντεο που πάλι έγινε viral. Υποστήριξε ότι μετά από χρόνια αντιπαράθεσης, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την πλευρά του Fauci ουσιαστικά παραδέχτηκαν πως δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες placebo-controlled μελέτες που ο ίδιος ζητούσε. Και αυτή η δήλωση εννοείται ότι προκάλεσε αντιδράσεις. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Τι γίνεται? Τόσα χρόνια έλεγαν ότι διαδίδει ψέματα και τώρα φαίνεται ότι έχει δίκιο. Φυσικά γύρισαν και είπαν ακόμη μια φορά ότι ο Robert Kennedy Jr. παρουσιάζει επιλεκτικά πληροφορίες και δημιουργεί λανθασμένα συμπεράσματα γύρω από τα εμβόλια και σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση δυσκολεύει. Γιατί η συζήτηση δεν αφορά μόνο την επιστήμη, αφορά και την εμπιστοσύνη, όπως σας είπα. Ποιος θα ξαναεμπιστευτεί εμβόλιο? Δύσκολο. Ήδη ήρθε μια ψευτοπανδημία, αποδεδειγμένη πλέον ψευτοπανδημία, η οποία έκανε πολύ πιο δύσπιστους τους ανθρώπους και στις φαρμακευτικές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είδανε πολύ πλέον ξεκάθαρα ότι η δημόσια υγεία χρησιμοποιήθηκε πολιτικά. Επιστήμονες όπως εγώ δέχτηκαν φοβερή λογοκρισία και ακόμη σέρνονται στα δικαστήρια. Τώρα, ο ίδιος ο Kennedy λέει ότι δεν πολεμάει τα εμβόλια γενικά. Απαιτεί όμως αυστηρότερες δοκιμές, περισσότερη λογοδοσία και μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Έχει άδικο. Έχει άδικο, δεν ξέρω. Είναι παράλογος. Τώρα βέβαια κατηγορείται ότι οι δηλώσεις του λέει προκαλούν φόβο στον κόσμο. Ναι, αυτόν περιμένανε για να δηλώσει κάτι. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είχαν, τον χάσανε αυτό το ρόλο τους, έτσι, τον σταματήσανε. Γύρισανε, στραφήκανε προς την αλήθεια, την αποκάλυψη της αλήθειας. Και τώρα ο Kennedy, ο Junior τους, θα τους προκαλέσει το φόβο. Μιλάμε, το κοροϊδευόμαστε ένα μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό που υποστηρίζει ο Robert Kennedy Jr. ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι ανεξέλεγκτες και έχουν αποκτήσει υπερβολική δύναμη, είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Η βιομηχανία των φαρμάκων δεν είναι μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες στον κόσμο? Και άμα υπάρχει και ένας παγκόσμιος οργανισμός υγείας και άλλες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που προωθούν τα σκευάσματα των φαρμακευτικών εταιριών, τι γίνεται τότε? Δεν απέκτησαν η μεγαλύτερη δύναμη οι φαρμακευτικές εταιρείες από το 2020 μέχρι και το 2024, εγώ θα σας πω. Γιατί μετά ο κόσμος κατάλαβε και στράφηκε, τους γύρισε την πλάτη. Τώρα δεν βρίσκουν, όπως σας έλεγα τις προάλλες, δεν βρίσκουν ανθρώπους παύλα πειραματόζωα για να μπουν στην κλινική μελέτη της Pfizer για τον κορονοϊό. Βέβαια, πρέπει να ανανεώσει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κόσμος. Τη σταμάτησαν τη μελέτη. Δεν έχουν πειραματόζωα. Άμα θα κάνουν άλλη πανδημία νούμερο 2, για κορονοϊό και για 2-3 μαζί, πανδημία από 3 ιούς, φανταστείτε, έχουν ελπίδες. Προς το παρόν, σας είπα, με ιούς όπως το χανταϊό, με ιούς όπως αυτόν της γρίπης των πτηνών,
με ιούς όπως το της monkeypox, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να βρουν κάποιον αναπνευστικό ιό. Σας το είπα και χθες. Λογικό είναι. Για να μεταδίδεται αερογενώς και γρήγορα. Αλλά όπως σας έλεγα και πρωτύτερα, ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να αμφισβητεί τα πάντα. Τους επιστήμονες, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα μέσα ενημέρωσης, τις μελέτες, τις κυβερνήσεις. Και όταν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, δημιουργείται πλέον το χάος. Είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, στο χάος. Δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, ποιο να εμπιστευτείς. Καλά, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, δεν εννοώ όλοι, δεν ξέρει ποιο να εμπιστευτεί. Και το κυριότερο, έχει κατοδρομοκρατηθεί, γιατί μερικά, όπως τα παιδικά εμβόλια, σκευάσματα, αφορούν στα παιδιά. Και εκεί πρέπει να είσαι 3 φορές πιο προσεκτικός. 13. 103. Και τελικά, ποιον μένει να εμπιστευόμαστε, ποιος μένει να εμπιστευόμαστε. Τους ανεξάρτητους ερευνητές, τις ανεξάρτητες μελέτες, τις κρατικές υπηρεσίες, κάποιους πολιτικούς, τα social media. Γιατί κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας πήραμε μαθήματα. Και όσοι δεν μάθανε από τα μαθήματα, θα ξαναζήσουν την ίδια τρομοκρατία και μπορεί να ξανακάνουν τον εαυτό τους πειραματόζω. Έστω ξεκινώντας με το πιο απλό. Τη μάσκα. Και ένα lockdown. Συνηθίσαμε. Να καθίσουμε να μείνουμε σπίτι ασφαλείς. Το πιο απλό. Θα το πάνε πιο αργά αυτή τη φορά το εργάκι, όποτε και αν το ξεκινήσουνε, που δεν το πιστεύω ότι θα το ξεκινήσουνε, σας λέω. Αφήστε να λένε προφητείες της Μπάμπα Βάνκα, προφητείες του... Βγήκαν όλοι οι προφήτες τώρα, γενικότερα οι προφήτες, και λένε ότι το 2026 θα έχουμε πανδημία. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Μιλάνε για τον Ιούνιο του 26. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα θα ακούτε. Ακούστε που σας λέω και δεν χάνετε. Οπότε μην τρομοκρατήστε. Θα σας ενημερώσω πολύ πολύ νωρίτερα. Και μέσα στο 2026 εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει κάτι. Εντάξει. Μπορεί να έρθουν εξωγήινοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τελικά πλάσματα που ζουν σε άλλο πλανήτη και ασχολούνται με το βλαμμένο πλανήτη που λέγεται Γη, που έχει μαζεμένους 1 δις, 2 δις βλαμμένους εντελώς και παραπάνω, και που έχει σκοπό να αποβλακώσει όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό με ψεκάσματα, με υπερεπεξεργασμένες τροφές, με εμβόλια, με φάρμακα, με τα social media, Δηλαδή, γιατί να έρθει ένα πιο εξελιγμένο είδος, να εγκατασταθεί στη Γη. Έτσι για πλάκα. Να έρθει δηλαδή ο εξωγήινος εδώ, να κάνει τι. Να πάρει από την εξυπνάδα μας, να κάνει τι. Να δώσει εξυπνάδα σε εμάς. Μήπως είναι κακός και θέλει να μας υποδουλώσει. Άλλη δουλειά δεν είχε, με εμάς να ασχολείται. Μήπως θέλει να μας απαγάγει... Σήμερα είναι Παρασκευή, παιδιά. Επιτρέπεται η εκπομπή να είναι ελαφρολαϊκή, όπως έχω ξαναπεί. Πέστε μου, τι δουλειά έχει εδώ ένας εξωγήινος. Να έρθει με την προηγμένη τεχνολογία του, έναν υπτάμενο δίσκο, να μας κατακτήσει. Να κάνει τι. Θα μείνει στη Γη ή θα μας πάρει να μας πάει αλλού. Σε αυτό ελπίζετε, μερικοί. Μην ελπίζετε. Μπα. Εκτός και αν θέλει να μας μεταφέρει στον πλανήτη του και να μας βάλει να σκάβουμε τις φυτίες του. Δεν ξέρω, έτσι όπως είναι αυτά τα πράσινα ανθρωπάκια, δεν ξέρω τι τρώνε. Φαντάζομαι μόνο κρασίδι. Αυτά λοιπόν με τον Φάουτσι. Αναμένουμε εξελίξεις. Και θα είναι συγκλονιστικές. Α, έχω και ένα δημοσίευμα
που βρήκα σήμερα για το μάρτυρα κατηγορίας μου, τον κύριο Τζανάκη. Ελέγχεται για πλουτισμό. Καλύτερα να τον ελέγξουν οι φίλοι του, θα σας πω εγώ, παρά να τον ελέγξει η κιαγιά. Γιατί άμα θα τον ελέγξει η κιαγιά, θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Οπότε καλύτερα από πριν, και να μην μου έρθει και στο δικαστήριο, δεν τον χρειάζομαι. Ούτως ή άλλως του έχω κάνει μήνυση, θα τα πούμε άλλη ώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό σας το είπα όμως, να ξέρετε. Γιατί κάποιοι ίσως αμφισβητούσατε ότι το άτομο πήρε από την εταιρεία των εμβολίων τον καιρό της πανδημίας 2.107.000 ευρώ για έρευνα και ερευνητική ομάδα δεν είχε, έφτιαξε μετά. Και όταν σας έλεγα ότι κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει, γιατί στη διάβγεια τα βρήκα αυτά τα συμπεράσματα και τα ποσά, πολλοί ίσως είχατε σκεφτεί, το λέει επειδή τη χαρακτήρισε έτσι όπως τη χαρακτήρισε. Δεν είμαι εκδικητικός άνθρωπος να το λέω έτσι. Το λέω έτσι όταν είναι αλήθεια. Και για να έχει βγει στη διάβγεια αυτό το υπέρογκα μεγάλο ποσό, το οποίο πήρε κατά την περίοδο της πανδημίας για να βγαίνει να σας τρομοκρατεί, να τρομοκρατεί τον κόσμο με τα εμβόλια και τις μάσκες και όλα αυτά που έλεγε και αυτός, σύν τους υπολείπους, κάποιος λόγος υπάρχει. Δεν μπορεί έτσι οικειοθελώς. Η προαγωγή, η χρηματικά ποσά, χρηματισμός ξεκάθαρα, ή κάτι άλλο συμβαίνει, ή θα βάλει υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα δεν έβαλε, προαγωγή δεν πήρε, τι πήρε, μπικικίνια, αυτό πήρε. Αυτά, γι' αυτό σας το είπα, για να ξέρετε. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και ένα αόρατο σύστημα που λειτουργεί κανονικά και με μαθηματική πρόοδο θέλει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και μιλάω για την τεχνολογία και τα άλματα που έχει κάνει τις τελευταίες δεκαετίες. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, το κινητό μπήκε στη ζωή μας και έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Χωρίς να το καταλάβουμε, αφαιρέθηκε η θρησκεία από τις ταυτότητές μας. Χωρίς να το καταλάβαμε, αλλά τι να κάνεις. Τώρα τι λένε. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί είναι απαραίτητη. Γιατί είναι πρόοδος. Δεν μπορεί να μένουμε με τις παλιές. Οθόνες παντού. Συσκευές που σε ακούνε την ώρα που μιλάς. Και σε βλέπουν κιόλας. Χωρίς καν να είναι ενεργοποιημένες. Εφαρμογές που γνωρίζουν τι θέλεις, τι σκέφτεσαι, να κάνεις, τι κάνεις. Επίσης, είναι ανοιχτά λόγος για social credit. Και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό αφορά πραγματικά συστήματα αξιολόγησης, έτσι. Οικονομικά, τραπεζικά, διοικητικά. Σε άλλες, όμως, περιπτώσεις, περιγράφεται σαν ενιαίο σύστημα που θα καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων με βαθμολογία συμπεριφοράς. Έρχεται. Το έχουν προγραμματίσει. Γύρω στο 2030, εγώ δεν θα σας πω ότι στην Ελλάδα θα γίνει το 2030, κινεζοποιούμαστε, αν και δεν είμαστε αριστεροί, ούτε καν αριστεροί. Πόσο μάλλον δεν ζούμε, να ζούμε σε κομμουνιστικά καθεστώτα, έτσι, που θα μας επιβάλλουν τέτοιο έλεγχο. Κι όμως, αυτό που φτύνουνε κάποιοι, γυρνάνε και το γλύφουνε.
Έτσι. Και μιλάω για τους κυβερνώντες πρώτα απ' όλα. Και μετά μιλάω για τον απλό πολίτη, ο οποίος ακόμη δεν έχει πάρει, παιδιά, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν έχει τίποτα! Όταν ήρθε τις προάλλες ένα mail από το σχολείο, δημοτικό, τελευταία τάξη, και τους δείχνανε με πιο πολύ απλό τρόπο θα βγάλει ψηφιακή ταυτότητα για να μην ταλαιπωρηθεί αργότερα, θα βοηθήσει και το σχολείο, ε? Για την έκδοση ψηφιακής ταυτότητας 12χρονου. Τι λέτε βρε, τι λέτε βρε, κουνήστε το κεφάλι σας, όπως λέγαμε μικροί, να μπουν τα πιάτα στη θέση τους. Κι όμως, πήγανε και βγάλανε. Κι όμως, κοκορεύονται γι' αυτό. Είναι πρόοδος, σου λέει. Κοίτα να δεις πόσο προοδευτικοί γίναμε. Έχουμε και ωραίες ψηφιακές ταυτότητες. Τι λέτε, βρε. Είστε με τα καλά σας. Αυτό είναι η αρχή του τέλους σας. Δεν το έχουν καταλάβει. Ναι. Δεν θέλουνε. Είναι αυτή η άρνηση. Είναι αυτή η άρνηση που έχει ο Έλληνας. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι λαοί. Εμείς αρνούμαστε να δούμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Άφησέ μας εκεί στα παραμύθια να είμαστε ευτυχισμένοι. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα του. Όσο υπάρχουν τέτοια ανάμεσά μας, να ξέρετε, το σχέδιο της εφαρμογής της παγκοσμιοποιητικής ατζέντας θα επιταχυνθεί. Επιταχύνεται ήδη. Ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε από την εποχή του Big Brother, προσπαθούσαν να σε πείσουνε ότι η ιδιωτικότητα δεν είναι και σημαντική. Κοίτα πόσο ωραίο είναι να σε παρακολουθεί κάθε στιγμή τη ζωή σου κάποιος μέσα από μια οθόνη. Ε, ωραίο. Αυτοβαυκαλίζεσαι. Αυτοικανοποιείσαι. Κάποιος έδωσε αξία στη ζωή σου. Σου παρακολουθεί κάθε στιγμή. Από την ώρα που θα ξυπνήσεις, μέχρι την τουαλέτα που θα πας, μέχρι το ποιον θα φλερτάρεις, μέχρι το φαΐ που θα φας, μέχρι τις ηλίθιες συζητήσεις που θα κάνεις με τους γύρω σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δώσανε αξία στη ζωή σου. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό πραγματικά. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, παρακολουθούν το κινητό μου. Ε, και τι έγινε, δεν κάνω κάτι κακό. Δεν κάνεις κάτι κακό, είσαι σίγουρος? Για ξανασκέψου το. Γιατί για σένα μπορεί να μην είναι κακό, αλλά για την κυβέρνηση μπορεί να είναι κακό. Μα αυτή θα σε ελέγχει. Για εσένα μπορεί να μην είναι κακό να δώσεις 50 ευρώ φιλοδόρημα. Για την κυβέρνηση όμως θα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αλλά, έλα μου ρε τώρα, πολύ δύσκολες σκέψεις κάνεις και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Άντε, τι σταματάω. Δεν θα σας πάω πιο βαθιά. Φτάνει. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Μπουρσάρος,
1: λατρευτός,
2: μαχητικός,
3: νικητής,
4: ξεκάθαρος,
5: όαση,
6: παγκόσμιος,
7: ρεαλιστής,
8: σεισμός, τιτάνιος,
9: υπεύθυνος,
10: φιλαλήθης,
11: κέραιο κέραιλε παιδιά,
12: ψαγμένος. Ωραία.
13: Σταθμός της αλήθειας.
14: Παρηγοριά στον άρρωστο.
15: Φως στο τούνελ.
16: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
17: Λιοντάρι, λιοντάρι.
18: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
19: Γροθιά στο κατεστημένο.
20: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
21: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
22: Η αντικειμενική ενημέρωση.
23: Το Α και το Ω.
24: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
25: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
26: Μαχητές από τους ολίγους.
27: Αξιόπιστη ενημέρωση.
28: Φάρος της αλήθειας.
29: Παρηγοριά, ελπίδα.
30: Ευτυχώς που υπάρχει.
31: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Ο σταθμός της αλήθειας.
14: Παρηγοριά στον άρρωστο.
15: Φως στο τούνελ.
16: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
17: Λιοντάρι, λιοντάρι.
18: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
19: Γροθιά στο κατεστημένο.
20: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
21: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
22: Η αντικειμενική ενημέρωση.
23: Το Α και το Ω.
24: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
25: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
26: Μαχητές

0: παρηγοριά, ελπίδα.
1: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία,
7: Χάγη.
8: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάο.
12: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολ, Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, συνήθως ανεβαίνει την ίδια μέρα, το Εύη και Αγιά με λατινικά, όπου μπαίνετε, σχολιάζετε. Και εδώ να πω πραγματικά να στείλω σε όλους τους φίλους που ειδικά, σχολιάζουν ειδικά στο YouTube την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Και στον κύριο Σιδηρόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο του. Έχω να σας πω ότι η παράνοια με το Χανταϊό δεν θα τελειώσει γρήγορα. Βγήκανε πάλι οι γνωστοί καθηγητάδες της πλάκας, καθηγητές από τα Lidl, εγώ θα έλεγα, και ενώ παραδέχονται ότι εκτός από ένα συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων, ο Χανταϊός, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αρχίζουν και τα μπερδεύουν λιγάκι. Και αυτό, ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει οι μάσκες προστατεύουν τους όσους νοσούν και οι μάσκες προστατεύουν όλους. Η μία κολοτούμπα μετά την άλλη. Και ενώ μας λένε ότι ουσιαστικά, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν έχουμε αυτό το στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, το στέλεχος του Χανταϊού των Άνδεων, τη γυρνάνε λιγάκι μετά και λένε ότι προτείνουμε τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Κύριε Σύψα, δεν σε τρομοκράτησε αρκετά νομίζω ο Στέφανος Βοχίος όταν σε πέτυχε στο σούπερ μάρκετ και σε ρώτησε αν ντρέπεσαι? Δεν τρομοκρατήθηκες αρκετά, οπότε είπες να ξανα... Τώρα, δεν φταίει και αυτός, έτσι, να σας πω την αλήθεια. Φταίνει και τα δημοσιογραφάκια που όλη την ώρα τρέχουν γύρω-γύρω από ένα θέμα, ειδικά υγειονομικής φύσεως, γιατί το θεωρούν πολύ πιασάρικο. Πιασάρικο. Κάνει νούμερα. Τα νούμερα θεωρούν ότι αυτά τα θέματα κάνουν νούμερα και κυνηγάνε τα νούμερα. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος ως επιτοπλίστων έκλεισε τις τηλεοράσεις και τους συχάθηκε και σου λέει κάτσε να ρίξω κανέναν ιό, κάτσε να ρίξω κανέναν καθηγηταρά να μας πει πάλι τα ψέματά του και διαβάζουμε σε ένα δημοσίευμα του Newsbreak τη χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους, όπως αεροπλάνα και πλοία, συνέστησε μεταξύ άλλων καθηγητής και πρόεδρος της εταιρείας λοιμόξεων, Νίκος Σύψας. Με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού, λες και ανακαλύψαμε τώρα το Χανταϊό, έτσι, δεν υπήρχε εδώ και εκατοντάδες χρόνια, τα κρούσματα, και δεν καταγραφόταν κρούσματα, σιγά μην δεν καταγραφόταν κρούσματα. Στην Ελλάδα είχαμε το πέρσι, μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί 24, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, ποιος τον κάλεσε? Ποιο κανάλι μπορεί να τον κάλεσε? Καλά μαντέψατε, ναι, το Βοθροκάναλο, ο Sky. Είναι φρέσκια η είδηση, γι' αυτό σας την είπα. Σήμερα το πρωί ήτανε. Και το ρεπορτάζ λέει ότι μιλώντας στο Sky, σιγά μην καθίσω να τον δω, είναι μερικοί άνθρωποι που πραγματικά μου προκαλούν αηδία, και με τα λεγόμενά τους και με το υφάκι του μεγάλου καθηγητή που μόλις βραβεύτηκε παγκοσμίως από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη και με ύφος 18 καρδιναλίων βγαίνει να μας ανακοινώσει και να μας συστήσει τη μάσκα ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης. Και εδώ αναρωτιέσαι. Μεταδίδεται τελικά από άνθρωπο σε άνθρωπο ο κάθε Χανταϊός ή μεταδίδεται μόνο στη Νότια Αμερική?
Άραγε. Αναρωτιέσαι. Άκουσα καλά, γιατί αν δεν μεταδίδεται, γιατί να βάλω μάσκα. Καλά, γενικότερα γιατί να με βάλω μάσκα. Μου θυμίζει εκείνη τη γελοιότητα που ανεβαίναμε στα αεροπλάνα. Περνούσε η αεροσυνοδός, μας έδινε καφεδάκι, σαντουιτσάκι, κατεβάζαμε τη μάσκα, τρώγαμε και την ξανανεβάζαμε. Ελαφρά την καρδία. Έλα, μωρέ, και τι έγινε. Μυστικός να μείνω. Και μάλιστα, έχω να σας πω ότι λέει ότι δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες. Μάλλον δεν τα ξέρεις και πάρα πολύ καλά. Δεν τα ξέρεις, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες να δεις φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν πάρει κανονική άδεια από τον ΕΟΦ, από τον ΕΜΑ, γιατί κυκλοφορούν με άδεια έκτακτης ανάγκης. Αλλά ξέχασα. Και εσύ έλεγες στο παραμυθάκι ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό είχαν πάρει κανονική άδεια. Το έλεγες και εσύ το παραμυθάκι, που σημαίνει ότι δεν το έχεις ψάξει. Έτσι, πολύ απλά. Έχω να πω λοιπόν στον πανεπιστήμονα, τον κύριο Σύψα, ότι η Moderna έχει αναπτύξει mRNA εμβόλιο για τον χανταϊό στο Πανεπιστήμιο της Κορέας και υπάρχει και ένα εμβόλιο του 2024 για το χανταϊό. Να τον ενημερώσει κάποιος. Εντάξει, αυτή η έρευνα βρίσκεται προς το τέλος της, στην Κορέα. Αλλά το άλλο του 24 είναι έτοιμο. Έχω να πω δε ότι καλύτερα να σταματήσουν να καλούν τέτοιους ειδικούς και να καλούν άλλους ειδικούς από τα κανάλια. Όχι να μας λένε για το χανταϊό, για τον παρβοϊό, για τον κορονοϊό, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όχι για αυτούς τους ιούς. Ας αφήσουν τα εμβολιολαγνικά και τα ιολογικά θέματα και ας πιάσουν το θέμα υποκινητικότητα, που είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, και μαντέψτε ποιος έχει τα πρωτεία. Όχι, δεν είναι η Ελλάδα. Παγκοσμίως. Η Πορτογαλία, φίλες και φίλοι. Ποια είναι δεύτερη? Εμείς. And the winner is Πορτογαλία όμως. Εμείς είμαστε ασημένιο μετάλλιο. Γιατί όσο και αν φωνάζουνε, όσο και αν διαφημίζουνε την άσκηση δεξιά και αριστερά, ο Έλληνας παραμένει υποκινητικός. Και υπάρχει μελέτη η οποία λέει ότι η ανεπαρκής σωματική άσκηση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου. Η καθιστική ζωή είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτεροι παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα, στην υποκινητικότητα, η οποία κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων αιτιών θανάτου παγκοσμίως. Θα ασχοληθεί κανείς με αυτό ή είναι δυσφήμιση για την κυβερνησάρα μας? Ας ασχοληθείτε με το άλλο το θέμα, της ενεργειακής ακρίβειας, που και πάλι έχουμε τα πρωτεία. Είμαστε, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας. Θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό? Είμαστε πρώτοι στη φορολογία. Θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό? Απ' έξω εξαπαλώνω νύχων, ξέρω και εγώ να τα λέω. Και να τα σχολιάζω με τις φίλες μου. Εσείς σαν μεγάλα κανάλια θα ασχοληθείτε ή το θέμα κάνει τζιζ? Τα φουρφούρια δεν δούλεψαν? Τα φωτοβολταϊκά δεν δούλεψαν?
δεν δουλεύουνε. Ούτως ή άλλως τα φουρφούρια δεν θα δουλέψουνε, αφού δεν έχουνε και που να αποθηκεύσουνε στις περισσότερες των περιπτώσεων ρεύμα. Γιατί θα δουλέψουνε τα φωτοβολταϊκά? Εδώ υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Να καλυφθεί ο ήλιος. Να μας αρρωστήσουν όλους. Να εξαφανίσουν την ανθρωπότητα. Αυτό θέλουνε. Η ελίτ αυτό θέλει. Να καλύψει τον ήλιο. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια ένα μουντό ουρανό, ένα χλωμιασμένο. Και μερικές φορές έχει και ύκτερο. Εξαρτάται την αφρικανική σκόνη και από πού θα φυσάει ο άνεμος. Για το τέλος, σας άφησα κάτι που αφορά σε μια επιστημονική μελέτη για την παρουσία φυσικών τοξικών ουσιών σε φυτικά προϊόντα διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως υποκατάστατα κρέατος και ροφήματα φυτικής προέλευσης. Να τα ακούνε οι vegan και οι vegetarian και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι κάνουν εξυπνάδα και προσπαθούν να κάνουν τους εαυτούς τους δεινοσαύρους ή κατσικάκια και βοσκάνε μόνο. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, πάνω από 200 προϊόντα που εξετάστηκαν, σε πάνω από 200 προϊόντα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν ίχνη από μυκοτοξίνες, φυσικές ενώσεις που παράγονται από μύκητες και μπορούν να εμφανιστούν σε φυτικές πρώτες ύλες όπως δημητριακά, όσπρια και σπόρους. Η παρουσία τους δεν θεωρείται ασυνήθιστη, γιατί πρόκειται για ουσίες που μπορεί να εμφανιστούν σε πολλά τρόφιμα φυτικής προέλευσης κατά την καλλιέργεια ή την αποθήκευση. Επισημαίνουν όμως οι ερευνητές ότι παρότι οι συγκεκριμένες ουσίες ανιχνεύτηκαν σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων, τα επίπεδα στα οποία βρέθηκαν είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προκύπτει άμεσος λόγος ανησυχίας για την υγεία των καταναλωτών, αν και η έκθεση σε τέτοιες ουσίες σε βάθος χρόνου συνεχίζει να παρακολουθείται επιστημονικά, έτσι, δεν ξέρουμε. Γενικότερα τα φυτικά προϊόντα δεν είναι επικίνδυνα, αλλά όταν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, όταν έχουν ελεγχθεί δείγματα σε πάνω από 200 προϊόντα, φανταστείτε τι μπορεί να μην έχει ελεγχθεί που έρχεται στο πιάτο μας. Προσωπικά ποτέ δεν είχα εμπιστοσύνη, να σας πω την αλήθεια, ούτε στο γάλα αμυγδάλου, ούτε στα γάλα τα καρύδας, καλά, σε αυτό έχω και αλλεργία, δεν το συζητάω, αλλά όλα αυτά τα φυτικά, ούτε και στη σόγια, έχω να σας πω, σόγια, σογέλαια και ό,τι έχει να κάνει με σόγια, ούτε να το βλέπω, ζωγραφιστό, όχι γιατί είναι απέσιο, μου προκαλεί δέος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Ή και κάτι άλλες κινεζιές, κάτι σάλτσες, κάτι υποκατάστατα, ξέρω εγώ, κρέατος. Τελευταία είδα και πολλά βιντεάκια με το πώς φτιάχνονται αυτά τα κινέζικα μακαρονάκια, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Και σταμάτησα και αυτά. Είχα πάρει 1-2 φορές. Έτσι, να δούμε πώς είναι. Και μόλις είδα τα βιντεάκια αυτά, ούτε να τα βλέπω. Και επιμένω. Γιατί η Ελλάδα, στο εξής. Γιατί η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων είχε τα πιο και παρήγαγε τα πιο υγιεινά προϊόντα, τα οποία ήταν βασισμένα σε ελαιόλαδο, σε αλεύρι ζέας, σε χαρούπι. Τώρα το ξανά ανακαλύψανε και το αχαρούπι και τη ζέα από την Γνωσό ακόμα. Από τότε χρησιμοποιούνταν αυτά τα προϊόντα. Γιατί τα εξαφανίσαμε?
Γιατί πρέπει να έρχονται κινέζικα, ταϊλανδέζικα, λιβανέζικα προϊόντα? Γιατί ενώ η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα σε βότανα και σε αντιοξειδωτικούς καρπούς, πρέπει να φάω goji berry? Επειδή είναι στη μόδα? Αλήθεια τώρα? Τα τελευταία χρόνια ανακαλύψανε και την αλόη. Ξαναανακαλύψανε. Η αλόη χρησιμοποιείται πάλι από αρχαιοτά των χρόνων. Αλλά τώρα την ανακαλύψανε. Και φυσικά θα επιρρύψω μεγάλες ευθύνες στις διαφημίσεις ξένων πολυεθνικών, οι οποίες μας βομβαρδίζουν από τη δεκαετία του 70. Εντάθηκαν τη δεκαετία του 80 και μετά έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Εξαφανίσανε σιγά σιγά την εγχώρια παραγωγή υγιεινών προϊόντων για να μας φέρουν κοτόπουλα με σαλμονέλα από τη Βραζιλία. Για να μας φέρνουν κινέζικα βότανα, λες και δεν έχουμε τα καλύτερα στον κόσμο. Για να μας μάθουν ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αυγά με μπέικον, δημητριακά με γάλα αμυγδάλου, χυμή φρούτων, όχι λέει, είναι φρεσκοστημένος, δηλαδή άχρηστος. Σας έχω μιλήσει και για αυτό. Και γενικά προωθήθηκε αυτή η ιδέα από ποιους? Από αυτούς που θέλανε να πουλήσουν δημητριακά, νυφάδες βρώμης και όλα αυτά που δεν τα τρώνε ούτε τα γουρούνια. Και εμείς γουρουνιάζουμε εδώ και δεκαετίες και την παχυσαρκία είμαστε σίγουρα από την πρώτη δεκάδα πάλι στις χώρες με τους πιο παχύσαρκους ανθρώπους. Εκεί μας καταντήσανε. Και εμείς το φάγαμε το παραμύθι και ξεχάσαμε πόσο υγιείς και αδύνατοι ήταν οι άνθρωποι έως και τη δεκαετία του 70, έχω να σας πω. Μετά άρχισε η παχυσαρκία, αρχίσανε τα προβλήματα, η χώρα του ελαιολάδου έγινε από τις πρώτες στις καρδιοπάθειες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Σκεφτείτε το, αναρωτηθείτε γιατί καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε και σαν Έλληνες και σαν χώρα και τη Δευτέρα πρωί-πρωί διαγώνισμα. Λοιπόν, αυτά είχα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. 300 κιλά εκρηκτικών βρέθηκαν στο θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε το πρωί από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στη Λευκάδα. Το σκάφος είναι ουκρανικής κατασκευής, παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αφοπλίστηκε και εξετάζεται εντελεχώς. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχτηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14%, στο μοσχαρίτσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματα παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε χαρακτηριστικά. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι λιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης, διερωτάται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομά της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε, βάλλοντας εναντίον τους, δύο πλοία που έφεραν σημαία του Ιράν. Προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα, βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβία στα φουγάρα τους και εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν δύο βαλιστικούς πυράβλους και τρία ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα για να διευθετηθεί η σύγκρουση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν στο μεταξύ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στα βόρεια της χώρας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή με ένταση ως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία.
1: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αυτά μένα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Πολύ σκοτάδι έπεσε. Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και σήμερα είναι, όπως πάντα συμβαίνει, την Παρασκευή, ημέρα των ακροατριών και των ακροατών, στο 2310-500-676 και στο 2310-500-677, όπου μπορείτε να καλέσετε. Μια εβδομάδα πέρασε, τόσο σκάψαμε και έχουμε ακόμα κι άλλο να σκάψουμε, αλλά ήδη είπαμε πάρα πολλά. Βάλαμε το πλαίσιο, νομίζω, βέβαια θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος και τις τρεις εκπομπές αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, για να μην χάνετε. Και θα σας πω και γιατί. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Ξέρω και ποιος είναι. Έλα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα.
2: Έλα, Δημοσθένη.
3: Τι έγινε, πώς πάει?
2: Πώς να πάει? Θα σκάσει.
3: Εδώ βλέπω ένα μαύρο που προβάτω με ακουστικά.
2: Ναι, είδες. Μόνο που δεν βελάζω. Μόνο που δεν βελάζω ακόμα, τουλάχιστον.
3: Μπορεί, καλά τα λες, καλά τα λες.
2: Τι κάνεις?
3: Τα μάθες με το μη επαδρωμένο, ε.
2: Αυτό, ναι, και μου αρέσει που το βάλανε και όλα στην αρχή ότι είναι ναρκέμποροι. Τι λένε ρε τώρα, μέσα με τα καλά μας. Τώρα εδώ μιλάμε για high-tech τεχνολογία.
3: Για αυτό, όχημα αυτοκτονιών είναι. Μη επαδρωμένο δηλαδή.
2: Είναι μη επαδρωμένο και αυτό είναι που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για να χτυπήσουν, είναι βρετανικής τεχνολογίας πρέπει να σου πω. δηλαδή μάλιστα. Τουλάχιστον οι Βρετανοί έχουν βοηθήσει στη δημιουργία αυτών των...
3: Κάτι πήρε το αυτή μου, είχε πάνω 240 κιλά κλασικά, θα πολύ δεν
2: το είναι. Που, ναι, πολύ είναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι όπως καταλαβαίνουμε ότι αυτό πρέπει να ήρθε με κάποιον τρόπο. Δεν ταξίδεψε μόνο του με remote control. Ταξίδεψε με... Κάποιος το έφερε. Κάποιος το άδειασε.
3: Κάποιος... εγώ τυχαία το βρήκα στο διαδίκτυο από άλλο μέσο. Τυχαία, ναι. μου εμφανίστηκε βασικά.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων από το που το είδα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι αυτό ήταν... Το βρήκαν οι ψαράδες.
2: Σωστό.
3: Πού είναι η κρατική μηχανή?
2: Ποια Λέω. Κρατική μηχανή? Η κρατική μηχανή θα πάει να ψάξει όλες τις σπουλιές που βρίσκονται αριστερά και δεξιά σε όλη την ακτογραμμή της Ελλάδας. Αυτό είναι που θα έπρεπε να ενεργοποιήσει κανονικά. Να ψαχτούν όλες, να βάλουν τους ψαράδες να ψάξουν όλη την ακτογραμμή.
3: Διότι... Λέω, το άμα ήρθε από την Ουκρανία ή δεν ξέρω από πού ήρθε.
2: Ναι.
3: Πώς πέρασε απαρατήρητο? Εντάξει, είχε προηγουμένη τεχνολογία.
2: Όχι. Δεν το... Μα αυτό, αυτό σου λέω. Αυτό δεν ήρθε μόνο του. Το έφερα. Δηλαδή το έφερε κάποιο πλοίο το οποίο μπορούσε να έχει, ας πούμε, μέσα του στα σπλάχνα του κάτι τέτοιο. Υποθέτω κάποιο ασμορφής, δηλαδή μπορεί να είναι και ένα πλοίο το οποίο να μοιάζει όλα τα καλά, ένα μικρό, ξέρεις, cruising, κάποιον δίθεν τέτοιο, να το είχαν μετακατασκευασμένο, να το αδειάσαν. Το θέμα είναι γιατί το βάλανε στην Λευκάδα ή που ή τι είχαν στόχο.
3: Ναι, αλλά από εκεί που ήρθε, από το ξένο κράτος, δεν ξέρω από πού ήρθε, δεν το πήραν χαμπάρι οι κρατικές αρχές, οι λιμενικές αρχές, το πολεμικό ναυτικό για παράδειγμα, οι ένοπλες δυνάμεις?
2: Όχι βρε, αυτά εδώ πέρα δεν τα... Αυτά μπορεί να τα βάλεις, ας πούμε, σε ένα πλοίο εμπορικό ή να τα βάλεις σε ένα μικρό cruising. Να το είναι φτιαγμένο έτσι ώστε μέσα στο, στο κύλο του μέρους.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Να το
3: ναι.
2: Και να το, και όπως πέρασε να το αφήσανε. Ένα, δύο, πέντε, δέκα, ξέρω εγώ πόσα μπορεί να είναι σε όλη την Ελλάδα απλωμένα.
3: Δηλαδή όλη τη δουλειά την κάνανε ψαράδες, το δέσανε ψαράδες, έτσι έγραφε το συγκεκριμένο site.
2: Ναι, ναι.
3: Και το εντοπίσανε τις λιμενικές αρχές, το είδαν, ξέρω εγώ, αυτό είχε πάνω αισθητήρες, είχε δορυφορικά συστήματα εξελιγμένα τύπου Starlink, κάπως έτσι, εγώ το διάβασα.
2: Ναι,
3: κάτι
2: αυτό.
3: Τέτοια. Είδα και το βιντεάκι, προφορήσαν και κάποια βιντεάκια στο ναι, διαδικτύο.
2: Και εγώ το είδα, και εγώ το είδα.
3: Και ήταν ακόμα μηχανής αναμένες, και υδροτζέτ, κάτι τέτοιο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Άστα να πάνε, φιλαράκο.
3: Άστα να πάνε. Τώρα τι μας ετοιμάζουν τώρα, ακόμα μασχούλες θα μας βάλουνε.
2: Δεν νομίζω.
3: Καλά, εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, τέλος πάντων.
2: Αλλά, συμπίπτει, για να είμαστε έτσι λιγάκι, να έχουμε το μυαλό μας, συμπίπτει με την επιθυμία μέσα στις επόμενες 30 ημέρες να υπογραφεί το παράρτημα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που νομιμοποιεί την παρέμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της δομής του σε αυτό που κάποτε το είχαμε αναφέρει ότι είναι στην ουσία κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή ότι μπορεί να παρεμβαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με το πρόσχημα ή με την πραγματικότητα μιας πανδημίας και να μπορεί να μέσα αυτού του παγκόσμιου συμφώνου περί υγείας που ξεκίνησε πρώτος νομίζω το υπέγραψε πέρσι ο Κικίλιας, να μπορεί να αναστέλλονται κάποιες δραστηριότητες οι οποίες του κάθε κράτους και να αποδίδονται στις υγειονομικές αρχές που επιβλέπονται από τον Παγκόσμιο, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που γινόταν μια συζήτηση πέρσι τέτοιο καιρό που αφορά κάτι
3: τέτοιο. Εγώ ξέρω να πω ότι αυτά είναι προσχεδιασμένα.
2: Εντάξει.
3: Άκου
2: να δεις τώρα λιγάκι. Όταν έρχεται η LIFO, ας πούμε, και βγάζουν παράδειγμα, θα σου δώσω τώρα έτσι, να πάρουμε συζήτηση. Ωραίο το θέμα. Βγάζει λοιπόν έναν τίτλο και λέει «Απροετοίμαστος ο πλανήτης για την επόμενη πανδημία». Έτσι. Η Athens Voice, με έκανα εγώ λάθος τώρα. Και γράφει ότι ο κόσμος είναι απροετοίμαστος για την επόμενη πανδημία, καθώς οι χώρες δεν συμφωνούν στη διαμοίραση δεδομένων και εμβολίων. Εκτεθειμένη η ανθρωπότητα. Λοιπόν, μια κρίσιμη προθεσμία την οριστικοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης για τις πανδημίες χάθηκε από τους διαπραγματευτές, προκαλώντας προειδοποιήσεις ότι ο κόσμος παραμένει απροετοίμαστος για την επόμενη μεγάλη επιδημική απειλή. Όταν βγαίνει λοιπόν η αρθογραφία και γράφει τέτοιες, να μην πω και να μην τις χαρακτηρίσω. Λοιπόν,
3: ναι, αλλά εγώ θέλω άλλο να πω ότι...
2: Τότε είναι λογικό να κυκλοφορούν ο Χαντάι, πώς το λένε αυτό το καινούριο υποτίθεται, ή ο και τα λοιπά.
3: Και το COVID, τώρα το με τα ποντίκια...
2: Ναι, δεν ξέρω, τον Αρουραίο, έτσι.
3: Ναι, δεν μου έρχεται στο μυαλό ένα περίεργο, περίεργο ονομασία.
2: Θα το μάθω.
3: Θέλω να πω ότι αν θυμάσαι, νομίζω ότι έχεις κάνει και θέμα την παλιά σου εκπομπή, πριν δύο μήνες, τρεις. Που τον κορονοϊό το προσχεδιάζαν από το 2011. Επίσης, αν θυμάμαι καλά τώρα την ημερομηνία, επίσης και το Ποντικιόν,
2: ναι,
3: το προσχεδιάζαν και αυτό και είχαν και σχεδιάζουν και τα εμβόλια να κάνουν για αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι εννοώ?
2: Ναι, ναι. Εντάξει.
3: Και δεν ξέρω, όλα δηλαδή, φτιάχνουμε τα εμβόλια, δεν κατάλαβα. Και μετά από 2-3 χρόνια, ξέρω, ο κάπως έτσι τα έχουν έτοιμα, ξέρω, να ξέρετε, πετάμε και ένα κορονοϊό,
2: Σούπα. Είναι αυτό το story εδώ τώρα, αυτό το καιρό, πρέπει να μας ξαναβάλουν στη διαδικασία. Ξέρω εγώ τι προετοιμάζουν, πού να ξέρω, δεν είμαι εκεί μέσα στα...
3: Απλώς θέλουν να μας έχουν φουμούτρα, να μας κλείσουν στα σπίτια. Εντάξει, εγώ είμαι αντιδραστικός λίγο, έτσι, εννοείται εγώ θα την κοπανίσω, θα την κοπανάω και θα την κοπανάω πάντα, δεν κάθομαι εγώ μέσα, έτσι.
2: Λέγε.
3: Να σου πω κάτι, όταν ήμουν...
2: Θα πάρουμε όλοι τα βουνά ρε, τι θέλεις.
3: Πρόσεξε, την εποχή του κορονοϊού, εγώ ήθελα πιο πολύ έξω, από αντίδραση το έκανα.
2: Μάλιστα, έβγαινες πιο πολύ έξω. Εντάξει, είναι λογικό.
3: Συγγνώμη. Πάμε εδώ, έλα εδώ, στην Αθήνα, στον Πειραιά. Να πάρουμε το μετρό, να δεις ότι έχουν ξαναβγεί μάσκες. Και δεν το βλέπω μόνο σε μεγάλες ηλικίες, το βλέπω από μικρές ηλικίες.
2: Εντάξει, ο κόσμος να κάνει.
3: Και νέα παιδιά.
2: Ο κόσμος...
3: Καταλάβες δηλαδή.
2: Αυτά.
3: Γίνεται.
2: Ο κόσμος είναι τρελαμένος, φιλαράκο. Θέλει έτσι λιγάκι να του ρίξεις ένα σπίρτο στην εγκεφαλική του βενζίνη για να πάρει φωτιά, ας πούμε, για να καεί.
3: Ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ κυκλοφορώ με τα μέσα, έτσι, με τα μετρό και αυτά, βλέπω σκυμμένη σβέρκη. Δηλαδή, και την άλλη φορά πριν 1,5-2 χρόνια, ήμουνα στον δρόμο. Τέλος πάντων. Και πέφτει... Αυτό έλεγα στους φίλους μου σήμερα. Okay. Και πέναγα τη διάβαση των πεζών, ανάβει πράσινο ξέρω εγώ, πεζών και πέναγα. Και πέφτει ένας από πάνω μου, με πετάει κάτω, φεύγει το κινητό του αυτινού, αυτός μιλάει. Γιατί εγώ το σήκωσα από το πάτωμα, από τον δρόμο. Και μου ζητάει και τα αρέστα.
2: Είδες.
3: Μου λέει, συγγνώμη μου λέει, δεν φοράς σκουρά ρούχα. Σκουρά ρούχα φοράς. Λέω συγγνώμη. Δηλαδή και μιλάω στο κινητό. Στον δρόμο ξέρω εγώ. Εν κίνηση. Και με πετάς κάτω στον δρόμο. Με πέταξε κάτω κανονικά και το λεπτικά. Τι ζητάς και τα αρέστα.
2: Αχ.
3: Τι να πω. Και μιλάμε και ήταν ντάλα ήλιο έξω. Μέρα μεσημέρι τώρα. Ντάλα ήλιο. Από ό,τι ήταν η βράδυ. Άντε. Δεν με είδε. Και το λέω τι να φορέσω. Κίτρινο κυλαϊκό. Μου λέει, άκου ηρωνία, που λέγει και πνεύμα ο τύπος.
2: Δεν πειράζει. Τι να κάνω.
3: Τι να πω.
2: Ζούμε σε μια εποχή, πώς θα το πούμε, σε μια εποχή υγειονομικής, ψυχικής κρίσης. Οι άνθρωποι έχουν χάσει το μέτρο, έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Αυτό ισχύει. Τώρα, όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων μεγάλος βαθμός.
3: Ξέρω να πω ότι από την ημέρα που πιάσαμε τα έξυπνα κινητά γίναμε εμείς ηλίθιοι, χαζοί. Γνώμη κιόλα για την έκφραση.
2: Όχι ρε, εντάξει.
3: Αυτό ξέρω να πω. Αυτό ξέρω να πω γιατί όλοι είναι με ένα κινητό, δεν χαιρόνται τις στιγμές της ζωής. Όλοι με ένα σκρολάρουν εκεί. Μα είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι, ταξιδεύουν με τοπίο. Πόσες φορές έχω ταξιδέψει και βλέπω και με τα κινητά και στο διαδίκτυο ή με τα τάμπλε παλιότερα. Και λέω, εγώ όταν ταξιδεύω, ξέρω εγώ, είτε με αυτοκίνητο, με πλοίο, οτιδήποτε, δεν κάτσω να παίζω με το κινητό. Άντε να δω έτσι στιγμή ένα email, ένα μήνυμα μέχρι εκεί και μετά το κλείσω το κινητό, το αφήσω στην άκρη. Θέλω να χαίρομαι την κάθεση με μάιτε, ταξιδεύω με διάφορα μέσα. Δεν κάτσω εγώ τώρα όλη μέρα να με... και στη διάρκεια του ταξιδιού να παίζω.
2: Καλά, εντάξει, βρε, μην φέρνει.
3: Έχουν χαζέψει οι άνθρωποι.
2: Μην φέρνει ακόμα την καταστροφή. Έχει ακόμα δρόμο.
3: Έχει έρθει η καταστροφή και ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
2: Εσύ θα πάρει μια βαρκούλα από το. Θα πάρει μια βαρκούλα εκεί από τον Πειραιά, θα αρχίσει να πηγαίνει προ τον Όπτο, προ Αίγυπτο, προ Αφρική κτλ. Και θα διαφύγει.
3: Όχι, άκουσε με λίγο. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρο. Τώρα πέρα από την πλάκα, θυμάσαι τώρα. Μια γνωστή τηλεπαρουσιάστρια σε ένα πρωινό, δεν θα πω τώρα, αλλά θα καταλάβω.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και είπαμε η μέρα των ακροατών και ακροατριών και ακροατών. 2310-500-676, 2310-500-677 για όποιον θέλει να καλέσει, να πει τη γνώμη του, μια ιδέα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που πέρασε, ασχοληθήκαμε με ένα ζήτημα, το ζήτημα της γνωστικής σας συμφωνίας. Και επειδή αυτή η σειρά των εκπομπών, ας το πούμε έτσι, είναι κάπως σπονδυλωτή, η εξοικείωση μας με το τι είναι αυτή η γλωσσική και νοητική υπόθεση. Έχουμε γραμμή? Α, έχουμε γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι.
1: Εγώ είμαι η γραμμή, Αλέξανδρε.
0: Εσείς είστε η γραμμή. Αλλά είναι πολύ καλή.
1: Επειδή έχω πρόβλημα με τη συσκευή, τη δικιά μου και σίγουρα θα κλείσω, αλλά λίγο θα κλείσω.
0: Ναι.
1: Σε χαιρετώ καταρχήν τον πιο αθόρυβο σωτερά όλων των εποχών. Κωνσταντίνο του Μοσπακέτο.
0: Έλα Κωνσταντίνε, δεν ακούγεσαι
1: δεν
0: καθόλου καλά.
1: Δεν καθόλου, αλλά τέλος πάντων να πω αυτό που είναι να πω. Θα τα ακούσω μετά.
0: Έγινε καλέ μου.
1: Okay. Ένα τραγούδι ήθελα, επειδή ίντερνετ εγώ δεν έχω, πολύ χάστρα σκάρτηρα.
0: Ναι.
1: Από τον Πιθικότη, και θα ήθελα να δω ποιος από τους νέους όλους θα ήξερε, ας πούμε, τα λόγια όλα, από την ίσο των Αζωρών, ας πούμε, θα ήθελα okay. να ακούσω.
0: Την ίσο των Αζωρών, θα βάλω εδώ το μικρό που έχω για να το βάλω. Εντάξει. Έγινε, χαιρετώ σε. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, πώς έρεσαι, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, ναι, και ευτυχώς ακούμε καθαρό ήχο, γιατί προηγούμενος ήταν μέσα στον θόρυβο. Παρακαλώ λοιπόν, καλησπέρα.
2: Θέλω να αναφέρω μια περίπτωση την οποία θεωρώ ότι έχει να κάνει με όλο αυτό το σενάριο που λέμε ότι μας παρακολουθούν και τα λοιπά. Συγκεκριμένα θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια περίπου έχουν επιβάλει στα φορτηγά να έχουν ψηφιακούς ταχογράφους, το οποίο σημαίνει ότι έναντι των παλιών ταχογράφων των χάρτινων ο έλεγχος είναι πλέον στο δευτερόλεπτο. Σε ελέγχει το κράτος για το που είσαι, τι κάνεις, αν έχεις παραβεί τα ωράρια και όλα αυτά. Ο καθένας βέβαια νομίζει ότι αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα, αλλά στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά ωραίο είναι, όχι όσον αφορά το αν κάποιος θα κάνει υπέρβαση ωραρίου, όσο στο γεγονός ότι τα πρόστιμα πέφτουν βροχή πλέον για λόγους σοβαρούς αλλά και για λόγους καθαρά τυπικούς. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως που με έκανε να πάρω τηλέφωνο και να συζητήσω αυτό το θέμα είναι το γεγονός ότι τώρα βγήκε καινούργια νομοθεσία και μέχρι 30 Ιουνίου όσα φορτηγάκια είναι από 2,5 έως 3,5 τόνους, η προηγούμενη κατάσταση ήταν για φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους, τώρα λοιπόν βγήκε νέα διάταξη, όσα φορτηγάκια είναι από 2,5 έως 3,5 τόνους και κάνουν δρομολόγια προς το εξωτερικό, υποχρεώνται και αυτά να βάλουν ψηφιακό ταχογράφο. Το αποτέλεσμα πιστεύω είναι ότι μακροπρόθεσμα όλους θα μας βάλουν, είτε επαγγελματίες είτε ακόμα και τα αυτοκίνητα τα απλά, ψηφιακούς ταχογράφους και θα μας ελέγχουν σε κάθε δευτερόλεπτο που έχουμε πάει, που έχουμε σταματήσει και όλα τα σχετικά. Με αποτέλεσμα ο κόσμος ίσως δεν το συνδυάζει, αλλά πιστεύω ότι ο απόλυτος έλεγχος είναι πρώτον πύλων, μάλλον είμαστε ήδη μέσα σε αυτό που λέμε απόλυτο έλεγχο του τι κάνουμε και που κινούμαστε τέλος πάντων. Αυτή την κατάσταση...
0: Βέβαια, ο ταχογράφος...
2: Καλή συνέχεια.
0: Ερώτηση, κάτσε αδερφέ.
2: Ναι.
0: Ο ταχογράφος καταγράφει και πώς το λένε, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, γιατί ξέρω εγώ ότι ο ταχογράφος γράφει μονάχα αν είναι η ταχύτητα σου, αν κρατάς την ταχύτητα, ας πούμε, στα επαγγελματικά όλα αυτά εδώ τα... π.χ. τα φορτηγά, κρατάει ας πούμε αυτό, όχι το που βρισκόσουνα. Δεν κρατάει
2: ο ταχογράφος που... για να δουλέψει, ο ψηφιακός ταχογράφος έχει ένα εξάρτημα μπροστά στο παμπρίζ που είναι κάτι σαν κεραία.
0: Okay.
2: Με αποτέλεσμα αυτό έχει να κάνει και με το GPS, με αποτέλεσμα ξέρει η τροχέα ακόμη και μετά από ένα χρόνο που λέει ο λόγος, αν θέλει να το ψάξει, πού ήσουν μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα και να σε εντοπίσει πάνω στον γεωδετικό χάρτη. Μάλιστα. Αν ήσουν Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή κάπου αλλού. Επίσης καταγράφει το αν κινείσαι ή αν σταμάτησες, πόση ώρα κινείσαι, πόση ώρα σταμάτησες και όλα τα σχετικά. Αυτά βέβαια τα έχουν περιβάλλει με μια σαντιγή που λέγεται νομοθεσία περί ωραρίων, ας το πούμε.
3: Να κατάλαβα, υπάρχει
2: ότι,
3: αυτό.
2: Ότι
3: αυτό
2: έχει να κάνει δηλαδή και με το πόσο δουλεύει ο οδηγός, πόσο ξεκουράζεται κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα ξεκίνησε από τα μεγάλα φορτηγά και σιγά σιγά κατεβαίνει σε μικρότερες κατηγορίες.
3: Έγινε σαφής και κατανοητός.
2: Χάρηκα, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Τι να τους κάνουμε πλέον τους ρουφιάνους. Έχουμε τους ψηφιακούς. Πλέον είναι ψηφιακοί, φίλε. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Από Αθήνα σας τηλεφωνώ. Παναγιώτης το όνομά μου.
3: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Κύριε Αλέξανδρε, είδα ότι έχετε ανοιχτές γραμμές και λέω κάτσε να πω
3: και καλά
4: κάτι και εγώ που έπεσε υπόψη μου.
3: Ναι. την Παρασκευή πάντα λέω μια, τόσα είπαμε και άλλο κάποιος θέλει να πει και το δικό του, ξέρω εγώ, οπότε την Παρασκευή ανοίγω γραμμές. Ναι.
4: Μπορεί να είναι και χρήσιμο αυτό που σκέφτομαι να σου πω.
3: Ωραία.
4: Ως εξής, δηλαδή. Προχθές προσπαθούσα να κάνω μια διαδικτυακή συναλλαγή μέσα από το e-banking, από τον υπολογιστή, ξέρεις, με την τράπεζα που κάνεις πληρωμές, μεταφορές χρημάτων κλπ. Και μου ζητούσε η τράπεζα να κάνουμε, λέει, επικαιροποίηση στοιχείων, τη λέξη προς επικαιροποίηση στοιχείων. Λέω, τι θα θέλουν οι άνθρωποι, θα θέλουν να δουν αν είμαι όντως ο Παναγιώτης, αν μένω στο ίδιο σπίτι, αν έχω το ίδιο τηλέφωνο, το email επικοινωνίας ενδεχομένως, τι άλλο να θέλουν, ας πούμε, για επικαιροποίηση στοιχείων. Και είπα και εγώ να το ανοίξω και να δω τι ζητάνε,
3: ναι,
4: πραγματικά. Ναι, είναι λίγο, συγγνώμη που γελάω, νευρικό.
3: Κάνω και εγώ γελάω, μη στεναχωριέσαι.
4: Γελάω για να μην κάνω κάτι άλλο. Μου λέει, οπότε βλέπω πρώτη ερώτηση, λέει, δεν μας έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. Λέω, μισό λεπτό ρε παιδιά, να σας υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση, υποβάλω στον προϊστάμενό μου, δεν υποβάλω στον... Να σου δώσω, ναι, τη φορολογική μου δήλωση, γιατί θα σας δώσω εγώ τη φορολογική μου δήλωση, ναι. Για ποιο λόγο τη θέλετε αυτή, δεν μου λέει φυσικά το λόγο, το e-banking δεν μιλάει. Στη συνέχεια, λέω, ας προχωρήσω λίγο να δω τι γίνεται, δεν υποβάλω τίποτα, έτσι, απλά προχωράω λίγο το όσο μου επιτρέπει να προχωρήσω. Λέει να μας πείτε, λέει, και τις πηγές των εισοδημάτων σας, τις πηγές. Δηλαδή από πού παίρνετε χρήματα εσείς, είστε μισθωτός, είστε συνταξιούχος, είστε επιχειρηματίας. Τι επιχειρηματίας είστε. Έχει λίστα ολόκληρη, αναδυόμενη λίστα από κάτω, η οποία σου λέει ότι αυτό και αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραία, λέω. Αλήθεια τώρα, θέλετε να ξέρετε και αυτό. Και στο τέλος, έτσι, το πιο έτσι, γραφικό από όλα, λέει δηλώστε μας, εάν είστε, ασχολείστε με εμπόριο όπλων.
3: Όχιστε.
4: Ναι. Εάν ασχολείστε με επιχειρήσεις ψυχαγωγίας ενηλίκων.
3: Δηλαδή bet.
4: Ή αν ασχολείστε με διακίνηση κάναβης.
3: Ψυχαγωγία ενηλίκων εννοεί τη Ρος Σάρκα.
4: Μαστροπία.
3: Ναι. Αυτό είναι. Ψυχαγωγία ενηλίκων είναι το κωδικό σας.
4: Ψυχαγωγία ενηλίκων. Ναι. Επιχειρήσεις ψυχαγωγίας ενηλίκων. Όχι ανηλίκων, ενηλίκων. Ναι. Άρα ναι, πάμε κάπου αλλού, ας πούμε. Μπας περιπτώσει, επειδή συγχύστηκα σε πρώτη αντίληψη, λέω κάτσε να πάρω την τράπεζα τηλέφωνο να μου τα πούνε και διαζώσεις, γιατί δεν καταλαβαίνω. Α, συγγνώμη, το πιο σημαντικό δεν είπα, ότι θα έχετε, λέει, και περιορισμούς στο λογαριασμό σας, εάν δεν μας τα δηλώσετε μέχρι την τάδε ημερομηνία. Α. Λέω και περιορισμούς. Πήρα και εγώ τηλέφωνο, μια ευγενική κοπέλα σήκωσε. Λέω, κοπέλα μου, τι ζητάτε από εμάς. Λέει, ξέρετε κύριε, αυτά, λέει, πρέπει να τα δίνετε στην τράπεζα. Λέω, να σας δώσω τη φορολογική μου δήλωση, για ποιο λόγο. Εγώ τα χρήματά μου σας καταθέτω εκεί.
3: Σωστό.
4: Το μισθό μου ή τη σύνταξή μου ή εν πάση περιπτώσει κάποια χρήματα που φυλάω στην τράπεζά σας. Τα παίρνω από εδώ, τα δίνω εκεί, τα ξαναβάζω εδώ. Ναι, τι σε ενδιαφέρει από πού έχω εγώ χρήματα. Λέει, κοιτάξτε κύριε, λέει, για να καταλάβετε, δεν τα ζητάμε εμείς αυτά.
3: Αλλά.
4: Λέω, όχι, εσείς τα ζητάτε. Εγώ τα βλέπω την τράπεζα, εσάς βλέπω, δεν βλέπω. Ναι, και σε εμάς, λέει, ναι, ακούστε, τα ζητάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα. Λέω, ωραία. Πείτε τα ξέρετε. Λέει, όχι, αλλά πρέπει να σας τα ζητήσουμε. Δηλαδή, λέω, για να καταλάβουμε, μισό λεπτό, ο κύριος Τουρνάρας θέλει να ξέρει αν εγώ είμαι έμπορος κάναβης. Να το πάω και λίγο αλλιώς, αν μου επιτρέψεις, Αλέξανδρε. Είναι λίγο προσβλητικό. Τι λίγο δηλαδή. Είναι ευθέως προσβλητικό.
3: Μα τι λες τώρα, κάτσε, έχω κουφαθεί τελείως.
4: Τι έχεις κουφαθεί, πού ζείτε, κύριε Αλέξανδρε?
3: Δεν ξέρω, μάλλον ζω στο μαγικό βουνό. Ξέρω εγώ.
4: Μα τι λέτε. Αυτά στον προσωπικό μου, έτσι, ας πούμε, στο Facebook, τα έχω αναρτήσει φυσικά με print screen φωτογραφίες για να μένουν, έτσι, για να μένουν, να υπάρχουν αυτά. Έτσι, όποιος θέλει να ανατρέξει μπορεί να μπει και να τα βρει. Okay. Αλλά και μπορώ και να τα στείλω, θα στέλνω και όλα, δεν είναι τίποτα, εύκολα πράγματα.
3: Πες μου ποιο είναι το τέτοιο σου, μπρε, το προσωπικό σου, και δεν ξέρω τώρα, είμαστε φίλοι στο Facebook?
4: Όχι, δεν είμαστε. Αλλά μπορούμε να γίνουμε. Μα όχι. Εν τω μεταξύ, μετά από μερικές μέρες, κάμποσες μάλλον μέρες, πήγα στην τράπεζα. Τι ήθελα να κάνω? Ανακαταργήσω την πιστωτική κάρτα. Λέω, δεν θέλω πιστωτική κάρτα. Μια χρεωστική να κάνω τις κινήσεις μου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι ένας νεαρός εκεί. Του λέω, θα σε ρωτήσω, νεαρέ. Αλήθεια μου ζητάτε αυτά τα πράγματα? Μου λέει, ξέρετε, κύριε, η Τράπεζα της Ελλάδος. Πάλι δικαιολογία. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, λέω, ωραία, φέρε μου εδώ την Τράπεζα της Ελλάδος να του απαντήσω. Μου λέει, ποιο να σας φέρω? Λέω, το Στουρνάρα.
3: Τουλάχιστον.
4: Τι λέτε, κύριε Παναγιώτη? Λέω, αυτό που σου λέω, νεαρέ. Φέρ το Στουρνάρα μπροστά μου. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία. Φέρε μου το διοικητή της δικής σου τράπεζας. Μα ούτε αυτό γίνεται. Τότε του λέω, θα τα ακούσεις εσύ. Αυτό τώρα σε παραπέμπει στον 89χρονο. Θυμάσαι τον 89χρονο.
3: Ναι, βέβαια. Μιλάμε ένδοξη ηλικία.
4: Ναι. Μα του λέω, αφού δεν μου φέρεις το Στουρνάρα. Ωραία. Δεν μου φέρεις το διοικητή σου. Ωραία. Σε ποιον θα τα πω εγώ αυτά? Με ποιον θα συνοηθώ? Ναι, μου λέει, ξέρετε, λέει, αυτά ήθιστε. Λέω, δεν ήθιστε για μένα, δεν ήθιστε καθόλου. Επί τη ευκαιρία να σε ρωτήσω, του λέω, αγαπητέ φίλε, είσαι παντρεμένος? Μου λέει, ναι. Λέω, και κάθε πότε κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου? Μου λέει, σας παρακαλώ. Α, προσευλήθεις, του λέω τώρα, Α, τώρα προσευλήθεις. Όταν με ρωτάς αν είμαι ένα αρκέμπορος, του λέω, αγόρι μου, εγώ να μην προσβληθώ? Συγγνώμη, δεν ξέρω, εγώ έχω τρελαθεί, εγώ είμαι παράλογος?
3: Όχι, φιλαράκο μου. Έτσι είναι, θέλω.
4: Γελάω τώρα για να μην κάνω τίποτα άλλο.
3: Πώς φίλεσαι? Πω, τι τρελαζούμε, ρε φιλαράκι μου.
4: Θέλω να σου πω και ανοιχτά την τράπεζα, δεν είναι μυστικό.
3: Ναι, για πες μου, ποια τράπεζα είναι?
4: Eurobank.
3: Eurobank.
4: Πάρτα.
3: Ήθελες Ευρωπαϊκή Τράπεζα, φίλε.
4: Δεν ήθελα τίποτα, φίλε μου. Εγώ κάποτε που ήμουν υπάλληλος, μου είπανε, δώσ' μου ένα λογαριασμό τραπέζης για να σου βάζω το μισθό σου.
3: Α, και λέει, συγγνώμη, είναι τέτοιος λογαριασμός?
4: Ναι, μισθοδοσία.
3: Μισθοδοσίας.
4: Ναι.
3: Ήθελα να σε ρωτήσει, μισθοδοτήστε από κάποια εταιρεία που κάνει εμπόριο λευκή σάρκα ή διαγυρνή ναρκωτικά? Δεν πάνε καλά, ρε.
4: Συνταξιούχος είμαι, ρε φίλε.
3: Ναι, όχι, εντάξει, αλλά σκέψου,
4: Τέλος, τις πηγές του εισοδήματός σου, τις πηγές, και ξεχωριστό κουτάκι από κάτω, που λέει μεταξύ άλλων, είναι και άλλα πράγματα, δεν τα θυμάμαι όλα. Τώρα σου λέω τα τρία βασικά τα οποία με έχουν ενοχλήσει περισσότερο. Κάναβη, όπλα, μαστροπία. Δεν το καταλαβαίνετε ότι με προσβάλλετε. Το ότι με προσβάλλετε, δηλαδή, κάτι, όχι, εγώ θέλω να μείνω στο.
3: Όχι, έπρεπε να πει για... ότι, κοίταξε κάτι, έπρεπε να τους πεις, φίλε, άμα είχα, ήμουνα έμπορος κάναβης, έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων ή έμπορος λευκής σαρκός, δεν θα μου την κάνατε αυτή την ερώτηση. Θα μου ρωτούσατε πότε θα καταθέσω τα χρήματα από το εμπόριό μου.
4: Κάποτε, σωστό. Ακριβώς αυτό. Μα αυτό δεν ήταν η τράπεζα.
3: Αυτό είναι η τράπεζα, όχι η τράπεζα.
4: Ήταν φιλαράκι, έχω ένα εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια, 50
3: μπορεί εκατομμύρια. Μπορείς να μου το ασπρίσεις.
4: Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Μα δεν είναι, αλλά δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ειλικρινά θέλεις να σου πω την ιδιωτικότητα, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει αυτός ο Στουρνάρας? Γιατί τώρα ακούγεται και το όνομα του Στουρνάρα, αν θες το πάμε και πιο πέρα.
3: Για πρόεδρο.
4: Ακούγεται για μια κυβέρνηση, λέει, συνένεσης. Και ακούστηκε και το όνομα του Στουρνάρα μεταξύ άλλων. Λέω, αλήθεια, αυτόν τον τύπο θα τον βάλετε και πρωθυπουργό? Δηλαδή, τι άλλο θα γίνει?
3: Εντάξει, ναι.
4: Θα τον βάλουνε πρωθυπουργό.
3: Προφανώς.
4: Ναι. Τύπου Παπαδήμος κλπ.
3: Άγνωστα.
4: Πάμε πάλι από την αρχή.
3: Ωραία, τέλεια.
4: Ρώτησα ένα τελευταίο να σου πω μόνο για να...
3: Παρακαλώ, δεν με ρουκουράζει.
4: Θέλω να μιλήσουν.
3: Ναι, σωστό.
4: Ρώτησα τη λογίστρια μου, είναι εξαιρετική λογίστρια. Της λέω, κοίταξε να δεις, επειδή θέλω λίγο να τρολάρω την κατάσταση. Θα δηλώσω ότι έχω εισοδήματα από εμπόριο κάναβης, μάλιστα, 2 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα. Τι θα συμβεί? Θα δηλώσω. Δεν θα εμφανίσω. Τι να εμφανίσω, σε κάποιο κατηγορία. Ούτε στον ύπνο μου. Ξέρεις θα δηλώσω 2 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα από εισοδήματα κάναβης.
3: Τρέλανε τους!
4: Σκέφτεται τη λογίστρια, μου λέει, κοίταξε να σου πω, εάν το ψάξουν δηλαδή και το καταγγείλουν και το πάνε στην ΑΔΕ και μετά η ΑΔΕ το πάει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και σου έρθει ο εισαγγελέας,
3: ναι,
4: το πολύ πολύ μου λέει να σε πάνε μέσα για ψευδή δήλωση. Δεν θα τα βρούνε, τι να βρούνε, δεν θα πω πάρει τίποτα.
3: Α, μην τα λες αυτά, γιατί όταν, όταν πας στην Νάπολη και δεις κανένα παππού στη γωνία, κάθεται σε καμιά καρεκλίτσα ανέμελος έτσι με το μπαστούνάκι του, ντυμένος της γειτονιάς, ας το πούμε. Αυτός είναι ο αρχηγός μαφίας εκεί στην περιοχή. Δεν είναι αυτός.
4: Εντάξει, έχουν άλλη παράδοση εκείνη. Εκείνη είναι μαφία σε χαμηλό επίπεδο κοινωνικό. Εμείς έχουμε μαφία.
3: Σε υψηλό. Μα τι, αφού τα αφήσαμε εμείς, τα κατάλαβαν οι άλλοι. Έγινε φιλαράκο μου.
4: Εμείς είμαστε λίγο διαφορετικοί. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα έχρεζε διερευνήσεως και σε πολιτικό επίπεδο, σε κομματικό μάλλον.
3: Βεβαίως, ναι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
4: Κάποιο κόμμα θα μπορούσε να ρωτήσει, να πει, γιατί ρωτάτε τους ανθρώπους αν είναι ναρκέμποροι. Γιατί δεν ρωτάτε αν είναι.
3: Για να γίνουμε συνέτεροι, ρε, εσύ, δεν το κατάλαβε.
4: Τώρα με την αύξηση τη τιμή των τσιγάρων, τώρα να δει τι λαθρεμπορείο έχει να πέσει.
3: Φίλε, μην μου λες τέτοια, γιατί θα κόψει το τσιγάρο στο τέλος και.
4: Μα εδώ έχουμε πρόβλημα τώρα, τον πόνο μας λέμε μάλιστα. Αυτό.
3: Έγινε.
4: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρο.
3: Εγώ ευχαριστώ. Είναι καταπληκτική, ωραία ιστορία. Θα εμπνευστώ για θέμα. Λοιπόν.
4: Υπάρχει όμως πραγματικά, όποιος θέλει μπορώ να του δείξω τα print screens. Και υπάρχουν, φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι θα το έχουν. Μοναδικό
3: είμαι εγώ. Άφησε κάποιο email, τίποτα, κανένα τηλέφωνο στην πειραματεία τη Δευτέρα για να επικοινωνήσουμε. Εντάξει. Ή στείλω μου ένα αίτημα φιλίας στο Facebook.
4: Ναι. Okay. Εντάξει. Ένα αίτημα φιλίας. Είναι λίγο περίεργο. Είναι το Νούλης από το Πανούλης. Θα το βρεις.
3: Δεν πειράζει. Μη στεναχωριέσαι, Πανούλη. Ξέρουμε που είσαι και θα σε βρούμε.
4: Θα σε βρούμε. Εντάξει, κύριε.
3: Χαιρετώ. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Όχι. Μουσικούλα.

0: Βρε, δώσε μου εδώ. Γιατί δεν ανάβει το φόρκ, το... Πώς? Δεν το βλέπω, τέλος πάντων. Για, έχουμε γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Απλώς πήρα να πω ότι καταπληκτικές οι εκπομπές σου, τις ακούω. Καλησπέρα από Πειραιά σε όλη τη Μακεδονία μας.
0: Γεια σου,
1: τίποτε πήρες. Άλλο, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ορίστε.
1: Τίποτε άλλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Συνέχισε τις καταπληκτικές εκπομπές σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
1: Να γεια, σου. Καλά.
0: Γεια σου. Γεια σου. Γραμμή. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε για γνωστική ασυμφωνία. Σε δύο λεπτά τι θα εμφανιστεί και ο Κώστας Τσουτσίδης για τις ειδήσεις. Συνέχισε το τραγουδάκι και συνεχίζουμε μετά τις νέα κτλ.

0: Τώρα διαβάζω εδώ τα παιδιά που είναι στο chat στο YouTube και διαβάζω, λέει, ότι οι τράπεζες έχουν, λέει, προχωρήσει πολύ περισσότερο, λέει, για να ξέρετε, για συναλλαγές ηλεκτρονικές απαιτούν και voice control. Πειραιώς, στο όνομα της ταυτοποίησης, επικαιροποίησης, όλα αυτά. Ρε, θα του στείλω και τα δαχτυλικά μου αποτυπώματα στο τέλος. Τέλεια, μπράβο, μπράβο, χαίρομαι που βρισκόμαστε σε μια τέτοια εξαιρετική πορεία κοινωνικής ευμάρειας και δικαιοσύνης και ελευθερίας και ταυτόχρονα οι τράπεζες να ορίζουν το σύνολο της ζωής μας όπως τους την παρέδωσαν οι άθλοι πολιτικοί μας. Να, ορίστε, έτσι γράφονται τα τραγουδάκια. Οι τράπεζες ορίζουν το σύνολο της ζωής μας όπως την παρέδωσαν οι άθλοι πολιτικοί μας. Νομίζω ότι γράψαμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, φίλες και φίλοι μου, αυτή η κοινωνία του ελέγχου, όπου σιγά σιγά έτσι θα ανακαλύπτουμε τα σιδερένια της χέρια να μας έχουν αρπαγμένους, γραπωμένους από τους ώμους, από τις πλάτες, από τα μπράτσα, από παντού, ήδη φαίνεται, διαφαίνεται. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ σε κανένα περίπου δεκάλεπτο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. 300 κιλά κρηκτικών βρέθηκαν στο θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε το πρωί από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στη Λευκάδα. Το σκάφος είναι ουκρανικής κατασκευής, παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αφοπλίστηκε και εξετάζεται εντελεχώς. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως τόνισε. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημοσίου χρέους είναι λυπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας, δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομά της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δηλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε βάλλοντας εναντίον τους δύο πλοία που έφεραν σημαία του Ιράν. Προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα, βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβία στα φουγάρα τους και εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν δύο βαλιστικούς πυράβλους και τρία ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνούς και κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα προκειμένου να διευθετηθεί η σύγκρουση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έπειτα από τις ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώντες βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές ή καταρακτώντες βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Έχουμε γραμμούλες. Ωραία. Εσείς καλείτε στο 2310-506-76 και στο 2310-506-77. Πάμε.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Οπ, καλώς το να.
1: Γεια
0: σου, Νίκο.
1: Πώς πάει?
0: Ξέρω εγώ, καλά πάει, νομίζω. Τι να πω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ακόμα την υγεία μας την έχουμε, αδερφέ.
1: Ναι, σωστά. Και εγώ την μίσο έχω, αν εξαιρέσει κάποια αυτοπαιδικά θέματα.
0: Για πες μου,
1: από τον αθλητισμό. Όχι, δεν είναι. Περιματιά έχω εγώ σύντερα, το τρέξιμο. Αλλά την έχω χρόνια και μου έχει πάσει λίγο τα νεύρα. Έχω πάρει κιλά. Εγώ δεν μπορώ χωρίς να τρέχω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχω θέμα τώρα εδώ και πολύ καιρό.
0: Για πες.
1: Σκέφτομαι επίσης να ακολουθήσω τη σύντροφό μου στη Γερμανία, γιατί δεν πάει το πράγμα. Αλλά δεν. Η κατάσταση εδώ δεν είναι πολύ ευγιώνη. Τουλάχιστον για όποιον δεν έχει σίγουρα χρήματα από το κράτος, δηλαδή από τους φόρους των άλλων. Για αυτούς τα πράγματα πάντα θα είναι καλά. Δεν θα επιβιώνουν πάντα. Πάντα. Για τους υπόλοιπους, δηλαδή εμάς που δια της βίας πρέπει να τους δίνουμε τα λεφτά μας για να αμείβονται, δια της βίας όμως, δεν πολύ καλά τα πράγματα. Είναι. Με την ευκαιρία, η πραγματική ταξική, πάλι ο πραγματικός ταξικός διαχωρισμός δεν είναι μεταξύ εσένα και του Γκάλη που είναι πλούσιος. Δεν σε κλέβει ο Γκάλης. Ούτε ο Αντετοκούμπο, ούτε ο Σκλαβενίτης, ούτε ο Μασούτης. Δεν σε κλέβει, δεν σε παίρνουν λεφτά.
0: Εγώ είμαι πλούσιος.
1: Φράγκο δεν σε παίρνουν. Ή εμένα. Τι.
0: Εγώ είμαι ο πλούσιος.
1: Όχι, το αντίθετο λέω. Ότι αυτή η μαρξιστική τάχα μου ταξική πάλι, ότι ο πλούσιος Γκάλης κλέβει τους φτωχότερους. Ή ο πλούσιος Σκλαβενίτης, ο πλούσιος Αντετοκού. Πώς τους κλέβει ακριβώς? Θα μας πει κανείς. Ήρθε ο Γκάλης ο Σκλαβενίτης να πάρει εμένα ή εσένα, έστω ένα, παρά τη θέλησή μας, να μας πάρει ένα αντίφραγκο.
0: Ο Σκλαβενίτης, με την αύξηση των τιμών εκεί που πηγαίνουν, έχουν πάει στον ΑΕΑ.
1: Αύξηση των τιμών, ναι. Η αύξηση των τιμών δεν είναι, πώς το λέτε, δεν έρχεται με το πιστόλι στον κρότα αφού αγόρασε από μένα.
0: Άμα είναι, υπάρχει ρε καρτέλ τώρα, μην με φτιάχνει, Νικόλα. Δηλαδή με συγχωρείς, υπάρχει καρτέλ.
1: Καρτέλ υπάρχει, αλλά όχι. Και το καρτέλ ακόμα. Που, εκεί που μπορεί να υπάρχει, σίγουρα υπάρχει στην τράπεζα, σίγουρα. Και πολύ πιθανόν υπάρχει στην τηλεφωνία. Όχι στα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι 1% με 1,5% περιθώριο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν είναι ένας-δύο όμιλοι, είναι δεκάδες. Εκεί που υπάρχει όντως καρτέλ, τα καρτέλ πώς γίνονται, Αλέξανδρε? Μέσω κρατικής παρέμβασης γίνονται.
0: Έτσι.
1: Γιατί κλείνει την αγορά, σου λέει, θα έχετε εσείς μόνο άδειες, κανένας άλλος. Δεν θα υπάρχουν ούτε ξένες τράπεζες.
0: Αυτό δεν είναι κάτι που το επιβάλλουν τα καρτέλ, δηλαδή στους πολιτικούς?
1: Δηλαδή το κράτος το επιβάλλει.
0: Όχι. Δηλαδή,
1: το κράτος δεν μπορεί να επιβλήσει καρτέλ. Δεν γίνεται.
0: Νίκο, καταρχάς δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα το οποίο με πήρες τηλέφωνο. Αλλά τώρα εδώ. Εντάξει.
1: Θες να μιλήσω για κάποιο θέμα συγκεκριμένο?
0: Όχι, δεν. Πού να ξέρω, πήρες τηλέφωνο, ρε.
1: Μα σου είπα ότι η πραγματική ταξική πάλι λοιπόν δεν είναι μεταξύ ημών και του Γκάλη. Δεν μας κλέβει ο Γκάλης. Αυτός που μας κλέβει είναι το κράτος Πατερούλης. Το κράτος Πατερούλης, αυτή τα ξέρεις, φαντάζομαι και εσύ. Όποιος δουλεύει όποιος είναι εκτός κρατικής οικονομίας, δηλαδή στην πραγματική οικονομία, περίπου το 55% του εισοδήματος του, του ετήσιου, το αρπάζει το κράτος Πατερούλης, είτε με άμεσους φόρους, είτε με έμεσους φόρους, είτε με εισφορές, είτε με έτσι, είτε με αλλιώς, με χαράφια, το 50 με 55% είναι στην Ελλάδα. Στην τουρκοκρατία ήταν η 10%, θυμίζω. Έτσι. Είμαστε υψηλότεροι σε αυτό το πράγμα, η δεύτερη νομίζω στην Ευρώπη, πίσω από τη Γαλλία. Η Αμερική έχει γύρω στο 35, η Ελβετία 30 κτλ. Λοιπόν, αυτός που όντως μας παίρνει τα λεφτά, και μάλιστα δια της βίας, είναι το κράτος. Δεν μας τα παίρνει ο Γκάλης, ούτε Αντετοκούμπο, ούτε Σκλαβενίτης.
0: Έχουμε διαφορετική εκτίμηση, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και αυτοί που τα παίρνουν...
0: Θα σου εξηγήσω κιόλας τι.
1: Κάτσε. Μα μόνο το κράτος μπορεί να μου πάρει λεφτά.
0: Δεν καταλαβαίνεις, το κράτος δεν λειτουργεί για την πάρτη του, αδερφέ μου. Το κράτος λειτουργεί μέσα από τις...
1: Δεν λειτουργεί για την πάρτη του.
0: Μισό.
1: Εγώ δεν σου πω ότι λειτουργεί που θέλω να πει. Το κράτος τα παίρνει όμως, δεν μπορεί να τα πάρει αλλιώς. Αν δεν το κράτος στη μέση, δεν μπορεί να μου πάρει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, ο Έλον Μάσκ. Δεν μπορεί, αν δεν θέλω εγώ και αν δεν παρεμβληθεί το κράτος, δεν μπορεί να μου πάρει ούτε ένα πενταράκι. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Αυτό... Μόνο με το λατρεμένο κράτος Πατερούλη μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Α, δηλαδή πρέπει να καταργήσουμε το κράτος για να καταργήσουμε το έργο.
1: Μην μου βάζει στο στόμα λόγια που δεν λέω. Παρακτούμε τους πρέπει, αλλά αυτό είναι
0: ναι, αλλά δεν μπορεί να.
1: Μόνο με το κράτος Πατερούλη.
0: Ρε Νικό, άσε τον άλλο να μιλήσει.
1: Α, μάλιστα. Λες, έχεις άλλη άποψη. Πες μου μία περίπτωση που ένας πολύ πλούσιος μπορεί να μου πάρει με ένα λεφτά χωρίς το κράτος να μπαίνει στη μέση. Πες μου μία.
0: Εγώ λοιπόν. Θα σου πω κάτι άλλο. Το κράτος χρησιμοποιείται σαν εργαλείο από αυτή την κάστα που θεωρείς...
1: Το ίδιο πράγμα λέω. Αυτό λέω κι εγώ. Ότι το κράτος είναι εργαλείο που κλέβει τον αφού κοσμάκι. Αυτό λέω. Και ο κόσμος το λατρεύει. Το κράτος Πατερούλη. Το κράτος Πατερούλη να μας έρθει στο κράτος Πατερούλης. Αυτό λέω κι εγώ.
0: Okay, εντάξει.
1: Αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Αντί να μισείτε λοιπόν το κράτος Πατερούλη, που είναι το εργαλείο. Χωρίς αυτό δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτή η κλοπή δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Μόνο με το κράτος γίνεται. Αντί λοιπόν να μισείτε το κράτος που παίρνει τα 50%, μισείτε αυτό που έχει πιο πολλά λεφτά. Λες και σε πήρε τα λεφτά σας.
0: Μάλιστα.
1: Η μαρξιστική, το ηλίθιο μαρξιστικό μίσος. Για τους πιο πλούσιους. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι καταπολέμηση του πλούτου, είναι καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτό είναι το θέμα. Για κάποιους
0: τη,
1: βέβαια...
0: Την φτώχεια δεν τη δημιουργεί, δηλαδή... Μισό λεπτό. Τη φτώχεια δεν τη δημιουργεί... Η άνηση διανομή αυτού που ονομάζουμε του πλούτου και...
1: Όχι, δε, άλλο η ανισότητα, άλλο η φτώχεια. Παράδειγμα, η Νεάτερνταλ ήταν όλοι ίσοι, αλλά είχαν φτώχεια. Στην Ελβετία δεν είναι όλοι ίσοι, ή στο Λιχτενστάιν.
0: Ναι.
1: Έχουν ανισότητα, αλλά είναι πολύ πιο πλούσια από την Νεάτερνταλ ή από την Αλβανία του Χότζα ή από την Ελλάδα των Κρατικούλιδων. Δεν είναι το πρόβλημα δεν είναι η ανισότητα είναι πρόβλημα για τους ζηλόφθονες. Η φτώχεια είναι πρόβλημα για τους φτωχούς. Τι θέλουμε να θεραπεύσουμε, τη ζηλοφθονία των ψυχανόμενων ή τη φτώχεια των φτωχών. Εξαρτάται τι έχει προτεραιότητα ο καθένας. Εγώ λέω τη φτώχεια πρέπει να θεραπεύσουν πρώτα. Και όχι τη ζηλοφθονία των ψυχανόμενων ή των προβληματικών. Έτσι λέω εγώ. Ότι η φτώχεια είναι πιο μεγάλο πρόβλημα τη ζηλοφθονία που έχουν μερικοί.
0: Καλά, εντάξει. Είσαι θυμωμένος τώρα.
1: Είμαι θυμωμένος, ρε φίλε. Είμαι θυμωμένος γιατί γίνονται αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Και το πρόβλημά μας είναι, ξέρω εγώ, Γκάλης, ο Ρεντοκούμπος, Λαβενίτης.
0: Όχι, το πρόβλημά μας, φίλε Νίκο, είναι.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Ούτε η ανισότητα είναι το πρόβλημα.
0: Γεια σας, Νίκο, σε έχω αφήσει και μιλάς συνέχεια. Μην με εκνευρίζεις. Μα συγγνώμη, δεν με αφήνεις να.
1: Οι γραμμές είναι για να παίζει. Δεν μιλάει ο κόσμος. Έχει τέσσερις μέρες να μιλήσει. Γι' αυτό δεν τις ανοίγει γραμμές. Για να ακούσει μια άλλη άποψη. Και πιστεύω ότι αυτά που λέω δεν είναι λάθος.
0: Μα συγγνώμη, μονόλογο θα κάνεις.
1: Ρε φίλε, δεν λέω να κάνω μονόλογο, σε ακούω, αλλά μου λες ότι μιλάω. Μα για να μιλήσω πήρα. Και αυτά που λέω δεν
0: είναι δικό. Είπα μιλάς συνέχεια χωρίς να αφήνεις τον άλλο να σου πει αυτό που σκέφτεται. Και σε ρωτάω, θες να μιλήσεις μόνος σου.
1: Μα σε άκουσα αυτό που σκέφτεσαι και σου λέω ότι συμφωνούμε, δεν με καταλαβαίνεις. Το κράτος είναι το πρόβλημα.
0: Καλά.
1: Αλλά να μην το βοξάζουμε μετά το κράτος. Το κράτος την κάνει τη δουλειά. Μαζί σου είμαι κι εγώ. Μάλλον εσύ είσαι μαζί μου. Το ίδιο πες κι εσύ. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα να μπαίνει το κράτος στη μέση να μας κάνει τη ζωή ζυμπαράλια. Όσο λιγότερο κράτος υπάρχει, τόσο καλύτερα για όλους, τόσο πιο ευημερία υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Το Μιλέη, και η πρώτη σου κουβέντα, όταν είχαμε κάνει την εκπομπή δύο χρόνια πριν, η πρώτη σου κουβέντα, το θυμάμαι, αυτό που κάνει και σαν πάνελ. Κάποιοι, τάσα μου, το λένε φασίστα. Ωραία. Που ο άνθρωπος είναι το ανάποδο ακριβώς.
0: Okay,
1: του φασισμού και του κρατισμού. Το ακριβώς το ανάποδο.
0: Εντάξει.
1: Έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη ζωή σε δύο χρόνια. Θα βγάλει άλλους τόσο άλλα δύο. Αλλά δεν σε αρέσει αυτό. Θέλεις κρατισμό.
0: Κατά τα άλλα,
1: εμείς δεν θέλουμε το κράτος.
0: Νίκο, συγγνώμη έτσι. Έχεις περάσει τα σκαμμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Χαίρε, Αλέξανδρε.
0: Χαίρε και σε ένα τριαντάφυλλο.
2: Λοιπόν, ωραία μουσική απόψε. Στον ονόματός έχεις τον Γιαννόγλου.
0: Όχι, είναι ο Στέφανος Εμμανουήλ.
2: Ο Στέφανος, πολύ ωραία μουσική.
0: Ωραία.
2: Δεν έχεις πει ποιος είναι. Λοιπόν, εντάξει, διαφορά κράτος.
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλω να συζητήσω.
2: Ότι... Για πες.
0: Και έτσι κάτι τώρα, όταν με παίρνει ένας φίλος, θες, ακροατής...
2: Τον έχω ακούσει, τον έχω και άλλες φορές.
0: Και δεν αφήνει το περιθώριο της ερώτησης. Παίρνει ένα μονόλογο και με εκνευρίζει κιόλας με τον τρόπο που απευθύνεται σε μένα και με προσβάλλει, εντάξει. Δηλαδή, οκ. Okay. Είμαι δημοκράτης. Του δώσα 10 λεπτά, φτάνει.
2: Λοιπόν, εγώ καταλήγω σε αυτό που λέει ο Σταυρόπουλος, ότι οι διεθνείς των αγορών, mm-hmm. που έλεγε στο Σαχίνη, λέει, αναγνωρίζουν την έννοια κράτος, όχι όμως την έννοια έθνος. Κράτος ως επιδούλιο εξουσίας, όχι όμως την έννοια
0: έθνος. Σαν εργαλείο εξουσίας, σωστό αυτό.
2: Αν προσπαθήσουν αυτό που θέλουν να κάνουν οι διεθνείς των αγορών, Αν υπάρχει η έννοια έθνους, θα βρουν πολιτισμική αντίσταση. Σε μπέρδεμα. Και είναι η διαφορά Νίτσε με Έγκελς. Ο Έγκελς έλεγε: ο πολίτης προσδιορίζεται από τις σχέσεις του με το κράτος που έχει. Και ο Νίτσε έλεγε: το κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μηχανισμός για να συντηρήσουμε 1-2-3 εκατομμύρια κόσμο. Με την προϋπόθεση να αναδύεται ο καλύτερος. Όχι να ταΐζεις όλους.
0: Το πρόβλημα της Ελλάδας.
2: Δεν είναι ο σκοπός δηλαδή, κατάλαβες.
0: Το ζήτημα της Ελλάδας ξεκινάει από μια λέξη την οποία κανένας δεν τη βάζει κάτω ή τουλάχιστον από όσο γνωρίζω. Και η λέξη είναι εξάρτηση. Η εξάρτηση σημαίνει ότι σε προδιαγράφουν και το πώς θα λειτουργήσεις και πώς θα οικοδομηθείς. Το ελληνικό κράτος είναι ένα δημιούργημα των ξένων και όχι των Ελλήνων. Και φτιάχτηκε με αυτό το υλικό και με αυτόν τον τρόπο ώστε να έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, δηλαδή, τώρα τι να πούμε, αυτά είναι δηλαδή προπαίδεια για τα ζητήματα της ελληνικής ιστορίας. Τι να συζητήσω δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
2: Έγινε για να βουλέψει κάποια άλλα συμφέροντα.
0: Έγινε για να βουλέψει πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομίες, στάτους, ανθρώπους και το φρόντισαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τόσο δύσκολο να το δει κάποιος.
2: Το μανιπούλαραν, το χειραφέτησαν.
0: Χειραγώγηθηκε και παραμένει έτσι. Ένα εργαλείο στην ουσία όχι του ελληνικού λαού, τέλος.
2: Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Μπρέχτ, να αρχίσει να μας εκπλήσει το οικείο. Επειδή το συνηθίσαμε δεν σημαίνει ότι
0: σωστό.
2: Θα πρέπει να σε εκπλήσει αυτό
0: σωστό.
2: Το πράγμα. Να πεις...
0: Τώρα εμείς έχουμε εξοικειωθεί με το αποτρόπαιο και οπότε ας να πάνε.
2: Λοιπόν, τώρα πάνω στις κουβέντες που έκανες τις τελευταίες.
0: Για πες.
2: Τις έχεις καλύψει, τα έχεις καλύψει όλα. Αν μπορείς μετά πάρε ένα τηλέφωνο δύο λεπτά μετά από τα κλείσει εκπομπή, οπότε μπορείς κάτι θέλω να σου πω.
0: Βεβαίως,
2: ναι. Για ένα άτομο. Όχι για ένα άτομο, εκτός εκπομπής.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Δεν τα έχω καλύψει. Αυτά ήταν τα τρία βασικά εργαλεία, θα τα λέγαμε, της ερμηνείας. Όταν θα περάσω στα επόμενα που.
2: Για αρχή τα έχεις καλύψει.
0: Για αρχή.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: δεν θα
0: δυστυχώς, μακάρι να μπορούσα να τα είχα καλύψει. Αλλά όσο σκάβω, τόσο βρίσκω.
2: Τέλος, μου θύμισε αυτό που έλεγε στο Matrix στην ταινία, όλος που λέει ο Μορφέας. Θες το κόκκινο ή το μπλε, χάβει, του λέει. Με το κόκκινο λέει, θα μάθει τι είναι το Matrix. Με το μπλε θα γυρίσει πίσω και όλα εντάξει. Και πάει να πάρει το κόκκινο και του λέει. Κλείνει το χέρι και του λέει: πρόσεξε, λέει, μόνο την αλήθεια σου υπόσχομαι, όχι κάτι άλλο. Δεν θα χαρίζαμε αυτά που θα μάθει, του λέει. Τίποτα παραπάνω, λέει. Θα δεις πόσο βαθιά πάει the rabbit hole, λέει, από εδώ και πέρα, λέει. Λοιπόν, το μόνο που θα συμπληρώνω είναι αυτό που έλεγε ο Γκίντεμπορ, με αυτά που έλεγε ο προηγούμενος ακροατής, γιατί πέσαμε πολύ στην τεχνολογία τώρα, έτσι. Αν και τον Γκίντεμπορ τον έβαλε και μέσα σε αυτούς και αυτόν, παίζει και αυτό, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Τα σχόλια της κοινωνίας του θεάματος είναι αυτά που αναφέρουμε τώρα για τα αχογράφη, μου ζήτησαν με από τον υπολογιστή αυτό. Κάνει μια. Εμείς μένουμε στην τεχνολογία και έλεγε ο Γκίντεμπορ ότι δεν είναι τόσο τα τεχνικά μέσα. Εντάξει, τώρα μιλούσε πριν από 15-20 χρόνια, έχουν αλλάξει καταστάσεις, αλλά δεν είναι τόσο τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν, λέει, η τέχνη του θεάματος, η κοινωνία του θεάματος. Είναι το εύρος που έχουν πιάσει.
0: Mm-hmm.
2: Το εύρος δηλαδή, πέρα από την τεχνολογία, έχουν πιάσει μουσική. Ιδεολογίες, βιβλία, κινούμενα σχέδια, τη μόρφωση
0: τι
2: τα σχολεία.
0: Να συζητήσουμε ότι το επόμενο που έχω ετοιμάσει είναι πως ο Σούπερμαν αποτελεί την αποτύπωση επακριβώς της καμπάλα.
2: Μα το ξέρω, το μπλε χρώμα είναι
0: η κρίσταλη και ο σπασμένος κόσμος, δηλαδή άμα καθίσει κάποιος πώς έχει διαπαιδαγωγηθεί από το Hollywood, πώς έχουν διαμορφωθεί τα αρχέτυπα. Αυτό δηλαδή τέλος πάντων που κάποτε θέλαμε, εμείς μικροί λέγαμε θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, αστροναύτης, ναι. Το ότι σήμερα ας πούμε, το πώς διαμορφώθηκαν τα αρχέτυπα ολόκληρων γενεών.
2: Το μπλε χρώμα... Ας το πάμε στο μυστικισμό, δεν έχω θέμα. Θα αρχίσω και εγώ τώρα να γρίψω. Θα το πάω. Το μπλε χρώμα είναι, το έχω ψάξει το θέμα, είναι το τελικό χρώμα της καμπάλα, το τέλειο χρώμα υποτίθεται, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και μέχρι το S που έχει μπροστά μπορεί να σημαίνει φίδι. Μέχρι και αυτό, δηλαδή παραπέμπει και σε τέφη. Και όλα αυτά, ο Σούπερμαν, ο υπεράνθρωπος, ο Ζαρατούστρα, όλα αυτά έχουν και πραγματικά. Εβραίος είναι αυτός που έγραψε το. Της Marvel, ειδικά το
0: ναι, Σούπερμαν. Είναι δύο παιδιά που ήρθαν, πήγανε στη γη, γράψανε τον Σούπερμαν. Είναι δύο Εβραιόπουλα.
2: Και ο Κρίσταλος αυτός.
0: Και τον Κρίσταλο και όλα τα σημειολογικά που έχουμε. Δηλαδή μας έχουν τυφλώσει τελείως, ρε παιδί.
2: Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, όμως δουλεύει αυτό.
0: Έτσι.
2: Στο υποσυνείδητο.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν είναι μόνο ο Σούπερμαν, έτσι. Και ένα παιδί που μιλούσαμε με ένα πιτσερικά μια φορά μου λέει. Μιλούσαμε όπως μιλάμε τώρα εμείς, εγώ δεν ήξερα πράγματα. Και μου λέει, άμα ανακαλύψεις κάτι, λέει, πρόσεχε, λέει, θα σε ανακαλύψουν ειδικές δυνάμεις. Κάτσε ρε φίλε, που τα ξέρεις αυτά, πιτσερικά, στο 14-15 χρονών. Άμα δεις τα κινούμενα σχέδια, ένας λέει που τους δείχνει, παλεύουν την τεχνολογία, αυτά που λέμε εμείς τώρα, χτυπάνε τον άλλο να τον πάρουν την ενέργεια, να τον κάνουν έτσι, δηλαδή αυτά που κάνει ο Τραμπ τώρα στο Ιράν και στο Ιράκ. Τα παιδιά εξοικειώνονται από 13-14 χρονών. Και μου λέει, κοίτα, μην ανακαλύψεις κάτι σπουδαίο. Θα έρθουν οι ειδικές δυνάμεις, μου λέει, αμάρε παιδί, λέω. Εγώ λέω και δεν το έχω. Το έχεις εσύ, δηλαδή αυτό το παιδί εξοικειώθηκε τώρα με αυτά τα πράγματα. Και αργότερα εννοείται θα τον περάσουν και πιο εύκολα κάποια πράγματα. Θα βγουν έτσι αυτό. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, και λέω και ότι μπορεί το εύρος που έχει πιάσει, λέει, σε όλα τα θέματα. Μέχρι και η BlackRock που λέει ότι θα κάνουμε force behaviors, λέει. Δηλαδή θα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα επιβάλλουμε συμπεριφορές. Μας το λένε στα ίσα. Αλλά η μόνη απάντηση που θα συμπληρώνω σε αυτά που έλεγες χθες είναι ότι αυτοί τώρα περιμένουν, ας πούμε, το Μεσσία που λένε οι Εβραίοι, κάτι σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, να τον σχετίζουν.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι θα είναι ο πραγματικός ηγέτης που πραγματικά θα κάνει, ας πούμε, θα τα βάλει όλα στη θέση και θα μας βάλει, όλοι οι άλλοι θα είναι υποπόδια δικά μας. Ναι. Αυτό όμως που ξεχνάνε και δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν και εκεί θα την πατήσουν, είναι πολίτη πολλάτρες. Δηλαδή ετοιμάζουν όλα τα πράγματα με τέτοια ακρίβεια, σου λέει θα ελέγξουμε από την παιδεία, από την ταινία, από τη μουσική και όταν θα φταστεί ο δικός μας και όταν θα είναι όλα έτοιμα. Απλώς θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ναι, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα δάσκαλο που λεγόταν Αριστοτέλης, έτσι. Αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν. Τι τον έμαθε τη λογική. Τι τον έμαθε να σκέφτηκε, δεν τον έκανε τυποποιημένο άνθρωπο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Και αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο καθηγητής ο Λεαντίνης, λέει, με αυτό θα κλείσω, που λέει ότι δημιουργήθηκαν, λέει, πολιτισμοί, λέει, μέχρι και η Αίγυπτος, λέει, πυραμίδες τεράστιες. Εμείς, λέει, με έναν Μπαρσελόνα κερδίσαμε όλο τον κόσμο, λέει, και με μερικά βιβλία. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Ενώ οι άλλοι μπορεί να κάνουν, αν πας δεις τις νεκροπόλεις στην Αίγυπτο, λέει, παθαίνεις φλάκα, λέει. Αλλά δεν μετράει η ύλη, κυρία. Όπως λέει ένας, λέει, κάνουμε μεγάλα οικήματα όταν χάνουμε την πίστη μας, να δείξουμε ότι εδώ θα είναι η δικιά μας η απόδοση, στην ύλη, στο μέγεθος. Όχι. Εμείς με έναν Παρθενώνα και με μερικά βιβλία, με έναν Πλάτωνα και έναν Αριστοτέλη, έχουμε κερδίσει τον κόσμο. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρο.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Χαίρετε. Yeah. Yeah. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Όπα, καλώς να είναι.
3: Άλλη μια εβδομάδα, έτσι. Είμαστε ζωντανοί.
0: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Ο κόσμο δεν έγινε. Τα στενά που είναι και στενά, ξέρεις, Αλέξανδρε, έτσι. Mm-hmm. Τι είπε η μεγάλη βούλευση. Πόσο στενά είναι αυτά τα στενά. Δεν βγάλανε κάποιο μεγάλο, δύσκολο έργο για την ανθρωπότητα. Συνεχίζουμε. Κοίταξε τώρα για τον προηγούμενο κορατή που είπε, τι βιβλία όμως, μαρμάρινα, ρε φίλε. Τι εκδοτικό είχαμε τότε, να πούμε, έτσι. Mm-hmm. Μαρμάρινα. Αθάνατα βιβλία, να μου. Ακόμα μετά από 2.000 χρόνια μπορεί να σκάψει αν τα βρεις. Ήξερε ο κόσμος, λέει, τι πάπυρο και χαρτί τώρα, να μου. Μαρμαράκι, ρε φίλε, μένει στην αιωνιότητα. Για τον Μέγα Αλέξανδρο δεν ξέρω, βέβαια τους πέρασε ένα χέρι αυτούς τους τύπους, έτσι. Γι' αυτό μας έχουν τόσο μίσος, έτσι. Κάνει κάποια εκπομπή, πέρα τους
0: νομίζω,
3: πέρασε ένα χεράκι.
0: Νομίζω ότι η,
3: ναι,
0: ιστορία...
3: τον έχουν άχτη.
0: Ξεκινάει.
3: Και μαζί με αυτό να έχουν μετά από χιλιάδες χρόνια.
0: Άκου να δεις τώρα τι έχω ανακαλύψει και είναι μέσα σε επόμενες εκπομπές.
3: Κάνα κυμπούτσε
0: εδώ. Όταν οι Σελευκίδες καταστρέψανε το ναό, οι Σελευκίδες, λοιπόν, ο Αντίοχος κατέστρεψε το ναό του στην Ιερουσαλήμ, πάνω στο ναό έκτισε ένα ναό του Διός. Αυτοί μέσα στο μυστικισμό τους και στα υπόλοιπά τους έχουν μία συγκρότηση, προσέγγιση, προστασία, δεν ξέρω, βάλ' το όπως θέλεις, στον Κρόνο. Και αυτό είναι το στοιχείο με το οποίο έχουν παίξει. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα βέβαια συμβολικό ότι ο Κρόνος είναι που γέννησε το Δία, άρα άμα θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε, να λειτουργήσουμε Κρόνια. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν, πάντως, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Κάνει πάντως... το ναό και λέει είναι νικήκαμε Σολομώντα, να πούμε. Γι' αυτό μας έχουν από πολλές μεριές, να πούμε, μαζεμένα.
0: Πάντως δεν αφορά το σύνολο του εβραϊκού λαού, θα πρέπει να το πούμε αυτό.
3: Ναι, και αυτοί, εντάξει, τώρα να αγοράζουν, έτσι, εδώ πέρα στην απονομή και μπούτσε, στην Κύπρο.
0: Άλλο αυτό εδώ, πάντως.
3: Χωριά, να πούμε. Έχουν βαλθεί, να πούμε. Λίσα κακιά.
0: Εγώ πάντως επιμένω να λέω ότι δεν αφορά το σύνολο των Εβραίων αυτό το πράγμα. Και είναι λάθος να το βλέπουμε έτσι.
3: οι οποίοι δεν είναι και πολίτες, είναι στρατιώτες πρώτα και μετά πολίτες εκεί στο Ισραήλ. Έτσι το δίνουν και καταλαβαίνει. Εντάξει. Κοίταξε πάντως το κράτος τώρα για τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, μετά από αναβολές πολλές, θα έρθει να κάνει αυτό το προσυνέδριο, όπως το λένε, ας πούμε, έτσι. Τι να φοβάται ο άνθρωπος και το ανέβαλε 2-3 φορές. Και το θέμα είναι, Αλέξανδρε, ότι κάθε φορά γινόταν και όλο και πιο κόο η κατάσταση. Δηλαδή, όχι κοβέση, δηλαδή πιο κοβέση γίνεται η κατάσταση. Κάθε φορά που θέλει να το κάνει, ας πούμε, τοξικότητα, ας πούμε, και δεν μπορεί ο άνθρωπος. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι φοβάται την αρνητική ενέργεια της Θεσσαλονίκης ο τύπος. Δηλαδή, θυμάσαι που ότι είχε στο ένα βατραχάκι και στο γραφείο του Feng Shui, ας πούμε, στο Μαξίμου. Έτσι, δηλαδή την αρνητική, δεν λέω την κατάρα του ελληνικού λαού που τρώει, λέω την αρνητική ενέργεια που τρώει, ας πούμε, και τη φοβάται η Θεσσαλονίκη. Και σου λέει, ας το πιο πίσω, ας το πιο πίσω, μη με βρει κανένα κακό σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνεις, έτσι, τελικά δεν μπορεί να το αποφύγει, θα έρθει να δούμε το έργο, ας πούμε, τι θα γίνει αύριο. Τι γιούχα θα φάει, λέω εγώ, αν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, ας πούμε, και βλέπουν το κακό που έρχεται, πρέπει να γίνει κριτική. Αλλιώς τι να πω. Απλά τελειώνοντας, Αλέξανδρε, το ήξερες ότι μέχρι και ο Πακιστανός, αυτός ο ταλέπορος φτωχός λαός, ας πούμε, έχει πυρηνικά όπλα, ρε φίλε.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια...
3: Παιδιά, αυτό που σας κοροϊδεύουν καμιά φορά και σας λένε, ρε, και ο Πακιστανός έχει αμάξι και εσύ νεοέλληνα δεν έχεις, και ο Πακιστανός έχει το ένα και ο Πακιστανός έχει το άλλο, και εσύ νεοέλληνα έχεις καταντήσει και πέσεις καταντήσει. Παιδιά, ο Πακιστανός έχει καμιά 200 πυρηνικές κεφαλές.
0: Υπάρχει ένα βίντεο μέσα από το κοινοβούλιο του Πακιστάν, όταν ο Μπούτο, ο πατέρας της Μπούτο, δηλαδή μιλάμε τώρα πριν από 50 χρόνια, λέει, δεν ξέρω τι χαρτί είναι αυτό που μου φέρατε, έχω να σας πω ένα πράγμα. Θα σφίξουμε τα ζωνάρια μας, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, που λέω λόγος, θα κάνουμε το παξιμάδι, το Πακιστάν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τέλος. Και από να αποφασίσει αυτός ο λόγος θα πεινάσει προκειμένου να το κάνουμε αυτό.

0: Δεν θα συζητήσουμε ότι είναι όλα η Βρετανική Αποικιοκρατία δημιούργησε εγκλήματα στην πορεία της κτλ. Συζητάω για το συγκεκριμένο μόνο. Δηλαδή,
1: απλά
0: σύγκρουση...
1: να κλείσουμε αισιόδοξα, Αλέξανδρε, γιατί είχαμε και την επέτειο του Τσέρνομπιλ 40 χρόνια και δείξαν και κάποια ντοκιμαντέρ. Δηλαδή όταν η ανθρωπότητα μετά από 80 χρόνια πυρηνικών όπλων έχει φτάσει και ο Πακιστάνος ο ταλέπορος ο φτωχός να έχει 200 πυρηνικές κεφαλές, να κάνουμε το σταυρό μας, να πω, να χαμογελάμε κάθε πρωί που ξυπνάμε, ρε φίλε, τι ανθρωπότητα έχουμε φτιάξει. Και ο Πακιστανός 200 πυρηνικές κεφαλές με 200 εκατομμύρια πληθυσμό, που μπορεί κάποιος Πακιστανός να κάνει ένα σάλτο μορτάλ, ας πούμε, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, και αντί για τουριστική βαλίτσα να κρατάει ένα άλλο είδους βαλιτσάκι που σφυρίζει όταν το αριχνεύει κάποιος δορυφόρος. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, βρε, καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Ωραία, δώσε μου και σταματάμε να πάρεις τηλέφωνο τον Ρούντι. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Όλα αυτά που λες, ωραία, ρε φίλε. Έχω χρόνο καθόλου να πω κάτι κουβέντες ή να το κλείσω γρήγορα, ας πούμε, για και να φύγω.
0: Όχι, ρε, πες. Εντάξει, με σου
2: λεπτό. Πολύ ωραία τα είπε και ο φίλος, πώς λέγονταν ο προηγουμένος.
0: Ο Τριαντάφυλλος.
2: Και το Ισραήλ, όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν άλλε 215-245 πυρηνικές κεφάλες, έτσι. Mm-hmm. Όλοι αυτοί στείλουν από ένα πόλεμο μόνοι τους με τον υπόλοιπο πλανήτη, δηλαδή. Έτσι πώς το έχουν πάει.
0: Έτσι. Διάβασα μια, θα σου πω ερίστον παρόδο, ότι είχα διαβάσει μια μελέτη που αν ξεσπούσε ένας πόλεμος πυρηνικός ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν που διαθέτουν εκατέρωθεν πυρηνικά όπλα και επικεφαλές, από τον πλανήτη στο διηνεκές θα επιβίωνε ένας στους τρεις, για να καταλάβουμε τη δύναμη, ας πούμε, της καταστροφική δύναμη των πυρηνικών.
2: Εγώ είχα διαβάσει πριν χρόνια ότι υπήρχε η Σοβιετική Ένωση όταν στείλανε έναν πυρηνικό πόλεμο Αμερική με τη Ρωσία, τα πυρηνικά που έχουν θα εξαφάνιζαν πόσες φορές τον πλανήτη μας. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο που υποτίθεται κάναν και συμφωνίες να κάνουν μείωση, να εξαφανίσουν, αλλά τελικά τα έχουν όλα καβατζωμένα. Τα έχουν σαλαμούρα όλα αυτά. Mm-hmm. Και ανά πάσα στιγμή, εν πάση περιπτώσει, όσο έχει όλο τον ΝΑΤΟ, έχει μόνο η Ρωσία, ξέρουμε, σε πυρηνικά, ας πούμε. Mm-hmm. Και όχι πυρηνικά ατομικές βόμβες, έτσι, μιλάμε και πολύ εξελικμένα πυρηνικά, τα οποία από το ένα είναι χιλιάδες φορές από την ατομική βόμβα, έτσι, mm-hmm. σε δυνάμη. Ήθελα να πω κάτι και κάτι ακόμα. Είχες πει για τον Κρόνο, πιστεύουν οι Ισραηλοί, έχουν πολύ καλή σχέση. Τώρα φυσικά ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά που έχεις πει και αυτά εδώ έχουν γεμίσει πολλά κενά.
0: Η εβραϊκή θρησκεία, δηλαδή έχουμε τον Τάκητο που λέει ότι, που ρωτάει αν οι Εβραίοι έχουν σαν θεό τον Κρόνο, τον Σάτουρν.
2: Τον έχουνε, τον έχουνε, ξέρεις τι γίνεται. Και πιστεύουν πιο πολύ στον Κρόνο. Όχι, ένα φίλο που συγχωρέθηκε αυτός και ήταν, την έψαξε πάρα πολύ δουλειά. Εδώ να σου δώσω κάτι να καταλάβεις, ότι έλεγε εδώ στη Μακεδονία πιστεύουν ότι είναι η γενέτειρα του Κρόνου. Γι' αυτό και λίγο μπλεγμένα τα πράγματα με το θέμα της Μακεδονίας και το υποστηρίζουν τόσο πολύ και δεν ξέρω εγώ τι, και θέλω να...
0: Δεν έχω την παρεμικρή ιδέα για κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, πάντως έχω ετοιμάσει εκπομπή για αυτό το πράγμα.
2: Γιατί αυτό το θέμα του Κρόντου είδα σε αστροφυσικούς που αναλύανε το άστρο του Χριστουγέννου, γιατί το πιστεύαν και τα σχετικά, και λέει ότι αυτό το έντονο φως του άστρου ήταν, λέει, του Κρόνου. Mm. Και είχαν μια πολύ καλή σχέση οι Ισραηλοί, ας πούμε, αυτοί με το θέμα. Και κάπου εκεί άλλωστε τα συνδέω λίγο όλα αυτά.
0: Έγινε, φίλε μου, καλέ. Πες μου.
2: Αλέξη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις κάτι, μόνο αυτό να σε ρωτήσω. Θέλω να... Όλα αυτά που έχεις κάνει το τελευταίο μήνα, να πούμε, πώς θα μπορούσα λίγο να τα... Γιατί θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω, να τα επιδώσω λίγο καλύτερα, γιατί με έχουν καλύψει πάρα πολλά κενά όλα αυτά που είπες, mm-hmm. που με προβλημάτισαν τόσα χρόνια.
0: Και... Σκέφτηκα ότι επειδή τις έχω...
2: Αν τα εκδώσει, δηλαδή, ο πρώτος θα τα πάρει.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτό σκεφτόμουν, αλλά δεν ξέρω για έκδοση. Σκεφτόμουν σε Substack λιγάκι να τα ανεβάσω, γιατί τα έχω ολοκληρωμένα σαν εκπομπές και σκέφτομαι αυτό να το κάνω. Θα ενημερώσω τον κόσμο. Έγινε.
2: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε αυτό.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Έχουμε το Ρούντι. Α! Ωραία, δεν σου βάλαμε μουσική. Ξέρεις, είναι. Καλησπέρα, κύριε Ρινάλντι.
3: Καλησπέρα, Αλέξανδρο, τι κάνεις?
0: Καλά, απλούστατα ο Στέφανος που αντικαθιστά τον Αλέξανδρο δεν ξέρει τα ιωθώτα, κατάλαβες, τις υποδοχές και τα λοιπά.
3: Πάμε έτσι σήμερα.
0: Πάμε άνευ εισαγωγικού μουσικού θέματος.
3: Μια χαρά.
0: Καλησπέρα, λοιπόν, κύριε Ρινάλντι, δρόμος αριστεράς. Τι έχουμε, για αύριο, πέρα από ότι έχουμε βρει και ένα UIV, πώς το λένε...
3: Ναι, από αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
0: Α, για πες.

0: Κοίτα, αυτό που συμβαίνει είναι, πώς να το πω, πώς να το σχολιάσω, ας πούμε. Ακούσαμε χθες την κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα, πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά και αυτά και τα λοιπά. Και την άλλη στιγμή, την επόμενη μέρα, κάτι ψαράδες στη Λευκάδα να καλύπτουν σε μια σπηλιά ένα στρατιωτικό θαλάσσιο ντρόν οπλισμένο με αισθητήρες, με πράγματα αυτά, έτοιμο να δουλεύει κανονικά η μηχανή του, να ενεργοποιείται, να απενεργοποιείται κτλ. Και μετά βγαίνει η είδηση ότι είναι ουκρανικό ντρόν και ότι από εκεί θα παίρναγε ένα ρωσικό πλοίο και να το χτυπούσε. Και εδώ πέρα αυτό συμβαίνει στο Ιόνιο, παρακαλώ, δηλαδή πολύ μακριά από το θέατρο του πολέμου, δηλαδή πες ότι γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία, γίνεται μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, λίγο καιρό πριν έδρασαν οι Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις καταδρομικές ενάντια στο Λίσκο για την ελευθερία που πήγαινε προς τη Γάζα, το σταμάτησαν νότια της Πελοποννήσου, δυτικά της Κρήτης, και λες τώρα τι χώρα είμαστε, τι συμβαίνει εδώ γύρω τριγύρω. Και αν αρχίζουν τώρα να κυκλοφορούν και διάφορα τέτοια θαλάσσια ντρόνς, νέα οπλικά συστήματα, πράγματα, ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, και σε τι πράγμα προορίζεται η Ελλάδα, να είναι κρυψώνα για θαλάσσια ντρόνς, να έχει βάσεις στρατιωτικές πάνω, να είναι διαμετακομιστικό κέντρο βαρέως οπλισμού.
1: Έχει χαθεί μπάλα, έχει χαθεί μπάλα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Συζητάμε για δευτερεύοντα και τριτεύοντα θέματα, υπέφτουν διάφοροι τσακωμοί για θέματα ίδρωσες τη φανέλα, δεν την ίδρωσες, έχουμε και ένα προπονητή φοβερό, μας θέλει όλους μια χρωθιά, πάμε στον αγώνα να κάνουμε, ράνουμε, να πάρουμε το ποσοστό μας, να ανεβάσουμε το ποσοστό μας, να μας περάσει ο άλλος, να μπορέσω να πω κι εγώ στα ψηφοδέλτια, βάλε με και εμένα μπάρμπα, τέτοια πραγματάκια γίνονται. Ας πούμε, μέσα σε αυτά γίνονται και λουμπινιές και ιστορίες και μίζες και πράγματα και τέτοια. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτά που σκάει μύτη ένα θαλάσσιο δρόμο που μόνο άμα το δεις τη φωτογραφία του τρομάζεις δηλαδή. Αυτό είναι ένα πλωτό εκρηκτικό μεγάλης ισχύς, λένε ότι έχει 300 κιλά εκρηκτική δύναμη ύλη πάνω του. Και λες τώρα αυτό πάει να πέσει κάπου. Και αν δεν πέσει εκεί που στοχεύουν οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις με τη συνεργασία των αγγλικών δυνάμεων, γιατί τα περισσότερα που κάνουν οι Ουκρανοί γίνονται με συνεργασία ειδικών μονάδων του αγγλικού στρατού, και πέσει κάπου αλλού, αν έπεφτε σε μια κουτί αυτό ή σε ένα λιμανάκι της Λευκάδας και αυτά και τα λοιπά, τι θα γινόταν. Θα μας απαντήσουν ο χειριστής, ήξερε που να το πάει, το είχε κρύψει λίγο εκεί πίσω για να μην φαίνεται, και μετά θα το βάζει να πάει να χτυπήσει όταν θα περνούσε το ρώσικο πλοίο. Ναι, αλλά έτσι γινόμαστε εμπριστές πολέμων και πολεμικών επεισοδίων στις δικές μας θάλασσες, στα χωρικά ύδατα και τα λοιπά. Αυτό δεν θα σημάνει και κάποια αντίπεινα σε βάρος Ελλάδας από τις χώρες που μετέχονται αυτά τα χτυπήματα. Δηλαδή η ρωσική πολιτική πώς θα συνεχιστεί αν γίνεσαι ορμητήριο και δίνεις όλες αυτές οι ευκολύνσεις για να χτυπιούνται δυνάμεις της Ρωσίας δηλαδή. Θέλω να πω ότι όχι μόνο έχει χαθεί μπάλα, έχει χαθεί και ένας προσανατολισμός. Και εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, ας πούμε. Αυτό ήθελα να κάνω ένα τέτοιο σχόλιο, γιατί είναι είδηση που βγήκε σήμερα το απόγευμα, το μεσημέρι. Τώρα βγαίνουν τα στοιχεία τα περισσότερα. Δεν προλαβαίνουμε στην εφημερίδα να το πιάσουμε και να το γράψουμε. Έχουμε γράψει μια ανοίξη στο editorial μέσα, ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί το editorial έχει να υδρώνουμε για τη φανέλα και σχολιάζει το τι πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση αυτή την περίοδο δηλαδή. Και μπήκε μια φράση και ότι κυκλοφορούν και αδέσποτα ντρόν στρατιωτικά. Τώρα, επειδή ξεκίνησαμε λέγοντας και για το editorial για να υδρώνουμε τη φανέλα, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προβλήματα στο εσωτερικό, δηλαδή της κοινωνικής ομάδας, την επιστολή των 5 που άλλοι λένε ότι είναι 15, αλλά εμφανίστηκαν μόνο 5, μια γκρίνια τι θα γίνει, πότε ποιους θα βάλεις στις λίστες, τι θα κάνουμε κτλ. Αλλά πίσω από αυτά υπάρχει μια διπλή επιλογή. Μια επιλογή που είναι πρώτο να πετάξουμε, αφού μιλάμε με όρους ποδοσφαιρικούς, την μπάλα στην εξέδρα, μιλώντας τάχα για συνταγματικές αλλαγές. Και έφερε ο κύριος Στυλιανίδης μια πρόταση με 30 συνταγματικές τροποποιήσεις που νομίζουν ότι χρειάζεται η χώρα. Και ένα δεύτερο πράγμα, ακολουθείται μια επιθετική κλιμάκωση σαν δρόμος φυγής προς τα εμπρός του κυβερνητικού σχήματος και της κυβέρνησης, με εισηγήσεις του Μάκη Βορύδη, που έχει μια διπλή πτυχή. Πρώτο, αδιαφορούμε για εξεταστικές, προανακριτικές, καταγγελίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές κτλ. Τα γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, να μην πω κάτι άλλο. Καταγγέλνουμε την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι είναι ακτιβίστρια εισαγγελέας, δεν τη θεωρούμε καν εισαγγελέα δηλαδή, και πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η εισήγηση του Μάκη Βορύδη, που έχει ξαναενεργοποιηθεί στα πλαίσια του Μαξίμου, ενώ τον είχαν απομακρύνει ένα προηγούμενο διάστημα. Τώρα υιοθετούν αυτή την επιθετική πολιτική που εισηγείται εκείνος, και θα έχουμε μια επιθετική πολιτική της κυβέρνησης που να αγνοεί τα πάντα όλα αυτά. Δεν πάνε να παρετιούνται δικαστές του Αριού Πάγου για όλες τις ατασταλίες που γίνονται. Δεν πάνε να βγαίνουν και άλλα στοιχεία για τα τέμπη και για τα βίντεο. Δεν πάνε να βγαίνουν πράγματα για κατασκοπία των υποκλοπών. Θα διαφορήσουν και θα πάνε να πιάσουν ένα κάποιο ποσοστό στις εκλογές. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό και πόσο θα είναι, δεν μπορεί να γίνουν προβλέψεις για αυτά που θα δούμε σε αυτές τις εκλογές. Ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος δεν θα ξεπεραστεί, δεν θα μπορεί να υπάρχει μια αυτοδυναμία, και άρα θα δούμε την περιπέτεια, θα μπούμε από αυτή την άποψη. Και βέβαια υπάρχει και ένας πόλεμος εμφύλιος μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Παραδείγματος χάρη ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ο αντιδένδιας, δηλαδή, και βαράει το δένδια που έλειπε στην Πορτογαλία σε μια επίσκεψη, γιατί δεν έχει την κοινωνική ομάδα. Ή βγαίνει ο Κερίδης και λέει και αυτός ότι εμείς βγαίνουμε κάθε βράδυ και μιλάμε και κάνουμε, άλλοι δεν βγαίνουν να πούνε τίποτα. Και ο Μητσοτάκης είπε το περίφημο, όποιος δεν θέλει να σε στέλνοντας μην πλησιάζει την κουζίνα. Δηλαδή κάτι πράγματα που λες τώρα τι συζητάτε ρε παιδιά, τι προσπαθείτε να κάνετε. Αλλά από πίσω υπάρχει αυτή η κλιμάκωση και φυγή προς τα μπρος. Αυτό είναι επικίνδυνο σημείο, γιατί δεν ξέρω τι θα μαγειρέψουν. Από νοθείες, από βία, από κυνηγητό κόσμου, από τρομοκράτηση ανθρώπων που δουλεύουν στο δημόσιο ή κάπου αλλού κτλ. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα με βάση αυτή την επιλογή και όλα αυτά που έρχονται. Άλλα σκάνδαλα, άλλοι υπόδικοι, άλλα πράγματα κτλ. Πάντως επιλέγουν αυτή την επιθετική πολιτική. Τώρα κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στο θέμα το κεντρικό που έχουμε στην εφημερίδα. Και λέω το κεντρικό τίτλο. Ο κεντρικός τίτλος λέγεται «Ενεργειακή απεικιοκρατία και ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα». Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 19% του πληθυσμού δυσκολεύεται στη θέρμανση, το 33% των οικοκυριών έχει απλήρωτους λογαριασμούς ενέργειας. Το ζήτημα της ενέργειας είναι βαθιά εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Να επιλέξουμε τον δρόμο της ενεργειακής αυτοδυναμίας, της κοινωνικής προστασίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μέσα έχουμε ένα μεγάλο φάκελο με διάφορα άρθρα πάνω στο θέμα της ενεργειακής απεικιοκρατίας και της ενεργειακής φτώχειας. Αυτή τη βδομάδα γίνανε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και έχουν και καταγγελίες. Πρώτο για το λιγνίτη, που τα παζώνουν εκεί πάνω να μην χρησιμοποιούμε καθόλου το λιγνίτη, ενώ χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε σε υπερσύγχρονες μονάδες και έχουμε κοιτάσματα πάρα πολύ μεγάλα και πολύ καλής ποιότητας. Αλλά για να γίνει πράσινη μετάβαση και να τα βγάλουν και να βγάλουν πολλά χρήματα εταιρείες που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες και όλες τις άλλες τέτοιου είδους ασχολίες, μας βάζουν εμάς φρένο να μην χρησιμοποιούμε το λιγνίτη. Δεύτερο, υπάρχει όλο αυτό το θέμα με την αύξηση τάχα του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, χάνει το δημόσιο το κρίσιμο ποσοστό που να μπορεί να παίρνει εκείνο αποφάσεις για το προσανατολισμό της ΔΕΗ και της ενεργειακής πολιτικής που γινόταν μέσω ΔΕΗ, και αφήνεται σε όλους να μπορούν να κάνουν ό,τι να είναι διάφοροι επιχειρηματίες στον χώρο της ενέργειας και διάφοροι επιχειρηματίες δηλαδή. Και το τρίτο που που υπάρχει γύρω από όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας που καθορίζει τα τιμολόγια και τις λογαριασμούς να είναι στο Θεό, δηλαδή, και να είναι πάρα πολύ ψηλή και να μην νοιάζονται καθόλου να τα χαμηλώσουν αυτά τα πράγματα. Η δικαιολογία θα είναι ότι αυτά τα κάνουμε γιατί υπάρχει πόλεμος. Είναι ψέματα αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη ενεργειακή πολιτική που να αξιοποιεί πηγές που έχουμε. Έχουμε ανέμους, θάλασσες, νερό, ήλιο, πράγματα και λιγνίτες. Πιθανά να έχουμε και, πώς το λένε, ορυκτά καύσιμα, αλλά αυτά θέλουν χρόνο για να, με τις ήδη υπάρχουσες μορφές ενέργεια, πηγές ενέργειας που έχουμε στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια αυτοδυναμία και όχι να εξαρτιόμαστε τόσο πολύ και να γινόμαστε κόμβος αποθήκευση LNG, ακριβού LNG που έρχεται στις ΗΠΑ και όλα τα άλλα πράγματα που υπάρχουν. Και βεβαίως η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είμαστε περίπου διπλάσιο από αυτό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή. Αυτά που πληρώνει δηλαδή το κάθε ελληνικό νοικοκυριό τους λογαριασμούς γύρω από την ενέργεια είναι κάτι που εξαθλιώνει ακόμα περισσότερο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Επομένως διαλέξαμε αυτό σαν ένα κεντρικό θέμα και θέλουμε να πιάνουμε κάποια θέματα σημαντικά που αφορούν τεράστιο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και να βρίσκουμε και λύσεις ή και προτάσεις για τα ζητήματα αυτά, να μην είμαστε σκέτο-καταγγελία. Και έτσι έχουμε και μια μελέτη μερικών ειδικών γύρω από το τομέα αυτό, mm-hmm. που έχει τίτλο, πώς το λένε, η ακρίβεια και η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, που καταλήγουν και σε κάποιες προτάσεις. Δεν έχει σημασία αν αυτά, μπορεί υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να μην πιάνεται σε αυτή την πρόταση, να χρειάζονται και άλλα πράγματα. Έχει σημασία όμως να αναλύουμε τα ζητήματα, όχι περιγράφοντας και καταγγέλλοντας, αλλά ψάχνοντας επισταμένα να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, η ενέργεια στην Ελλάδα, η εκπαίδευση στην Ελλάδα κλπ. Κλπ. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό σαν ένα κεντρικό θέμα. Σαν θέμα όμως της εβδομάδας έχουμε βάλει ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο περνάει λίγο, το λένε αλλά δεν βγάζουν τα αναγκαία συμπεράσματα. Είναι, πώς το λένε, η απονέκρωση τελικά του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα με τη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Τώρα πιο πρόσφατα έγινε στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, και έχει σταματήσει κάθε παραγωγική δραστηριότητα, γάλατα, τυριά, πράγματα mm-hmm. τέτοια που βγαίνανε. Καταστρέφονται και ράτσες και ποικιλίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, ενώ υπάρχει μία λύση που μπορεί να σώσει τη τεράστια πλειοψηφία των ζώων και των κοπαδιών, που είναι το εμβόλιο για τον αυτόδη πυρετό, που σε άλλες χώρες γίνεται. Εδώ δεν το κάνουν, γιατί αν το κάνουν πρέπει να καταγραφούν τα κεφάλια των ζώων και έτσι θα βγουν πράγματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε ένα πληθυσμό ζώων στα χαρτιά που είναι τεράστιο. Οπότε σου λένε έχουμε αυτό το πυρετό, σκότωνε.
1: Πλέον στην αρχή ακούστηκε σαν μια μορφή συνωμοσιολογίας αυτό και τελικά υιοθετήθηκε και άρχισε να το συζητάνε και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, ότι τελικά αυτό, δηλαδή,
0: γιατί την ίδια στιγμή θέλω να το συνδέσω αυτό με ένα άλλο πράγμα. Θυμάσαι που οι αγρότες όταν κινητοποιηθήκαν στα μπλόκα μιλούσαν για τη συμφωνία της Μερκοσούρ. Προσωρινά είχε υποθεί ότι αναστέλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας Μερκοσούρ και θα δούμε παρακάτω. Τώρα η συμφωνία του Μερκοσούρ, εφαρμόζεται στην πράξη χωρίς να υπάρχει καμία νομιμοποίηση, καμία απόφαση, τίποτα κτλ. Και ήδη 99.000 τόνοι βοδινού κρέατος με μειωμένους δασμούς έχουν έρθει από Αργεντινή και Βραζιλία στην Ευρώπη. Αυτά είναι κρέατα τα οποία δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος για αυτά. Έχουν έρθει 180.000 τόνοι πουλερικών, τα οποία μπορεί να είναι και πειραγμένα αυτά τα πουλερικά και δεν ξέρω τι θα τρώμε.
1: Από πού ήρθαν αυτοί, από τη Βραζιλία?
0: Πάλι από Βραζιλία και Αργεντινή βασικά, από την Νότια Αμερική. Και μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, εθανόλης και αγροτικών προϊόντων. Αυτά όλα γίνονται γιατί οι Γερμανοί θέλουν να εξάγουν τα βιομηχανικά τους προϊόντα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, πράγματα, στη Νότια Αμερική, δεν έχουν αγροτική παραγωγή σημαντική οι Γερμανοί, αδιαφορούν για τι θα τρώνε οι πληθυσμοί της Ευρώπης και αν θα καταστραφεί η γεωργία σε άλλες χώρες, Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία, ας πάρουμε και άλλες, ας πούμε, πέρα από το ότι αυτοί να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τους τομείς τους δικούς, αλλά μια διάλυση γενική σε Ελλάδες και σε άλλες βαλκανικές χώρες, αυτά κτλ, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Και έχουμε μια πορεία διάλυσης και απονέκρωσης όλου του πρωτογενούς τομέα. Θα λύνεται με εισαγωγές, με μεταλλαγμένα, με τροποποιημένα, με τρόπους όπου δεν ξέρεις τι καταπίνεις από αυτό. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για αυτά τα ζητήματα και θα γίνεται κυρίως ότι ναι, η αγορά έχει έναν ανταγωνισμό, έρχονται πιο φτηνά από εκεί, αντί να περιμένουμε εδώ πώς να καλλιεργηθούν, να κάνουν, να ράνουν διάφορα προϊόντα, καλύτερα τα εισάγουμε από εκεί πέρα και με αυτόν τον τρόπο να εξάγουμε και εμείς μηχανήματα, υπηρεσίες κτλ. Προς αυτές τις χώρες. Αυτό συμβαίνει και συνδέουμε το θάνατο της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα με τον τρόπο που γίνεται με την εφαρμογή της Mercosur. Αυτό έχουμε διαλέξει σαν θέμα της εβδομάδας και νομίζω ότι είναι σημαντικό και είναι πολύ πιο σημαντικό από το τι λέει η τελευταία δημοσκόπηση για το αν θα φτιαχτούν τρία νέα κόμματα, πόσο παίρνει ο ένας, πόσο θα το ψηφίσει ο ένας, πόσο λίγο θα το ψηφίσει, πόσο δεν θα το ψηφίσει καθόλου και τι θα γίνει κτλ. Παρ' όλα αυτά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Και αυτή η προεκλογική περίοδος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, περιέγραψα για τη Νέα Δημοκρατία πώς θα κινηθεί. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα αυτά και τα λοιπά που υπάρχουν ή τα κόμματα που θα δημιουργηθούν μοιάζονται για το τι ποσοστό θα πάρουν τις εκλογές. Δεν μοιάζονται για τα προβλήματα της χώρας και το πώς θα αντιμετωπιστούν, τι θα γίνει, τι γίνεται με αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας και τα λοιπά. Τους τελευταίους τρεις μήνες στα χωριά και στην Ήπεθρο της Ηπείρου δεν γεννήθηκε ούτε ένα νέο παιδί, ούτε ένα νέο μωρό. Αυτό ούτε καν τους ενδιαφέρει, ούτε καν, δηλαδή πιο πολύ τους ενδιαφέρει τι ποσοστό θα πάρουμε στην Ήπειρο, τι θα πάρουμε από εδώ, τι θα πάρουμε από εκεί, αν βγάζουμε βουλευτή εδώ, αν βγάζουμε...
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα που έχω σκεφτεί, ότι ξεκινά μια προεκλογική περίοδος, μακρά, αυτό σημαίνει, αυτό είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε αυτή τη... Νομίζω, υπάρχει μια αυτή πλευρά, θέλω να την δεις, ότι σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ξέρεις, αυτές οι διάφορες επιθετικές, θα τα λέγαμε, αντιπαραθέσεις και όλα αυτά εδώ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί μέσα στο χρόνο να αρχίζουν να λασπώνουν, ναι.
0: Ναι, βεβαίως. Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή...
0: Και να τους πει ότι απλά καταγγέλλετε, φωνάζετε και δεν έχετε κάποια πρόταση.
1: Να χάσουν τη δυναμική τους, δηλαδή, ναι, με αυτά που έρχονται τώρα σε αυτά.
0: Να κουραστεί και ο κόσμος να ακούει καταγγελίες.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Συγγνώμη, Γιώργος.
0: Τώρα, πέρα από αυτά τα θέματα που δεν είναι μικρά και πιάνουν αρκετό χώρο στην εφημερίδα, έχουμε πράγματα για τον πόλεμο και αυτή την περίεργη. Έχουμε βάλει ενός Ιταλού που μιλάει για τον πόλεμο σε δόσεις. Ο Τραμπ έχει μια δικαιοδοσία να κάνει πολέμους για 60 μέρες με τη μορφή του επίγοντος, αλλά μετά πρέπει να πάει να πάρει μια έγκριση από το Κογκρέσο, από ένα σώμα αμερικανικό και εκεί πέρα είναι σίγουρο ότι με την δυσαρέσκεια που υπάρχει δεν θα το ανανεώνουν αυτή την εντολή να κάνει ό,τι θέλει. Επομένως τι κάνει, θεωρεί ότι έληξε ο πόλεμος, το παρουσιάζει έτσι και αν γίνει κάτι άλλο παρακάτω είναι μιας άλλης περίοδου που πάλι έχει ένα 60ήμερο που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή στην ουσία καταργεί κάθε έλεγχο από τα σώματα και τα όργανα των Ηνωμένων Πολιτειών που θα έπρεπε να λογοδοτήσει και να πάρει εγκρίσεις κτλ. Οπότε αυτός ο πόλεμος κατά δόσεις που δεν έχει αρχή ούτε τέλος, ας πούμε, είναι μια τακτική την οποία να ξεφύγει από αυτούς τους ελέγχους. Και θέλω να πω πως ακόμα και η ιδέα του πολέμου κατά δόσεις κολλάει λίγο σε αυτό με το σπιράλ πολέμων που έχουν ανοίξει τα τελευταία 3-4 χρόνια από το 22 μέχρι σήμερα, όπου έχουμε συνεχόμενα επεισόδια εναλλασσόμενα, έχουμε και χειρίες, μετά ξανά γεμίζουν τις μπαταρίες και τα οπλικά του, τα πολεμοφόδια, τα οπλικά και ξανά ρίχνουν κι άλλα και κάνουν και τα λοιπά. Μόνο που αυτή τη φορά έχουν στριμωχτεί γιατί το Ιράν χτύπησε υποδομές, ραντάρ, πράγματα γύρω από συμμάχους και γύρω από άλλες δυνατότητες και διακινδυνεύουν μια τεράστια κρίση μέσα στην ίδια την καρδιά των επιθέμενων δυνάμεων. Για παράδειγμα, λένε ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γαλόνι που είναι 4,5 λίτρα έχει πάει γύρω στα 4 δολάρια και
1: τα είναι ακριβό, δηλαδή. Είναι ακριβό για αυτούς.
0: Ναι, πρόσεξε, ναι, δηλαδή αυτοί πληρώνουν ένα δολάριο που είναι πιο κάτω από ένα ευρώ το καύσιμο, αλλά τώρα έχει ακριβήνει, αυτό είναι ακριβό για αυτούς.
1: Έτσι,
0: και είναι
1: ακριβό για
0: πρόβλημα. Αμέσως κάει ένα κανόνι όπου μια από τις πιο μεγάλες low cost, χαμηλού κόστους αεροπορικών εταιριών της Αμερικής, πολύ μεγάλη εταιρεία, κηρύσσει πτώχευση γιατί δεν μπορεί να αγοράζει τα καύσιμα που απαιτούνται για τις πτήσεις που θα κάνει. Προσπαθεί ο Τραμπ να την επιδοτήσει με 500 εκατομμύρια δολάρια και η εταιρεία προτιμάει την πτώχευση για δικούς της λόγους. Δεν ξέρω πώς παίζουν και με τις μετοχές, τα χρηματιστήρια και τι κοπίνες είναι με τις πτωχεύσεις. Και στην ουσία απολύονται 17.000 εργαζόμενοι αυτής της αεροπορικής εταιρείας. Αυτά τα κανόνια δεν θα τα ακούσουμε στην Ευρώπη. Δεν τα ακούμε με τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Δεν τα ακούμε με την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων όλων των αεροπορικών εταιριών.
1: 20.000
0: δεν θα
1: μόνο
0: τα ακούσουμε με το τουρισμό και πόσοι θα έρθουν ή πόσοι δεν θα έρθουν γιατί θα ακριβήνουν.
1: Και πώς θα μπορούσαν να πληρώνουν το εισιτήριο για να έρθουν.
0: Μπράβο, μπράβο. Επομένως μπροστά σε όλα αυτά τα πράγματα μια απόφαση ότι τελείωσε τώρα ο πόλεμος. Έτσι όπως λένε, μπορεί τη τιμή από 110 που είναι το βαρέλι να την πάει στο 102 ή στο 97 για μερικές μέρες. Αλλά η τάση είναι να έχουμε φτάσει ένα 45% πάνω όλες τις τιμές και όλα τα είδη για την ενέργεια, τα καύσιμα κτλ. Και ιδιαίτερα σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, αυτά που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα κτλ., έχει ανέβει φοβερά το κόστος και γι' αυτό υπάρχουν τα κανόνια που έλεγα πριν. Επομένως κάποιοι κερδίζουν πολύ από αυτούς τους πολέμους, γενικά οι πετρελαιάδες, οι οπλάδες, αυτοί που κάνουν οπλικά συστήματα, οι παραγγελίες, αστροειδικό υλικό κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, μεταφορές, logistic, πράγματα αυτά κτλ. Που παθαίνουν κατακριμνήσεις μεγάλες και ακόμα και χώρες παθαίνουν ζημιές. Για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φύγαν από τον ΟΠΕΚ, δεν δεσμεύονται, θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή από 3 εκατομμύρια βαρέλια σε 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για να πουλάνε λίγο περισσότερο πετρέλαιο, γιατί αυτά που είχαν επενδύσει είτε σε real estate είτε σε τουρισμό θα μειωθούν δραματικά. Δηλαδή έχουμε και εξελίξεις και εσωτερικές μέσα στις χώρες του κόλπου οι οποίες αντιβρούν σε αυτή την κατάσταση και δεν ευθυγραμμίζονται να πούνε ναι θάνατο στο Ιράν και στους Μουλάδες και μαζί με το Τραμπ πάμε να τους εξολοθρέψουμε και με το Ισραήλ πάμε να τους εξολοθρέψουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιθέσεις και γίνονται και πολλά ταξίδια. Ταξίδεψε για παράδειγμα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν πρώτα στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Πούτιν. Μετά ταξίδεψε στην Κίνα και συναντήθηκε με τον υπουργό εξωτερικών της Κίνας. Σε λίγες μέρες πάει στην Κίνα ο ίδιος ο Τραμπ. Εκεί πέρα δεν θα συζητάνε γενικώς και ορίστως τι κάνεις, πώς είσαι, να κάνουμε...
1: Εσύ πώς το βλέπεις, ρε αδερφέ μου, το ότι η Κίνα ζήτησε επιτακτικά το να ανοίξει, δηλαδή στην ουσία ζήτησε από το Ιράν να σταματήσει. Αυτό πώς το κρίνεις?
0: Πιέζουν στο σταμάτημα αυτού του πράγματος και να αρχίσει να υπάρχει μια ροή κανονική λίγο του πετρελαίου που να μπορεί να το παίρνουν χωρίς να υπάρχει μεγάλο ρίσκο και χωρίς να ανέβουν πολύ οι τιμές και χωρίς να αναγκαστεί να εξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Γιατί έχει και αυτή τη δυνατότητα η Κίνα. Αλλά και θέλει να στηρίξει το σύμμαχό της που είναι το Ιράν δηλαδή. Έχει κάνει συμφωνίες για 25 ή 35 χρόνια στρατηγικών θεμάτων μαζί με το Ιράν. Και αν δεν είχαν και την υποστήριξη από ό,τι φαίνεται σε πληροφορίες και στίγματα κέραιων στόχων αμερικανικών σε όλη την περιοχή που αυτά μάλλον τους τα δώσανε Κινέζοι και Ρώσοι, δεν θα μπορούσε να καταφέρει το Ιράν τόσο καλά χτυπήματα απέναντι στη στρατιωτική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρη την περιοχή. Επομένως δεν μπορούν να πάνε ανοιχτά κόντρα στην Αμερική οι Κινέζοι, από ό,τι φαίνεται θέλουν να υπάρχει το εμπόριο, να υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις κτλ. Την ίδια στιγμή όμως κληραίνουν κάπως τη στάση τους, υποστηρίζουν έναν σύμμαχό τους, και σου λένε ας ανοίξει το Ορμούς να γίνει κυκλοφορία και θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Δηλαδή πίσω από όλες τις συμφωνίες που πάνε να γίνουν ή τις εγκεχειρίες κτλ. Πιστεύω ότι παίζει ένα βαρύνοντα ρόλο η Κίνα στο τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα συμβεί.
1: Okay.
0: Αυτά είναι τα... Α, είχαμε και την επίσκεψη Αλμπανέζες, της κυρίας Αλμπανέζες στην Ελλάδα που το σχολιάσουμε και έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα συνοστισμό κεφαλών, είτε με το Φόρουμ των Δελφών, που πήραν μέρος πάνω από 1.200 ειδικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες, υπουργοί, πρεσβευτές διαφορών χωρών, think tanks, εταιριών κτλ. Και συζητήσανε για πάρα πολλά θέματα. Μετά είχαμε το ελληνογαλλικό φόρουμ που το διοργάνωνε ο ΣΕΒ, ο ελληνικός, με το γαλλικό βιομηχανικό εμπορικό επιμελητήριο, που ήρθε ο Μακρόν με τον Μητσοτάκη και εξαγγείλαν το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία και όλα αυτά τα και διάφορες συμφωνίες οικονομικές και στρατιωτικές που γίνανε. Και επομένως είχαμε ένα τέτοιο συνοστισμό, ενός τέτοιου τρατατσού. Την επόμενη εβδομάδα ήρθε μόνο μία ξένη γυναίκα, αυτή η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που είναι ειδική στον ΟΗΕ για τα θέματα της γενοκτονίας και των θεμάτων με το Ισραήλ. Έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει εκεί πέρα και τι έχει συμβεί και τι έχουν κάνει εκεί και την έχουν ξετινάξει.
1: Νομίζω ότι οι Αμερικανικές αρχές τις απαγορεύσανε κάποια στιγμή να μπει και στη
0: σύμβαση. Τα πάντα, τις έχουν μπλοκάρει λογαριασμούς, πράγματα αυτά και τα λοιπά.
1: Ιταλίδα είναι αυτή, έτσι.
0: Τέτοιο κυνηγητό δεν έχει ξαναγίνει. Και είχε σημασία ότι ήρθε εδώ πέρα, ήταν καλεσμένη από ένα Ινστιτούτο που έχει το Μέρα 25 και από τις εκδόσεις Τόπος και την παρουσίασε στην Πάτιο ένας καθηγητής ονόματι κύριος Χριστόπουλος που έκανε μια συζήτηση μαζί της. Έχει σημασία το τι είπε η Αλμπανέζε σε αυτά τα ζητήματα και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο πράγματα που είπε που έχουν κάποια σημασία. Και λέει, για παράδειγμα, νομίζω ότι έχετε επιλέξει το Ισραήλ επιδιώκοντας έτσι να εξασφαλίσετε προστασία από τους προαιώνιες εχθρούς σας. Στην πραγματικότητα το Ισραήλ έχει επιλέξει εσάς και θα εκμεταλλευτεί τους φόβους και την ανασφάλειά σας, διότι αυτά κάνει το Ισραήλ για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία. Θα σας χρησιμοποιεί όσο είναι προς το συμφέρον του.
1: Έτσι.
0: Και βάζει ότι η στρατιωτική συνεργασία και το εμπόριο με το Ισραήλ, ιδίως όπλων, ενδέχεται να καταστήσουν τα άτομα που εγκρίνουν αυτές τις συναλλαγές συνένοχα και υπόλογα ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί θέλει να θυμίσει ότι ιστορικά η αδικία δεν κρατάει για πάντα και μια μέρα οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Θέλω να πω ότι έχει μια και μιλάει για Ισραηλινοποίηση πολλών χωρών της Ευρώπης πάνω σε αυτά που συμβαίνουν και γίνονται στα θέματα. Και βάζει επίσης ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους Παλαιστίνους σαν ινδικά χειρίδια ενός εργαστηρίου για όπλα και συστήματα παρακολούθησης που μετά πολλούνται σε κυβερνήσεις οι οποίες κατασκοπεύουν τους αντιπάλους τους, τους πολίτες τους. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή είναι μια θαρετή φωνή που λέει τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να λέει ότι δεν είμαι ατρόμητη, δεν είμαι μια ακτιβίστρια, απλά θέλω να λέω την αλήθεια. Και κρατάει μια τίμια στάση, ας πούμε, και ήταν, πώς το λένε, σημαντική.
1: Έγινε.
0: Και μου έκανε εντύπωση μια έκφραση που έκανε που μπορεί να σου δώσει, πώς το λένε, μια όθηση για σκέψη. Μιλάει, λέει, με τις πράξεις μας να είμαστε σίγουροι ότι δεν ταΐζουμε τον νεκροκαπιταλισμό.
1: Τον
0: αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω σε πτώματα νεκρών παιδιών. Η έκφραση νεκροκαπιταλισμός μου φαίνεται ότι έχει μια επικαιρότητα.
1: Ωραία,
0: και μια αλήθεια μέσα.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Πήγαμε 10 και 4 και έχουμε μπει στην.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, βρε, τι συγγνώμη, εσύ φταίς.
0: Λοιπόν, ξέρω και εγώ, μπορεί να πει.
1: Θα το πω, εσύ φταίς λοιπόν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Ρωτήμο, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρο.
1: Ευχαριστώ και όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Στέφανο Μανουήλ για τη μουσική του. Θεσμάτε τις κανότητες αυτές εδώ, τέλος πάντων, που εδώ πέρα. Νέα 20 χρονών παιδάκι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολέη Μέσογλου και από μένα καληνύχτα, καλή τύχη, καλό Σαββατοκύριακο.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιδιοφυλόφιλος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είμαστε εδώ για τα επόμενα 45 λεπτά ώστε να ξεχάσουμε λίγο τη βαρύτητα της καθημερινότητας και να αφαιθούμε στον ρυθμό. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε μουσική και πολύ χορό. Αφήστε δεύτερες σκέψεις και ελάτε να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στα τραγούδια εκείνα που μας έκαναν να χορέψουμε και εξακολουθούν να πετυχαίνουν το ίδιο. Μαζί στον ήχο, Λεωνίδας Καρυπίδης. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Ο Αλέξανδρος αποχωρεί, ο νεαρός αποχωρεί. Ξέρεις ποιος είναι ο νεαρός, ε? Ναι, βέβαια. Και εσύ νεαρός είσαι τώρα, πώς είσαι, 20 είσαι, 21, φώνα, yeah. Α, 3, εντάξει, οκ. Okay. Οπότε μια χαρά είσαι. Μετά από εδώ, μετά την εκπομπή, μετά τις 2 που τελειώνεις, ξέρεις, ε? Βόλτα κάτω στο κέντρο. Παρεπιπτόντως κέντρο, αρκετή κίνηση έχει, παρόλο που ο καιρός δεν βοηθάει, και ελπίζω να σας βρίσκω σε καλή διάθεση. Στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, Γιώργος Ηλεμέζογλου και let the music play.

Μουσικούλα, μουσικούλα, η οποία μπορεί να λύσει και κάποια προβλήματα. Σίγουρα πάντως υπάρχουν τραγούδια που αποδεικνύουν ότι ο χορός μπορεί να γίνει μορφή ελευθερίας. Gloria Estefan, όχι δε, την έχουμε ξεχάσει. Σίγουρα. Κόγκα, κουβανέζικος χορός και ρυθμός. Gloria Estefan, ένα τραγούδι που χορέψαμε πάρα πολύ.

Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80, Latin pop, μουσική. Είναι η εποχή που μπήκε αυτό το είδος στην καθημερινότητα, στη ζωή, στα κλαμπ, στις δισκοτέκ και βέβαια στα ραδιόφωνα, και έτσι άνοιξε ο δρόμος για δεκάδες λατινοαμερικάνικους καλλιτέχνες. Και σήμερα ακόμα έχουν σε πάρα πολύ σύν, και η Gloria Estefan το κυκλοφόρησε ως το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ της. Και πάμε σε άλλο ένα τραγούδι το οποίο πάει ακόμα πιο πίσω, πάει στο 1978, Born to be Alive, Patrick Hernandez, γεννημένος για να ζω. Καλό.

Born to be alive, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της disco εποχής. Το τραγούδι μιλάει για επιβίωση, ενέργεια και τη χαρά να συνεχίζεις. Και η disco δεν ήταν ποτέ μόνο διασκέδαση. Ήταν ανάγκη να νιώσει κανείς ζωντανός μέσα στο θόρυβο της εποχής. Born to be alive, Patrick Hernandez. Και για 3 λεπτά όλοι θυμηθήκαμε τι σημαίνει να ζεις πραγματικά. Το επόμενο τραγούδι είναι από τις αδερφές Pointer. Θυμάμαι το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ που τώρα μόνο στο YouTube μπορεί κανείς να το βρει. Έτσι να σας θυμίσω όλους εσάς που είστε μιας αλφα ηλικίας, ότι στο βίντεο οι αδερφές φαίνονται να ετοιμάζονται για ένα επίσημο πάρτι σε ένα κλαμπ υψηλής κοινωνίας. Η Anita Pointer εμφανίζεται και ντύνεται να βάφεται. Η Ruth Pointer, φορώντας μόνο ένα νυχτικό, φαίνεται να κυλιάται εκεί στο κρεβάτι της και να πετάει τα ρούχα της τριγύρω. Και η June Pointer να κάνει αφρόλουτρο. Και μόλις οι αδερφές φτάνουν στο κλαμπ, φωτογραφίζονται προσελκύοντας την προσοχή των άλλων θαμών. Στο τέλος του βίντεο έχουν το κλαπ όρθιο να παίζει με τους ρυθμούς του τραγουδιού. Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο Dorian Harewood.

Ένα τραγούδι που έχει μέσα τη soul, έχει pop, έχει dance και ένα τραγούδι το οποίο είναι η προσωποποίηση της έκρηξης θετικής ενέργειας. Ενθουσιασμός, φοβερός, νεανική μορφή ελευθερίας και... Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο μου το ζήτησε ένας φίλος ακροατής πριν από 2 μέρες. Του υποσχέθηκε ότι σήμερα Παρασκευή θα το ακούσουμε. Για τον φίλο μου που είναι εδώ σχεδόν κάθε βράδυ και μας ακούει από το μακρινό Άγιο Δομήνικο. Επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό Δημοσθένη που είναι και αυτός πάντα παρόν. Αλλά επίσης να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Κατερίνα, στον Νίκο, στον Άκη, στον Γιώργο, στον Στέφανο και στην Τζέννη. Τι έχουμε? Έχουμε Βένους, Banana Rama.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας ένα

ενημέρωση και ηλεκτρονικά. focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, David Bowie. Από την εποχή εκείνη που ο David Bowie αποφάσισε να κοιτάξει έτσι λίγο προς την dance σκηνή, 1983. Το τραγούδι, τεράστια εμπορική επιτυχία και νούμερο ένα σε πάρα πολλές χώρες, και έτσι έκανε τον Bowie σε έναν μεγάλο super star και παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις του. Αφήνουμε τον Bowie και πάμε αρκετά χρόνια μπροστά. Πάμε να ακούσουμε το Call Me, το Call Me από τον Eric Prydz. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχές του 2004, αν θυμάμαι καλά. Εποχή όπου είχαμε πιο ηλεκτρονική μουσική και η μουσική αυτή

Miracle on Me από τον Eric Prydz, όταν η disco συναντά την νέα εποχή των clubs. Let the night take the blame. Lorraine McKennie, και για όλα αυτά η νύχτα. Χαμηλώστε τα φώτα και αφήστε το ρυθμό να σας παρασύρει.

Ένα medley από τους Gypsy Kings, Μπαμπολέο, Βολάρε και πολλά πολλά ακόμα. Gypsy Kings και έκρηξη ενέργειας και εδώ. Και δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε για το τραγούδι, για το τι λέει, γιατί μιλάει κατευθείαν στην ψυχή μας. Πόσα διαφορετικά πράγματα κάνετε αυτή την ώρα καθώς ακούτε την εκπομπή. Η Αναστασία έχει ανοίξει μια μαύρη μπύρα, μου γράφει εδώ πέρα. Η Αγούλα ετοιμάζει βαλίτσες γιατί θα κάνει ταξιδάκι αύριο. Μέχρι και, αν και δεν είναι η κατάλληλη ώρα, μέχρι και απολαμβάνουν, λέει εδώ πέρα ο Στέφανο σε μαζί με τον Προκόπη, τα τραγούδια πίνοντας φραπέ. Τέτοια ώρα φραπέ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε άλλα 15 λεπτά στην διάθεσή μας. Μουσικές ανιχνεύσεις στον Focus FM 103,6. Και συνεχίζουμε με τι? Με την εκδίκηση του Μοχίτο.

dímelo. ¿Quieres?

Κι όμως έχουν περάσει 23 ολόκληρα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Κάτι σαν δροσιστικό κοκτέιλ, και όχι μπύρα, αγαπητή. House, η οποία συνάντησε την Latin ψυχή και γεννήθηκε ένας ρυθμός με γεύση από lime, δυόσμο. Ένας ρυθμός ικανός να μετατρέψει την πίστα στο πιο εξωτικό beach party της πόλης. Δυναμικό δίδυμο η Μπίζη και Λέων και παραγωγών, οι δύο τους, δύο παραγωγοί, οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους σε αυτό το είδος της χορευτικής μουσικής. Προλαβαίνουμε άλλα 2-3 τραγούδια. Ναι, okay. Πάμε στο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν ακριβώς από 20 χρόνια.

Γάλλος, Bob Sinclair, κατά κόσμον Christophe Lafrian, ένας άνθρωπος που έφερε την French Touch στην κορυφή των charts παγκοσμίως.

Άρτεμις, μια χαρά σε βλέπω εδώ. Μου γράφεις ότι αυτή την ώρα είσαι και πάνω στο ποδήλατο μέσα στο σπίτι και σου δίνω τον ρυθμό για να συνεχίσεις. Άντε άλλα 8 λεπτά γυμναστικής και είσαι μια χαρά. Δεν βλέπω μετά να κατεβάζεις τροφές, γιατί όποιος κάνει τέτοια ώρα γυμναστική έχει μια ενέργεια, μια δυναμική για πολλές ώρες. Συνεχίζουμε. Πάμε για το επόμενο τραγούδι, το οποίο μας έρχεται από OMD.

Η orchestra maneuvers in the dark, electricity και electricity και ηλεκτρισμός εννοείται. Δεν χρειάστηκε να ξέρεις και πολλά αγγλικά για να καταλάβεις τι σημαίνει. Αυτοί είχαν κυκλοφορήσει και το Enola Gay. Το τραγούδι αυτό ήταν το debut single, το οποίο κυκλοφόρησε το 1979. Μία εκπομπή που να μην έχει τη βασίλισσα της pop δεν γίνεται, οπότε πάμε να την ακούσουμε. Madonna, Holiday. Κάντε όνειρα, για σκεφτείτε που θα πάτε.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μαντόνα από το 1983, εσείς η Μαντόνα έχει πιάσει παρακαλώ τα 67. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι στην κατηγορία των τραγουδιών που μέχρι τώρα ακούσαμε. Κλείνω με αυτό για να σας προειδεάσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία μέρα, θα δούμε ποια θα είναι, θα δω ακριβώς ποια θα είναι. Μία μέρα έτσι θα αφιερώσουμε στα καλά τραγούδια της Eurovision. Ένα από τα καλά τραγούδια είναι αυτό με το οποίο κλείνουμε, από τον Alexander Rybak, το Fairy Tale. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας και μην ξεχνάτε μέχρι την επόμενη συνάντηση να χορεύετε, να ονειρεύεστε και να αφήνετε πάντα λίγο χώρο στη ζωή σας για ένα καλό τραγούδι. Να είστε καλά και ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα μουτσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, παύλα 45, παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε όλες αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό, πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά, την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάς Σαβίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν όλοι του ΠΑΟΚ την καγκάλα. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και καλημέρα να πούμε, γιατί σε κάποια μέρη στον πλανήτη μας ξημερώνει τώρα. Και εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη, Focus FM 103 και 6. Είπαμε, είμαστε προνομιούχοι σε αυτά. Μπαίνουμε σήμερα, βγαίνουμε αύριο από την εκπομπή, άρα έχουμε δύο μέρες να τα λέμε. Και φυσικά μας ακούτε από το 103,6 των FM και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus, όπου και αν είστε, ζωντανά ακουγόμαστε. Βέβαια υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, έτσι κάτι δευτερόλεπτα, αλλά τι να κάνουμε, με το χρόνο είπαμε δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων 6907-483-484, ο γνωστός αριθμός του Viper. Παρασκευούλα σήμερα, βροχερή ημέρα, καλά είναι, Μάιος είναι. Το Μάιο πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Τα περισσότερα σύννεφα έρχονται το Μάιο και λίγο κάπου εκεί Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, ξέρω εγώ, αλλά πιο πολύ το Μάιο. Το Μάιο έχουν, τα σύννεφα έχουν καλή διαδρομή από πάνω. Είναι η ίδια κάθε χρόνο. Πώς είναι οι γραμμές του τρένου και πάει το τρένο πάντα την ίδια διαδρομή, έτσι γίνονται και τα σύννεφα.

Και φυσικά όταν τα πρωταθλήματα πάνε στο τελείωμα, αρχίζουν και γράφουν διάφορα άλλα πράγματα, έτσι να έχει νόημα, ρε παιδί μου, να έχει suspense ο φίλαθλος, έτσι. Η τάδε ομάδα, ξέρω εγώ, θέλει τον τάδε προπονητή, την τάδε μεταγραφή, να ξέρω εγώ, ο πρόεδρος έκανε αυτό και πετάνε, να πούμε, τα ξέρω εγώ, για να το τσιμπάνε από κάτω τα... Πετάνε το δόλωμα, να το τσιμπάνε τα ψαράκια, να πούμε, καταλαβαίνετε, για να σχολιάζετε και να γίνετε τζερτζελές, έτσι, σαν σειρμάς που λέμε, να πούμε, να ασχολείται ο κόσμος. Εδώ θέλουν να φέρουν, να πούμε, λένε, σενάριο για coach στον Παναθηναϊκό. Και ποιον θα φέρουν, παιδιά? Τον Αλμίδα. Δηλαδή το ακούσαμε και αυτό. Γίνεται ένα σενάριο, να πούμε, για να φέρουν τον Αλμίδα στον Παναθηναϊκό. Αλήθεια, ο Παναθηναϊκός το ξέρει αυτό? Άμα το κάνουν και αυτό, μετά θέλουν, τι θέλουν, πρωτάθλημα? Εν τω μεταξύ, άλλο σενάριο τώρα, εκείνο είναι και πιο επίσημο, να πούμε, γιατί μιλάει ο πρόεδρος, έτσι. Λένε, ρε παιδί μου, οι φήμες ότι ο Μουρίνιο οδεύει προς τη Μαδρίτη, προς τη Ρεάλ. Άλλο πάλι αυτό. Δηλαδή, καλά, τόσα χρόνια που ήταν η Ρεάλ, ρε φίλε, δεν μπορούσε να τον πάρει? Δηλαδή, Μουρίνιο στη Ρεάλ ταιριάζει, να πούμε, με το ποδόσφαιρο που παίζει η Ρεάλ? Τη Ρεάλ την ξέρουμε λίγο αλλιώτικα εμείς. Άλλη φιλοσοφία στην μπάλα. Αυτός είναι σφιχτός, κάθεται πίσω, κλέπει παιχνίδια, κάνει εκεί τα καραγκιουζλίκια, να πούμε, τα, πώς θα λένε, τα αθλητικά μέσα στο γήπεδο. Θυμάμαι ένα παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ίντερ. Τότε το είχε πάρει ο Μπαγάσα στο Champions League το 10-11, από ό,τι ήταν κάπου εκεί, έχει πολλά χρόνια. Λοιπόν, την απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, αλλά τι έκανε, τον βρέξανε με τα μπέκ. Δηλαδή, μόλις πήγε να βγει από το γήπεδο, βάλανε τα μπέκ αυτή γρήγορα. Εκεί τα μεγάλα, τα River που λέμε, έτσι, μέσα στο γήπεδο. Τάκα, τον πιτσιλίσανε, να πούμε. Τροχάδι είναι βγει αυτός. Δηλαδή, μιλάμε σε στυλ να γελάς κιόλας. Αλλά εντάξει, έχει μια δική του αυτή, έτσι, μεγάλος προπονητής. Τώρα, να πω εγώ, μικρός είναι ή μεγάλος, δεν μπορώ να τον κρίνω, αλλά τα αποτελέσματα που έχει φέρει, τουλάχιστον, να πούμε, τα τρόπαια που έχει πάρει και ούτω καθεξής, θα μου πεις, εάν δεν έχεις και ομάδα, τι να πας τώρα? Γιατί πήγες σε κάποιες ομάδες, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί δεν είχε καιρό σε τώρα, εντάξει. Τώρα θα μου πεις, άμα να τον δώσουν και κάνα δισεκατομμύριο παίκτες, και εγώ να πάω, τα παίρνω όλα. Δηλαδή, να πάω τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, εγώ προπονητής. Να με πει και ο, πώς το λένε, τον, ο Πέρεθ, ο πρόεδρος, έτσι. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Να με πει, Ελλάδο ρε Τζορδάν, έχεις 1,5 δισεκατομμύριο μεταγραφές να κάνεις. Θα το πάρω το πρωτάθλημα, τι λες? Το Champions League θα πάρω. Θα μου πεις, έχω την Μπαρτσελόνα εκεί απέναντί μου, αλλά 1,5 δις και να είμαι και στη Ρεάλ. Καταρχήν θέλει προπονητή η Ρεάλ για να τα πάρει, λέω τώρα. Πάντως ο Μπαγάσας ο Μουρίνιο, τόσα χρόνια, ρε παιδιά, από την Πόρτο ξεκίνησε. Θυμάμαι τότε που τα πήρε όλα, τα θυμάστε? Καμιά 25 ετία είναι που είναι πρώτο, ήταν πρώτο βιολί, μια δεκαετία τουλάχιστον, έτσι, νούμερο ένα. Στάζανε όλοι, να πούμε, ρίχνανε χρυσάφι που λένε, να πούμε, στα πόδια του να τον πάρουν. Τι το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά? Πολύ χαρτί. Πολύ χαρτί, πολλά λεφτά. Έχει περάσει τα πάντα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο γεννάει δουλειές. Γεννάει δουλειές και εισπράττει χρήματα. Τώρα, όποιος είναι έξυπνος, όποιος έχει πόστα καλά, όποιος έχει τύχη, αν θέλετε, και είναι στα γρανάζια εκεί που πέφτει το χρήμα και οικονομάει, καλώς. Όλοι οι άλλοι μπουνταλάδες είμαστε, να πούμε, έτσι. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για το Θεαδίνε. Δηλαδή, ο κόσμος στις κερκίδες επάνω, τι είναι? Μπουνταλάδες δεν είναι? Είναι οπαδοί, αγαπάνε, ναι. Είναι ιδεολόγοι. Μου θυμίζουν τα κόμματα. Πώς ήταν τα κόμματα, ρε παιδί μου? Ο Πασοκατζής, εμπρός Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Τα θυμάστε εκείνα τα καραγκιουζλίκια που μας λέγανε? Λοιπόν, όχι ότι δεν ήθελε να κάνει την Ελλάδα νέα, ας πούμε. Την έκανε νέα. Και ήρθαν οι άλλοι, την κάνανε ακόμα πιο νέα. Στο καπάκι ξαναήρθε αυτός, την έκανε πιο νέα. Στο καπάκι η Ελλάδα έμεινε παλιά. Πολύ παλιά. Δηλαδή, τόσο νέα που την κάνανε, έχει ξεφύγει τόσο πολύ που πρέπει να ξαναγύρισε από πίσω και να έγινε παλιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το Πασόκ θα πάθει σοκ, φώναζαν οι άλλοι. Τι συνθήματα θυμήθηκα τώρα, Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, η άλλη από εκεί μεριά.
Το Πασόκ θα πάθει σοκ, φώναζαν οι άλλοι από Κύμπρια. Κάθομαι και τα σκέφτομαι καμιά φορά όταν είμαι μόνος έτσι και λέω, άντε τώρα να μην πω για 12 παρά είναι. Δεν κάνει, αλλά πόσα κιλά ρε παιδί μου μπορούν να ήμασταν. Deep για deep ρε παιδιά, deep. Πώς το λέει και ο Βάγιος, deep. Δηλαδή, απίστευτο αυτό ρε φίλε. Φανατισμός. Ο άλλος έλεγε, θυμάμαι τώρα, πού το πήγε από το ένα θέμα, πήγαμε σε όλα. Αλλά, δηλαδή, φέρνει φαντασία ρε παιδιά κάτι πράγματα, έτσι, σαν παράδειγμα, παραδειγματίζομαι δηλαδή και συγκρίνω καταστάσεις και λέει ο άλλος, θα ψηφίσω Πασόκ για να μην βγει Νέα Δημοκρατία. Αυτός ψήφιζε ΚΚΕ, λέμε. Ο άλλος έλεγε, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να μην βγει το Πασόκ. Εκείνος ψήφιζε ΕΠΕΝ, ήταν η ΕΠΕΝ, ας πούμε, ή ξέρω εγώ ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, άκου φιλοσοφία. Ο άλλος έλεγε, άμα ξαναβγεί το Πασόκ, θα φύγω, λέει, θα πω στη Γερμανία. Τι, πού κολλάει το ένα μετάλλο, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά, να. Τι μυαλά, ρε παιδιά. Άσε το άλλο

0: Ωραία. Και εμείς ήμασταν μαλωμένοι τώρα 25 χρόνια. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, διαλυματάκι έτσι στα γρήγορα, κάνα δύο λεπτά. Να πάρουμε και μια ανάσα εμείς να πούμε, να ακούσουμε και κάτι. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε να κάνουμε μια μίνι ανάλυση των γεγονότων εκεί πέρα ή να πούμε και δύο πράγματα. Να πούμε, αγωνιστική έρχεται. Να δούμε τι θα γίνει. Πηγαίνει το πρωτάθλημα προς το τέλος του. Ποιος θα το πάρει, ποιοι θα πέσουν, ούτω καθεξής. Εμείς την κριτική θα την κάνουμε μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα πάρει ο καθένας. Δεν ξέρω αν πάρει αυτό που του αξίζει, αλλά βάσει γεγονότων, βάσει καταστάσεων της χρονιάς, γιατί θα κάνω εγώ, θα κάνω την ανάλυση, θα τα πιάσω από το καλοκαίρι, δεν θα τα πιάσω εγώ τώρα. Να τραυματίστηκαν, να έγινε το δυστύχημα, να είχαμε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη και ξέρω εγώ και αυτά, και σακατεύθηκε, όπως είπε και ο Ρασβάν, πέρασε ένας τυφώνας από πάνω μας. Εκείνος το είπε γενικά. Τυφώνας, τσουνάμι, όχι τυφώνας. Το τσουνάμι, πώς ήταν το τσουνάμι εκεί στον Ειρηνικό τότε, να πούμε, τέτοιο πράγμα. Αλλά όλα έχουν μια αρχή, από κάπου ξεκίνησαν. Μαγαρίστηκε η ομάδα από κάπου. Και φυσικά θα τα πούμε τότε. Άσε με το καλό να ολοκληρωθεί η σεζόν. Άσε, γιατί εγώ ευελπιστώ σε κάτι. Και μετά τα κουβεντιάζουμε. Πάμε λοιπόν ένα διαλυματάκι γρήγορο και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Τα πρώτα μηνύματα ήρθανε, έτσι, και αρκετά μάλλον, βλέπω εδώ 17 είναι, κάτσε να πούμε έτσι μερικά. Πρώτος ποιος άλλος, το λιμάνι του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Γεια σου ρε εσύ Δημοσθένη, Χριστός Ανέση, καλησπέρα, λέει η Ιορδάνη. Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Ιορδάνη στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο, κολλείται στο κλεκτό ακροτήριο με άποψη κλπ. Από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Το σκάφος Τρόουν, λέει, είχε μέσα 300 κιλά εκρηκτικά. Το μάζεψαν οι ψαράδες, συνεχίζει. Και αυτό είχε, λέει, τελευταίας τεχνολογίας δορυφορικά συστήματα, GPS, λέει, κλπ. Το κράτος χαρταετό πετάει. Καλά τώρα. Χρόνια πετάει το χαρταετό. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλή εκπομπή. Μόνο νίκη, λέει, την Κυριακή και για του χρόνου μεταγραφές από το επάνω ράφι. Και όχι ιδανικούς, γιατί ιδανικοί έχουν όριο αγώνων, λέει, και να κάνουμε σασμό, λέει, στον κύριο Μπάμπη για τον σασμό ή σκασμό. Για τον στον κύριο Μπάμπη, λέει, και στον Γιάννη Παοκάρα, σπάνω του σεβασμού από όλε. Άκου λίγο. Το δανεικό, μην το παρεξηγείτε, παιδιά. Το δανεικό είναι το καλύτερο πράγμα, να ξέρετε. Με όψιον αγορά. Σε κάνει τον πήρε. Δεν σε κάνει για χαρά, ούτε τα λεφτά χάνει ούτε τίποτα. Μην το παρεξηγείτε. Γιατί βλέπω το περνάνε κάποιοι να πούμε ότι ξέρει κάτι, δε, τώρα τι με δανεικού γίνεται ομάδα. Γιατί να μην δεν γίνει. Άμα σε κάνει, το κρατάς. Πόσοι δανεικοί πιάσανε και τους παίρνεις. Και κάνεις και ομαδάρα, να πούμε, έτσι. Δηλαδή, τι να θυμηθώ τώρα, πού να θυμηθώ. Με όψιον αγοράς, για όψιον μιλάμε. Α, τώρα, Γιακουμάκης έχει όψιον αγορά. Δεν ξέρω εγώ, πληρώνεις, τον παίρνεις, φίλε. Η Ιορδάνη, όντως, ο Γιανακόπουλος θα είναι, λέει, στο τελικό. Ο Παναθηναϊκός θα είναι, λέει. Το σκορ πήγε 2-2 και πάμε για πέμπτο παιχνίδι στην Παρίνα. Ακούστε, παιδιά, θα πάει εκεί να τη βάλει 15 πόντους τώρα, να ξέρετε. Σας τα λέω τώρα, σε αυτά εδώ. Και πάτησε τη γραμμή και αυτά και διαμαρτύρεται και να είχαμε να λέγαμε για να δείξει ότι όλα είναι καλά εκεί. Εντάξει τώρα. Θα πάει εκεί να την καθαρίσει σαν αυγό τη Βαλένθια, θα το δείτε. Είναι δυνατόν να είναι ο Παναθηναϊκός να παίζει εκεί πέρα και να μείνει αυτό εκεί. Θα την καθαρίσει και στον ημιτελικό την, πώς το λένε, τη Ρεάλ, τη Βασίλισσα. Και θα το σηκώσει κιόλας. Θα πάει και πάνω στην Ισπανία την εκτέλεση. Την αγάπη μου, γεια σου Κώστα. Φιλάκια, τα χαιρετίσματά μου από τον Ξηροπόταμο Δράμας, λέει το φιλαράκι μου Κώστας. Το λιμπαρό εδώ παρόν λοιπόν, έτσι. Καλησπέρα Τζόρνταν, χαιρετισμού σε Νίκη από Λονδίνο. Στον καρτάσι μου το Θάνο, λέει, Στρεπέλια, και στον πολυμήχανο Ευγένιο Ραγκαβίδη και τη θεία του τη Ζινοβία. Αληθεύει φήμη, λέει, πως ο διαιτής, λέει, που δείξει τον Πας Φρόνιο στον υποβασμό μετά από χρόνια είχε διπνήσει, λέει, με τον πρόεδρο του Ερμία Μιντέου. Το γιατρό, το γυναικολόγο, εκείνονα. Εκείνος καλός ήταν ο γιατρός. Τα περαστικά μου στον κρυωμένο Γιώργαρο, λέει, της Στασούλας. Περαστικά.

Καλησπέρα κύριε Ιορδάνη. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Επομένως έχουμε αγωνία, λέει, αν μπορεί αυτός ο έμπειρος και γνωστός διαιτητής, λέει, να τοποθετηθεί, αν γνωρίζει την ποιότητα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον τέρμπι του ΠΑΟΚ, λέει, και του Ολυμπιακού. Ο κύριος Χαράλαμπος, λέει, είναι το γεράκι της διαιτησίας. Κύριε Ιορδάνη, λέει, ακόμα δεν έχουμε συνέλθει, λέει, από το χειρουργείο, λέει, που μας έκανε ο κύριος, λέει, που έκοβε τις καροτίδες, λέει, με φαλτσέτα. Φωκικός. Μια ζωή φωκικός. Ποιος κύριος, λέει, τώρα δεν καταλαβαίνω, εγώ δεν πειράζει. Καλησπέρα, φίλε μου Τζόρνταν, Δημήτρης από Βέρεια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου. Να έχουμε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και με τη νίκη της ομάδας μας. Εννοείται. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Νομίζω όλοι διαβάσαμε, λέει, για τον Χαντόιο, ο οποίος, λέει, θα δημιουργήσει νέα καραντίνα, λέει, και υποχρεωτικά εμβόλια. Ζήτημα είναι όλοι οι ενεργοί πολίτες, λέει, να αντισταθούν στο νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό που πρόκειται να γίνει, λέει, με το τσιπάκι του Αντίχριστου. Γιώργος και Τασούλα. Αυτός ο Αντίχριστος, ρε παιδιά, συνέχεια τριγύρω μας είναι. Ως μεταφραστής του Μπόμπι Ρόμψον είχε ξεκινήσει, λέει, ο Μουρίνιο στην Sporting. Ναι, ούτε μπάλα έπαιξε ούτε τίποτα. Και έγινε από τους κορυφαίους, είναι αλήθεια. Χριστός Ανέση Τζόρνταν, λέει, χαιρετώ όλο τον κόσμο του Focus. Ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Η ΑΕΚ βλέπει πολλά φαντασμάτα, λένε, λέει, τόσα πολλά, έχω χάσει την μπάλα, λέει. Πολλά φαντασμάτα, ρε φίλε, φίλε μου, αλλά αυτό εμένα, λέει, με ανεβάζει την παοκάρα μας. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Έδεσα, μάλιστα. Το είπες πολύ σωστά, τον καλό προπονητή τον κάνουν οι παίκτες, λέει. Τον Γιάννη να τον προσέχετε. Θέλει πρωτάθλημα. Στην Τούμπα, λέει, θα τον πιάσει τρέμουλο. Στην Τούμπα θα ανεβάσει πυρετό πολύ. Τότε θα αρχίσει να βρει τον Νίκολιτς εκεί, ξέρω. Θα το λέει, καλά ρε Τσεμπέρι, τι τον έβαλες αυτόν εκεί. Γεια σου Κώστα Τασούλα, φιλαράκι μου. Έχουμε καλή παρουσία και στην Πάτρα. Καλησπέρα Ροδάνη, λέει, και καλή ακρόαση σε όλους που ακούνε τη φωνή της αλήθειας της εκπομπής σου. Τασούλας από Νάπλιο. Νάπλιο, ρε φίλε. Και με στέλνει το σήμα εδώ πέρα του ΠΑΟΚ, τι λέει, Πανμικρασιατικός Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, Πάτρας, 2018. 2018 έγινε αυτός. Ξέρετε γιατί έγινε τότε? Γιατί τότε μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Τότε κάναμε πολλούς οπαδούς, να ξέρετε. Έλα φωτιά μου, λέει, Απόστολος Νικολαίδης, αφιερωμένος στη νίκη στο Λονδίνο, λέει, καλησπέρα και καλή εκπομπή Τζόρνταν. Γεια σου Μπαμπικό. Εδώ και ο Μπαμπικός.

Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Το είδα. Καλή εκπομπή, κουμπάρε Ιορδάνη, Ευρυδίκη Τάντη. Επαρχία Λάρνακας, λέει ο Γιάννης μου αρέσκεται με πολλά καλά. Πολλά καλά. Αυτοί δεν λένε πολύ καλά. Πολλά καλά.

Κύριε Τζόρνταν, η επιταγή παρέμεινε, λέει, ακάλυπτη, λέει, από το γνωστό δραπέτη των φυλακών. Μάλιστα. Σας παρακαλώ θερμά, λέει, η διαφθορά, λέει, του γνωστού Μπαμπαρούνα να μπει, λέει, πρέπει να μπει ένα τέλος. Αθανάσιος Τρεπέλιας, γηγούρος, κλωστήρια Ναούσης, λέει, Σούγκαρη 10 Ναούσα, μάλιστα. Ο Θεός και η ψυχή του.

Εν τω μεταξύ, προχθές έγιναν και κάτι επεισόδια εκεί πέρα. Προοδευτική Ολυμπιακός ΚΑΠΑ 19. Ξεχάσαμε να τα πούμε. Φιλικό κιόλας. Φιλικό και πέπεσε ξύλο. Αυτοί τώρα βέβαια έχουν και κάτι προηγούμενα να πούμε. Από ανέκαθεν δηλαδή δεν τα πάνε και καλά. Οι προοδευτικάντιδες εκεί πέρα με τους Ολυμπιακούς. Η γειτονιά του, οι γειτονιές του Πειραιά. Θυμάμαι τότε με, πως έλεγανε και τον Σαλιαρέλη να πούμε, τότε με τα καδρόνια που μπήκαν μέσα και τους κυνηγούσαν να πούμε, που έλεγαν ότι βγήκε εκείνη η λέξη επιστήμονες. Αυτοί είναι επιστήμονες, είχε πει ο Σαλιαρέλης. Τους που βλέπετε λέει μέσα είναι επιστήμονες. Και δείχνει κάμερα και δείχνει κάτι με κάτι καδρόνια να πούμε, κάτι ξύλα να κυνηγάνε τους παίκτες των άλλων ομάδων. Αυτοί ήταν οι επιστήμονες. Η γειτονιά, μια γειτονιά είμαστε, μια γειτονιά.

Σήμερα δώσαμε και προγνωστικά εκεί πέρα στο, εκεί στο pre-game, στο Marmita Sports, να πούμε, κάθε Παρασκευή τα δίνουμε. Έχουμε show και εκεί. Τώρα τι να πω, είναι βέβαια κάθε αγωνιστική που περνάει είναι καθοριστική, αλλά δεν νομίζω ότι θα κρυθεί και κάτι τώρα. Όχι θα κρυθεί και κάτι, δεν νομίζω ότι θα κρυθεί απόλυτα. Αν θέλετε θα κρυθεί. Νομίζω ότι θα παιχτεί, για το πρωτάθλημα μιλάω, θα παιχτεί, να πούμε έτσι, θα συνεχιστεί αυτή η αγωνία. Ό,τι αποτελέσματος τώρα, εκτός άμα έρθουν, έχει στον Πειραιά. Δεν νομίζω να έρθει η χήκη του παιχνίδι. Θα μου πεις όταν γενικά στην νίκη μια άνω μια άλλο, συνήθως κάθε δική στοχή.

ΑΕΚ Παναθηναϊκός παίζει και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει. Τα πάντα όλα είναι πιθανά και για τις δύο ομάδες. Και για τα δύο παιχνίδια, συγγνώμη, οι ομάδες τέσσερις είναι.

0: Τζόρνταν, μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Μπάμπη. Λέει από το σύνδεσμο φίλου Νεβός μου, κυρίου Μπάμπη. Φτιάχνει, κάνανε και. Πώς λένε, fan club εκεί πέρα. Δώσε πολλά χαιρετίσματα, λέει το άλλο φιλαράκι μου, Τασούλας. Και περαστικά στην Μελμπομένη, λέει, που ταλαιπωρείται από τη μέση της. Περαστικά να την πούμε, ρε, τη Μελμπο. Καλημέρα, κύριε Ιορδάνη, λέει, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερη καλημέρα στον κύριο Μπάμπη, λέει. Καλώ από τον κύριο, τα χαιρετίσματά μου από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα ένα διαλυματάκι, πήγε 12. Focus FM 103 και 6. Ένα διαλυματάκι, επιστρέφουμε. Άνοιξε και τις γραμμές. Και ό,τι γουσάρετε το συζητάμε και μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και όπως είπα, τα πρωταθλήματα τελειώνουν τώρα στο Μάιο, έτσι. Και οδεύουν μάλλον προς το τέλος. Άλλα θέλουν 3 αγώνες, άλλα θέλουν 4, άλλα θέλουν 2, άλλα θέλουν 5. 5 πια, δεν νομίζω να θέλουν 5. Κάτσε λίγο να δω. Η Ισπανία είναι το πρόβλημα, που έχει και πολλά παιχνίδια. 4 θέλει και αυτή. Μια χαρά. Άρα λοιπόν το 4 είναι το plus, το μεγάλο. Και στην Αγγλία τόσο είναι. Ούτε τόσο είναι, πιο λίγο. 3 είναι εκεί πέρα, αλλά κάποιες ομάδες έχουν κάνα 2 παιχνίδια λιγότερα. Τι κάποιες ομάδες, μόνο η τέτοια το έχει. Η City με την. Με ποια παίζει, να θυμηθώ. Το έβλεπα χθες. Νομίζω με την Crystal Palace είναι. Ναι, για ένα λιγότερο. Λοιπόν, η City όμως βέβαια δεν είναι. Τώρα και να το πάρει το παιχνίδι, πάλι 2 βαθμούς πίσω από την Arsenal είναι. 3 στροφές πριν το ολοκληρωθεί όλη η ιστορία αυτή. Θα το πάρει, λέτε? Η Arsenal είναι ικανή να πάρει και το πρωτάθλημα της Premier, να πάρει και το Champions League, και είναι ικανή να τα χάσει και τα δυο. Δεν είναι και τίποτα, δηλαδή μέχρι τώρα αυτά έφτιανε, ανέβαινε πάνω, δηλαδή μου θυμίζει κάτι σαν τον Άρη, ρε παιδί μου, θέλει να πάρει αλλά δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τι λέω, πάμε γραμμές. Focus FM 103 και 6. Μ' άρεσε και με ένα άλλο διάλειμμα, θέλω να πηγαίνω. 23 10 500 676 και 23 10 500 677. Οι γραμμές μας εδώ στον Focus FM 103 και 6. Έλα, φίλος.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς ο κύριος, καλημέρα.
1: Τι, πάλι πρώτος βγήκα. Πώς γίνεται.
0: Δεν μπορεί να σε πιάσει κανένα.
1: Δεν με πιάνουν, ιδέες.
0: Δεν το βλέπω.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα σε Γιάννη, τον κύριο Μπαμπίκο, τον κύριο Γιάννη, σε ακροατήριο, σε όλο.
0: Εγώ λέω να πας στο Καρασκάκι με την Κυριακή να δεις τον ΠΑΟΚ. Μέσα.
1: Λες να βρω εισιτήριο.
0: Γιατί να μην βρεις.
1: Α, θα κοιτάξω, γιατί όχι.
0: Μην πανηγυρίσεις όμως άμα βάλει γκολ. Ας σε κάνουν μπλε μαρέκατα εκεί πέρα.
1: Τι να κάνω.
0: Να μην πανηγυρίσεις άμα βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ.
1: Άμα σου πω, δεν έχω πάει εκεί, δεν έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, λέω τώρα, άμα πας και βάλει κανέναν κόλλο πάγου, μην πανηγυρίζεις.
1: Ούτε φανέλα του πάγου να βάλω.
0: Όχι βρε, θα σε κάνουν μπλε μαρέ, σε λένε.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ωραίο επίπεδο έχουμε. Ωραίο.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Καλά, εσύ άμα σε κάνουν έτσι, έτσι πες τους, δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Θα πω, εδώ Focus ακούμε, Γιορδάνη ακούμε, πάω και έτσι.
0: Με είπε να έρθω, με είπε να έρθω εγώ μέσα.
1: Ναι, θα πω το λιμάνι του πάω και τέτοια. Σίγουρα δεν θα φάω φάπες.
0: Μπάνιο ξέρεις.
1: Εγώ. Εννοείται ρε εσύ.
0: Μη σε πετάξουν στο λιμάνι μέσα, δεν ξέρω.
1: Τι ρωτάς τώρα.
0: Μήπως και σε πετάξουν εκεί στο λιμάνι, παρέα με τους γάβρους, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, παλιά λέγανε, πώς το λέγανε, το μεγάλο, το τηγάνι. Έτσι λέγανε.
0: Χωράει πολλές χιλιάδες γάβρους, ναι.
1: Ναι, παλιά το. Πού ήταν το.
0: 40.000 γάβρους. Ναι, βρε, ξέρω. 40.000
1: γάβρους. Με το σύμβο γύρω-γύρω, έχω πάει. Ναι. Αυτό μας πηγαίναμε από το σχολείο παλιά. Πολύ παλιά χρόνια σου.
0: Κάτσε λίγο. Στο καινούριο δεν πήγες.
1: Έχω πάει και στο καινούριο. Προβόλτα, έχω πάει. Και μάλιστα είχα πάει πριν κάποια χρόνια το πρωτο. Το φτιάξει στην επέτειο.
0: Κατάλαβα, το 4.
1: Ναι. Κάπου εκεί ήταν.
0: Τόσο κοντά. Έντε
1: είχα πάει.
0: Τόσο κοντά.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα πότε.
0: Πού να θυμάσαι, αφού πέρασαν πάνω από 20 χρόνια που μπορείς να θυμηθείς.
1: Ναι, εσύ, Ιορδάνη, ναι. Τι να λέμε. Τι γίνεται εσύ εδώ στη χώρα μας. Ό,τι να είναι, μπαίνουν σκάφη μη επανδρομένα με 300 κιλά κρυκτικά. Τα έχουν χαθεί στο Focus και πήγανε τα αυτιά μου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι ακούμε. Μένα μου πέσαν τα μαλλιά, εσείς τα ακουστικά θα χαλάσουν με αυτά που ακούμε. Τι να πω, ήμαρτο. Ανύπαρκτο κράτος. Ό,τι κάνανε ψαράδες το βρήκαν. Έβλεπα, φίλε, βίντεο.
0: Ναι.
1: Έμπαρα μέσα στο διαδίκτυο να τα δεις. Κάνει μια αναζήτηση. Προφέρουν κάποια βιντεάκια. Μπορεί να έχουν ανεβάσει κι άλλα, δεν ξέρω. Και το είχαν δέσει ψαράδες και αυτό προσπαθούσε προφανώς να φύγει. Και βλέπεις τον κινητήρα δουλεύει, ξέρεις, την τουρμπίνα. Υδροτουρμπίνα, τι είναι αυτή τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Είχε πάνω αισθητήρες, δορυφορικά συστήματα. Χαμός γίνεται. Τι σκοπό έχει αυτό, δεν ξέρω. Όλα περίεργα γίνονται σε αυτή εδώ τη χώρα. Τι τέλος πάντων, χάρτα το πετανά σου, δώσουμε κανένα έτσι για να κάνουμε κυματάκια και να γράψουμε.
0: Μπα, είναι δύσκολα. Αυτή το Σαββατοκύριακο είναι δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πες μερικά, πες μερικά.
0: Όχι, δεν θέλω να πας στην Κουβά. Άσε.
1: Άμα πάμε στην Κουβά, σιγά εσύ.
0: Ακούει κι άλλους κόσμους, θα τα παίξει κι άλλους τώρα. Δεν είναι... Θα τους πάρεις το λαιμό σου.
1: Α, εντάξει, άμα δεν θες μην πεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, καλό Σαββατοκύριακο τότε.
0: Έγινε, έγινε.
1: Θα το ακούσει, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Του λέει, βάλε μου τραγούδι, μην πεις όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Αφιερωμένο και το μπάω, έτσι, για την νίκη πάμε.
0: Ο Γιάννης είναι φίλος σου.
1: Ε?
0: Ο Γιάννης είναι φίλος σου.
1: Όχι ρε εσύ, λέω.
0: Ο Μπαμπίκος είναι φίλος σου.
1: Έλα.
0: Ο Μπαμπίκος είναι φίλος σου, λέω.
1: Όλοι οι ακροατές είναι φιλαράκια μας. Δεν τους ξέρω, αλλά
0: τους αισθάνεσαι.
1: Συμπαθέστατοι είναι όλοι.
0: Ναι, τους αισθάνεσαι.
1: Και καλό είναι εδώ να είμαστε μονιασμένοι, όχι τσακωμοί.
0: Ναι.
1: Να βγαίνουμε στον αέρα, να λέμε ωραία πραγματάκια, κοινωνικά, πολιτικά, ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Και μην γινόμαστε τώρα, τσακωνόμαστε, γι' αυτό θα σου κάνω, θα σου κάνω. Τέλος, θέλω να μου αφιερώσει μάλλον στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Να ευχηθώ καλή επιτυχία για την Κυριακή. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι για τον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ στο ακουστήρι, όπως λέει και ο φίλος ναι. μας ο Γιάννης.
0: Να είσαι ο ακουστήρι. Έγινε.
1: Για χαρά. Για χαρά.
0: Έλα, φίλος. Έλα.
2: Εκτός.
0: Τι θέλεις.
2: Εκτός.
0: Εκτός, πού εκτός, δεν γίνεται τώρα, που πήρες εντός, δεν γίνεται να βγεις εκτός.
2: Ας ξαναπάρω.
0: Άμα ξαναπάρεις θα το σηκώσει ο Χολύπτης, δεν το σηκώνω εγώ τηλέφωνο. Άρα πάλι εκτός θα είσαι. Όχι εντός θα είσαι, αλλά στην ουσία θα είσαι εκτός. Άρα κάνα μυστικό θα θέλει να μπει. Χρόνια πολλά και καλά λέει. Εγώ δεν έχω λέει κανένα παράπονο από εσάς. Σε λέει έφθα γενέθλια λέει 2-5-26 και δεν πήρα ευχές. Και δεν πήρα ευχές ούτε μία λέει καλημέρα. Άμα έχεις γενέθλια τι να μπορεί, λέει χρόνια πολλά. Πολύχρονος να είσαι τώρα, δεν ξέρω, γυναίκα είσαι, άντρας είσαι, τι είσαι, πολύχρονος. Και ό,τι επιθυμείς να το χαρείς δηλαδή, να το αποκτήσεις.

Λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καρασκάκη, 7.30 ώρα, μια χαρά. Δύο προπονητές κορυφαίοι, έτσι και του Ολυμπιακού με τη Λίρμα, πήρε ευρωπαϊκό, μην το ξεχνάμε. Πήρε, εντάξει, πήρε όμως. Βοηθήθηκε κιόλας, αλλά πήρε κιόλας. Και ο Λουτσέσκου να πούμε, και αυτός καλός κορυφαίος, παίζουν μαζί αντίπαλοι πάλι για άλλη μια φορά. Συναντήθηκαν 10 φορές μέχρι τώρα. 10 φορές και ο Λουτσέσκου έχει μία νίκη παραπάνω. Δηλαδή έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει νομίζω 5 φορές έναντι 4 του Αλουνού. Κάτσε να το βρω κάπου να πούμε το, αν θυμάμαι καλά, έτσι πρέπει να είναι, να μην λέμε ότι να είναι. Αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έχει μία νίκη παραπάνω ο Ρασβάν από το Μεντιλίμπαρ. Καλησπέρα Ιορδάνη, είμαι η Κωνσταντίνα, λέει του Μάκη, θα σου έρθουμε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Τον Ιούλιο, λέει, με το καλό, να έρθει ο Ιούλιος με το καλό, Κωνσταντίνα, και ελάτε φυσικά, εννοείται. Είναι ανοιχτά.

Τον Ιούλιο με το καλό λέμε να έρθουμε. Να έρθείτε Κωνσταντίνα, όποτε θέλετε. Πες του λέει ότι είναι νύχτα, λέει. Τι λέει το άτομο, λέει καλημέρα. Για ποιον λες άτομο, Δημοσένη? Ναι, καλά σε λέει, Δημοσένη. Νύχτα είναι, καλημέρα, λες το πρωί. Μετά τις 12. Πήγε 12, αλλά ακόμα είναι νύχτα. Δηλαδή αυτό πάλι δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ, ρε παιδιά. Βγαίνει τώρα ένας, ας πούμε, ακροατής και λέει καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ωραία. Και όταν πας για ύπνο μετά τι λες, καληνύχτα. Στο καπάκι. Δηλαδή τώρα 2 ώρα που θα κλείσουμε τι λέμε, καληνύχτα. Αφού βγήκες πριν και μου είπες καλημέρα. Τι να πούμε καληνύχτα τότε. Άρα η νύχτα είναι μπροστά μας. Ένα περίεργο πράγμα. Εμείς λέμε καλημέρα γιατί αλλάζει η μέρα, εντάξει. Αλλά όταν πας για ύπνο τι λες, καληνύχτα. Δηλαδή βγαίνει ένας ακροατής τώρα, ρε παιδί μου, εδώ θέλει να πει κάτι. Λέει καλημέρα Τζόρνταν, τι γίνεται, πώς πάει και λοιπά. Και συζητάμε. Και μετά να κλείνει τι λέει, καληνύχτα. Δεν έχει λίγο φάση αυτό, ε? Α, ο άλλος μας λέει καλησπέρα, καλησπέρα, λέει Βορδάνη. Καλά, εκφραστείτε όπως γουστάρετε, ε. Εγώ δεν το κάνω παράπονα, αλλά λέω πώς γίνεται αυτό, πώς.

0: Το βρήκα λοιπόν. Ο Λουτσέσκου μετράει 5 νίκες, έχει μια ισοπαλία και 4 ήττες λέει από τον Μπετιλίμπαρ. Άρα τον ρίχνει μια καλά θυμάμαι. Στα 10 μάτς έχει 5 νίκες και 4 έχει ο άλλος. Έλα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαστε στον αέρα, δηλαδή.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι. Δεν μπορείς, εκτός αέρα θέλεις, ε.
1: Άμα μπορούσες εκτός.
0: Καλά. Πιο μετά, εντάξει. Πιο μετά θα πάρεις, που θα είμαστε εκτός τώρα, δεν γίνεται. Πιο μετά. Ήθελα να σε ρωτήσω, λέει, άμα δω Eurovision, σιγά ρε μεγάλε, Eurovision θα πάω να δω. Τι να κάνω, γιατί είμαι. Eurovision είναι για τα κοριτσάκια να πούμε, για τις μεγάλες τις θείες που είναι στο σπίτι και για κανέναν περίεργο έξω τώρα. Τι, ναι, Eurovision θα πάω να δω. Δεν πάω για τσίπουρο καλύτερα. Άκου Eurovision.

Τώρα για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω δύο πράγματα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι σε καλό αυτό η επιστροφή του Γιακουμάκη. Εμείς τον είχαμε εξοπλισμένο για φέτος, αλλά από ό,τι φαίνεται, να πούμε, την Τετάρτη θα είναι κανονικά στην αποστολή. Δηλαδή, πιθανό να χρησιμοποιηθεί κιόλας. Άρα σημαίνει ότι αν χρησιμοποιηθεί καλώς, που θα, μάλλον αφού θα τον πάρει θα το χρησιμοποιήσει έστω για λίγο, ανάλογα και την εξέλιξη πώς θα είναι, και την Κυριακή την επόμενη πιθανόν καλώς εγώ των πραγμάτων θα είναι στάνταρ όλα. Μέσα που λέμε στο βούρ στο μπατσά, έτσι, στο άλλο παιχνίδι του τελευταίας αγωνιστικής, μακάρι να έχει και σημασία και το παιχνίδι αγωνιστική, βαθμολογική μάλλον, να κρίνεται ο τίτλος για παράδειγμα, για να πας εκεί πέρα να πούμε, για να παίξεις αυτό που πρέπει να παίξεις να πούμε, έτσι. Και κλεισμένο το θυρόν είναι. Τώρα καλό κακό αυτό, τι να κάνουμε, ας προσέχανε.

Εδώ μεταξύ, πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται, την ίδια δεκάδα θα χρησιμοποιήσει ο Ρασβάν, αυτούς που είχε προχθές στην Τούμπα, στο ίδιο παιχνίδι, έτσι με τον Ολυμπιακό, με τον ίδιο αντίπαλο. Παβλέκα στα δοκάρια και από δεξιά προς τα αριστερά, έτσι, ο Κένι, ο Κετσιόρα, ο Μιχαηλίδης, ο Μπάμπα. Μπροστά σίγουρα θα είναι ο Μεϊτέ μαζί με τον Ζαφίρη. Και φυσικά ο Κωνσταντέλιας πιο μπροστά, Ζίβκοβιτς δεξιά, Τάισον αριστερά και τον Γερεμέγεφ. Νομίζω αυτή είναι η εντεκάδα, θα τη δούμε κιόλας. Μάλλον αυτή θα είναι.

0: Ο Ασλαμάς θα δει Eurovision, λέει. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν σε είπα εγώ. Κάτι τέτοια πράγματα τα παρακολουθεί αυτός. Είναι και στο, και στο στυλ του, ρε παιδί μου. Τα αφήνω όλα και για μένα να παρακολουθήσει. Εκείνος πρέπει να παρακολουθεί και τις πρωινές εκπομπές εκεί της μαγειρικής. Τον αρέσουν αυτά τα πράγματα, βέβαια. Μπορεί να θέλει να μάθει και πώς γίνεται και το ριζόγαλο, ρε παιδί μου. Α, το κανελώνει και από πάνω. Focus FM 103 και 6, 2310-506-76, 2310-506-77 γραμμές. Εμείς πάντως το ριζόγαλο το έχουμε για να το τρώμε, όχι για να το κανελώνουμε. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Εσύ το ριζόγαλο το τρως ή το κανελώνεις?
1: Να.
0: Το ριζόγαλο, λέω. Σ' αρέσει?
1: Είναι το ριζόγαλο, κατάχε.
0: Ρίζι μεγάλα, ρε Γιάννη, αφού το λέει η λέξη.
1: Ρίζι μεγάλα, θα πάω εγώ ρίζι μεγάλα τώρα.
0: Δεν τρως?
1: Όχι, γιατί τρως εσύ.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Ρίζι μεγάλα.
0: Ριζόγαλο, ρε.
1: Α, το ριζόγαλο, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ μ' αρέσει τώρα.
0: Δεν σ' αρέσει, ωραίο είναι, ρε.
1: Όχι, όχι. Όχι, τρως εσύ, μπόλικο, ρε.
0: Εμπόλικο, μ' αρέσει, ρε παιδί μου, ωραίο είναι.
1: Δηλαδή, τι σ' αρέσει να τρως, ρίζι μεγάλα?
0: Ριζόγαλο, ρε φίλε. Εσύ,
1: δηλαδή... πολύ λίγο τι είπες, είναι ρίζι μεγάλα. Αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραίο στη μια όμως, ε. Πολύ ωραίο. Βάζεις και την κανέλα πάνω να πούμε, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Πώς τα καλημέρα είπα εδώ στο κρατήριο.
0: Η κρέμα σ' αρέσει ή είναι η κρέμα?
1: Πώς τα καταφέρνεις, μισό λεπτό, ποια κρέμα τώρα και... Πώς τα καταφέρνεις, ρε Τζούλα?
0: Ναι.
1: Στο πρόλογο σου, έβρεκε σήμερα συνεπιές βροχή.
0: Και αύριο θα βρεχει, Γιάννη.
1: Πήγες που μετά που πήγες Μουρίνιο, πήγες σε κάτι άλλο, πήγες.
0: Α,
1: μετά στον...
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Πώς το βλέπεις τώρα, άμα πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, πώς το βλέπεις αυτό?
1: Λάβος είναι λόγο.
0: Ναι.
1: Από το ένα θέμα στο άλλο, πώς το γυρίσεις αυτό τώρα? Τι δουλειά έχει τώρα στην Καρίτσα που μην πήγες εκεί, στον πότε έχει το φίλο σου?
0: Στην Καρίτσα. Α, στην Καρίτσα, ναι, ο Βάγιος λέει deep. Το deep το λέει ο Βάγιος.
1: Μιλούσες για μπάλα και πήγες μετά στην Καρίτσα.
0: Ναι, γιατί είπα για deep. Deep για deep δεν μας κόβει, λέω. Για πολιτικά μιλούσα.
1: Α, το, αυτό το γνατάκι την είπε ο Βάγιος.
0: Ο Βάγιος, ναι. Deep για deep. Ναι.
1: Να, μετά πήγες πού? Στο Πασόκ στην Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, έπεσα σε Πασοκατζή πάνω. Εσύ ήσουν Πασοκατζής, ρε. Πα.
1: Γιατί εσύ τι ήσουν?
0: Εγώ ήμουν Νέο Δημοκράτης.
1: Ναι. Δηλαδή στους δυο μας.
0: Τώρα μ' αρέσεις.
1: Πώς μ' αρέσεις?
0: Ντροπή, μεγάλη ντροπή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάντως εγώ, Γιάννη, την πήρα χαμπάρι από νωρίς και έφυγα.
1: Έχεις κουλήσει αφήσεις, τι?
0: Ναι, κόλλαγα. Τι μπουνταλάς, ρε φίλε, πω.
1: Με κόλλα την ξούλουσες, μη με καρφίτσες αυτές εκεί, πάντως μία.
0: Όχι, στην κολόνα πάνω τι καρφίτσες, ε.
1: Τι έτσι κολλούσες, ε.
0: Από εδώ και από εκεί, δύο στην κολόνα πάνω, κράτς, κράτς, με τα, πώς θα λένε, με τα... Με το σειραπτικό.
1: Το μηχάνημα, το
0: σειραπτικό.
1: Α, αυτό, ναι. Και εγώ όταν ερχόμουν εγώ από πίσω έβαζα δικιά μου αφήση.
0: Εσύ δεν μπορούσες, πιο κάτω έβαζες. Εγώ ανέβαινα ψηλά.
1: Ανέβαινες ψηλά?
0: Ναι.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πήγεσαι, δεν άκουσε κάτι για πάω να πεις. Εσύ είχες, σε βλέπω και σήμερα.
0: Κοίταξε.
1: Είναι... να πω ότι είμαι προσβαλητής, πήρε τηλέφωνο προσβαλητής. Του προλαθήματος.
0: Σε βλέπω να προσγειώνεσαι ανώμαλα.
1: Καθόλου, είμαι σίγουρος, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά που λες εσύ. Τι θα φέρει εκεί. Τι θα φέρω εγώ εκεί. Έτσι. Όλο προσιασμούς είσαι και με αφαιρέσεις έτσι όταν.
0: Όχι.
1: Εγώ κάνω τέτοια πράγματα.
0: Λέω.
1: Έχεις ακούσει κανένα φορά να κάνω τέτοια πράγματα. Να πάρω τηλέφωνο και να πω έτσι εδώ, έτσι εκεί. Εγώ είμαι σίγουρος, φίλε.
0: Τι σίγουρος είσαι, γιατί...
1: Εσύ κάνεις αυτά εδώ.
0: Πριν το προηγούμενο παιχνίδι, έλεγες αυτούς τους έχω για πλάκα. Το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό.
1: Γιατί χάσαμε?
0: Γιατί κερδίσατε?
1: Όχι, γιατί χάσαμε, λέω εγώ.
0: Χάσατε, τι, χάσατε δύο βαθμούς.
1: Ποιος είναι πρώτος στην βαθμολογία?
0: Ρε, χάσατε δύο βαθμούς.
1: Ποιος είναι πρώτος στην βαθμολογία?
0: Θα ήσασταν με 8, τώρα είστε με 6.
1: Με 6 είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Άραξε, μην μιλάς.
0: Θα ήσασταν με 8 όμως.
1: Άσε, τα όνειρα, τα όνειρα.
0: Τότε θα άραζα, τώρα δεν άραζα.
1: Καταρχήν τα όνειρα σε μένα δεν τα λες. Τους άλλους εκεί που σε ακούνε τα λες. Εμένα δεν τα ακούω αυτά τα όνειρα που λες.
0: Είναι ντέρμπι που παίζεις τώρα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, είναι ντέρμπι.
1: Καθόλου, όχι.
0: Δεν είναι ντέρμπι.
1: Όχι, γιατί το ντέρμπι εσύ έχεις πει ότι ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι.
0: Φυσικά, κάθε παιχνίδι που
1: δεν έχει το πιο μεγάλο ντέρμπι είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Άλλο το πιο μεγάλο και άλλο ότι δεν είναι ντέρμπι.
1: Δηλαδή αυτό τι είναι, μικρό ντέρμπι.
0: Ένα ντέρμπι της Αθήνας είναι αυτό που έχετε εσείς.
1: Ένα ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι της Ελλάδας.
0: Πιο μεγάλο είναι, Γιάννη, τι έκανε.
1: Εσύ για παίρνει το ένα. Πας σε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Γενικά μιλάω τώρα. Έχει δύο τριωρά, τι θα δεις, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα δουν. Τι
1: πολύ, τι θα δουν.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα δουν.
1: Όχι, φίλε μου.
0: Καταρχήν θα δουν πιο πολύ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, γιατί πιο πολύ είναι και Ολυμπιακοί και ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
1: Α, έτσι λέει, εσύ λες με το μυαλό το δικό σου.
0: Τι μυαλό, στο χωριό σου τι είναι πιο πολύ.
1: Α, στο χωριό μου τι είναι πιο πολύ.
0: Όπου θέλεις πάρε, όπου σε όλη την Ελλάδα, όπου θες.
1: Λοιπόν, σε απαντάω, με το μυαλό το δικό σου,
0: ναι.
1: Θα δουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, με το δικό μου το μυαλό που κόβει περισσότερο. Θα δουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός για να δουν την προσπαθήτη ομάδα.
0: Αυτό θα το δεις τώρα που θα παίξουν και μετά. Όταν θα παίξουν και μετά.
1: Τα παραμύθια σε μένα δεν πέρανε τζότα, σε έχω πει.
0: Όχι, γράφει πόσες χιλιάδες προβολές. Το κάθε παιχνίδι πόσες χιλιάδες προβολές θα έχει, θα το δουν.
1: Θα το δουν αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι είπα, είμαστε σίγουροι που βγάζεις.
0: Σίγουροι.
1: Δεν πάνε να χτυπιέσαι εσύ και να μιλάς εδώ πέρα χίλια, θα φέρω εκεί, αστιοπαλίδα. Άστο θα κερδίσω την ΑΕΚ, θα κάνω την ΑΕΚ. Δεν πάνε να λες εσύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ που σε ακούω αυτά που τα λες,
0: ναι.
1: Είτε τα λες για μένα είτε τα λες, το ίδιο πράγμα με κάνει.
0: Δεν μου λες, άμα κάνεις στραβώσει τώρα το μάζεις.
1: Δεν λες στραβώνει τίποτα.
0: Βρε λέμε τώρα και, και προχθές έλεγες για στραβώσει, αλλά στραβώσει.
1: Υπήρχε ένα έργο ελληνικά ταινία, το Στραβόξυλο.
0: Ναι.
1: Το έβλεπες.
0: Φυσικά.
1: Α, μπράβο. Ναι. Άραξε εκεί τώρα. Δεν το είπα Στραβόξυλο για σένα.
0: Και εγώ δεν το λέω για σένα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν το είπα για σένα, απλώς είπε θα μας τραβώσει και μας τραβώσει. Δες η ταινία ο Στραβόξυλος και κοίτα αγκάλαξε τα κιλά σου.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να στραβώσει.
1: Με καμιά Παναγία. Εσύ μην πες τα δικά σου τώρα.
0: Πιασμένο είναι το μάτι δηλαδή, αυτό με λες.
1: Τι κάνω.
0: Πιασμένο είναι.
1: Τι πιασμένο.
0: Το μάτι πιασμένο είναι όχι.
1: Η ΑΕΚ παίζει τα πάντα τα μάτ τα ίσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Στα ίσα.
1: Η ΑΕΚ έχει όνομα το ποδοσφαιρικό στερέωμα της Ελλάδος. Εντάξει, και όταν μιλάς για μένα, σε μένα, δεν θα λες η ΑΕΚ είναι φτιαγμένο το μάτς. Εντάξει, τρία γκολ θα φάνε και θα φύγουνε. Εντάξει, sorry για τους φίλους του Παναθηναϊκούς, δεν βλέπει το Παναθηναϊκός. Πώς θα γίνει τότε. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ πες τα δικά σου να.
0: Ενώ η ΑΕΚ βλέπετε.
1: Να σ' ακούνε, να σ' ακούνε οι ακροατές και να είναι ζήτο.
0: Καλά, Κυριακή Κωνίκη, θα δούμε.
1: Ακούστε λόγο. Εσύ είναι στα δικά σου και μερικοί ακροτές θέλουν μηνύματα, ζήτω εκεί, ζήτω εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε, σ' άρεσε η Άκη σένα προχθές.
1: Κλίμα, γιατί ποιος έκανε πιο πολλές ευκαιρίες.
0: Όχι, σ' άρεσε στο γήπεδο μέσα.
1: Μ' άρεσε, γιατί δεν μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε, εντάξει.
1: Ναι, σένα δεν σ' άρεσε.
0: Όχι.
1: Γιατί πότε σ' άρεσε η Άκη σένα.
0: Δεν μ' άρεσε προχθές.
1: Πότε σ' άρεσε η Άκη, παίρνω απάντησέ μου.
0: Σε δύο παιχνίδια μ' άρεσε.
1: Ποια.
0: Έπαιξε μπάλα. Με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και με την, αυτό το καφενείο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε. Μόνο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε.
0: Εντάξει, έπαιξε κάνα δεκάλεπτο στην
1: αρχή. Δεν έχει μια παραμύθια, ρε. Παραμύθια δεν άρεσε εμένα.
0: Το είδαμε, ρε. Τι παραμύθια.
1: Έπαιξε το τσίπαλο και στήκα τη Ζάιντε, ρε.
0: Με τον ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ έπαιξε και με το.
1: Σήκωσε το για κάτω και πάω ξύδε να
0: πει. Α, βλέπω άμα σηκώ. Ψήλωσε πολύ, βλέπω.
1: Βέβαια ψήλωσα. Πρώτο σήμερα, μέχρι βαθμού.
0: Εντάξει.
1: Δεν ψήλωσα.
0: Καλά.
1: Έχω δει βιντεάκι από σένα, Τζόρνταν.
0: Κοίταξε να.
1: Δεν μπορούσε να απαντήσει, άκουσε με λίγο εδώ.
0: Σε ποιον άλλο να απαντήσω.
1: Είδα κάτι βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Που μπορούσες να, δεν μπορούσε να απαντήσει έτσι από εδώ, το έφερε από εκεί έτσι. Και συνέχεια έλεγε ποιο είναι πρώτο.
0: Α, τότε λες.
1: Κατάλαβε τι
0: λέω. Τι δεν μπορούσε.
1: Αυτό το κόμισε. Ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι πρώτο. Τώρα είμαι πρώτο κι εγώ.
0: Τώρα είσαι.
1: Τώρα, γίνει, δηλαδή.
0: Τώρα είσαι εσύ, δεν μπορώ να πω κουβέντα ότι δεν είσαι πρώτο. Το θέμα είναι άμα μείνεις πρώτος.
1: Πάντα θα μείνω πρώτος. Εκεί που θα είμαι.
0: Άντε να δούμε.
1: Λοιπόν. Να δώσω συγχαρητήρια πάλι την ΑΕΚ, την πασχετική ομάδα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αύριο πρέπει να το πω αυτό τώρα. Επειδή τα λες εσύ για την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: αύριο 9 η ώρα είναι ο μεγάλος τελικός για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: με τη Ρίτας από την Ισβανία. 9 η ώρα όλοι στις τηλεοράσεις να ενισχύσουμε την ομάδα έστω και από μακριά. Οπωσδήποτε σίγουρα, είναι σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε. Έχουμε καλύτερη ομάδα από τη Ρίτας. Εντάξει, θα φέρουμε το κύπελλο πάλι στην Ελλάδα.
0: Λες, ε. Μαλάκα, μακάρι.
1: Εσύ δεν θέλεις τώρα, το ξέρω.
0: Μακάρι, γιατί να μην δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχω να πω μερικά πράγματα ακόμα, τώρα αν με επιτρέπεις.
0: Ναι. Το, δεν μου λες πριν πας στο άλλο, του Παναθηναϊκού πώς τον είδες σήμερα στο μπάσκετ?
1: Ο Παναθηναϊκός, για μένα, Τζόρνταν,
0: ναι.
1: Δεν, πώς σε πω, συμπαθώ την ομάδα του Παναθηναϊκού, άσχετα που είμαι ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά έσκαψε το λάκκο της μόνη της. Κατάλαβες λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Ότι δεν θα αποκλειθεί. Μακάρι εύχομαι να κερδίσει μέσα στο τέτοιο, αλλά δεν το πιστεύω. Η Μπαλέφη έχει καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι πιο γρήγορη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Αυτά δεν τα ξέρεις αυτά. Ναι. Θα μάθω τώρα εγώ.
0: Τα παρακολουθήσεις, ε.
1: Βέβαια. Η Μπαλέφη κάνει επίδυση μέσα σε 8 δευτερόλεπτα.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Άμα τα παρακολουθήσεις.
0: Δηλαδή λες εσύ τώρα θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα αποκλειστεί. Μακάρι να αποκλειστεί, λέω. Η ελληνική ομάδα δεν και την συμπαθώ. Αλλά η Μπαλέφη σε λέω έχει καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Λες.
1: Τόσους αγώνες ήταν μέρες τώρα.
0: Εγώ πάλι πώς πιστεύω θα πέρασει ο Παναθηναϊκός.
1: Άσε, εσύ δεν ξέρεις από μπάσκετ, μην πιστεύεις τίποτα.
0: Καλά, θα δούμε, θα δούμε. Και κάνα δεκαριά πόντους και παραπάνω θα τους βάλει κιόλας.
1: Μακάρι να δικαιωθείς, εγώ σου είπα, μακάρι να κερδίσεις. Αλλά είναι πολύ δύσκολο τώρα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα να μιλήσω λίγο για αυτόν τον κύριο Κωνσταντινίδη Καράλαμπο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, βγήκε, ζήτησε πάλι συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και δεν τη δέχτηκε, από ό,τι κατάλαβα τότε.
0: Α, δεν κατάλαβα εγώ, τη δέχτηκε, δεν τη δέχτηκε, δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες εσύ.
0: Προχθές δηλαδή, ναι.
1: Είπα τη συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζει ότι εγώ...
0: Μίλησες για αυτόνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που δεν μίλησε, δεν είπα ονόματα εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αγή λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντινίδης Μπάμπης.
0: Ναι.
1: Άμα έχει παντελόνια, έτσι θα τον αποκαλέσω, και να πει αν άκουσε το όνομά του. Είμαι έτοιμος.
0: Όχι, δεν...
1: Να πάω.
0: Ναι.
1: Και στα αστικά δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια.
0: Ας τα βρε τα δικαστήρια τώρα. Τα δικαστήρια είναι για... Να μην πω γιατί είναι.
1: Εγώ το έχω στο μυαλό μου και στα αστικά και στα ποινικά. Εξάλλου Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Μέχρι εξώδικο το γνωρίζεις αυτό.
0: Όχι. Σοβαρά.
1: Ναι, πριν 3-4 εβδομάδες, ένα μήνα, μπήκε στήριο εξώδικο, ήρθε ο δικαστικός επιμελητής,
0: ναι.
1: Τότε, καλησπέρα, τι γίνεται, έχεις αυτό το εξώδικο. Εγώ πάλι το ζητάω συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να πάω και στα αστικά και στα ποινικά δικαστήρια. Άμα με τη δόση θα τον πάω να μου.
0: Φίλε, εντάξει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά προς το πόδι θα είμαι στα ακουστήρι, Τζόρνταν.
0: Δηλαδή ήρθε στο σπίτι σου χαρτί εξώδικο.
1: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια. Και ο δικηγόρος μου,
0: ναι.
1: Ο κύριος Τρεμπέλιας,
0: μάλιστα.
1: Είναι πάντα
0: σε τιμότητα.
1: Από εδώ και πέρα ακούει τις εκπομπές σου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να προσέχει πώς μιλάει. Την καλημέρα μου θα είμαι στα ακουστήρι.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε ένα διαλυματάκι γρήγορο, Focus FM 103 και 6, 23 10 576 και 567 γραμμές και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Free.
5: Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Γεια σου Ιορδάνη. Γιάννης από Αδελαϊδα. Χαιρετισμού στον μπάμπι μας. Ο ανεψιός μου Μπούκης έκανε συμβόλαιο τον μικρό του, λέει, 11χρονο, λέει, στον ΠΑΟΚ για 8 χρόνια. 150.000 πρόστιμο αν τον πάρει και φύγει, λέει. Και να μην μας ζαλίζει, λέει πάλι ο Γιάννης. Φιλιά. Έκανε τον μικρό, τον πήγε στον ΠΑΟΚ, ε. Μπράβο ρε το θηλιο.

0: Καλησπέρα, Βίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελ. Ζήτω, φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω η Σάλκε. Μια ερώτηση, ο Γιάννης λέει, τρώει ριζόγαλο? Τον παγάσα. Δεν μπορεί να μην δεν τρώει. Ωραίος ο Μπίλεφελ. Έλα, φίλος.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Τι ακούμε τον παγιαριζόγαλο ακόμα, μας ανοίγεται και την ώρα, ξέρεγα.
0: Εσύ τρως ριζόγαλο, Κώστα?
1: Εγώ βέβαια, πώς δεν τρώω.
0: Σ' αρέσει,
1: ε? Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Του Γιάννη του αρέσει.
0: Τι πάρα.
1: Τι έχουμε πάθει. Ρε με αυτούς τους αεξίδες τι έχουμε πάθει, ρε παιδί μου. Έχω γίνει, ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τους λέω για τα χρέη, δεν με απαντάνε.
0: Ναι.
1: Για τα χρέη που έχουν από το τότε που πέσαμε.
0: Ναι. Τα έχουν εκεί παγωμένα αυτοί στο αφημί το προηγούμενο.
1: Ναι. Τους στέλνω κάτι βιντεάκια με τον έφα, αγωνίζεστε που πέφτει με, το, με την κούρσα, δεν ψέμα λένε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, τι να πω. Τι να πω. Άστα να πάνε, φίλε. Άστα να πάνε. Είμαστε εδώ στην Έδεσα ακόμα, γιατί δουλεύουμε και στο εργοστάσιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μας βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Για πες.
1: Βασικά θα πω για τους αεξίδες, βασικά θα είναι αυτό. Άδικα χάνουν τον καιρό τους.
0: Λες, ε?
1: Ε?
0: Ταιριάζει αυτό, λες?
1: Πώς ταιριάζει. Εμείς είμαστε τα παλιόπαιδα. Δεν μας θεωρούν
0: ναι, ναι.
1: Για λυτήρα. Μας θεωρούν και αυτοί είναι οι κυριλαί.
0: Ναι.

Αδερφέ Τζόρνταν λέει καλημέρα. Πες τον Γιάννη να μην ανοίγεται, λέει, γιατί η Φάπα λέει καραδοκή. Πολλούς χαιρετισμούς από το ασπρόμαυρο Χαλάνδρη. Αχα. Γεια σου, φιλαράκι. Η Φάπα καραδοκή, Γιάννη.

0: Έλα, φίλος.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου και σένα.
1: Από τα κουφάλια είμαστε μια μεγάλη παρέα, σε παρακολουθούμε πολλές φορές.
0: Μπράβο, φιλαράκι. Πού είστε τώρα?
1: Είμαστε και Κεφόλα Παουξίδες.
0: Πού είστε, σε ποιο μαγαζί?
1: Τώρα είμαστε σε ένα καφέ εκεί και σε ακούμε... Α. Με...
0: Πού, εκεί στον πρόεδρο, όχι, έκλεισε αυτός.
1: Λοιπόν, πάντως τον Πάουκ τον βλέπω πρωταθλητή.
0: Λες, ε.
1: Είμαι... Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δείχνουν.
0: Μακάρι, φίλε.
1: Η ΑΕΚ έσπασε μετά το Χ που έφερε μέσα με 10 παίκτες. Έσπασε.
0: Μακάρι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι σπασμένος.
0: Πώς είσαι
1: σπασμένος? Ο Πάουκ είναι λίγο ανεβασμένος. Και έτσι τα... κλείνουν τα πράγματα προς τα εκεί. Μακάρι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να μην βγούμε ψεύτες.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, φίλοι μου. Καλό Σαββατοκύριακο, okay. Μονάχης.
0: Επίσης, και εσύ να σε καλά.
1: Και τα λέμε. Να είσαι καλά, γεια.
0: Μια χαρά. Κουπάλια, μεγάλο χωριό. Γεια σου, Γίγαντα Τζόρνταν. Τι γίνεται, λέει. Ο Παναθηναϊκός έχασε, λέει, πάλι. Σταύρος Γλυφάδα. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει, να ξέρετε. Θα κερδίσει εκτός και θα περάσει και θα έχει τρεις αγωνιστικές, θα έχει ξετιμωρηθεί. Δύο που έπαιξε και μία που θα παίξει τώρα για να περάσει. Και θα πάει στο σπίτι του κανονικά. Όπου σπίτι του το κλειστό εκεί του Ολυμπιακού Εγκαταστάσεων. Θα είναι και στον ημιτελικό με την Ρεάλο Γιαννακόπουλος. Και φυσικά παρόν θα είναι και στον τελικό.

Γεια σου Δούκα. Γεια σου Κώστα Δούκα. Χρυσός Ανέστη λέει το φιλαράκι μου, την καλησπέρα μου, φίλε μου Τζόρνταν, εσένα στον Ηχολήπτη και σε όλους τους ακροατές σου. Εάν δεν έχω, λέει, κάτι καλύτερο να κάνω, θα δω και εγώ, λέει, την Eurovision, λέει, ως καλλιτέχνης. Όχι για να διασκεδάσω, αλλά από περιέργεια, λέει, για να δω πόσο χαμηλά έπεσε, λέει, το ελληνικό τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος έχει, λέει, καταντήσει ξεφθύλα τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της απέσιας παγκοσμιοποίησης που κατήδησε έκτρωμα. Μάλιστα.

Κύριε Ιορδάνη, θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι «Όμορφη είσαι, όμορφη», λέει, του Τουρνά. Στη νίκη από το Λονδίνο, λέει. Και ο Μπαμπίκος να βάλει όπισθεν, λέει, και να παρκάρει. Αγισίλος από Καμίνια, λέει, Πειραιά. Μάλιστα. Άκου, μαγκιά, ε. Ξεπόρτωσε λίγο μαγκιά κι εσύ, ε.

Πάντως είναι καθοριστικά τα παιχνίδια. Και το ένα και το άλλο. Μεγάλο πράγμα. Τώρα θα δούμε ποιος μπορεί να αντέχει στην πίεση. Ποιος είναι για τα δύσκολα. Όλα θα φανούν τώρα.

0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, Γιώργα.
0: Έλα.
1: Μετάνε, κύριο Κακουρακίνιο, που έχω για λίγη μέρα ακόμα.
0: Τι?
1: Χρυκό ανέκυλο, κύριο Κακουρακίνιο, που έχω για λίγη μέρα ακόμα.
0: Έπεσε εδώ το μικρόφωνο τώρα από το καλώδιο και δεν μπορώ για αυτό το δίνω προσοχή εδώ. Α, έτσι εντάξει.
1: Για, με ακούω.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω τώρα.
1: Λοιπόν, να πάμε καλύτερα τα παιχνίδια.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Εμένα προκοπική μου άποψη είναι, παρά τη μέτρια ευάλωση που έκανε η Άκη τη Μέγα με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Όχι, και είπα σε κουβράκι, ήδη θα σε πω και σήμερα. Ένα κύκο βλέπω.
0: Άσοχη, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για κουμπάοκ, θα δω και τη κόρ.
0: Δεν μου λες, άμα δεν κερδίσει η ΑΕΚ, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα?
1: Τελικά.
0: Ναι.
1: Πάμε Κυριακή, πάμε παιχνίδι και μετά θα μιλήσουμε.
0: Για
1: όχι να λέμε, εγώ είμαι προϋποθέσεις, δεν γίνεται.
0: Ναι. Εγώ είμαι προϋποθέσεις.
1: Παιχνίδι, πάμε και βλέπουμε.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Μια Λαγωνία δεν έχουμε κομπάου, άλλοι έχουν Λαγωνία και ΑΕΚ. Και πολύ μεγάλη αναδονία έχουνε. Μιλάω για τον συγκεκριμένο κύριο που είναι εδώ μέσα από τα δυο που ακούει. Μιλάω γενικά για τον κόσμο για ΑΕΚ. Μεγάλη αναδονία έχουνε.
0: Ναι.
1: Για λοιπόν, πάμε παιχνίδι και βλέπουμε. Ότι συγκεκριμένα έχουν την προτεραιότητα να πάρουν κομπογάλιμα. Για κομπάγω από κομπογάλιμα πρέπει να κάνουν, να πάρουν κάποια αποτελέματα. Και να πάρουν δικαιώματα για που και από Κολυμπιακό και από Κομπάου, εσύ.
0: Τι να πάρουνε?
1: Δικαιώματα και από Κολυμπιακό και από Κομπάου.
0: Ναι.
1: Και εγώ ο Πάου να κερδίσει την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακό να κερδίσει την ΑΕΚ εκεί μέσα. Αυτό εγώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και βοηθά δεν χάνει το αποκάλυμα. Πού θα χάνει. Λέει δεν είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η κοπαλία αναφέρει ο Πολέ.
0: Ναι.
1: Κάποιο παιχνίδι που δεν το βλέπω εγώ. Λοιπόν, πάλι και λέει και αγωνιστική θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν το βλέπω. Ο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Εγώ το βλέπω 1-2.
0: Ναι, έτσι λέω και εγώ. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά και με μια προϋπόθεση που θα συμφωνήσεις εσύ, η ομάδα να παρουσιάζει Κουκαλό Ιακώση, ε.
0: Μάλιστα. Εγώ βλέπω, καταρχήν πιστεύω θα ξεκινήσει με την ίδια εντεκάδα που έπαιξε προχθές.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Και πιστεύω θα είναι σε καλύτερο ρυθμό, γιατί παίξανε προχθές, ας πούμε, μαζί αυτοί όλοι.
1: Δεν είχε προβληματική, δεν είχε ένα Ολυμπιακό, το πρώτο μήχρο ήταν καλή καιρό.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο.
1: Και έκανε πολλή ευκαιρία.
0: Με προβληματίζει, εντάξει, αλλά μετά.
1: Καλά, κομμετά είναι και άμα κάτι καλυτευτεί, μπορεί να γίνει το 2-1, μπορεί να γίνει το 1-2. Και μπορεί να γίνει το 3-1, μπορεί να γίνει το 1-2, το 2-2. Καταλαβέ.
0: Ναι.
1: Η μπάλα που κάτι είναι. Ο ένα δεν καέβαλε, ο άλλο καέβαλε. Ρώσει και ρουλέκα έκανε. Μην παραπαθυνόμαστε, παιδί, και δίκαμε κλειάκο και δίκαμε και εύκολα. Δηλαδή, κομπρότερο ξέρει και σύγχυ και έρχεται πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Η διακή θα είναι πενικαρίκια και όπου κάνει κολλάω και πολίτικα που κάνει τρέλα, ο υπάγκος μου καραγωγή. Που κάνει εύκολα την κάρτη.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Εγώ είμαι κατερεκτήματα και κοβούλο Μακογιάννη που έστειλε πολύ κατερεκτήματα από τη Βελαΐδα.
0: Ναι.
1: Κοντιτσινό Μαύρο. Επί Αυστραλία μιλάω. Δεν μπορώ να προφέρω.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ο Γιωργάτης του Αβούργο. Βυτικά και όλο που ακούρατε και το φιλαράκι μου το Μιγάλη από την Πάκρα. Τη φίλη μα την Νίκη που ακούει το Λοδίμο και ακούει πάνω και όλο κατέ την εκπομπή του.
0: Ναι, εκεί είναι και λίγο πίσω στην ώρα, κατάλαβες.
1: Ορίστε.
0: Λίγο πίσω στην ώρα δεν είναι.
1: 2 ώρες πίσω είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 10 η ώρα είναι εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Εδώ είναι 1.
0: Ναι.
1: Θα δίνουμε και το φίλο μας τον Αλέκο Κολοδίνο. Αυλάκι μου καλό και πάω κάτι είναι. Ναι. Κάπου και ακούει. Από το χωριό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Κοκατέλια πρέπει να σηκωνηθεί για εγώ το παιχνίδι με τον Κάικο και με τον Λίκοβιτ. Αυτή η κρυάδα άμα κρατήσει δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Μακάρι.
1: Ένα φίλο σου,
0: ναι,
1: από την Κύπρα, πήγα να πιω ένα καφεδάκι, γύρω δημαρχείο δίπλα κάπου, να μην κάνω μια διαφήμιση να μαγαδιά, δεν χρειάζεται. Παίζει 21 παιχνίδια, όλα διπλές ευκαιρίες. Και συνέχεια πηγαίνει και παίρνει κακά στη λίγη εγώ.
0: Ναι.
1: Διπλές ευκαιρίες όλα τα παιχνίδια, ε. Με 2 ευρώ. Κοπενικάρι, κοκοκινικάρι, ανάλογα τι παίρνει, θα τα πάρει πίσω. Βίλο, Ξεχωρίδη. Κοδημαστείο δίπλα μένει.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Εσύ πού το βλέπεις τον Ενίκη Τζόργαν. Ο Γιακουμάκης βέβαια δεν θα είναι και έχει μόνο 5-11, ούτε το βλέπω και αλλαγή.
0: Θα τα δώσει όλα ρε ο Πάκου τώρα, αυτό δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
1: Εγκάκι, ο Γιακουμάκης που είναι από κραματισμό, δεν μπορεί να...
0: Εγώ δεν είπα για τον Γιακουμάκη.
1: Ναι, εσύ μιλάει για τον Πάκου, συγκάκι. Ο Πάκου πρέπει να περάσει από Καραϊκάκη για να λυπήθηκε από κάτω με το επόμενο παιδί με την ΑΕΚ. Εκρή και λυκού, πολύ απλά είναι. Είναι κρίκη ελικού με από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη πλευρά παρακαλά και να χάσει η άκρη βαθμού.
0: Κοίταξε, γι' αυτό λέω εγώ, αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, δύσκολα τη βλέπω.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω, Τζόκαρ.
0: Ναι, θα τον κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν,
1: και
0: δεν...
1: κυρώσει σου λέει η ισοπαλία.
0: Ναι, η νίκη με την ισοπαλία έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, και σήμερα έμαθε κανένα κορεμπούρκα του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, για πες.
1: Ο Ίκακο και ο Πελίτρη Μοκάκου βγήκανε. Και δεν έχει πιο να πάρει και τελικό αμυντικό κορα. Έχουν πρόβλημα πήγω.
0: Ναι.
1: Μοκάκου και οι δύο. Ο Γιάκο Κοπερνίδη για όλη τη χρονιά. Επομένως πάει με λήψη και δεν ξέρει ποιο να βάλει κι άλλο. Ακόμα κατέβει με 4 μπακ, ε, όχι με 3.
0: Ναι.
1: 4-4-1 κοπέζει, κάτι τέτοιο. Θα πάει να κρατήσει και αποτέλεσμα. Θα σε πω.
0: Ναι.
1: Το πρώτο Μιχάλο η ΑΕΚ θα δει την πολιορκή την Κομπασιάικο. Ναι. Άμα κοράρει κόραρε. Άμα κοημίχρονο βγει.
0: Χι.
1: Δεν έχει ελπίδα ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια. Άμα το παιδί κολλάει ο Παναθηναϊκό ή μικρόμο, δεν βλέπω κανένα μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκό. Ούτε τέγκρο έχουνε και προκάνε κομμένοι. Επίδεση είναι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπει την κομπαγατέκα αλλαγή κομπάρικο, πήρε καπάρι ό,τι δεν κάνει. Ποια αγόρια από μένα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω εκεί που το βλέπει το Κοπερνίδη.
0: Τι κάνω.
1: Που το βλέπει εκεί το Κοπερνίδη, δεν ξέρω.
0: Και τα έχω πει χίλιες φορές. Δύσκολο ναι. Παιδί γιατί να γίνει αυτό. Καμιά φορά ο ενθουσιασμός και αυτά και δεν μπορεί να τους συγκυρίσει μπούμερακ.
1: Μήπως έχατε σήμερα κάνα επεισόδιο από Βάρβαρα Σίγμα.
0: Με το Αλφα Σίγμα πού, για πού.
1: Βάρβαρα Σίγμα, κουπάω.
0: Ναι, όχι.
1: Σίγουρα. 200 χιλιάρικα εδώ και ο Σαμίρη σήμερα. Κοσέρι.
0: Από πού το ξέρω. Α, ναι, το ξέρω. Στον Ερασιτέχνη, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Το ξέρω, ρε, ναι. Αυτά είναι, τα έχουν μιλήσει, τα έχουν συμφωνήσει, να πούμε, και το κάνει.
1: Αυτά είναι που δεν δίνει ο Φιαβή, που γροκάει. Δεν έκανε γροκάει.
0: Ναι.
1: Τα δίνει. Και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν Γιώργιο Φιαβίδη, με το κυβέρνο, με το μυαλό που πήγαν ο Γιώργιος, και κακολικά.
0: Ναι.
1: Πώς καλώς θα έχουν πάει από τον κύριο Γιαβίδη από το... Πότε ανάλαβε, το 12 ή το 13.
0: Νομίζω 12 πρέπει να είναι.
1: Μέχρι το κόρα, το 26, 14 χρόνια, πόσα λεπτά έχουν πάει από την δέκα, έχουν δει και όλη τη ζωή του. Τα λεπτά που έχουν πάει ο Γιαβίδη.
0: Ναι.
1: Και κάτι μιλάει για Γιαβίδη ορισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Τι μέρη πια φίλο μου, ακούω.
0: Έλα.
1: Για φίλο μου το μεσημέρι με είδε για 2 λεπτά. Και γυρνάω και λέω τον Ιακώ μου πόσο αχάριστοι υπάρχουν. Μπορεί και να ακούει η κόρα, δεν πειράζει. Παραμένει φίλο μου. Να αναλάβει, λέω, ο Μικασίδη λέει, έχει λεπτά, λέει, ο Σαββίδη δεν έχει. Λέω, τι να κοπώ κόρα, λέω, άκου να φύγει καλύτερα. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Το Γιάννη Κομποκακιά, ακόμα παντήκουλο, δεν χρειάζεται, λάθος να φύγει. Ακόμα την κόρα δηλαδή, να παίρνουμε με καθήμα και διλήμα και αμαλώνουμε με καθήμα για κούκο δέμα, δεν λέει ρε Τζούλκα. Ο καθένα έχει κρίση και κάποια στιγμή θα καταλάβει τι σημαίνει κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή να διχάρομαι εγώ τώρα με ένα φίλο μου που έχω την καλημέρα και την καλησπέρα για κούκο θέμα. Δεν χρειάζεται. Όκο, έστειλα κάποια μηνύματα κουραδιό που μου δεν χρειάζεται να διαβάσει δημόσια. Εγκατσιόλκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά κάτσιλα προκοπικά για σένα. Αυτό που σου λέω, αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με κανένα και με τίποτα, μόνο με γωνιακό μου. Και άμα βρει χρόνο ο Γιώργο,
0: ναι.
1: Ο Κουκούλη, πάρουμε να γελάσει να πιούμε ένα τσιμπουράκι τριάδα.
0: Έγινε μπάμπη, κλείσα μπάμπη σε διάλειμμα, έγινε. Τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ερεκτιμώ και βάλει και κουκραγούδι για τη φίλη μας τη Νίκη.
0: Έγινε, έγινε. Τα λέμε, κλείσε για χαρά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι των Μία, Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε μετά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, βάλαμε και τα τραγούδια, τι ωραία, ε. Οι Ιορδάνοι είπε ότι λένε «Ο σκύλων το μαθάν και από μαθάν», λέει, αφού το κάνουμε, λέει, το κάναμε μία φορά και πήραμε, λέει, το ποτάλιμα από το πιάτο της ΑΕΚ, λέει, γιατί να μην το ξανακάνουμε. Ο Ρουμάνος είναι μεγάλος, λέει, γατόβαρδος, λέει, και έχει τα καλύτερα γατοδετόπουλα για να ξανακάνει τη ζημιά, λέει. Στον νοσηρό νότο, την αγάπη μου σε όλους, Βασίλης, Λονδίνο. Γεια σου, Βασίλη. Είδατε τι γίνεται, φέρανε το πρωτάθλημα να πούμε σε τέτοιο σημείο που τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει όλοι πιστεύουν ότι μπορούν να το πάρουν. Το ίδιο και πέρσι, το ίδιο και προπέρσι. Πριν από 7-8 χρόνια, πριν αλλάξουν αυτά όλα τα της ΕΠΟ, υπήρχε τέτοια περίπτωση. Από τον Οκτώβριο ξέραμε τι γίνεται. Μεγάλε Μπάμπι Βάγκενα, είμαι ο Τζόρνταν. Άρε Θόδωρα. Γεια σου Θόδωρα. Καλημέρα Τζόρνταν, αύριο σηκώνουμε, λέει, την κούπα, λέει, στο μπάσκετ και την Κυριακή, λέει, φτιάξτε, λέει, ένα χικάκι με τους φίλους σας, λέει, κάτω, να το σηκώσουμε, λέει, από τώρα. Σε παρακολουθούμε, λέει, όλοι εδώ, την αγάπη μου από όλη την Αγγλία. Γεια σου ρε Θάνο. Γεια σου φιλαράκι Θάνο. Χαιρετίσματα εκεί στο Λίντς. Το φιλαράκι σου κάπου κάπου περνάει από εδώ, αλλά τώρα έχει καιρό να περάσει. Μάλλον έχει καιρό να ανέβει εδώ πάνω, ε. Χριστός Ανέση, καλημέρα Ιορδάνη, Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου Βάγκο. Μας ακούει όλη η Ευρώπη ρε φίλε. Να μην πω όλος ο πλανήτης. Ζόρνταν, τι βλέπεις Σέρες Κηφισιά, λέει, γιατί δίνουν φαβορή, λέει, την Κηφισιά. Δεν ξέρω τι δίνουν φαβορή. Εγώ βλέπω να το παίρνει η τέτοια, πως όλα είναι ο Πασεραϊκός. Να το παίρνει το μάτς. Να παίρνει το μάτς, γιατί το μάτς αυτό είναι μια κατηγορία. Η Κηφισιά είναι αδιάφορη. Ο Πασεραϊκός καλός είναι, δεν είναι άσχημος. Ειδικά τώρα μετά το Γενάρη, να πούμε, ανέβηκε πολύ, έτσι, με τις προσθήκες που έκανε.

Το ξέρω ρε παιδιά, το ξέρω αυτό να πω. Έδωσε, λέει, πες το, λέει, έδωσε. Έδωσε 200 χιλιάρικα. Μα ήταν συμφωνημένα αυτά. Δεν ήταν. Δεν το έκανε από την ψυχή της μάνας του, πάρε 200. Έτσι μιλήσαν. Ήρθε η ημερομηνία, έδωσε άλλα 200 ο Σαββίδης. Πληρώνει την Τούμπα με ενολίγηση. Οι άλλοι ακόμα συμφωνίες είναι. Περιμένουν. Θα το δούνε, θα το κάνουν. Ακόμα στα λόγια είναι.

Εν τω μεταξύ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις. Τα είχα διαβάσει αυτά που νωρίς. Και είπε ότι εάν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα πρέπει να μην κοιτάμε τους άλλους, να κοιτάμε μόνο εμάς και να πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, έτσι, να πάρουμε τα παιχνίδια. Έτσι πρέπει να μιλάνε οι προπονητές στους ποδοσφαιριστές τους. Παίζουμε ξανά, λέει, απέναντι από τον ΠΑΟΚ, απέναντι στον ΠΑΟΚ, και αυτή τη φορά δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τίποτα, λέει, γιατί εκμεταλλεύονται τα λάθη που κάνουμε. Όταν λέει δεν πρέπει να τους χαρίσουμε, εννοεί αυτό, έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη για να μην τα εκμεταλλεύεται, να πούμε, και τα αρπάζει, γιατί έχει την ποιότητα, σου λέει. Και παίζει καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου και δημιουργεί η ομάδα του, άρα μπορεί να βάλει και τον γκολ.

Και είναι δύσκολο τώρα από αυτά που είπε ο Μεντιλίμπαρ, σου λέει τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει μετά το επόμενο παιχνίδι, και τα τρία τα παιχνίδια που μείνανε είναι κοντά. Δηλαδή τώρα είναι Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, μέσα σε 8 μέρες θα παίξει τρία παιχνίδια. Και σου λέει πρέπει να είμαστε αποσιωμένοι στο στόχο εκεί πέρα, έτσι, στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Εν τω μεταξύ σκέφτεται να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ, αναλύοντας το παιχνίδι της Τούμπας που το χάσε προχθές, και την παρουσία του Ορντέγκα να πούμε που ήταν, δεν ήταν καλά, σκέφτεται να αλλάξει να πούμε back από την πλευρά που είναι εκεί ο Ζίβκοβιτς, γιατί σου λέει να μην τον κάνει ο Ζίβκοβιτς εκεί, θέλει να βάλει τον Μπρούνο εκεί πέρα για να μπορεί αυτός να τον περιορίσει τον Ζίβκοβιτς.

0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, Ρούζα.
0: Έλα.
1: Τρεις ερωτήσεις σε κάνω.
0: Πόσες?
1: Τρεις.
0: Τρεις, ε.
1: Λοιπόν, πρώτα, αν γνωρίζεις, να ακούσει τι το μικρόφωνο πειράζει.
0: Έλα, είχε θέμα, τώρα το φτιάξαμε. Για πες.
1: Γιατί εγώ να χάσει κάτι μέσα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, αν γνωρίζεις, ωραία, κόλλησε πολύ για αυτό στο μπάσκετ.
0: Ήγερε.
1: Ο Μιστακίδης.
0: Α, ναι.
1: Άιντε.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Αν γνωρίζεις, αν κάνει προπονητικό κέντρο για το μπάσκετ.
0: Ναι, έτσι ακούγεται, θα κάνει λίγο.
1: Λιώμενο.
0: Τι?
1: Λιώμενο θα είναι.
0: Τι λιώμενο?
1: Λιώμενο, ρε φίλε, δεν ξέρεις τι είναι λιώμενο.
0: Γιατί να είναι λιώμενο?
1: Έτσι έχω μάθει, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω τι ασύ.
1: Δεν κολλώ, έτσι έχω μάθει. Θα είναι λιώμενο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί στο που είναι ξενοδοχείο έχει βρει και 7 στρέμματα εκεί κάπου βρήκε η έπαθα.
0: Ναι.
1: Και έμαθα να κάνει προγραμματικό κέντρο.
0: Σε 7 στρέμματα μέσα.
1: Ναι, γιατί κακό είναι.
0: Όχι, είναι μικρό.
1: Γιατί είναι μικρό?
0: 160 στρέμματα έχει ο
1: Πάουκ. Τι σημαίνει προπονητικό κέντρο?
0: 160 στρέμματα έχει πάρει ο Πάουκ για να το πω δεσόρο, ρε φίλε.
1: Δέσαι τι πήρες, για μπάσκετ μιλάμε εμείς.
0: Μικρό είναι, τι μεγάλο είναι.
1: Τι σημαίνει προπονητικό κέντρο, γνωρίζεις?
0: Πώς γνωρίζω.
1: Για πες μου, τι σημαίνει.
0: Τι να σημαίνει, μια έκταση
1: η οποία...
0: Ένας χώρος, μια έκταση η οποία να πούμε θα έχει όλα τα απαραίτητα μέσα για να προπονείται η ομάδα.
1: Ναι, αυτό λέω εγώ. Δεν θα κάνεις την πηλαία προπόνηση όπως κάνει τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι καλό.
0: Πότε κατάλαβα, ρε γενικά, χαζός, δεν είμαι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι και μεγάλο.
1: Γιατί να είναι μεγάλο, ρε τότε.
0: Γιατί να είναι τόσο μικρό.
1: Δεν πρέπει γιατί να... έχει διαρτές μέσα, θα χωράει διαρτές μέσα, θέλεις, τι, δεν, προπόνηση θα κάνω. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να σε καταλάβω τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι θα έχει μέσα αυτό το προπονητικό κέντρο.
1: Δεν θα έχει... Καλά, σίγουρα μπασκέτες θα έχει, δεν θα έχει. Θα παίξουν πόλη.
0: Μπασκέτες πρέπει να έχει 2-3 γηπεδάκια μικρά. Δεν πρέπει.
1: Δεν τότε. Θα έχει γυμναστήριο που πιστεύω. Δεν θα κάνουν βάλι, θα κάνουν και το άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί αυτά όλα θα κάνουν στην πηλεία τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι έχω μάθει, δεν ξέρω αν αληθεύει.
0: Ναι.
1: Απάντησε ο Μαλιδεύει.
0: Είπα ναι, δεν ξέρω αν είναι στην πηλεία τα κάνουν.
1: Ωραία. Σ' άκουσα χθες.
0: Πού είναι, δηλαδή αυτό που κολλάει τώρα, άμα κάνει προπονητικό κέντρο. Δεν πρέπει να κάνει.
1: Έχεις πει καμιά φορά ότι πρέπει να κάνει ο κύριος Μητσακίδης προπονητικό κέντρο.
0: Η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει, ρε.
1: Ρε, άξε, εσύ έχεις πει τέτοιο πράγμα καμιά φορά που να πάρεις στην εκπομπή σου.
0: Όχι.
1: Γιατί το είπες.
0: Με αφορμή που το λες εσύ τώρα.
1: Α, τώρα το λες. Πρέπει να σε πω εγώ και να το πεις.
0: Μα δεν έχει νόημα, λογικό είναι αυτό, ρε. Τι να πω. Δεν πρέπει να κάνει.
1: Δεν υπάρχει σε καμιά ομάδα προπονητικό κέντρο του μπάσκετ. Εντάξει, μόνο ο ΠΑΟΚ τώρα αν κάνει. Και αυτό θα είναι, έτσι λέω, λιώμενο. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε σε άλλη ερώτηση λίγο. Να ακούσει...
0: Πώς σας ακούω, ρε Γιάννη. Πεντακάθαρα.
1: Ωραία. Σ' άκουσα χθες.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, σαν να το είπες πάλι, ο Ζίβκοβιτς είναι το καλύτερο εξτρέμ.
0: Από τα κορυφαία
1: είναι. Το είπες ή δεν το είπες.
0: Από τα κορυφαία είναι, φυσικά.
1: Να. Για πες μου λίγο, πόσα γκολ έχει βάλει ο Ζίβκοβιτς και πόσα γκολ έχει βάλει ο Κοϊτά.
0: Για πότε μιλάς?
1: Για αυτή τη σεζόν.
0: Αυτή τη σεζόν, φίλε, η μισή σεζόν και παραπάνω τραυματίες ήταν.
1: Άλλη πάλι.
0: Γιατί δεν πάλι, πόσα βάλει γκολ αμάνει τραυματίες.
1: Δηλαδή, ο Ζίβκοβιτς για σένα είναι καλύτερος από ότι Κοϊτά.
0: Ναι.
1: Σώπα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ο Ζίβκοβιτς για μένα είναι ένα καλός παίκτης που τρέχει και σπάει την μπάλα και κάνει σέντρα. Ο Κοϊτά για μένα παίρνει την μπάλα και την πλάρει και μέσα στην περιοχή. Να ξέρεις αυτά ή θα σταματήσω.
0: Την πλάρει μέσα στην περιοχή. Και...
1: Δεν έχουμε μάθει τον Ζίβκοβιτς τώρα πώς παίζει. Κατάλαβες τι λέω.
0: Και πώς τον
1: έχει... για μπάλα τώρα.
0: Τον έχετε μάθει και πώς τρώτε τα γκολ άμα τον έχετε μάθει.
1: Από ποιο φάγαμε γκολ?
0: Από τον Ζίβκοβιτς.
1: Αυτός μας έβαλε γκολ εκτός από κανένα σούτ. Δεν είναι σαν τον...
0: Ναι.
1: Πώς να σε πω ρε τώρα, σαν τον Κοϊτά να μπαίνει να τριμπάρει 2-3 παίκτες και να σουτάρει.
0: Άμα χρειαστεί τριπλάρα, δεν το κάνει.
1: Να σε μάθω μπάλα εγώ τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Τι να με μάθεις εσύ, Ρεγενή. Άμα χρειαστεί να το
1: κάνει. Εντάξει, όλα τα ξέρεις εσύ.
0: Όχι, τα ξέρεις εσύ.
1: Δεν τα ξέρω όλα. Εγώ δεν κάνω ότι το ξέρω όλα.
0: Έμαθες για τον Κοϊτά, τώρα μάθες και για τον Ζίβκοβιτς.
1: Ναι, γιατί για μένα ο Κοϊτά είναι καλύτερος από τον Ζίβκοβιτς. Δεν κατάλαβα.
0: Πώς.
1: Άμα ξέρει κάποιος από μπάλα, μπορεί να σε απαντήσει.
0: Τι χαρακτηριστικά έχει δηλαδή ο Κοϊτά.
1: Εσύ είπα, ρε, τώρα. Σε είπα,
0: παίρνει
1: την μπάλα από το κέντρο παράδειγμα και την βάζει 4-5 παίκτες.
0: Και αυτό
1: πραγματικά στον Ζήφκο ποια είναι.
0: Αυτό τι είναι δηλαδή, για πες. Έτσι πρέπει να κάνει ο παίκτης.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι πρέπει να κάνει.
1: Όχι να κάνεις, πρέπει να κάνεις από τον Ζήφκο, να σε τράζει συνέχεια. Απάντησέ μου.
0: Τι να σε τράζει, εννοείται, μόλις βγει σε πεδίο μπροστά θα βγει, να συγκλίνει να πούμε προς τα μέσα και να τη σουτάρει, αυτό κάνει.
1: Δεν ξέρω τότε αν εγώ θα σας απαντήσω και διαφορετικά. Συγγνώμη κιόλας. Ήταν τραυματίας, αλλά Κοϊτά έχει πολλά γκολ. Σαν εξτρέμ που παίζει. Αυτό βάλω του καλά στο μυαλό σου.
0: Τι τώρα. Να βάλω καλά, ρε Γιάννη. Πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Κοϊτά. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια έπαιξε.
0: Πρέπει να ξέρεις, για.
1: Εσύ γνωρίζεις.
0: Όχι, για τον Κοϊτά δεν γνωρίζω.
1: Και στα λέω εγώ. Αφού δεν γνωρίζει, ας εμπάθω τον κόλλον.
0: Πόσα παιχνίδια έπαιξε λόγω και δεν γνωρίζω, μου λες.
1: Πρέπει να γνωρίζω πόσα παιχνίδια έπαιξε τότε. Εγώ σε λέω, πιο ποιοτικός παίκτης για μένα είναι ο Κοϊτά παρά ο Ζίβκοβιτς. Τι γνώμη μου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, κύριε Τζόρτα.
0: Άμα τη λες η γνώμη σου, τι να κάνουμε. Τη σεβαστούμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν σημαίνει,
1: κάτι τελευταίο.
0: Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Για πες.
1: Για τι γνώμη λέω, γιατί ναι. Εσύ ό,τι λες ισχύει.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό ρωτάω, ό,τι λες ισχύει, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Βέβαια ξέρεις από μπάλα, εντάξει πιο πολύ είσαι στη σειρά του Παρασκηνίου. Σε βγάλω το καπέλο σε αυτό. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σε έχω πει και πάλι τώρα, η Άκη είναι 6 πόντους μακριά. Και θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και θα κλείσω.
0: Ναι.
1: Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Που πιστεύω θα χάσει, τελείωσες.
0: Πήγες
1: σπίτι σου, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εσύ... αυτό μην το βάζεις, βάλω το καλά πίσω στο κεφάλι σου.
0: Μα το καταλαβαίνω, το ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι αυτό.
1: Μετά τι θα λες τώρα.
0: Δεν μας λες κανένα νέο.
1: Όχι, μετά τι θα λες μετά.
0: Άμα χάσει η ΑΕΚ όμως δεν μας είπες τι θα γίνει.
1: Άχι, άχι, η ΑΕΚ δεν χάνει καμιά φορά.
0: Δεν χάνει.
1: Λέω, τι θα... όχι, μια ερώτηση θα σου κάνω. Τι θα λες μετά.
0: Τι να λέω. Άσχημη χρονιά.
1: Η Λαγιώργη είναι ο Γιώργος μου, ο Γιώργος μου.
0: Άσχημη χρονιά.
1: Και ποιος φταίει γι' αυτό.
0: Θα τα πούμε τότε.
1: Δεν φταίει κανένας.
0: Θα τα πούμε τότε όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε.
1: Α, και κάτι τελευταίο. Είπες ότι έδωσε 200.000 ευρώ ο κύριος Σαββίδης για ποιο λόγο.
0: Για τον γήπεδο που, της Τούμπας. Που
1: τι τον... γήπεδο, τον νοικιάζει.
0: Εσύ ναι, δεν τον νοικιάζει.
1: Α, τον νοικιάζει, κοροϊδεύει στον έφαγο, λέει εσύ.
0: Ρε εσύ, το, τα γήπεδο...
1: Τώρα, γελάφι, να...
0: τα... Το γήπεδο είναι του Εραστέχνη.
1: Το γήπεδο είναι του Εραστέχνη και να πληρώνεις το Εραστέχνη 200.000
0: στην ΑΕΚ το γήπεδο δεν είναι του Εραστέχνη, είναι του Μελισανίδη. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, ναι, κοροϊδεύεις τον εφαγωνίστο, την πληρώνει.
0: Αυτό λέω, αφού πληρώνεις τον Μελισανίδη.
1: Τώρα ο κύριος Σαββίδης δεν πληρώνει σαν νίκιο στο Εραστέχνη.
0: Ναι, αλλά είναι του Εραστέχνη, του πάω και το γήπεδο. Δεν είναι του μεγαλομέτωχου.
1: Κάνω αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Πληρώνει,
0: δεν είναι του μεγαλομέτωχου.
1: Ρε συμφωνώ, πληρώνω όμως 200.000.
0: Φυσικά, gentleman είναι.
1: Gentleman είναι και για, σημαίνει ότι νοικιάζει το γήπεδο.
0: Τώρα το κατάλαβες, τώρα το ξέρεις.
1: Να, παγκελάσου. Το... Καλημέρα μου και καλώς έχω το κύριο.
0: Εδώ το θέμα είναι ότι το γήπεδο της ΑΕΚ δεν είναι της ΑΕΚ του γήπεδο. Θα γελάσει. Να πάμε σε διάλειμμα, γελάσεις καλά μα είναι. Και να ξέρεις και ένα πράγμα, γελάει καλύτερα από ποιος γελάει τελευταίο στο τέλος, ε. Λοιπόν, Focus FM 103.6, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν. Χρόνια πολλά, Ξεσανίστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
1: Πέτρος, Τελεμαϊδα.
0: Γεια σου, Πέτρο.
1: Λοιπόν, σήμερα...
0: Ναι.
1: Στην νομαρχία στο Κοζάνη είχε συγκέντρωση. Δήμαρχος, περιφερειάρχης, βουλευτές του νομού, γιατί είναι τέλη του μήνα να κλείσει το ρηχείο, ναι, το νότιο, Λιγνίτης τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Για να ανεβάσουν και κιλοβατόρα στο φουλ, να κονομάνε καρχαρίες κάτω της Αθήνας. Και δεν σε μαζεύεται.
0: Και τι γίνεται τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, ήταν όλοι βουλευτές εκτός του Κούλη. Ο Παπαδόπουλος, ο Μιχάλης, αυτός που έλεγε στα τρένα τον άλλο να πες το να μην μιλάει. Το θυμάσαι εσύ που το είδες στην τηλεόραση. Τα Τέμπη. Που έλεγε τον άλλο να πες το να μην μιλάει τον άλλο. Γιατί τους έδινε στεγνά. Αυτός και ο Κωνσταντινίδης, και αυτοί οι δύο είναι οι βουλευτές του Ρουμού Κοζάνης, δεν εμφανίστηκαν. Μέσω Skype είχαν τηλεδιάσκεψη, γιατί έπρεπε όλοι να συνενέσουν, όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα και η περιφέρεια, λοιπόν, για να πάνε κάτω του Θεύα στη Βουλή για να πούνε, κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα, να μην κλείσει ο Ριχνίδης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αυτοί οι λεβέντες δεν εμφανίστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι
0: τώρα...
1: όταν έλεγε ο Κυριάκος ότι όταν εγώ πρωθυπουργός θα κλείσω το Λιγνίτη και εδώ οι Κοζανίδες τον ψηφίζανε και στα χωριά γύρω-γύρω, τώρα το κατάλαβα ότι πήρανε χαμπάρι. Η μόνη αλήθεια που είπε αυτός ήταν αυτή, ότι θα κλείσει το ορυχείο, τα ορυχεία γενικά, τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Μας έχουν φλομπώσει εδώ πέρα στις ερμηνεύτριες και στους καθρέφτες. Και όλα τα ορυχεία τα κάνουν τέτοιο. Τα εσιάζουν, οι εργολάβοι εννοείται, και να μπουν φωτοβολταϊκά σε όλα τα ορυχεία. Και αυτά πάλι είναι με εργολαβίες, δεν τα κάνει ΔΕΗ, με εργολαβίες.
0: Ναι.
1: Πάλι επιτελημαίος και δεν συμμαζεύεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό ήθελα να πω, Τζόρνταν.
0: Μάλιστα, έγινε Πέτρο.
1: Έγινε, καλή καλά. Συνέχεια.
0: Για χαρά. Να σε καλά, καλό ξημέρωμα. Και αυτή η περιοχή, άμα αρχίσει και βογκάει να πούμε οικονομικά, καταλαβαίνετε τι γίνεται στη χώρα, ε. Δεκαοκτώ ασίστ μέχρι τον Γαύρο, λέει ο Ζιβκοβίτς. Καλά, τώρα τι να λέει ο Γιάννης, να με συγκρίνει τον Κουητά.

Όλη η χώρα έχει θέματα. Όλη η κλάδη. Από πού να τα πιάσει, ρε παιδιά. Από τους αγρότες να τα πιάσουμε. Ετοιμάζονται πάλι αυτοί.

3 στα 3 σου λέει ο άλλος και βλέπουμε. 3 στα 3 άμα πάρει, γιατί όλοι θέλουν 3 στα 3. Το θέμα είναι, δεν γίνεται να το πάρουν όλοι το 3 στα 3 γιατί παίζουν μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι μόλις θα δούμε ποιος μπορεί να καταφέρει να πάρει αυτό το 3 στα 3. Φυσικά όποιος πάρει το 3 στα 3 πολύ πιθανό να το πάρει κιόλας, έτσι, γιατί δεν γίνεται να το χάσει, έτσι. Ό,τι και να είναι αυτό, πώς θα το χάσει δηλαδή τώρα, εάν πάρει ένας Ολυμπιακός 3 στα 3 ή ένας ΠΑΟΚ 3 στα 3 ή μια ΑΕΚ, καλά η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να πάρει 3 στα 3, 1,5 στα 3 αν πάρει, μια νίκη, μια ισοπαλία θέλει και το παίρνει, αλλά πώς θα την κάνει τη νίκη αυτήνα. Όλο το ένιγμα είναι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εάν καταφέρει και πάρει τον Παναθηναϊκό, τότε βρίσκεται, πώς το λένε, αγκαλιά, θα θέλει ένα βαθμό. Τώρα πού μπορεί να τον πάρει αυτόν τον βαθμό? Στην Τούμπα θα τον πάρει. Στην Τούμπα δύσκολο να τον πάρει, διότι δεν θα επιτρέψει ο ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους. Πού θα τον πάρει μετά? Τα παιχνίδια έχουν τελειώσει. Τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Ολυμπιακό και εκεί θα κοιτάξει να το πάρει. Εκεί πάλι υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Έτσι δεν είναι κάτι μικρό ο Ολυμπιακός για να μπορεί να το πάρει. Η ΑΕΚ δηλαδή να το δει. Θα φοβάται, ας παίζει και στο σπίτι της. Εκεί άμα πάει το παιχνίδι υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρξει πρόβλημα. Εκεί θα δούμε χοντρά πράγματα. Για φανταστείτε αν δεν μπορέσει και το πάρει εκεί η ΑΕΚ, πάω από τι θα γίνει. Πάντως ξεκίνησε μια χρονιά για τον ΠΑΟΚ να πούμε και έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να τα πάρει, διότι έβγαλε όλη την ποιότητά του μέσα από τη δουλειά και στο τέλος για διάφορους λόγους σακατεύθηκε η ομάδα. Πολλοί είναι οι λόγοι, δεν θέλω να τους πω τώρα, αλλά σε λίγο, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, την πιο άλλη Κυριακή δηλαδή, την άλλη, όχι την πιο άλλη, τελειώνει. Το έχουμε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και για χαρά.

ΠΑΟΚ τώρα παίζει με τον Ολυμπιακό, πολύ σοβαρό παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι, διότι και οι δύο πνίγονται από τους βαθμούς, καίγονται. Ο ΠΑΟΚ καίγεται πιο πολύ.

Και έτσι και καταφέρει και το πάρει μέσω Καρεσκάκης. Μετά έχει την ΑΕΚ εδώ. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Εκεί να δεις πως δυναμώνει το πρωτάθλημα. Εκεί να δεις πόσο αξιόπιστο γίνεται. Όλα εκεί θα τα δείτε.

τον, πώς τον λένε, το δικό μας εκεί που πήρανε από τον Ίγκασον, βέβαια. Και ο Πελίστρε δεν παίζει. Άρα θα μου πείτε δεν παίζει. Θα βάλει, θα τους αναπληρώσει, ρε φίλε. Ο Πελίστρε και οι δυο, μάλλον, αν θέλετε, ταλαιπωρούνται από διάστραμα και θλάση πρώτου βαθμού. Δηλαδή, ο Πελίστρε έχει θλάση πρώτου βαθμού. Εν τω μεταξύ έφαγε και την κόκκινη ο άλλος εκεί πέρα, δεν θα παίξει κι αυτός. Πώς το λέγανε εκείνο, Ερνάντεθ. Ο Κάτερης δεν παίζει, ο Γετβάη δεν είναι. Ο Σιζοκό δεν είναι. Ο Ρενάτο Σάντζες δεν είναι. Και ο Ντέρσερς.

Τζόρνταν Βιλαράκη μου λέει, άρχισα σκαμπάζω από ομάδες. Δεν είμαι τόσο μυρωδιάς τώρα. Άσε τους άλλους να το κρίνουνε. Όταν λες σκαμπάεις, τι εννοείς δηλαδή?

Πιο σεραίο είσαι δηλαδή, για να ξέρω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα βέβαια, αλλά εντάξει, κάποια σημεία μου το εξηγείς, έτσι.

Και κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε, όλα τα παιχνίδια αυτά, τα ντέρμπι δηλαδή στα play-off, τώρα από εδώ και πέρα, οι αγωνιστικές αυτές οι τρεις που μένουν, και οι τρεις αγωνιστικές και τα παιχνίδια και τα δύο τα ντέρμπι, σε κάθε αγωνιστική, όλα δηλαδή με λίγα λόγια θα ξεκινήσουν 7:30 το απόγευμα, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι όπως προχθές, θα παίξει ένα παιχνίδι πιο νωρίς από το άλλο. 7:30 του ΑΕΚ Ολυμπιακός, τελευταία αγωνιστική. 7:30 και του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την τελευταία αγωνιστική. 7:30 θα παίξει του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την πρώτη τελευταία αγωνιστική. 7:30 θα παίξει και του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και 7:30 θα παίξουν και τα παιχνίδια της Κυριακής. Πολύ σοβαρά είναι τα παιχνίδια, με κάθε λεπτομέρεια, όσο και να τα εξετάσουμε, εγώ δηλαδή που τα είδα, τα ξαναείδα. Πολλοί νομίζανε ή νομίζουν ότι μπορεί και την Κυριακή να τελειώσει υπόθεση τίτλος. Σου λέει το πάρει η ΑΕΚ, να τελειώνει. Άμα κερδίσει η ΑΕΚ και έρθει, λέει, καμιά ισοπαλία στο άλλο, έτσι, αυτό είναι μια, είναι η μία εκδοχή. Έτσι, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Έτσι, μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ και να φέρει ισοπαλία. Μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ και να φέρει διπλό. Μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ και να φέρει άσο Ολυμπιακός. Μπορεί να φέρει χ η ΑΕΚ και να κερδίσει μια από τις δυο στο ντέρμπι του Πειραιά. Μπορεί να φέρει χ η ΑΕΚ, λέμε τώρα, και χ στον Πειραιά. Μπορεί να χάσει η ΑΕΚ και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, λέμε. Εκεί να δεις τότε τι γίνεται. Ή να χάσει η ΑΕΚ και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτά όλα είναι ντέρμπι. Έτσι, καλός ο ενθουσιασμός, καλό αυτά, αλλά είναι ντέρμπι. Δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί και ο αντίπαλος πέρα από σένα. Δεν ξέρεις άμα είσαι, σε τι μέρα θα είσαι. Δεν ξέρεις την ψυχολογία. Πολλά είναι. Μπορεί ένα λάθος να κάνει την, να κρίνει το αποτέλεσμα όλου.

0: Όχι, να γίνει, θα γίνει πάντως, ξέρετε. Εγώ να ευχηθώ πάντως ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υγεία να υπάρχει, πάνω απ' όλα υγεία είναι, δεν είμαι τίποτα άλλο. Και να κερδίσουν οι ομάδες μας, έτσι. Βέβαια δεν γίνεται να κερδίσουν όλες. Πώς θα γίνει να κερδίσουν όλες, αφού παίζουν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα εδώ πλέον, ξανά. Ελπίζω πιο χαρούμενοι να είμαστε. Δευτέρα το βράδυ λίγο μετά τις 11 εδώ. Θα τα πούμε λοιπόν και θα τα αναλύσουμε κι άλλο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr